0: Η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία Κεχυρίας με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την Κεχυρία. Η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδερφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέρφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Γαλλών λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από τη Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 19 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

γράφει εδώ η Παναγιώτα, μου λέει καλά, σε έπιασαν τα λαβίστικα πάλι. Όχι, απλά ήθελα από χθες να βάλω ένα συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά επειδή δεν έκατσε όπως γύριζαν, είχα βγάλει και τα τραγούδια ήδη, είπα να το κάνω απόψε. Τι εννοώ? Την ανάμνηση είναι ένα, η ανάμνηση μάλλον είναι ένα τραγούδι του, που είπε πρώτος ο Τόνιο Πινέλη. Λοιπόν, αλλά επειδή έχει γίνει και επανεκτέλεση από τον αείμνηστο πλέον Άγγελο Αντωνόπουλο και τη Γωγό Ατζολετάκη, θα το βάλω απόψε. Ήθελα να το βάλω χθες, έτσι εις μνήμην αυτού του μεγάλου θεατρίνου, του συνταγματάρχη Βαρτάνη. Ανάμνηση.

Άγγελος Αντωνόπουλος, εγώ Ατζολετάκη, και πάμε σε έναν άλλο μεγάλο θεατράνθρωπο που όταν ο Γιάννης Οσπανός τον έψινε να πει το κομμάτι, του λέγε «Έλα μωρέ Γιάννη, τι πράγματα είναι αυτά τώρα». Και όμως έγινε τεράστια επιτυχία. Αφροδίτη Μάνου, Γιάννης Φέρτης, «Σαν με κοιτάς». Όπω Χριστέ μου, τι εποχές. Γυρνάγαμε με ένα κασετόφωνο στην πλάτη, 15-16 χρονών. Καλοκαίρι.

0: Καρλά, ο Αρβανιτίδης, τα ρέστα του. Γράψε στα αστέρια το όνομά σου. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στον Όντα από το Πήλιο και καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε από το Βόλο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Το Κοτούνιο.
1: Lasciatemi cantare.
0: Colla chitarra in mano.
1: Chitarra in mano.
0: Lasciatemi cantare.
1: Mi cantare.
0: Sono l'italiano.
1: Sono un italiano.

0: L'italiano vero.
1: Un italiano vero.
0: Τη Βαρόνι φον Ρούφεν την ξέρετε? Ή μήπως την κυρία Βασιλική Παπαθανασίου? Ούτε αυτή. Τη Βίκυ Λέανδρος την ξέρετε? Σίγουρα την ξέρετε. Διεθνή καριέρα. Έχει ένα γιο από τον πρώτο της γάμο με τον Ιβάν Ζησιάδη και δύο κόρες από το δεύτερο γάμο της με τον Ένο φον Ρούφεν. Λοιπόν, έκανε τεράστια καριέρα. Είναι κόρη του Λεό Λέανδρος, δηλαδή του Λέανδρου Παπαθανασίου. Και εδώ θα μου πείτε τι τα λέω, έτσι για να θυμηθούμε ποια είναι η Βίκυ Λέανδρος. Πάμε.

θα κλείσω έτσι αυτό το ημίωρο με τι άλλο, με έναν άνθρωπο που ήταν το παιδικό μου είδωλο. Του το είχα πει και όλα στην ιδρυτική της ΕΔΕΜ. Α, έχουμε και εκλογές τώρα. Λοιπόν, μάλλον συνέδριο και μετά. Λοιπόν, είχαμε του το είπα στην ιδρυτική της ΕΔΕΜ και γέλαγε. Ποιος είναι? Κύριος Κώστας Τουρνάς. Κυρίες και κύριοι, εμείς. Του λέω, Κώστα, τότε σε ακούγαμε σε κασέτες.

απίστευτος. Και ενεργός ακόμα. Και όταν λέμε ενεργός, σολάρι επί σκηνής.

0: 1974 αυτό το τραγούδι, ένα χρόνο μετά που ξεκίνησα το ταξίδι μου στα Μεσαία. Γιατί τότε δεν υπήρχαν FM βεβαίως, πειρατές στα Μεσαία και γινόταν το έλα να δεις. Α, κυνήγι από την ασφάλεια, τα γνωστά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο, έτσι, να επιστρέψουμε σιγά σιγά.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Γιώργος Μαζωνάκης, Going Through.

Χερσόνα. Με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Βαρβάρα στην Τραπετσόνα. Στον Αιδιονύση έχω μεθύσει με δύο φίλους μια Τετάρτη. Για μια κόμενα καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με βρισχές γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο φαγάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρα.

Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και Going Through. Θέλω να γυρίσω στα παλιά και ένα ντουέτο έκπληξη για τη συνέχεια παλιό. Στέλιος Ρόκος, Σάκης Ρουβάς. Όσο έχω εσένα, δεν φοβάμαι κανένα.

Το επόμενο αφιερωμένο στο φίλο μας από την Κηφισιά που λέει ότι ροκάρω. Να μην ροκάρω. Πάμε. Ξύλινα σπαθιά. Λιωμένο παγωτό. Με κοιτάς, ε. Έχω ξεφύγει. Ποιος κοιτάει την ώρα.

Με κοιτάει στραβά ο Ψωμιάδης. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε, πρώτη φορά το άκουσα όταν ήμουνα στον Αντένα, η φίλη μου η Κατερίνα, η Αναστασοπούλου του αθλητικού. Μου λέει θέλω να μου αφιερώσει ξύγινα σπαθιά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Άντε να επανέλθω.
6: Δεν έχει απόψε η γη.
3: Χαρούλα, να ζήσω ή να πεθάνω.

Δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει η συνύπαρξη του Γιώργου Νταλάρα με τον Sting. Ο ελληνικός τίτλος «Τρελός για σένα», ο αγγλικός

Λοιπόν, Mad About You, Γιώργος Δαλάρας και Sting. Στο επόμενο τραγούδι έκανα μια ερώτηση. Σε αυτόν που σολάρει με την κιθάρα. Είναι νότης βέβαια, θα μας κλείσει την ώρα. Τζασταράμεν και Ντεντούρ. Και θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και θα επιστρέψουμε. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ρώτησα λοιπόν τον Κορδατζή, το μπουζούκι του Νότι. Του λέω, ρε Μίτσο, ποιος παίζει κιθάρα εδώ? Μου λέει, εγώ. Μου λέει, είσαι σοβαρός? Μου λέει, βεβαίως. Την είδες άλλη τιμέολα της Ελλάδος?

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας. Το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθεία συνάντηση σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία, για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα σύμφωνα με το Πολίτικο. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Μοσδαμπά Χαμενεΐ. Στο Λίβανο ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο Νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά τη συμφωνία κεχηρίας με το Τελαβίβ, την οποία απορρίπτει Χεζμπολάχ απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ απειλεί με συνέχιση των επιθέσεων στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από πυρά του Ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά τη χημεία και την πυροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον. Για αμερικανική επιθετικότητα και διαστροφή κάνει λόγο η Αβάνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές ή ομβρούς και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ανεμοί έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

0: Άγνωστε φίλε, μόνον εγώ την αγαπώ.
1: Να ξέρες φίλε, για αυτήν τι έχω κάνει.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Τσίμπα το λίγο έτσι, μπράβο. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Τσιμπλάκης, Νίκος. Ξεκινήσαμε με ένα ντουέτο ωραίο του Κοντολάζου, από τα πιο γνωστά του, μαζί με τον Άγγελο Διονυσίου. Και την καλημέρα μου στον Κώστα που μας ακούει στους Στρόμπονες της Εύβοιας. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε ζωντανά στα Νέα Δειλινά. Μάκης και ξερό ψωμί. Τραγουδάει ένα παραδοσιακό, συγγνώμη, σμυρνέικο τραγούδι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Εδώ παίζει και κλαρίνο ο ίδιος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Αφιέρωσα μας ένα τραγούδι, λέει. Περνάμε καλά μαζί σου. Λοιπόν, Στράτος που έλεγε και μια φίλη, και ξερό ψωμί. Ξεφτύσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου.

Καλημέρα, αρχοντά μου, λέει, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι στους ακροατές που ακούνε λαϊκά μονοπάτια και να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Σέιχης από τη Χαλκίδα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Αντίνη της Αυθιώτιδος. Λοιπόν, καλημέρα και από Αλεξανδρούπολη, λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο υπάρχο, ο λεγόμενος υπάρχο, αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Κάτω από το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

φίλος μας ο Παναγιώτης, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα, λέει: «Κύριε Ευθυμίου, ξενυχτάμε κάθε βράδυ εργαζόμενοι, αφιερώστε ένα τραγούδι και για μας. Ευχαριστούμε, περνάμε καλά». Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στο Σταύρο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα, προφανώς στο νοσοκομείο αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι έχουμε, Χριστιάνα μαζί με Γιάννη Πάριο. Τελειώσαμε λοιπόν, και τι να πούμε.

Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην καντίνα του Χατζικώστα στα Γιάννενα. Αφιερώνει λέει στις κούκλες της παιδιατρικής, στις γιατρίνες και σε όσους εργάζονται στο νοσοκομείο.

Λοιπόν, ο Τσιμπλάκης λέει ότι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιάννη Πάριο και Δέσποινα Βανδύ, με Μαρινέλα, με Τζένι Ιβάνου, με Βίκη Μοσχολιού και Μανώλη Μητσιά να μας κλείσει την ώρα. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και η συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Νίκος ο Τσιμπλάκης ήταν στα πλήκτρα σήμερα μαζί μου. Εμείς να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε τρία προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθεία συνάντηση σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία, για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Το περιορισμό της προστασίας των Ουκρανών σε στρατεύσιμη ηλικία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημείες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Στο Λίβανο, ο πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε χθες ότι ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο μετά τη συμφωνία και χειρίας με το Τελ Αβίβ, την οποία απορρίπτει Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσαλήμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πυροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά υπηρωτικά, έβοιες, σποράδες και βόρειο Αιγαίο και κυρίως το πρωί με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες πρωί στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Έχουμε μπει για καλά στον έκτο μήνα του χρόνου και ένα περίεργο μοτίβο σαρώνει τα πάντα. Μοιάζει για να, σαν να κάνουμε, δηλαδή ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Πάρτε τον καιρό. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ήρθε το καλοκαίρι, αλλά παρούσα και η απογευματινική αστάθεια με βροχές σε πολλές περιοχές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια στρατιωτική επιχείρηση λίγων ημερών, συμπλήρωσε ήδη 3 μήνες και ποιος ξέρει για πόσο ακόμη. Η οικονομία κάθε φορά που δείχνει να αναπτύσσεται, έρχεται μια νέα διεθνής κρίση και ξανά από την αρχή. Αλλά και στα πολιτικά η κατάσταση δεν δείχνει να είναι πολύ διαφορετική. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για το πολιτικό σύστημα. Όπως καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρώτη θέση, με ισχυρό χαρτί την πρωθυπουργησιμότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσπαθεί να επουλώσει τις δημοσκοπικές πληγές που προκάλεσε ο δεύτερος γύρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να κυνηγήσει την αυτοδυναμία στις ερχόμενες εκλογές. Δεν έχει μεγάλες δεξαμενές για να κερδίσει ψηφοφόρους, αλλά αυτό θα κυνηγήσει την αυτοδυναμία στις ερχόμενες εκλογές. Δεν έχει μεγάλες δεξαμενές για να κερδίσει ψηφοφόρους.

υπάρχει αυτή η ισορροπία και αν θα ομογενοποιηθούν σύντομα όλες οι απόψεις. Σημαντικό μειονέκτημα που θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιθέσεις που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας από πρώην συνεργάτες του που βρήκαν την πόρτα κλειστή στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Από την άλλη, το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη έχει αντιμετωπίσει, έχει και πέρα από τα προβλήματα της στρατηγικής και τις προσωπικές επιλογές κορυφαίων στελεχών όπως του Χάρη Δούκα για παράδειγμα, που προτείνει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Προτάσεις που ενδεχομένως να οδηγούν σε επικίνδυνους εκλογικούς δρόμους τη Χαριλάου Τρικούπη. Το μεσημέρι, που συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, αναμένεται να ακουστούν πολλά για όλα όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει όμως και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δείχνει βεβαίως ότι έχει πολύ δρόμο να ακολουθήσει για να πλησιάσει τα συστημικά κόμματα και τις στρατηγικές τους. Αυτή όμως είναι και η γοητεία του έναντι των παλιότερων κομμάτων, καθώς ενθουσιάζει κυρίως το θυμωμένο κοινό και ψηφοφόρους από τη δεξαμενή της αποχής, που βεβαίως τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα, πλην ίσως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ελληνικής Λύσης, θα παλέψουν για την εκλογική τους επιβίωση και για να μην απορροφηθούν δημοσκοπικά από τα μεγαλύτερα κόμματα με τη λογική της χαμένης ψήφου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των στελεχών που έψαξαν νέους δρόμους σε άλλα κομματικά σχήματα και τώρα συρρυκνώνονται. Θα δημιουργήσουν μια αριστερή ομπρέλα με συνεργασίες. Και στην πολυκατοικία όμως, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρξουν αναγκαστικές εκλογικές συνεργασίες ή θα περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε, καθώς αρχίζει η δεύτερη φάση της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού που θα μας οδηγήσει στις επόμενες κάλπες. Κατά τα άλλα, στην καθημερινότητα των πολιτών, πολύ σημαντική είναι η απόφαση των αεροπαγητών που αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και όλα τα φαντς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η πλήρης λοιπόν Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Οι εταιρείες διαχείρισης funds επιδιώκαν ο υπολογισμός να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες και είχε ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου να υπερδιπλασιάζεται. 17 λεπτά μετά τις 5, πάμε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού και αναμένεται απόβαση στις παραλίες. Την Κυριακή μάλιστα, που θα ανέβει και παραπάνω η θερμοκρασία, αναμένεται να γεμίσουν οι παραλίες. Είναι σιγά σιγά πηγαίνει και περισσότερος κόσμος, καθώς οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει και τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για σήμερα πάντως, στα ηπειρωτικά τμήματα από την Πελοπόννησο μέχρι την Ανατολική Μακεδονία, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο θα έχουμε καλύτερο καιρό, με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπως και στη Θράκη. Στην Αττική αναμένονται κυρίως το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, που κυρίως θα απασχολήσουν τα πιο ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές να σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 17, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 20, στη Χαλκίδα 18, στην Κόρινθο 19, στην Καβάλα 17, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 16, στα Ιωάννινα 11 και στην Άξο 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 5 Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, ενώ σαν σήμερα το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του, τον Γκούρα. Το 1934 ένα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όπου μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο. Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, το που θα βοηθήσει στην ανακοδόμηση της Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούν.

από απόσταση μεγαλύτερο των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρα από το καλάθι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Και το 1972 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1883 ο Τζον Μέιν Κέινς έρχεται στη ζωή, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ενώ το 1898 γεννιέται ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Έλληνας τυχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ, της σημερινής δηλαδή Ταϊλάνδης. Ενώ το 2001 πεθαίνει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ο Νίκος ο οποίος μας στέλνει μια εξήγηση για όσα έγιναν εκεί σε ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Ένας 86χρονος σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του για ένα ατύχημα που μιλάει μία πλευρά, για ένα προμελετημένο έγκλημα που μιλάει η άλλη πλευρά. Φαίνεται ότι όλα έγιναν γιατί είχαν επιχειρηματικές διαφορές τα δύο αδέρφια. Και άσβεστο μίσος μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Αποφεύγω συνήθως το πρωί να κάνω αναφορές για αστυνομικά, αλλά είναι νομίζω τις τελευταίες ημέρες πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και με πολύ συγκλονιστικά εγκλήματα, όπως και αυτό στην Καλαμάτα με την γυναίκα που θανατώθηκε από τον άντρα της με 45, σφάχτηκε κυριολεκτικά με 45 χτυπήματα. Και τώρα το συγκλονιστικό της όλης υπόθεσης είναι ότι υπάρχει αγωνία για την τύχη των δύο ανήλικων κοριτσιών της οικογένειας. Η θεία τους φαίνεται η μοναδική έτσι συγγενής από το πλευρά της μητέρας, φαίνεται να μην μπορεί να τα αναλάβει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και έτσι παραμένουν ακόμη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ελπίζω, θεωρώ βέβαιο ότι η τοπική κοινωνία θα ενεργοποιηθεί και αυτά τα δύο παιδιά δεν θα οδηγηθούν σε μία δομή. Να μην καταστραφούν, ήδη έχουν καταστραφεί από αυτό το έγκλημα που έγινε, να μην καταστρέψουν από εδώ και πέρα τη ζωή τους, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί σε αυτή την καταστροφή που τους βρήκε. Αφήνουμε πίσω τα βαριά και τα εγκλήματα και να πάμε λίγο σε κάτι πιο ανάλαφρο όσον αφορά τα αθλητικά. Είχαμε το Ροντινέι, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο πειραχτήρι για όσους ασχολούνται μετά το Ολυμπιακό, το γνωρίζουν. Τώρα τρόλαρε και τον Αντσελότη. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν του Ολυμπιακού συνεχίζει διακοπές στη Βραζιλία, αλλά δεν ξεχνάει την Ελλάδα. Φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media και βρήκε έναν ωραίο τρόπο να ευχηθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, της Βραζιλίας, εν ώψη του Μουντιάλ. Τρόλαρε τον Κάρλο Αντσελότη λοιπόν, ότι δεν τον πήρε στη Σελεσάο. Αντσελότη, ο χρόνος σου τελείωσε, αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας, έγραψε με χιούμορ ο άσος του Ολυμπιακού. Πλησιάζουμε λοιπόν στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΤ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλους τους αγώνες μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα φιλικό αγώνα της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Άφησε καλές εντυπώσεις η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ισόπαλη αναδείχθηκε η εθνική λοιπόν με τη Σουηδία. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τζιμίκα στο 10. Για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, σκόραραν οι Γιόκερες και Νίλσον, ενώ ισοφάρισε ο Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα στο 95, στις καθυστερήσεις δηλαδή. Τώρα, κάτι άλλο από τα αθλητικά που έχει κάνει φοβερή εντύπωση είναι το βίντεο που έχει γυρίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Κρίζ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο με στυλ, με μαλλί Τζον Τραβόλτα, το έκανε και αυτό λοιπόν ο Έλληνας Superstar. Είναι μια διαφημιστική καμπάνια εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία θα φέρει την υπογραφή του όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει. Και έτσι ο Έλληνας Superstar, για να την προμοτάρει, ντύθηκε Τζον Τραβόλτα, αναβίωσε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο τον Γκρίζ και το παρουσίασε σε ένα διαφημιστικό σποτ.

Λοιπόν, αυτά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Πίσω στην Ελλάδα συνεχίζονται οι εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες νέες πληροφορίες όσον αφορά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, στο πλαίσιο του σχεδίου Θερισμός, και όπως προκύπτει στη σχετική δικογραφία, αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτελήθηκε το 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατά τη διάρκεια παράδοση παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στο νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της δουλάπια. Η εμπλοκή αυτή οδήγησε στις αρχές του οργανισμού σε δραστικά μέτρα. Κλήθηκε δικαστικός λειτουργός, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε αναγκαστικό άνοιγμα του κλειδωμένου ερμαρίου της. Η έρευνα στο εσωτερικό του επίμαχου του ντουλαπιού αποκάλυψε τα εξής. 12 ιεραρχικές προσφυγές, αιτήσεις επανεξέτασης από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προλεγόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες εις βάση των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική και νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές έφεραν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη ευρείας κλίμακας επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα που αφορούσαν οι 12 αυτές προσφυγές περιλαμβάνονται μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, δηλαδή οι αιτήσεις των ανθρώπων που σήμερα κατηγορούνται ότι δρούσαν ως μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν προστατευμένες και εγκεκριμένες μέσα στο κλειδωμένο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τυχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Ένας από τους πρωταγωνιστές πάντως των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Κώστας Ανεστίδης, αθώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης λοιπόν για την υπόθεση των επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αθώθηκε. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη υπόθεση οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί και απελευθερώθηκαν, αποδεσμεύονται πλέον μετά από 6 μήνες, στους οποίους βρίσκονταν σε έλεγχο. Μίλησε για ανακούφιση, συγκίνηση και ηθική ικανοποίηση. Ευτυχώς, κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργήσαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Όπως είχε υποστήριξει ο Ανεστίδης, την περίοδο τότε που κατηγορήθηκε, την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και, όπως είπε, σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για την ταλαιπωρία που υπέστη. Λοιπόν, χθες είχαμε ακόμη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυσης. Βροχή, είπαμε, η δημοσκόπηση τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω μπαίνουν 2-3 ακόμα και θα ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος και θα περιμένουμε μετά στο τέλος του μήνα για τον επόμενο γύρο. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη πτώση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Φωνής Λογικής και του Μέρα 25, 9 κομματική βουλή, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις μονάδες πάνω στην αξιολόγηση ο Πρωθυπουργός, χάνει στη δημοτικότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και περαιτέρω κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 12 η ώρα. Πολιτικό παρασκήνιο, έρχονται μικρές αλλαγές στο Υπουργικό και νέο αίτημα κλήδευσης του Ντίλιαν. Οι μικρές αλλαγές στο Υπουργικό αναμένουν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τώρα, κάποιες θέσεις θα συμπληρωθούν μετά την απώλεια και του Υπουργού του κυρίου Αίμνησου Ταγαρά. Λοιπόν, Ουκρανικό, βήμα προσέγγιση από Πούτιν και Ζελένσκι, δράση για τα παιδιά, καλοκαίρι αυλές των σχολείων στην Αθήνα. Ελληνικό στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Περνάμε στην απογευματινή. Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια, στην ατζέντα του της ενέργειας, κάθετος διάδρομος, ασφάλεια, άμυνα και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση, φούλια γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης, έρχεται μήνυ ανασχηματισμός. Λοιπόν, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο, τέλος το χάος,
στο politics.gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Η ζωή αποκάλυψε υποκλοπές σε ΕΥΠ υπό τον Τζίπρα, υποδιοικητής και η Ελλάς. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στο Φάμελο. Συνεδριάζει σήμερα και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Περνάμε στον Ελευθερό Τύπο. Κύμα φυγή σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ανησυχία για υπερχόμενες μεταβολές στα όρια ηλικίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, φρένο σε παρεμηνίες, γκάζι στις διαδικασίες δόμησης. Πολίτης.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων στο δημόσιο και οι πρώτες 72 εθελόντρες στο στρατό. 2-2 με τη Σουηδία, θετικό το τεστ για την Εθνική Ελλάδος. Δημοκρατία, Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με τη κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εφημερίδα των Συντακτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Η έρευνα της ΠΡΟΑΤΑ για την Εφημερίδα των Συντακτών, τα νέα κόμματα προκαλούν. Επιβεβαιώνει τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσεται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού, το 41% τρέμει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, 48 ώρα φωτιά. Σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Έμεση αμφισβήτηση της ηγεσίας από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ριζοσπάστης, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Και πάμε στην κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας, θέτει ο Κυριάκος

στην κυβέρνηση και το κόμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καυτός Ιούνιος, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγές και free float, μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens.

Για 48 ώρο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Έλεγαν προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω το μήνυμα το έστειλε χθες ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είπε ότι αν εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν έχουμε να κάνουμε κάτι σε εκλογές και δεν έχουμε να αναμένουμε κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει εισήγηση για ότι θα υπάρχει εισήγηση για αναστολή. Δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει. Μάλιστα, τόνισε ότι έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα διανόητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές. Περιμένω τη θέση του Σοκράτη Φάμελου. Υπάρχει μια έμεση αμφισβήτηση για την ηγεσία του κόμματος. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε ότι αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη, όπου δεν υπήρχε ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και να περιμένουμε, είπε, μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σοκράτη Φάμελο. Και βέβαια και το τι θα γίνει σχετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με τη Λούκα Κατσέλη, με τον Νίκο Κοτζιά και άλλες δυνάμεις που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος έκανε λόγο για σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς η Κεντρική Επιτροπή φέρει εντολή από το προηγούμενο συνέδριο. Δεν είμαστε ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα με ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική και πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Λοιπόν, όλα αυτά υπόθηκαν χθες από τον κύριο Παπά σε συνέντευξή του. Είναι νομίζω εμφανές ότι πάμε με ένταση στις κομματικές συνεδριάσεις και θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Παύλο Πολάκη. Θυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης είχε διαγραφεί πριν από μερικές ημέρες από το ύφος της απέφθησης που έκανε στην απέφθηση που έκανε στην ανάρτησή του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο. Χθες μετά από καιρό επανεμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Ο Πάνος Καμένος, ο άλλοτε συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μαρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξη Τσίπρας θα είναι δεύτερος, είπε, χωρίς να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι τον βλέπει νέο με την εμπειρία του παλιού, χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός. Είπε ότι οι συνιστώσεις έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα. Για μια απόφαση του Υπουργικό Συμβούλιο συζητούσαμε τρεις ημέρες. Θεωρεί λάθος το όνομα που έβγαλε στο κόμμα, γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου και η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος, είπε, του εμφυλίου πολέμου. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει και βλέπει, χωρίς να μπορεί να ξέρει με σιγουριά, ότι μπορεί να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά και από τον κύριο Καμένο, ο οποίος είπε ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβει στις εκλογές, αλλά αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και υπάρχουν και δεύτερες εκλογές, θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Τώρα, κριτική στον Αλέξη Τσίπρα δεν κάνουν μόνο οι άνθρωποι, οι συνεργάτες του. Είναι γνωστό ότι αρκετοί από αυτούς πυροβολούν καθημερινά. Είχαμε την επίθεση κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θεωρεί ότι διαλύεται η αντιπολίτευση για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο άλλοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, μιλά για επανάληψη του 23, σε όσα λέει, αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σε δώρους έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, ενώ ο Ευκλής Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην κυβέρνηση του 2015, λέει ότι η συμπαράταξη δεν κάνει με τον εαυτό σου, το πρόγραμμά του δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 19 και το 23. Όμως ο κ. Τσίπρας δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μόνο την κριτική από τα αριστερά, θα έχει να αντιμετωπίσει και την κριτική από την κυβέρνηση. Χθες, για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι η διαφορά του με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος αύξησε στη διακυβέρνησή του, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους. Είπε ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι όταν αυτοί αυξάνονται, και τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις 83 φόρων και εισφορών, και
επιτέθηκε όπως καταλαβαίνετε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε αυτό αρκετές φορές στη συνέχεια, στην πορεία πώς θα εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος, η οποία άτυπα έχει ξεκινήσει. Πάντως για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ότι θα δέχεται την κριτική και από τα αριστερά και από την κυβέρνηση και από το κέντρο, καθώς θα έχει ανοίξει έτσι και ένα μέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ. Με όλα αυτά λοιπόν φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από το Σαββατοκύριακο, από το Σαββατοκύριακο που θα είναι καλός ο καιρός όπως τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Να ευχηθούμε να έχετε σήμερα μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 τη Δευτέρα το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας. Το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο Πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό το φόβο αντιπίνων από τη Μόσχα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στη ΣΥΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση παρέσυρε μία γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επίθεση που υφίσταται. Στην Κολομβία ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και 6 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα κεντρικά της χώρας. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά Εύβοια Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργαμίνη Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rhein Metal Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παρασκευούλα, παιδιά, επιτέλους.
0: Ναι.
1: 5 Ιουνίου.
0: Και.
1: Θα πάμε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Όχι.
0: Εντάξει. Όσοι δεν δουλεύουν, ναι, θα
1: εντάξει,
0: πάνε.
1: Εντάξει, μπορεί να ξεκλέψεις λίγο, ρε. Μην πας, δεν πας πρωί-πρωί.
0: Ναι, γιατί είναι και δίπλα η θάλασσα.
1: Αυτό που το πας.
0: Αυτό τι.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σε ό,τι 8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του.
0: Τι
1: λοιπόν.
0: Χαρά είναι αυτή.
1: Το Λουιζάκι μας, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ο Παφ Ντάντι στο ένα μικρόφωνο, η Faith Evans στο άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να το πω αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί εμένα ο Παφ είπε Ντάντι ή Ντίντι? Τι είναι αυτό?
1: Εγώ Ντάντι το ξέρω.
0: Είναι περίεργος αυτός.
1: Έτσι τον έμαθα.
0: Είναι μυστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι για λίγο.
1: Τι? Ότι τι.
0: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα.
1: Τι ακούγονται, μάνα μου, δίκες γίνονται.
0: Γι' αυτό το λέω, ρε
1: παιδί μου. Οπότε ξανά από Παφντάντι, εντάξει.
0: Ναι, γιατί μπορεί να θεωρηθεί λίγο, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, θα σε πω Snoop Dogg.
0: Α, το δέχομαι.
1: Είναι φίλος μας.
0: Το δέχομαι, είναι πολύ φίλος μας.
1: Ο Snoop Dogg είναι φίλος μας.
0: Δεν μπορώ να κάνω τη χορευτική του φιγούρα, με τίποτα όμως.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη.
0: Το την κάνουν όλοι, μέχρι και ο Κατσαρός την κάνει, ας πούμε, συγγνώμη.
1: Σιγά μωρ τώρα, την κάνει ο Κατσαρός, να πούμε.
0: Εντάξει, την κάνει.
1: Ο Κατσαρός τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και η Ήρα Παρανίδη διαλέγει τα τραγούδια.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Σήμερα έχει πολλές γιορτές.
1: Πολλές.
0: Γιορτάζει ο Γοργίας. Γοργία, ο Δωρόθεος, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, η Σελληνίας. Η Σελήνη και ο Απόλλων.
1: Ναι, βέβαια. Ο Απόλλων.
0: Κανένα από
1: αυτά. Και είναι και του Αγίου Βονιφατίου, του προστάτη των ζυθοποιών, να ζήσει.
0: Να ζήσει. Νίκανδρο, το μόνο Νίκανδρο που ξέρω είναι από εκείνη εκεί τη διαφήμιση.
1: Νίκας Μανίκας.
0: Νίκας Μανίκας, εκεί αυτό.
1: Αυτό ήταν άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δείτε τι. Θε να πω εγώ τον καιρό, να το πω εγώ.
0: Να το πει εσύ.
1: Σήμερα ο καιρό θα είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα έχει βροχέ.

0: Ξαφνικά σκοτίνιασε όλοι.
1: Το έλεγε η Έμι. Προειδοποιούσε.
0: Αλλά λέμε εντάξει, αφού μέχρι το μεσημέρι δεν έπεσε μέσα, γιατί να πέσει το απόγευμα. Και το απόγευμα ξαφνικά συνέβιασε παντού.
2: Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 10 έως 30, στο Αιγαίο, στα νησά και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, κοιτάξτε εδώ, θα αναμένονται λέει λίγη συννεφιά με πιθανότητα να βρέξει και να έχει και καταιγίδες το μεσημέρι.
0: Να τα. Ναι. Μ' αρέσουν εμένα οι καταιγίδες αυτές, μ' αρέσουν.
2: Και θερμοκρασία από 17 έως 29.
0: Μ' αρέσουν.
2: Και στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, κανονικός θα είναι ο καιρός, ούτε θα φυσάει ούτε τίποτα και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Πολύ σημαντικό, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχουμε σελήνη 19 ημερών και η φάση είναι παλαιός αμφίκυρτος.
0: Κρίμα τον καημένο, γιατί...
2: Τι είναι αυτά,
0: α, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω κρίμα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καλό.
2: Είναι παλαιός αμφίκυρτος. Ναι, έτσι λέγεται η φάση της σελήνης τώρα, να ξέρετε.
0: Είναι διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κοίτα να δεις τώρα πόσοι ορισμοί για την αλία.
2: Αυτοί δηλαδή που δεν καταγγέλουν και δεν ρυθμίζουν την αλία.
0: Στο πύρτο εξώτερο, ξέρω εγώ. Ή γιορτάζουν σήμερα, ένα από τα δύο, δεν έχω καταλάβει. Το άλλο είναι Παγκόσμια ημέρα του σπισισμού.
2: Σπισισμού.
0: Όχι. Σπισισμού.
2: Ναι,
0: σπισισμού. Τι είναι το σπισισμός τώρα.
2: Εμείς είμαστε.
0: Αντισπισιστές.
2: Όχι, ρε, εσείς. Σπισιστές.
0: Σπισιστές είμαστε εμείς.
2: Περίμενε, θα σου πω. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του. Α, κατά του σπισισμού.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Κατά, περίμενε. Είναι, ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων ζώων. Άρα, εμάς σήμερα μας καταγγέλουν.
0: Με κύριο στόχο να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι ο σπισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο σπισισμός τι σημαίνει?
2: Τι?
0: Αναφέρεται στην εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Δηλαδή, θα προσέχουμε μόνο τις γάτες. Θα προσέχουμε μόνο τους σκίουρους, άμα είσαι σπισιστής. Καταλάβες, ένα είδος. Και με βάση την αξία που έχει το κάθε είδος. Καταλαβαίνεις, είναι κάποιο είδος ρατσισμός. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αντισπισιστής.
2: Όχι, δεν γίνεται, γιατί η πολέμη του ειδισμού.
0: Ναι, του σπισισμού.
2: Ναι, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο, τρόφιμα, ρούχα, πειράματα, ψυχαγωγία, είναι διάκριση και κακοποίηση. Άρα κόμμενες οι μπριζόλες. Εγώ.
0: Οι μπριζόλες, τα δερμάτινα, τα.
2: Ακούστε,
0: αυτά.
2: Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ τα ζώα πουθενά, ούτε σε πειράματα, ούτε σε... να τα κακοποιούν με φυσικά, ούτε να τα παίρνουν στα τσίρκο εκεί, στα τσίρκα και να τα βασανίζουν και αυτά. Όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Ναι. Αλλά μπριζόλα θα φάω, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι και η ημέρα του συντάγματος στη Δανία. Ωραία χώρα. Κάποτε λέγαμε θα γίνουμε Δανία του Νότου. Κάποτε το λέγαμε.
2: Δεν το λέγαμε εμείς, άλλοι το λέγανε.
0: Ναι. Αυτά.
2: Τέλος πάντων. Άκου εκεί. Λοιπόν, ταράχτηκα. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλμάνου του Μαχμούτ του Δεύτερου.
0: Ναι. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο.
2: Το χόντριναν.
0: Τέτοια δεν έχουμε.
2: Το χόντριναν.
0: Ακόμα.
2: Καλά, ναι.
0: Το λέμε.
2: Παραλίγο.
0: Ναι.
2: Είχαμε ένα φεγγάρι. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας στο τέλος του εμφυλίου.
0: Το 1961, σαν σήμερα, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων από το καλάθι.
2: Τόσο παλιά είναι.
0: Ναι, το 1961. Πριν να γεννηθούμε.
2: Τι λέρε, μα.
0: Εγώ.
2: Το 1900 κι εγώ.
0: Εσύ ήσουνα.
2: Εντάξει.
0: Ούτε ιδέα δεν ήσουν ακόμα.
2: Ναι. Ναι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Αμέ.
0: Μάλιστα. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο όμως γιατί γεννήθηκε το 1646, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η Ιταλίδα μαθηματικός και είναι η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ.
0: Γι' αυτό το λέω ότι είναι σπουδαία.
2: Επίσης ο Κέινς που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, και αυτός σπουδαίος οικονομολόγος.
0: Κέινσιανισμός.
2: Κέινσιανισμός, δεν μπορώ να το πω. Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο τεράστιος

0: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γκαρθία Λόρκα, πρέπει να απαγγείλω ένα ποίημα σήμερα. Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας. Σήμερα το
1: 1600. Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαντάλκιβιρ.
0: Όχι, θα αποτετριμένα.
1: Λοιπόν, το 1600.
0: Εγώ ένα ποίημα για να τιμήσω
1: το συνάδελφο. Σταμάτα, ρε παιδί. Το 1688 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Έλληνας τυχοδιώκτης. Διατέλεσε πρωθυπουργός του Τσιάμο στην Ταϊλάνδη.
0: Άκου τυχοδιώκτη.
1: Παιδί μου, είναι πρωθυπουργός αυτό.
0: Και το λέτε τυχοδιώκτη.
1: Ναι, γιατί αναζητούσε την τύχη του παντού. Και έφτασε. Πώς το λένε η φήμη του μέχρι το Σιάμου που έγινε πρωθυπουργός.
0: Από εδώ που πέρασαν, ναι.
1: Έφυγε επίσης ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001, Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής. Και το 2012 ο Ρέι Μπραντμπερι έχει κάνει το έργο επιστημονικής φαντασίας Fahrenheit 451.
0: Εν μεταξύ τους βλέπεις, βλέπεις τη φάτσα, ας πούμε, αυτού που έχει γράψει το Fahrenheit 451.
1: Ναι.
0: Που είναι προχώ, είναι επιστημονική φαντασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις έναν κυριούλη και λες αυτός ο κυριούλης.
1: Τι θα έπρεπε να γίνει, να έχει χαβλιόδοντες.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Ναι. Να έχει και κεραίες πολύ στο κεφάλι για να πιάνει αζημούθιο με τους Ανουνάκη.
0: Πολύ μπριτισόφατσα, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Αυτό, πολύ τέτοιο πράγμα. Κατάλαβα.
1: Καλημέρα. Στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα.
0: Γεια σου, Κυριακή, τι γίνεται.
1: Όπου έχει 19 βαθμούς ήδη και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια Καστοριάς.
0: Oh.
1: 10. Έπεσε χθες είχε 12. Σήμερα η 10.
0: Βρός.
1: Καλημέρα στην Ελασσόνα, 15 βαθμούς και εκεί. Χθες είχε 20. Oh. Στον Νίκο, το φίλο μας, 19 από Ξάνθη. Και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα,
0: Παύλο.
1: Καλή εκπομπή. Μας στέλνει και μια φωτογραφία του ήλιου που ανατέλει. Δει.
0: Ήλια, αρχηγέ.
1: Ναι. Κοκκινοπός. Ναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Να απολαύσουμε τη σημερινή μέρα, λοιπόν.
0: Να, φυσικά και να απολαύσουμε και τη σημερινή και την αυριανή και τη μεθαυριανή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Καλημέρα και στον κύριο Άκη από το Πλωμάρι Λέσβου. Και αυτός μας στέλνει ανατολή σίγουρα, αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. 6:22 φωτογραφία
0: ξεκάθαρα,
1: μέσα από το αυτοκίνητό του.
0: Ξεκάθαρα.
1: Τι ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Καλό. Όχι, αυτά είναι παλιά μηνύματα. Καλημέρα στην φίλα μας, στη φίλη μας τη Μόρφο και τον Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, 17 βαθμούς έχει στη διαδρομή. Καλό που σου κου. Καλό που σου κου να έχουμε όλοι. Και στον Billy the Grand επίσης καλημέρα.
0: Τι γίνεται ρε εσύ στο Hollywood?
1: Τι γίνεται στο Hollywood?
0: Πάλι δολοφονήθηκε ηθοποιός.
1: Από τι, από πώς?
0: Δολοφονήθηκε, γνωστός είναι, δηλαδή,
1: ναι.
0: Άμα τον δεις.
1: Ναι.
0: Να τον δείχνω.
1: Ναι, δεν τον πολύ ξέρω.
0: Τον έχεις δει, τον έχεις δει, τον έχεις δει στο Τζουμάντζι, τον έχεις δει στο Top Gun, τον έχεις δει.
1: Άμα έχει παίξει στο Τζουμάντζι, τον έχω δει σίγουρα,
0: ναι,
1: γιατί τον έχω δει πολλές φορές.
0: Ναι. Λοιπόν, ο James Handy,
1: ναι,
0: δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του.
1: Από το γιο
0: τη συντρόφου.
1: Τη συντρόφου του.
0: Ναι. 44 ετών ο γιο συντρόφου, 80 τόσο ο Χάντι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Έχει παίξει και σε CSI, σε X-Files.
1: Καλά, στο CSI, έχουν κάνει πέρασμα,
0: ναι,
1: εκατοντάδες.
0: Και
1: μπορώ
0: σε αυτό το άλλο, το NCIS που εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Α, και αυτό το βλέπα.
0: Και εγώ το βλέπα, πανάγκη. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνομαι.
1: Πανάγκη.
0: Ναι, το δολοφόνησε.
1: Μ' άρεσε στο NCIS, μ' άρεσε η τρελή επιστήμονα εκεί πέρα με τα κοτσιδάκια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιες εκπομπές μας αρέσουν στην τηλεόραση και τα διαστήματα. Α, θες να συζητήσουμε αυτά.
0: Γιατί να μην το συζητάμε. Τι έγινε.
1: Πολύ ωραία.
0: Σιγά. Λοιπόν, ας πάμε όμως. Αυτό είναι από τα βραδινά, ας πούμε, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Δεν σου πω, οι Hells Angels, γιατί έρχονται στην Ελλάδα?
1: Καταρχήν, ναι, είναι μια απορία.
0: Υπάρχουν επίσης ακόμα. Υπάρχουν Hells Angels καταρχήν ακόμα.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν.
0: Ξέρετε ποιοι είναι, οι Μηχανόβοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία
0: του πλανήτη,
1: ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνουν με τις μηχανές και κάνουν εκδρομές. Γιατί πλέον τι έχει γίνει, ή ένα κλαμπ που κάνει εκδρομές από εδώ και από εκεί.
0: Και
1: απλά τις κάνουν με
0: και
1: τις μηχανές και,
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Και λίγο σιτεμπαίνει, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι που πηγαίναν μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Μια φορά που πηγαίνουν. Τώρα λέει θα μαζευτούν κάπου στο
0: Δρέπαν.
1: Στο Ιόνιο, κάπου για να περάσουν, ναι, απέναντι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Ναι, ναι. Έχουν μια διεθνή συνάντηση.
1: Εδώ,
0: ναι,
1: γιατί έχουμε Hells Angels στην Ελλάδα?
0: Δεν έχουμε εμείς, παιδί μου, ήρθαν αυτοί. Ναι. Δε, θα έχουμε κανένα δύο-τρεις, θα έχουμε.
1: Αυτό λέω, έχουμε και εδώ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, εκεί είναι... έκανες αίτηση για να σε δεχτούν και τα λοιπά. Πρέπει να περάσεις δοκιμασίες και τέτοια.
0: Ναι. Αυτοί, έτσι όπως τους είδα, εγώ και τους έκοψα
1: ναι.
0: που ήρθανε, είναι τα καπίτορ Hells Angels.
1: Μα τι είναι, μεγαλώνει ο άνθρωπος, ναι. Κατερίνα μου. Μην κοιτάς εμάς που έχουμε μείνει στην πρώτη νεότητα, ας πούμε.
0: Εντάξει, εμείς, αλλά θέλω να πω.
1: Είμαστε Dorian Gray, ας πούμε.
0: Θέλω να πω ότι είναι δική μας. Πώς τώρα, είναι λίγο πιο. Άντε, λίγο πιο.
1: Ναι, αυτή.
0: Ναι. Τώρα, κοτσονάτι όμως.
1: Οι Hells Angels δεν ήταν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνανε ένα διάστημα την προστασία συναυλιών και τα λοιπά,
0: ναι.
1: και είχαν σε συναυλία των Rolling Stones πλακώσει το ξύλο ένα και τον είχαν σκοτώσει.
0: Ναι, τον
1: και από τότε είχε τερματιστεί αυτό το καθεστώς.
0: Ξεφύγανε λίγο.
1: Ναι, το ναι. Να είναι...
0: Λίγο ξεφύγανε, σκοτώσανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Κύριε Παύλο, γιατί.
0: Τι.
1: Γιατί
0: τι?
1: Εκείνοι οι οποίοι εκλαμβάνουν τις υποθέσεις ως θεμελιακές αρχές για να πιθανολογήσουν
0: Οπα.
1: Μπορούν όντως να σχηματίσουν μια μεγαλοφυή φαντασίωση, ωστόσο δεν θα πάβει να είναι φαντασίωση, είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον.
0: Α.
1: Καλά το λέτε εσείς.
0: Καλά το λέτε, κύριε Παύλο.
1: Ο κύριος Παύλος, πού τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα? Ξέρω, ο άνθρωπος τα έχει διαβάσει, τα έχει σπουδάσει, τα διδάσκει και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού τα, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τι να λέμε.
1: Πού τα θυμάται.
0: Ναι.
1: Τα έχει πρόχειρα στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω.
1: Το θαυμάζω. Αλήθεια, κύριε Παύλο,
0: και
1: σοβαρά
0: εγώ,
1: μιλάω.
0: Και εγώ,
1: τώρα,
0: και εγώ, ναι. σοβαρά το λέμε. Τώρα, είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε σοβαρά.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι λίγες.
0: Εντάξει, είναι από τις λίγες.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν,
1: ναι.
0: πιστεύεις εσύ ότι είναι κοντά σε συμφωνία?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος χαμός.
0: Γιατί ο Πούτιν είπε,
1: ναι, τι είπε ότι
0: εγώ, ναι, εντάξει, να το συζητήσω και τα λοιπά, αρκεί να πάμε με αυτά της Αλάσκας.
1: Ναι, τα οποία, ποια ήταν της Αλάσκας? Ό,τι καταλάβαμε, το κρατάμε, δικό μας,
0: ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, ό,τι δεν έχουμε καταλάβει και ανήκει στις περιοχές που εγώ έχω με διασύνταγματος βάλει,
0: ναι,
1: στη,
0: ναι,
1: χώρα,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι νεκρή ζώνη, δηλαδή, ναι. θα πρέπει να φύγουν οι Ουκρανοί. Να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις τους κτλ. Οι αμυντικές δυνάμεις,
0: ναι.
1: έτσι, και θα υπάρχουν κάποιες αδιευκρίνιστες εγγύησεις ασφαλείας. Αδιευκρίνιστες.
0: Κοίτα, το είχαμε, πώς το λένε, εκτός και αν υπάρχει,
1: ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Υπάρχει σήμα από τον Ζελένσκι.
1: Όχι, από το Σελέσκι υπάρχει ό,τι υπήρχε πάντα.
0: Όχι, όχι, περίμενε, δεν ξέρεις.
1: Το
0: μην
1: καινούρ...
0: παίρνεις όρκο για κανένα.
1: Όχι, όχι, για κανένα δεν παίρνω όρκο. Απλά λέω ότι αυτό που είπε ο Σελέσκι στην ανοιχτή του επιστολή, ότι επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε,
0: ναι.
1: ο Σελέσκι το λέει εδώ και 2 χρόνια. Και ο άλλος του λέει, ωραία. Όχι, ο άλλος μέχρι τώρα δεν του απίθυνε το λόγο γιατί δεν τον θεωρεί,
0: ναι.
1: νόμιμο ηγέτη.
0: Απάντησε τέλος, ναι. πάντων. Ναι.
1: Απαντούσε δια του Πεσκόφ και έλεγε, ωραία, έλα εδώ στη Μόσχα να συζητήσουμε. Και έλεγε ο Ζελένσκι, οπουδήποτε πλην της Μόσχα.
0: Καλά, είναι δυνατόν.
1: Είναι, για πες με εμένα.
0: Τι, δηλαδή, τι,
1: του προτείνανε τη Ζυρίχη, του προτείνανε τη Βουδαπέστη, του προτείνανε, ναι. την οποιαδήποτε. Δεν δεχότανε. Ναι. Έλεγε ή στη Μόσχα ή πουθενά.
0: Ναι.
1: Και ενώ ο Ζελένσκι έλεγε, ωραία, ας κηρύξουμε τουλάχιστον μέχρι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα διάλογο, μία εκεχηρία, και έλεγε ο Πούτιν, βασικά δεν έλεγε τίποτα, την αμέσως επόμενη στιγμή βομβάρδιζε. Δηλαδή, ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, λέω. Και γι' αυτό, με αυτήν την έννοια, κρατάω επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Πήγε ρε εσύ, Διονύση.
1: Πήγε ρε εσύ, η Κατερίνα. Είχε πολλές γιορτές σήμερα.
0: Δεν είπαμε,
1: να πούμε,
0: είπαμε τα γενέθλια, τα πάμε.
1: Και γενέθλια.
0: Τα πάμε, ναι. Και τους θανάτους.
1: Τι λες καλή, όλα τα πάμε.
0: Εντάξει, γιατί ταράχτηκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά. Στο θέρετρο Τίβατο, στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρης, στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε υγιό ταχύ στην Καλυθέα. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Entrance, είσοδος με Rolling Stones, Jumping Jack Flash, από τα θρυλικότερα τραγούδια.
1: Πολύ καλό.
0: Χαμός και φέτος με τα μουσικής. Πού?
1: Πού?
0: Τσίπουρα και Γλέντι.
1: Όπα.
0: Στο 19ο μπαζάρ εδόδημων και απικιακών, φυτών και άλλων συναφών τροφίμων που θα λάβει χώρα την Κυριακή στην πανέμορφη και μαγευτική πλατεία του πανέμορφου και μαγευτικού λαύκου του Νοτιού Πηλίου. Μας λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Φουρνάρης. Σπεύστε όσοι μπορείτε ή όσοι θα είστε στα Πέριξ να πάτε στο λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Υπέροχο χωριό. Και έχει και μουσείο ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, 19 βαθμοί. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Καρθ Ποστάλ βγαλμένη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πλούταρχος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Να το χαίρεστε. Αυτό.
1: Καλέ, ναι, τι λέτε τώρα.
0: Φωτεινή άργησε σήμερα. Το λέω. Καλημέρα. Μα στέλνει. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Με όλον τον σεβασμό, κύριε Διονύση, λέτε συχνά την έκφραση καταρχήν και είναι λάθος. Είπα την τρίτη φορά να σας το πω. Καταρχάς είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τι?
1: Πάμε. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Τα δόξα τω Θεώ έχει, δεν μπορεί να πει.
0: Τι έχει.
1: Θεματάκια. Είχε δημοσκόπηση χτες.
0: Κι άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχει.
1: Βέβαια έχει. Έχει. Αφού γίνονται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, εδώ γίνονται κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Όχι, γίνονται κάθε μήνα. Είναι πολλές εταιρείες.
0: Τις βγάζουν σε τεύχη.
1: Είναι πολλές εταιρείες και κάθε μία βγάζει διαφορετική μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι που έρχονται μαζί, σαν τα χελιδόνια.
0: Ναι, και είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Λίγο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λίγο πολύ, ρε παιδί.
1: Λίγο πολύ, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ
0: δεν το... είναι, όχι, δεν είναι. Άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο είναι το η Ελλάς. Έτσι θα τα λέμε. Δεν θα λέμε ο Τσίπρας, τι είναι ο Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις επειδή δεν έχει κόμμα. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, τώρα ναι, κόμμα είναι κόμμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, σωστό, εντάξει, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρίτος.
1: Τρίτο τώρα το Πασόκ.
0: Α.
1: Στη μέτρο ανάλυση.
0: Μέχρι τώρα το Πασόκ είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τρίτο. Πλην μίας που ήταν τέταρτο.
1: Ναι.
0: Σωστά, καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Το λέω ως γενική εικόνα, επειδή κάποια στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν αμφισβητηθεί και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε κρατήσει κάβα. Αλλά η εικόνα πάντως, η γενική, είναι η ίδια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, συν πλην 1% ας πούμε είναι οι διαφοροποιήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα η ίδια εικόνα περίπου. Μάλιστα.
1: Έχει κι άλλα όμως αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή, τι
0: όπως...
1: άλλο. Είχε πολλά ποιοτικά. Ναι. Αυτά και τα άλλα ερωτήματα που
0: ναι.
1: θέτουν. Εντάξει, εκτός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο κάνουν στον κόσμο που λέει: θεωρείτε ότι η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος?
0: Ναι.
1: Εκεί, αν είσαι ντεμή.
0: Ναι.
1: Τι να απαντήσεις?
0: Ούτε στην σωστή, ούτε στη μέση. Ούτε στη σωστή ούτε στη λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και αυτό άμα θες. Δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δυνατότητα. Τι να έχεις άμα θέλεις.
1: Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, η μερίδα κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει προς τη λάθος λέει 69%.
0: Ωραία.
1: Προς τη σωστή λέει 26%.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν.
0: Αυτό.
1: Αυτοί που δεν ξέρουν που ζουν.
0: Δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η τάδε επιλογή ή η δίνα επιλογή, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει το ούτε-ούτε.
0: Ναι, ούτε σωστή ούτε λάθος. Γι' αυτό
1: ναι,
0: υπάρχουν
1: ναι.
0: και το μέλλον.
1: Υπάρχει, αλλά είναι μόλις τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μόλις τέσσερα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο είναι.
1: Ναι, πολύ λίγο, ναι. Η πλειοψηφία είναι προς τη λάθος, το 70% σχεδόν.
0: Μάλιστα. Ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κυοφορούνται εξελίξεις. Μπορεί
1: ναι.
0: και όχι. Θα το δούμε.
1: Επίσης, λέει τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, είπαμε, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, λέει, η οικονομία. Τι σημαίνει ακρίβεια η οικονομία? Η οικονομία ότι τι?
0: Η οικονομία είναι γενικότερα.
1: Τι πρόβλημα έχει η οικονομία?
0: Η γενική οικονομία της χώρας, ρε παιδί μου.
1: Αν τώρα έχει πρόβλημα η οικονομία.
0: Ναι. Παλιότερα είχε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα δεν έχει πρόβλημα και τώρα έχει πρόβλημα.
1: Η κρίση θεσμών.
0: Αφού το χρέος, ας πούμε, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μπορεί να μειώνεται, να απομειώνεται με τον ρυθμό που απομειώνεται και να λένε οι διεθνείς ναι. οργανισμοί έχετε την ταχύτερη απομείωση χρέους, αλλά παραμένει 430 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Συγγνώμη. Επειδή μας έχει περάσει η Ιταλία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Επειδή είμαστε οι πρώτοι στο χρέος, είμαστε οι δεύτεροι. Σου λέει, ένας το κρίνει έτσι. ο άλλος θα δει τα στατιστικά και θα πει: κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο ρυθμός απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Και άρα αυτό δείχνει ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας διαβάζει τα νούμερα όπως θέλει.
1: Ναι, σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι. Υπάρχουν οπτικές γωνίες. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Ε.
1: Ναι,
0: ναι, μα τότε. Τι, μη, ναι. 17 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Καταρχήν, καλημέρα, μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Mm. Καλημέρα.
1: Mm. Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Στο Διόνυσο έχει 15 βαθμούς. Έχει την ωραιότερη δροσιά και δροσερό αεράκι που έχω δει ποτέ μου αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη στο Διόνυσο τώρα είναι 1,969. Έχει πέσει. Έχει πέσει τις τελευταίες δύο μέρες. Έχει πέσει. Γιατί, δεν ξέρω πώς, όταν κάναν την παραλαβή ήταν το πετρέλαιο Brent στα 100 τόσα, ας πούμε, τώρα είναι στα 97, 98, 96. Εκεί μέσα, ναι, παλατζάρι, ναι, κάπου εκεί μέσα. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λογικό να πέσει κατάτι. Εδώ μιλάμε για την Αττική. Φαντάζομαι στην περιφέρεια θα είναι άλλες οι τιμές, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο υψηλές.
1: Καταλαβαίνεις. Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Νομίζω πως η ερώτηση αν η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος. Η σωστή κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα για τον καθένα.
1: Είναι υποκειμενικό.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Α, λέγαμε πριν για την Ουκρανία, ας πούμε, και για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το συνδέσω με την προηγούμενη ώρα, ναι, και το, ναι, προηγούμενο θέμα, ας πούμε, που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σήμερα. Ένας θα σου πει, δηλαδή, άμα ρωτήσεις τον κύριο. Ας μην πούμε ονόματα, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Αν ρωτήσεις κάποιον, θα σου πει ότι η διακοπή των σχέσεων μας με τη Ρωσία ήταν ολέθριο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος θα σου πει, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την ίδια ανάγνωση έχουν για τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα ίδια. Είναι. Πώς το λένε. Δεν αμφισβητούνται.
1: Ναι.
0: Τα γεγονότα είναι δεδομένα. Η εισβολή είναι δεδομένο ποιος την έκανε. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε είναι δεδομένο. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Άρα και η πορεία της οικονομίας είναι κάτι ανάλογο. Εγώ θεωρώ πως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο άλλος θεωρεί προς την λάθος. Μ' αρέσει όμως εμένα μ' αρέσουν οι βεβαιότητες, έτσι. Τρελαίνομαι. Όταν το 69% ας πούμε λέει πάει προς τη λάθος. Που πάει να πει ότι ξέρει και ποια είναι η σωστή.
1: Α, ναι.
0: Και μ' αρέσει αυτό εμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ρωτάνε.
0: Μένα μ' αρέσει.
1: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση?
0: Εκεί θα γινόταν μήλος. Εκεί θα γινόταν ο μήλος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο απόλυτος.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι.
0: 10 βαθμούς έχει στη.
1: Στη ποια?
0: Στη Δυτική Μακεδονία που είναι η κυρία Νίνα. Κάπου εκεί είναι. Η κυρία Νίνα κάπου προς Πτολεμαΐδα την κόβω. Προς τα εκεί. Ναι. Λοιπόν, στο Γαλαξίδι 18, να ξέρεις, έχει. Ωραία, όμορφα. Τι άλλα θέματα γίνονται?
1: Αχ, άλλα θέματα. Θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
0: Ναι.
1: Στη Λαμία.
0: 70 κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσιάστηκε ο Φίλος Μαργύρης. Λοιπόν, στη Λαμία. Τα κορίτσια πήγαν.
0: Τι είναι
1: εκεί
0: στη Λαμία, το πυροβολικό, όχι.
1: Είναι κέντρο εκπαίδευση.
0: Κέντρο εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και παρουσιάστηκαν εκεί.
0: Mm.
1: Πόσο θα κάνουν, πώς θητεία? Πολύ μεγάλη.
0: Όσο κάνουν και οι υπόλοιποι. 9 μήνες, 12 μήνες, πόσο είναι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάνε να εκπαιδευτούν τα κορίτσια.
0: Θα μας τα πει.
1: Είδαμε και πλάνα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε.
0: Είχε πάει ο αρχηγός Γιάννης να τις υποδεχθεί.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο αρχηγός του στρατού δηλαδή, ναι, το Γενικό Επιτελείο, ναι, Στρατού κτλ.
1: Ναι,
0: ναι, τώρα θα ζούμε.
1: Μπράβο στα
0: βέβαια,
1: κορίτσια.
0: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν ήδη. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει την οπτική του γωνία.
1: Ναι.
0: Έβλεπα κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, στα social media πάλι. Μεθαύριο θα έχουν παραιτηθεί όλες. Δεν θα αντέξουν. Σιγά πήγαν στο στρατό με όλους αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, με τα καλτσόν και με τα τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Και οι γυναίκες στο στρατό, καταρχήν υπάρχουν πολλές και όποιοι, δηλαδή πενταετούς θητείας, υπάρχουν και πολλές αξιωματικοί. Παιδιά, πάνω στη. Θυμάμαι την ημέρα τότε που είχε έρθει ο Μακρόν,
1: ναι,
0: και είχε πάει πάνω στο Γκίμωνα στην Μπελαρά την φρεγάτα την καινούρια, αυτό το στολίδι που έχουμε, ας πούμε. Ήταν και αξιωματικοί οι γυναίκες πάνω στο, που κατευθύνουν αυτό το υπέροχο σκάφος, ας πούμε.
1: Τι,
0: δηλαδή υπάρχουν οι γυναίκες στο στρατό, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: αυτές είναι θελόντριες. Αυτές είναι θελόντριες,
1: ναι,
0: θελόντριες,
1: ναι, ναι,
0: στράτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς επαγγελματικά υπάρχουν αρκετές.
1: Αυτό με τα σχολεία δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια. Όπως υπάρχουν, είδα, ας πούμε, τώρα με αφορμή αυτή την περίπτωση, την υπόθεση την τραγική στην Καλαμάτα, ας πούμε, ναι, που άλλος σκότωσε τη γυναίκα του, την κατέσφαξε, που μπαίναν και γράφαν από κάτω, βρίζαν τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα άρθρα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα social media. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στο μυαλό, πώς να το κάνουμε. Υπάρχει αρρώστια γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι νοσηροί, είναι, πώς θα σου το πω, έχουν πρόβλημα μέσα τους, με τον εαυτό τους. Πώς να το κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν το.
1: Εγώ άκουσα
0: το
1: και γυναίκες να συζητάνε. Γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε, κοίτα και από τα βίντεο που είδα, τι καταλαβαίνεις, λέω. Σοβαρολογείτε τώρα, το συζητάμε, λέω, αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Όταν θα σταματήσει να με σοκάρει αυτό το πράγμα, θα έχω εγώ πρόβλημα.
0: Ναι, πάντως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτό που εμείς λέμε και τοξικότητα υπάρχει και κακία υπάρχει, τα οποία δεν είναι τώρα. Είναι μέσα στο, ενδεχομένως και στο DNA μας. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το διάβασα χθες, δεν ταιριάζει με την περίπτωση,
1: ναι,
0: αλλά ότι έχουμε μία μανία γενικώς ή καταδίωξης ή μία μανία αυτό που λέγαμε χθες, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να ανεβούμε εμείς και καλά,
1: ναι,
0: έτσι, να νιώσουμε εμείς καλύτερα, αλλά έχουμε και ένα πράγμα στο DNA μας, ότι έχουμε καταδικάσει τον Αριστίδη τον δίκαιο, γιατί τον καταδίκασαν τον Αριστίδη το δίκαιο, που ήταν δίκαιος ο άνθρωπος, έτσι, τη δικαιοσύνη αυτό ήταν υπόδειγμα, διότι είχαν βαρεθεί να ακούνε ότι τον λέγαν δίκαιο και γι' αυτό τον καταδίκασαν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια, δηλαδή, ναι, ναι, πώς το λένε, είναι στο DNA μας.
1: Έλα με το δίκαιο.
0: Αυτό, μπράβο, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, καταλάβατε.
0: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνια στη χημεία, πληροφορική και λατινικά. Καλή επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Πες στα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία στα παιδάκια.
0: Γιατί τότε τέτοια ώρα μας ακούν. Είναι παιδάκια, παιδί μου.
1: Παιδάκια είναι, μάνα
0: χρονών,
1: μου. Παιδάκια είναι για μας.
0: Καλά για μας, ναι.
1: Παιδάκια είναι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία. Τι νομίζεις, είναι μεγάλα, πιστεύουν ότι είναι μεγάλα, πιστεύουν ότι φτάνουν, μεγαλώσαν, δεν μεγαλώσαν.
0: Είναι άσχημο και στενάχωρο που ενώ βρισκόμαστε το 2026 και έχει προχωρήσει ο κόσμος μπροστά, δυστυχώς υπάρχει ακόμα φαλοκρατισμός και μίσος απέναντι στο άλλο φύλο, σε διαφορετικούς και σε διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα, υπάρχει γενικός μίσος, το οποίο εγώ λίγο το γενικεύω και συγγνώμη που το γενικεύω, κύριε Δημήτρη, υπάρχει γενικότερα μίσος το οποίο διοχετεύεται ανάλογα με την περίσταση. Άλλοτε θα διοχετευτεί από εδώ, άλλοτε θα διοχετευτεί από εκεί, κατά περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και από το ίδιο φύλλο υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μάκη μας.
1: Αυτό δεν είναι μόνο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Και από το ίδιο υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γιατί το υπόβαθρο είναι ότι υπάρχει μέσα δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέλος
1: πάντων. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το ECDC έβγαλε ανακοίνωση.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό?
1: Υπάρχει το κουνούπι το οποίο λέγεται Culex Triterophilic News.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα του ζητήσει ταυτότητα μου το δεις.
0: Πώς το
1: πεις, πώς σε λένε.
0: Όχι, πώς το καταλαβαίνεις από τα υπόλοιπα.
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις.
0: Και τι είναι αυτό, είναι πιο επικίνδυνο.
1: Είναι δυνητικός φορέας, ναι, της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
0: Μια
1: σοβαρής υιογενούς λίμωξης,
0: ναι,
1: που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Όλες οι αρχές σε όλη την Ευρώπη έβγαλε ανακοίνωση, λέμε, το ECDC. Το θυμόσαστε το ECDC, δεν μπορεί να το θυμόσαστε. Το ζήσαμε στο
0: περίοδο της πανδημίας.
1: Στο πετσί,
0: ναι,
1: μας το ζήσαμε, ναι. Λοιπόν, αυτό το Culex, ας το λέμε με το μικρό το όνομα, γιατί το άλλο είναι...
0: με το χαϊδευτικό του, ας το λέμε με το χαϊδευτικό του.
1: Είναι τριτενορύχους. Έχει...
0: Τι λέρε,
1: και το ρίχος, έχει το ρίχος, κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
0: παλιό
1: κούνουπο.
0: Τα άλλα τι
1: αυτό έχει κακό ρίχος προφανώς, για να το λένε έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν μας άγγιζε εμάς, γιατί ενδυμούσε κυρίως στη Βόρεια Ασία. Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε ζώνες, κάποιες ζώνες της Αφρικής. Τώρα όμως είχε έρθει στην Ελλάδα.
0: Τώρα, εδώ έχει έρθει πάλι στη γειτονιά μας τις προηγούμενες ημέρες ο έμπολα.
1: Ναι.
0: Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι στην Αφρική έχει έξαρση. Mm. Το έλεγαν οι παγκόσμιοι οργανισμοί.
1: Το λέγανε.
0: Ποιος ίδρωνε, ίδρωνε κανενός το αυτή.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Έλα που ήρθε όμως και δίπλα. Έχει έρθει στην Ιταλία τώρα.
1: Ναι.
0: Έμπολα.
1: Ντάξει.
0: Γιατί ήταν ένας ταξιδιώτης από την Αφρική που έφερε μαζί του το μικρόβιο. Προφανώς
1: έτσι, έτσι
0: γίνεται.
1: Μεταδίδονται, ναι, όλα αυτά.
0: Θέλω να πω όμως ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιάφορα ή ξέρω εγώ ότι λέμε «Α, αυτό το κουνούπι δεν μας ενοχλεί γιατί είναι στην Ιαπωνία, ασχολείται εκεί πέρα τώρα ή στο Σιάμ που ήταν πριν ο Έλληνας που πήγε και γίνει πρωθυπουργός, ο τυποδιώκτης». Λοιπόν, που έλεγε το σαν σήμερα, εμείς δεν το λέμε τυποδιώκτη τον άνθρωπο. Λοιπόν, έλα μωρέ, είναι μακριά, δεν θα μας πειράξει εμάς. Δεν μας επηρεάζει.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή να μπαίνει σε μια βαλίτσα, έρχεται.
1: Ναι. Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί, λέω ότι λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους πολίτες, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου από κουνούπι, όχι μόνο στην Ελλάδα από αυτό το κουνούπι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Αυτής της νόσου, της ιαπωνικής παρεγκεφαλίτιδας.
1: Αυτά άλλα έχουμε, Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση.
0: Τι σημαίνει να είμαστε σε γρήγορση?
1: Ό,τι να κάνω δηλαδή. Να ζητά ταυτότητα από τα κουνούπια.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κουνούπια είναι ακίνδυνα δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πρώτον, είναι ενοχλητικά τα μάλα. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να εφαρμόσω, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Καλό, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι,
0: να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που μας έλεγε ένας φίλος ότι δουλεύει από το κινητό. Που τα διώχνει.
1: Ναι.
0: Κάνει repelling τα κουνούπια.
1: Αχα.
0: Θέλω να το δοκιμάσω. Ισχύει αυτό το πράγμα? Βγάζει, λέει, κάτι ήχους και τα διώχνει. Εδώ λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Πριν από μια εβδομάδα, ήταν ή δύο εβδομάδες του πολύ.
1: Τι?
0: Που λέγαμε ότι πλέον. Το αντικουνουπικό που βάζεις το αντιλαμβάνονται τα κουνούπια σαν πρόσκληση για γεύμα. Αυτό δεν λέγαμε? Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον.
1: Ναι, μπράβο.
0: Βάζεις εσύ σιτρονέλα. Σου λέει το κουνούπι, α, σιτρονέλα, θα πιούμε αίμα με σίτρο. Αρωματισμένο. Καταλαβες.
1: Τι να τεχω,
0: γιατί τρομέλα. Υπάρχουν τα κουνούπια, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί ξέρεις γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες?
0: Καθόλου. Το έχω πάντα. Η προϊόνια απορία μου είναι αυτό.
1: Η αράχνης το καταλαβαίνω.
0: Για μένα είναι η διάψευση
1: που
0: του παρότι πάντα
1: φοβάμαι,
0: και τα λοιπά.
1: Τη φοβάμαι, τη στρέμω.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη, στον Αγίου Θοδόρου Σερών.
1: Τι, ωραίες.
0: Καλημέρα. Μας θέλει, ναι.
1: Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ναι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη και ο Καπετάνιος.
0: Καπετάνιος?
1: Ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, έτσι τον λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι τον αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Ο Καπετάνιος. Ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, παιδί, αλλά δεν είναι ο μοναδικός καπετάνιος στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι στην Ελλάδα.
1: Και είπε πολλά.
0: Μπράβο.
1: Είπε ότι ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
0: Από μικρός ήταν Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς
0: τους. Τι κάνετε?
2: Πού συμπετυχαίνουμε, τι λέτε?
1: Τίποτα. Έλεγα στο Διονύση ότι έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, ο καπετάνιος.
2: Ναι, ισχύει.
3: Στο Σταύρο Θοδωράκη χθες τον Αλφα.
1: Ναι, ναι. Δεν την είδα βέβαια εγώ γιατί ήταν αργά, αλλά εντάξει.
3: Ναι, η αλήθεια ήταν αργά για μας, αλλά ναι, παλιές
2: καλές εποχές
3: του ελληνικού
2: ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν μιλάει συχνά.
0: Και
1: πολύ σπάνια.
2: Σπάνια.
0: Και παλιά δεν μιλούσε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Θέλω να πω, είναι από τους ανθρώπους που δεν.
1: Ναι.
0: Αυτοί φτιάχνουν και έναν μύθο ολόκληρο. Έτσι, ακριβώς επειδή δεν μιλάνε και δεν εκτίθενται τόσο κτλ. Υπάρχει ένας ολόκληρος μύθος.
2: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Τι θα γίνει εκεί με την λεωφόρο? Επειδή έχω δει και το ντοκιμαντέρ και του Παύλου Τσίμα και στο Sky και του Σταύρου Θεοδωράκη στον Αλφα. Είναι ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένας αιώνας σχεδόν αυτό το γήπεδο. Αλλά τώρα θα γκρεμίσει τώρα να πάει Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Λένε να καθίσει μια κερκίδα 13 κλπ. Αλλά το σύνολο με τεράστια έκταση.
0: Αυτό
2: θα γίνει.
0: Γιατί είπε, αν διάβασα σωστά ένα απόσπασμα, ότι έτσι και γκρεμιστεί η θύρα 13 στο λεωφόρο, θα είναι σαν να ξεριζώνεται η ψυχή του Παναθηναϊκού. Και
1: εντάξει,
0: γι' αυτό πρέπει να μείνει.
1: Να γίνει το υπόλοιπο χώρο πρασίνου και άθληση, ρε παιδιά.
0: Ναι, ας γίνει κάτι.
1: Αυτό τι είναι.
2: Πάντως ένα κομμάτι το οποίο διψάει για αυτό
1: τώρα στην Αθήνα. Τι έχει ανάγκη η Αθήνα, τι έχει ανάγκη η Αθήνα. Πράσινο έχει και χώρους, ας πούμε, για να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Θεωρώ και χώρους άθλησης.
1: Και άθλησης.
2: Μόνο πράσινο. Δηλαδή, αν μπορείς να βάλεις δύο γήπεδα, πώς το λέμε, μπάσκετ. Άλλα δύο γήπεδα, ξέρω, ποδοσφαίρου. Μικρά, 5-5, ξέρω, 7-7. Δύο γήπεδα, ξέρω, τένις. Ολυμπητήριο δεν ξέρω αν χωράει να βάλεις εκεί τώρα.
1: Ό,τι χωράει να το βάλουμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να αθλείται.
0: Εγώ και φαντάζομαι και ο Κώστας, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θέλουμε να πάθει οτιδήποτε πάρετε η απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό.
1: Γιατί να την πειράξει.
0: Αυτή να μην την πειράξει κανένα. Την απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό το κουτουκάκι.
2: Όλο μαζί όμω, επειδή έχει πίσω και 5 εξτρέμματα τα λεγόμενα κουντουριώτικα από πίσω από την Αλεξάνδρα. Εκεί είναι το σχολείο και τα γήπεδα από πίσω. Είναι εκεί μια
0: έκθεση. Το 10ο, αν δεν θυμάμαι καλά.
2: Το σχολείο. Που είναι από
0: το 10ο.
3: Πού είναι αυτό πίσω από την Τζόχα.
2: Ναι. Είναι Τζόχα. Πίσω από την Τζόχα έχει τα γήπεδα μπάσκετ, το μαραόντα και το τέτοιο. Και το σχολείο. Και από πίσω εκεί είναι μια έκταση κουντουριώτικα που είναι 4-5 τρέμματα, μεγάλη έκταση.
3: Απέναντι από το νοσοκομείο, μαζί... δηλαδή.
2: Όχι από πίσω, όχι από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι τα προσφυγικά, από πίσω από τον κύπελο.
1: Πίσω ακριβώς.
2: Όχι το νοσοκομείο, το μευτήριο, λες το Έλενα, πολύ πιο πίσω.
3: Α,
2: όχι,
3: είναι...
2: όχι. Ναι. Περίπου είναι το Έλενα, εδώ και το γήπεδο εδώ.
0: Φιλέτο είναι εκεί. Φιλέτο είναι εκεί, έτσι. Κέντρο Αθήνας.
2: Όλο αυτό μαζί, αν τα συνδυάσει, γίνεται τρομερό χώρο και πρασίνου και άθληση και πολλών πραγμάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα, ούτε μακέτα δεν έχω δει εκεί.
0: Να δούμε.
3: Είναι μακέτο το έργο.
2: Ναι, ούτε μακέτο έχω δει, δεν ξέρω θα το κάνω.
3: Για το γήπεδο έχει δει μακέτα.
2: Όχι, στο Βοτανικό.
3: Όχι,
0: προ το παρόν.
3: Αποφύσα και τι δύο κερκίδε.
2: Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, νομίζω κάνει μια πρόταση.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζος, ότι έχουν κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ή τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί σε κάποιο είδους συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, επαφές, να έχουν καταλήξει τι θα το κάνουν. Εμείς ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δει μακέτες και σχέδια ακόμα. Είναι νωρίς. Βιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε να πάει. Τον Αύγουστο πάει, νομίζω, πάει Βοτανικό, έτσι.
2: Το 27.
0: Το 27?
2: Ναι.
0: Βιάζομαι. Βιάστηκα εγώ. Νόμιζα ότι θα πήγαινε από φέτος.
3: Και θα γίνει και με τα προσφυγικά απέναντι. Είχε βγάλει τις προάλλες μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι.
3: Ότι είναι στην ιδιοκτησία της μία ή δύο πολυκατοικίες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες, που θα τις ανακαινήσει για να γίνουν κοινωνικές κατοικίες.
0: Μα έχει κατάληψη εκεί πέρα και δεν θέλουν. Νο πασαράν και κάτω τα χέρια.
2: Ναι,
0: έχει διαδηλώσεις.
2: Γιατί η κατάληψη είναι πάνω από το κράτος, αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ναι, μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, γιατί μας αρέσει να είναι ρημαδιά διαλυμένα, βρώμικα. Έτοιμα να καταρρεύσουν, ας πούμε.
2: Αυτό και... είναι δημοφιλή.
0: Παιδιά, υπάρχουν απόψεις και απόψεις.
1: Δεν είναι θέμα απόψεις.
2: Όχι, μην πάμε
0: κάποιος σου λέει, ότι ήδη εκεί πέρα μένουν 400 άτομα. Κάποιος άλλος σου λέει που δεν μένουν 400, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιος άλλος σου λέει ότι είναι ιστορικό κτίριο, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα τρύπες από τις σφαίρες των Γερμανών, ας πούμε. Δεν πρέπει να γκρεμιστεί. Είναι μουσιακός χώρος.
2: Και γκρεμίζει όλα τα από πίσω.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπράβο. Σεβαστή και αυτή.
2: Ναι. Και κάτω πίσω αυτό από χώρο πρασίνου. Κάνει ένα χώρο πιθανώς για να μένουν άνθρωποι που συγγενείς στον Άγιο Σάββα δίπλα.
0: Αυτό έχει ο κύριος Καρδαλιάς. Αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια πτέρυγα για τους συγγενείς των ασθενών στον Άγιο Σάββα και την άλλη πτέρυγα και κοινωνική κατοικία. Για να πέσουν λίγο οι τιμές των ακινήτων. Αυτό.
2: Το σχέδιο.
1: Όχι, δεν μας αρέσει.
0: Τέλος πάντων.
3: Αλλά έχει κατάληψη και σε αυτές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν έχει. Δεν ξέρω αν έχει σε όλες, παιδιά. Νομίζω ότι το αίτημα είναι συνολικό. Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Από το αυτό. Γενικά.
1: Τέλος πάντων. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε και εσείς πρέπει να φύγετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Σαββατοκύριακο, ναι. Τα λέμε Δευτέρα. Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Πάμε κι εμείς, Διονύση.
0: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των προεδρών Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβή Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές. 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και έχει ανάψει η κουβέντα για τα κουνούπια. Κατά τα φαινόμενα σας αγγίζει πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα από την Ξάνθη λέει: θα ήταν παράτολμο να πω ότι ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή εμβολίων για την προστασία από τσιμπήματα. Βάζετε τέτοιες ιδέες τώρα, να έχουμε κι άλλα εμβόλια και να σας λένε διάφοροι, ας πούμε, ότι θέλετε να μας βάλετε το τσιπάκι και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τσιπάκι.
0: Τι, δεν θα έχουμε τέτοια, νομίζεις?
1: Ναι.
0: Παιδιά, τώρα που λέμε περί εμβολίων και τα λοιπά, προφανώς θα έχετε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες, στην εβδομάδα που τελειώνει, έγιναν ανακοινώσεις για ένα επαναστατικό φάρμακο καταπολέμησης του καρκίνου του παγκρέατος. Εντάξει, θεωρείται τομή στην επιστήμη, στην επιστημονική έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, το συγκεκριμένο φάρμακο. Όρθιοι και χειροκροτώντας το υποδέχτηκαν οι επιστήμονες στις ανακοινώσεις που έγιναν από αυτούς που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές έρευνες. Λένε αρκετοί άνθρωποι που ξέρουν στον χώρο των επιστημόνων και αυτής της έρευνας ότι η διαδικασία του mRNA που άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στην έρευνα για τα φάρμακα. 2, η τεχνητή νοημοσύνη, ο συνδυασμός αυτών των δύο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει θαύματα στον τομέα της ιατρικής. Διάβαζα για παράδειγμα ότι βρέθηκε ένα σαν εμβόλιο, μία ένεση, ένα ενέσιμο φάρμακο, το οποίο το κάνεις άπαξ μία φορά και τελειώνεις διαπαντός εφόρου ζωής, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι λένε τα κλινικά αποτελέσματα, από τη χοληστερίνη. Για τη χοληστερίνη είναι ένας από τους κύριους λόγους καρδιακών νοσημάτων, ακόμη και θανάτων, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ολόκληρη τους τη ζωή παίρνοντας στατίνες, οι οποίες επιβαρύνουν άλλα όργανα ενδεχομένως κτλ. Υπάρχει μεγάλος διάλογος στην επιστημονική κοινότητα και σου λέει τώρα με μία ένεση ξεμπερδεύεις εφόρους ζωής με την χοληστερίνη, για παράδειγμα. Δεν λέω για τον καρκίνο, που και γι' αυτόν γίνονται άλματα και θα γίνουν.
1: Και θα συνεχίσουν να γίνονται άλματα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή...
0: έχει ανοίξει λεωφόρος με τα mRNA και με την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα αυτό και πολύ καλά κάνει. Αντί να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να κάνουμε βιντεάκια για το TikTok και για τους διάφορους.
1: Εντάξει, και όλα μπορούν να γίνονται.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει: έχετε κάνει ρεπορτάζ για τα, όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι, για τα προσφυγικά. Είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
1: Σας παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Γιατί?
1: Που είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Για ποιο πράγμα είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας?
0: Μισό λεπτό, από αυτούς που ζουν μέσα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν. Οι άνθρωποι κάνουν την άμεση δημοκρατία, δεν την κάνουν τα κτίρια. Να πάνε κάπου αλλού να κάνουν άμεση δημοκρατία. Πολύ ευχαρίστως, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν μπορούν να αξιοποιηθούν τα κτίρια αυτά για τους συγγενείς, για παράδειγμα των καρκινοπαθών κτλ. Λέει, διαβάζετε μόνο τις ανακοινώσεις. Δεν διαβάζουμε μόνο τις ανακοινώσεις. Διαβάζουμε και τα ρεπορτάζ αυτά που γίνονται. Και εγώ δεν λέω ότι η άμεση δημοκρατία ή η αυτοδιαχείριση. Ή όλες αυτές τις ιστορίες είναι για τον Κιάδα. Το αντίθετο. Με αυτά μεγάλωσα ως ιδέες και ως σκέψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, την άμεση δημοκρατία δεν την κάνουν τα κτίρια. Την άμεση δημοκρατία την κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή, η οποία λέει: παιδιά, αυτό το πρόβλημα με τη χοληστερίνη το έχω και εγώ και τα παιδιά. Είναι γονιδιακή.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: πολλούς
1: ναι.
0: ανθρώπους είναι και γονιδιακή.
1: Ναι, βέβαια είναι.
0: Ναι.
1: Κληρονομική ναι. και τα λοιπά, ναι.
0: Όχι, να πάτε για εξετάσεις, κύριε Παναγιώτη. Όχι, να πάτε για εξετάσεις.
1: Γιατί, τι.
0: Λέει, να μην πάω για εξετάσεις, λέει, αφού βγαίνουν τέτοια φάρμακα. Όχι, να πάτε για εξετάσεις. Να τα αφήσετε αυτά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν τα λύσαμε όλα τα προβλήματα ακόμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα.
1: Γιατί?
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι,
0: να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ωραία, ναι, ναι.
0: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι κρίσιμη ημέρα. Γιατί...
1: πιο κρίσιμη είναι αύριο.
0: Αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι το
1: μεταξύ του.
0: Το πολύ πολιτικό μεταξύ. Γραφείο, ναι, πώς το λένε, το πολιτικό συμβούλιο. Ναι. Το αρμόδιο όργανο, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
0: που θα κάνει και την εισήγηση αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Εκεί αναμένεται. Το ένα ζητούμενο είναι αν θα αφήσουν να συμμετάσχει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει: θα πάω, Αυτοί λένε ότι αφού διαγράφηκε από βουλευτής, έχασε την εξοφίτσιο θέση του στο όργανο αυτό το καθοδηγητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι τι εισήγηση θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Θα κάνει την εισήγηση που όλοι περιμένουν με βάση τα μέση μέχρι τώρα δείγματα, να πάμε να συνεργαστούμε με την Ελλάς, ή δεν θα κάνει τέτοια εισήγηση, θα κάνει διαφορετική εισήγηση. Και πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατεβάσει ρολά. Είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σήμερα, αλλά κυρίως αύριο. Οπότε η πολιτική επικαιρότητα θα έχει ένα ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά, να το ξέρετε, γιατί είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Να μην σας ενημερώσουμε.
1: Όχι, καλά.
0: Η επικαιρότητα θα έχει ένα ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά, να το ξέρετε, γιατί είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Να μην σας

0: Μου έλεγε μια γνωστή μας ότι θα πάει σήμερα, που το ξέρει το χώρο καλά.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί και θα είναι χαμηλών τόνων. Δεν θα ανεβάσει πολύ τους τόνους.
1: Ναι.
0: Αλλά αν προκληθεί, δεν ξέρει.
1: Από ποιον να προκληθεί?
0: Από το Δούκα.
1: Επιπίου.
0: Από το Χάρη Δούκα. Τι επιπίου? Τι επιπίου?
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω.
0: Πίου, πίου. Τι επιπίου?
1: Θέλω να πω. Ποιο είναι το διακύβευμα τώρα για το Πασόκ, παιδί μου?
0: Το διακύβευμα για το Πασόκ είναι τι πρέπει να κάνουν για να.
1: Να συνεχίσουν στην απόφαση που έχουν λάβει και στο συνέδριο και τα λοιπά περί αυτόνομης πορείας και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα που λέγονται περί συνεργασιών και τα λοιπά είναι εκτός απόφασης συνεδρίου. Άρα
0: ναι,
1: να συνεχίσουν.
0: Αλλά το είπε ο κ. Δούκας όμως αυτό.
1: Και επειδή.
0: Όχι, τι πάει να πει και επειδή.
1: Και επειδή.
0: Δεν το πες στα όργανα.
1: Ναι, όχι. Σε συνέντευξη το πες.
0: Αυτό λέω.
1: Στο Μέγκα. Ναι.
0: Αυτό λέω. Αυτό έχει δημιουργήσει μια εντασούλα.
1: Άμα είχε δημιουργήσει μια εντασούλα, να είχαν αντιδράσει μέχρι τώρα. Τόσες μέρες δεν έχουν αντιδράσει. Ή περιμέναν τις συνεδρίες των οργάνων.
0: Ναι, ναι,
1: α, να αντιδράσουν θεσμικά οι άνθρωποι. Ναι.
0: Πάντα
1: εντάξει,
0: θεσμικά.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Είναι. Πασόκ είμαστε.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, όχι εμείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Λοιπόν, η φίλη μας αυτή μας λέει.
0: Ναι.
1: Πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό συμβούλιο το Πασόκ.
0: Μπράβο, ρε παιδί.
1: Μην τα μπερδεύετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει τώρα, παιδιά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Γιατί έχει καμιά σπασία.
0: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει, λέει, και task force.
1: Τι θα ανακοινώσει?
0: Μια task force. Σκιώδη κυβέρνηση, πώς το λένε.
1: Α, άλλο είναι σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ένα τέτοιο, ναι, πράγμα, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινώσει. Ναι.
1: Δηλαδή, τι, υπουργικό συμβούλιο, ποιος θα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν βγούμε εμείς, ποιος θα είναι υπουργός ανάπτυξης, ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών, ποιος θα είναι υπουργός παιδείας και ποιος θα είναι υπουργός εθνικής άμυνας.
0: Ναι.
1: Ένας θα είναι.
0: Ναι, μια ομάδα κρούσης.
1: Ομάδα κρούσης.
0: Ναι, να το πω στα ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Να το...
1: Μάλιστα.
0: Μάθατε όλη την task force, ας πούμε.
1: Λοιπόν, να την ανακοινώσει, να τη δούμε, να δούμε και τι θα κάνει και αυτή και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί ώρες-ώρες, αν κλείνεις τα μάτια,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι,
1: και έτσι δεν βλέπεις ούτε από κάτω, ακούσε ένα κανάλι, ρε παιδί μου, μια αντιπαράθεση πολιτική.
0: Mm.
1: Κλείνεις τα μάτια ώστε να μην βλέπεις ποιος αντιπρόσωπος ποιανού κόμματος μιλάει. Να ακούς μόνο τι λέει. Έτσι. Και ακούς από έναν κύριο να λέει, προχθές γινόταν ένα μνημόσυνο, αν δεν κάνω λάθος, και από ένα κερί άναψε φωτιά, πήρε φωτιά ένα σπίτι, λαμπάδια σε ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Άκουσα πολιτικό να λέει, γιατί είχαν αναμένο το κεράκι, είχαν μνημόσυνο οι άνθρωποι, έτσι. Πάμε παρακάτω. Mm. Γιατί είχαν αναμένο το κεράκι, μήπως τους είχε κόψει τη ρεύμα η ΔΕΗ, μήπως με αυτόν τον τρόπο. Και έκανε ένα ολόκληρο σενάριο, μια ολόκληρη θεωρία πάνω σε ένα γεγονός που δεν έφθεκε. Και εκεί ανοίγεις τα μάτια και λες, από ποιο κόμμα είναι αυτός που τα λέει? Από άλλο το περιμένεις, από αλλού σου έρχεται.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λίγο δυσδιάκριτα πλέον τα όρια. Να το πούμε αυτό. Λίγο μπερδεύεσαι.
0: Ναι.
1: Ποιος πρεσβεύει τι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται περισσότερο. Μιας και έχουμε και περισσότερα κόμματα και ενδεχομένως θα έχουμε και άλλα.
0: Όχι, αφού τώρα θα αλλάξουμε.
1: Ναι. Να το δούμε. Να το δούμε.
0: Εντάξει,
1: η Φωτεινή λέει Πασοκάρα. Πασοκάρα είμαστε. Μετά τον απόϊχο των ανοησιών του Δούκα. Η Φωτεινή, υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές, το είχε γράψει ίδια προχθές, ας πούμε, ότι πήγε, δεν είχε γραφτεί στο Πασόκ ποτέ και πήγε και γράφτηκε για να ψηφίσει για να μην βγει ο Δούκας. Εντάξει, παιδιά,
0: ναι, το είχε πει. Okay, το είχε πει. Αλήθεια, ναι, είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, άκουρα, δεις, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με την Αναστασία Τυράσκη.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα να γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Από την ειδικό, έτσι, τώρα όχι αστεία πράγματα,
1: ναι,
0: πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο. Γιατί κάτι διάβαζα, κάτι άστατη,
1: εγώ διάβαζα ότι θα έρθουν χαλάζια.
0: Ναι,
1: πριν να έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα έρθουν χαλάζια.
0: Ναι, και θέλω να ρωτήσω
1: συντέλεια
0: τη γνώμη της.
1: Ναι.
0: Να μας πει, να μας ενημερώσει, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους για να κανονίσουμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αναστασία Τυράσκη, με τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι θα γίνεται, θα κυκλοφορούμε με ομπρέλες ή με αλεξικέραυνα, αλεξιβρόχια?
2: Ως επιτοπλίστων όχι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα παραμείνει η αστάθεια, αλλά γενικά αυτά τα φαινόμενα της αστάθειας έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και εκδηλώνονται βέβαια στις υπηρετικές περιοχές, μεσημέρι-απόγευμα, διαρκούν λίγο και περιορίζονται κυρίως τα ορεινά, αλλά όχι μόνο. Εντάξει, το Σάββατο μπορεί να έχουμε μια αστάθεια έτσι λίγο όχι τόσο περιορισμένη στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Εκεί περιμένουμε κάποιες καταιγίδες που να επηρεάσουν όχι μόνο ορεινές περιοχές, αλλά και περιοχές, αλλά υπηρετικά μόνο.

0: Κυρίως δηλαδή δεν μιλάμε για περιοχές κοντά στη θάλασσα κτλ.
1: Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα θα έχουν ηλιοφάνεια, δηλαδή είναι ιδανικό πουσουκού για να πάμε για μπάνιο.
0: Ναι, θα έλεγα ότι ναι, είναι ιδανικό το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι ιδανικός για να πάμε για μπάνιο, γιατί και ήλιο θα έχει και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα σχετικά, ούτε συννεφάκι δεν θα έχουμε. Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ανέβει, είναι σε καλά επίπεδα μπορούμε να μπούμε και δεν θα έχει και αέρα επίσης, σημαντικό γι' αυτό. Οπότε θα είναι η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα κρυώνουμε έξω, δεν θα κρυώνουμε μέσα. Γενικώς θα είναι πάρα πολύ ωραία
2: για μπάνιο. Ναι, γιατί είναι πρόβλημα αυτό.
0: Βέβαια, άμα φυσάει.
2: Το προηγούμενο διάστημα ήσουν σε μια παραλία. Δεν έμπαινες εσύ, δεν ήθελες να μπεις, ας πούμε. Και ακούγεις κραυγές. Ήταν αυτοί που μπαίνανε.
1: Από αυτούς που μπαίνανε. Δίνει σουβλιές. Έδινε σουβλιές τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε αυτό. Εκτός από αυτούς που είναι ρε παιδί μου συνηθισμένοι και κάνουν και χειμερινό κτλ. Πόλυπος ήταν λίγο άγριο.
2: Ναι, ήταν.
0: Εντάξει, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνει.
2: Τώρα ζεσταίνει,
0: οπότε μπορούμε. Και κυρίως βέβαια μιλάμε για περιοχές που είναι, άμα έχουμε μια παραλία που είναι και αρκετά ρηχή, προλαβαίνει έτσι ο ήλιος και το ζεσταίνει
2: σωστό,
0: το νερό. Οπότε αν πάμε και νωρίς το απόγευμα, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Θα πούμε άνετα να πούμε.
1: Στα υπόλοιπα τα φαινόμενα αυτά, στα υπηρετικά, γιατί δεν μας αφορούν μόνο τα παράλια, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, στην κεντρική Ελλάδα, στα υπηρετικά, στα υψηλά υψόμετρα, θα έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τόπους. Δηλαδή, καλή αστάθεια, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Αλλά
1: θα έχουμε και έντονα φαινόμενα, π.χ. χαλάζι που προειδοποιούν κάποιοι.
0: Το χαλάζι είναι αρκετά συχνό σε αυτές τις καταιγίδες που έχουμε Μάιο, Ιούνιο. Γενικά αυτές τις καταιγίδες που έχουμε αργά την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι αρκετά πιθανό γενικά να έχουμε χαλάζι. Αλλά αυτό το φαινόμενο περιορίζεται σε είναι πολύ πολύ τοπικό και είναι και πολύ δύσκολο να γίνει πρόγνωση για το χαλάζι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι σε μια περιοχή θα έχει χαλάζι, σε μια άλλη δεν θα έχει.
1: Αυτό είναι μία από τις μεγάλες δυσκολίες για τους παραγωγούς, για τους γεωργούς.
0: Δυστυχώς, γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε πριν από λίγες ώρες πριν να πούμε ότι θα έχει χαλάζι στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να πάρθουν μέτρα κτλ. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως. Αλλά γενικά οι καλοκαιρινές καταιγίδες μπορεί να βγάλουν χαλάζι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ τοπικά. Διαρκούν λίγο και είναι αυτό ακριβώς. Πολύ τοπικά και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε που ακριβώς θα συμβούν. Ωστόσο, ναι, υπάρχει πιθανότητα για χαλάζι γενικώς.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα, ή επειδή δεν έχουμε ακόμα τα εργαλεία, δηλαδή τους μετεωρολογικούς σταθμούς, τους δορυφόρους που μας χρειάζονται, που τώρα τους εκτοξεύσαμε κτλ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο να προβλέπουμε με ακρίβεια και αυτό, ή όχι. Είναι η φύση του φαινομένου τέτοια που δεν μας το επιτρέπει.
0: Είναι και η φύση του φαινομένου.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όσο περισσότερες παρατηρήσεις έχουμε, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη δομή της ατμόσφαιρας, είναι πιο εύκολο να πούμε αν μια καταιγίδα θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δώσει χαλάζι. Mm-hmm. Ωστόσο το φαινόμενο του χαλαζιού είναι και μικρότερης κλίμακας από αυτήν που προβλέπουν τα προγνωστικά μας μοντέλα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τα προγνωστικά μας μοντέλα προβλέπουν φαινόμενα βαρομετρικά χαμηλά, βαρομετρικά υψηλά, δηλαδή αυτό που λέμε συνοπτικής κλίμακας. Οπότε το χαλάζι οφείλεται σε μικρότερες διαταραχές από αυτές που γενικά τώρα μπορούμε να μετρήσουμε και μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και να κάνουμε την πρόβλεψη. Οπότε δεν είναι εύκολο να κάνεις πρόγνωση για το χαλάζι.
1: Ωραία.
0: Δυστυχώς.
1: Και αφού κλείσαμε αυτό με το Σαββατοκύριακο και με το τι θα γίνει, μετά αρχίζουμε να παίρνουμε την ανηφορά σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα.
0: Μπορώ να πω όχι ακόμα.
1: Μπράβο.
0: Την Κυριακή περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Αρκετά υψηλές. Δηλαδή, περιμένουμε να φτάσουμε, ίσως τοπικά να αγγίξουμε και τους 36 βαθμούς, να φτάσουμε εκεί 35-36 την Κυριακή. Αλλά μετά πάλι από Δευτέρα θα αρχίσει να πνέει βορειαδάκι. Δηλαδή, θα έρθουν και κάποιες πιο δροσερές αέριες μάζες πάλι από τα βόρεια. Οπότε δεν θα έχουμε μια συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα περιοριστούμε πάλι εκεί στους τοπικά 34, το πολύ 35 στα υπηρετικά. Και στις υπόλοιπες περιοχές, στη θάλασσα, κοντά στα παράκτια, γύρω στους 30 και κάτι λίγο. Δηλαδή, δεν έχει μια τάση συνεχής συνεχούς ανόδου η θερμοκρασία. Η Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστή μέρα από τις υπόλοιπες, αλλά γενικά θα παραμένουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι στην κυκλοφορία που θα μας δώσει καύσωνα κτλ.
1: Λίγο μας καθυσυχάσατε. Να το πω αυτό.
2: Συγγνώμη, χθες το βράδυ, 11 η ώρα που γύριζα στο σπίτι.
1: Πού ήσουν ένα παιδάκι που γύριζε 11 η ώρα στο σπίτι?
2: Είχε 26 βαθμούς.
0: Είχε ζέστη.
1: Ναι.
0: Αυτό ζέστη. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό, ναι, ότι έχει αρχίσει η ελάχιστη πλέον να αυξάνεται.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό του καλοκαιριού.
2: Ναι.
0: Μικραίνει η ημέρα, έχει μεγαλώσει πολύ.
1: Yeah.
0: Οπότε και οι νυχτερινές ώρες δεν είναι πολλές, δεν προλαβαίνει να πέσει η θερμοκρασία.
2: Ναι.
0: Και πλέον αυτές τις μέρες, τώρα, γενικώς τις ημέρες της αστάθειας είναι και λίγο αυξημένη υγρασία, δεν φυσάει επίσης. Και η αίσθηση είναι ακόμα εντονότερη της ζέστης. Και αυτό γίνεται όντως κυρίως αυτό τις βραδινές ώρες.
1: Αυτό είναι ένα εφιαλτικό που περιγράφεται. Για τα δικά μου γούστα. Για τα δικά μου γούστα. Για άλλους είναι ευπρόσδεκτο και τι ωραία, τι καλά. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, αυτό είναι το άσχημο των ημερών της αστάθειας. Είναι τα επίχειρα του να μην φυσάει. Αλλά βέβαια όταν έχουμε μελτέρνια έντονα και τα λοιπά που δεν έχουμε υγρασία, τότε έχουμε θέμα με τις πυρκαγιές.
1: Έχουμε
0: όλα
1: θέματα.
0: Έχουν τα καλά και τα κακά.
1: Αυτό.
0: Όλα αυτό. Έχουν τα συν και τα πλήν.
1: Μ' αρέσει που το βλέπετε έτσι. Μ' αρέσει. Να είστε καλά κύριε
2: Τηλεάση. Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και τρέμει η ψυχή μου. Γιατί ήδη έχουμε φωτιές. Εδώ έπιασε το άλλο ως βεϊκού, παιδί μου, χτες.
1: Από μελισσοκόμο λέει.
2: Τι δουλειά έχουν τα μελίσια στο Άλσος Βέικο?
1: Στο Άλσος Βέικο στη Φιλοθέα που έβλεπα.
2: Ναι, εκεί.
1: Εκεί το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Το ίδιο λέμε. Η ίδια περιοχή είναι.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κάπνισε τα μελίσια λέει.
2: Τι, ποια μελίσια παιδί μου στο Άλσος Βέικο?
1: Ξέρω εγώ.
2: Έχουμε τρελαθεί εντελώς.
1: Γιατί να μην έχει.
2: Στο Άλσος.
1: Είναι ξεκουστό το μέλι Βέικο. Μέλι Βέικο. Ανθόμελο Βέικο. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Τι ωραία άνθη στον κήπο σας τα έχετε αυτά, στο μπαλκόνι σας. Πολύ ωραία.
2: Ναι. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Η Κωνσταντίνα μας τη στέλνει μέσω του Γιάννη αυτή τη φωτογραφία.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Υπέροχα είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο από το Κιάτο, το φίλο μας στο Ζαχαροπλάστη. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Συνεννοηθήκαμε, Αλέξανδρε. Ναι, πολύ ωραία. Και ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει ότι χθες μία βουλευτής που έδωσε μια συνέντευξη εξηγεί τον παραλογισμό των 40 ανεξάρτητων βουλευτών. Άλλα ψηφίζει η κοινωνία και άλλα κάνουν οι βουλευτές. Εντάξει.
2: Καλά, αυτό τώρα που ρωτάς, ναι. Ας πούμε, κάποιους που ανεξαρτοποιήθηκαν, πρέπει να το πω αυτό, που τους λες, γιατί δεν παραιτηθήκατε, ας πούμε, όπως έκανε η Αυτιόγλου, π.χ.
1: Που γιατί... πριν δεν είχε παραιτηθεί.
2: Ναι,
1: γιατί
2: όχι.
1: Με άλλο κόμμα βγήκε.
2: Όχι, ναι. Λέω ρε παιδί μου, τώρα γιατί δεν παραιτηθήκατε. Και σου λέει, κοίταξε να δεις.
1: Δεν ορίμασαν οι συνθήκες.
2: Όχι. Μακάρι να σου απαντούσε αυτό.
1: Ναι.
2: Σου απαντάει πώς να κάνεις το κοκκινιστό και να λιώσει το μοσχαράκι.
1: Με μπόλι και κανέλα.
2: Ναι.
1: Και γαρίφαλο. Όχι, γαρίφαλο δεν βάζουμε.
2: Όχι,
1: το άλλο, τον μπούκοβο.
2: Ναι, τέλος πάντων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα, οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: επειδή η ώρα είναι 7:35 και είναι η ώρα που πλησιάζουν ή μόλις έχουν φτάσει και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, δίνουν σήμερα λατινικά, χημεία, πληροφορική. Καλή επιτυχία.
1: Αγάπες μας.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Χαρά και τσαχπινιά.
1: Έχετε μπροστά.
0: Είναι ένα σλόγγαν
1: σας
0: που έχουμε με την κόρη μου.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό. Χαρά και τσαχπινιά.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Ναι. Και να ξέρετε ότι έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές εμπειρίες έρχονται.
0: Έρχονται τα μπάνια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται τα μπάνια, έρχονται οι μπύρες, έρχονται συναυλίες, έρχονται.
1: Το πιο βασικό.
0: Αυτό.
1: Το πιο βασικό.
0: Διασκέδαση. Αυτό. Χαρά. Η χαρά τη ζωή, ρε παιδί μου. Τι.
1: Α, στο αλκοόλ.
0: Γιατί το αλκοόλ.
1: Τι είναι. Μπύρες,
0: τι αλκοόλ έχει μπύρα μου τώρα.
1: Σόπα,
0: α, υπάρχουν και άνευ.
1: Εντάξει τώρα. Ναι. Δεν θα πιει μπύρα, δεν θα πιει.
0: Πιει μπύρα, άνευ.
1: Πιει άνευ.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Πέρα.
0: Ξέρεις πόσους έχω δει τώρα επειδή φοβούνται μην τους πιάσουν στα μπλόκα της τροχέας που πίνουν και κατεβάζουν 8 μπύρες άνευ. Οι 8 μπύρες άνευ εντωμεταξύ σου κάνουν μια μπυροκυλιά.
1: Έλα,
0: άλλο πράγμα.
1: Τζάμπα τώρα.
0: Ναι.
1: Τζάμπα, φούσκομα, ας πούμε.
0: Το πίνουν ως δροσιστικό περισσότερο.
1: Καλά, εντάξει, ας πιούνε λίγο νερό.
0: Να πιω δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν
0: είναι το ίδιο.
1: Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: πάμε σε αυτό που σας είπαμε πριν.
0: Πού θα πάμε.
1: Λίγο σας περιγράψω. Στο Γιώργο του Διονυσίου.
0: Τον έχουμε.
1: Βέβαια τον έχουμε.
0: Γιατί μου τα λέτε μένα.
1: Τα είπαμε, τα ακούσαμε.
0: Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Εμείς οι Κατερίνες τα ακούσαμε. Δεν ξέρω
0: γιατί δεν φορούσα
1: ακουστικά.
0: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουμε τον Διονυσόπουλο.
1: Βέβαια, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες στο στρατό.
0: Τις 76, 79, 70, κάτι. Πού πήγαν
1: τα κορίτσια χτες.
0: Καλημέρα. Γιώργο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να έχει βάλει το κομμάτι από το Ρόκι τώρα για να ξεκινήσουμε να μπούμε δυναμικά.
1: Τόσο πολύ θες.
0: Τι, άμα ήταν να βάλουμε το Ρόκι, θα πηγαίναμε στο Ράμπο. Και άμα πηγαίναμε στο Ράμπο, μετά θα αρχίσαμε άλλα. Θα το ρίχναμε πιο σκληρά. Και δεν θέλουμε να τρομάξουμε τα κορίτσια πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, μπορούσαμε να βάλουμε και το Αχ Βαλεντίνα, Αχ Βρετσαχπίνα.
0: Καλά.
2: Σε άκουσα, Διονύση, νωρίτερα με τη χαρά και τσακτουνιά και μου ήρθε μια φράση από παλιά ελληνική ταινία. Τάξη και ηθική.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, και αυτό. Για πες λίγο.
2: Σήμερα λοιπόν, χτες μάλλον, πέρασαν τις πύλες του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας οι πρώτες γυναίκες εθελοντές στο Ελληνικό Στρατό, 72 συνολικά. Να σημειώσουμε ότι ήταν μεταξύ 20 και 26 ετών, ούτως ή άλλως η εθελοντική στράτευση αφορά σε αυτές τις ηλικίες. Θα έχουν θητεία 12 μηνών, θα εκπαιδευτούν για 10 εβδομάδες στο κέντρο εκπαίδευσης εκεί, υλικού πολέμου είναι εκεί στη Λαμία. Και εν συνεχεία για 2 ακόμη εβδομάδες θα λάβουν την εκπαίδευση στις μονάδες όπου θα τοποθετηθούν. Από ό,τι ευθύνεις εκεί βρέθηκε.
0: Άμα πάνε σε παραμεθόριο δεν έχουν ή έχουν καταργηθεί αυτά, ή έχουν λιγότερη θητεία. Όχι, 12 μήνοι θα είναι.
2: Αν υπηρετήσουν όλη τη θητεία στην παραμεθόριο θα είναι 9 μήνες.
0: Ναι. Α, γι' αυτό είπα πριν 9 ή 12, γιατί κάτι τέτοιο θυμόμουν εγώ. Ναι.
2: Μέσα είστε. Λοιπόν, ήταν εκεί και ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατηγός.
0: Να σε ρωτήσω, γιατί έχει σημασία αυτό. Επειδή το είδα και σε sites και τα λοιπά, ιστορική μέρα. Γιατί είναι ιστορική μέρα και ήταν και ο αρχηγός Γιές να τις υποδεχτεί. Ναι, θέλω να ρωτήσω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο στρατό και που έχουν βγει και από τις σχολές, τις αντίστοιχες και όποιοι είναι πολλές γυναίκες. Θέλω να πω ότι γιατί τώρα θεωρείται ιστορική η χθεσινή ημέρα.
2: Τώρα μιλάμε για γυναίκες οι οποίες κατατάχθηκαν ως στρατιώτες, ως έφεδροι να το πω έτσι,
0: ναι.
2: Ως πληρωτοί.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Βεβαίως για να θυμηθούμε και παλιότερα είχαν γίνει άλλες δύο προσπάθειες, όχι τόσο οργανωμένες όμως, από ότι συζητούσαμε και εμείς. Η πρώτη είχε γίνει τη δεκαετία του 70 και άλλη μια τη δεκαετία του 80 στο πλαίσιο της ισότητας που συζητιόταν ανάμεσα στις άντρες και στις γυναίκες τότε.
0: Μα θυμάμαι εγώ, επειδή είμαι παλιός, εγώ θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν το 80, όπου υπήρχαν και διάφορα ανέκδοτα ότι θα πρέπει τώρα να υπάρχουν εγκαταστάσεις με σεσουάρ, κάτι σεξιστικά που υπήρχαν εκείνες τις εποχές. Γιατί τότε δεν υπήρχε το political correct και δεν λέγανε τέτοια, ας πούμε. Αυτή η τίποτα
2: έννοια. Πολύ καλά τότε. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα.
0: Ναι.
2: 200, να σημειώσουμε, κάθε χρόνο θα παρουσιάζονται. Αυτό είναι το πλαφόν.
0: Ναι.
2: Γυναίκες εθελόντριες θα έχουν κάποια κίνητρα, έτσι όπως είναι η πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε λέσχες, των ενόπλων δυνάμεων. θα αναγνωρίζει το χρόνο θητεία ως προϋπηρεσία, θα μοριδοτούνται στο ΑΣΕΠ.
1: Μονόκλη να έχει.
0: Τι μονόκλη, τι είναι. Όχι, κοκέτες είναι, όπως είναι σε όλο το στρατό. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση.
1: Εγώ θέλω μονόκλινο.
2: Μονόκλινο δεν θέλει.
1: Εγώ ναι, δεν μπορώ.
0: Θέλει κοκέτα.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, γιατί είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση καταρχήν. Πρώτον, ότι διαφέρθηκαν κάποιοι. Έγινε πιο γνωστό χτες που προβλήθηκε το θέμα αυτό από τα μέσα. Θα μπορούν να πηγαίνουν και στις ειδικές δυναμίες.
2: Αυτό τώρα εντάξει δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιοι κάνουν αίτηση, αν κάποιοι κάνουν αίτηση για να πάρει.
1: Γιατί έτσι δεν κάνεις, άμα θες, παιδί μου, δηλώνεις. Άμα είσαι αγόρι, δηλώνεις. Άμα θες να πάρει ειδικές δυνάμεις.
0: Ναι, είσαι διαλέγουν.
2: Από ό,τι υπόθηκε χθες και από την διοικήτρια εκεί του Τάγματος Νεοσυλλέκτων Οπλητών, την κυρία Κωνσταντίνα Κλονάρη, ότι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχουν και οι άνδρες.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση ή όχι. Δηλαδή, οι ασκήσεις τους, τα γυμνάσια τους, το ένα τους, το άλλο τους, τα συσίτια τους, θα είναι όπως είναι των συναδέλφων τους. Απλά είναι αμυγείς γυναικοί κοιτώνες, ας πούμε, και γυναικείες μονάδες κτλ. Με αυτό.
2: Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα έχουν τους ίδιους χρόνους, υποθέτω, αν υπάρχουν χρόνοι ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι προσαρμοσμένες πάνω στη γυναικεία φυσιολογία. Αλλά θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνδρες. Εξάλλου, στο κέντρο εκπαίδευσης νομίζω ότι παρουσιάστηκαν και κάποιοι άνδρες, έχω την εντύπωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι σε τρεις εβδομάδες, νομίζω 26 Ιουνίου, θα γίνει και η ορκομοσία τους. Λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδια, να παραγωγεί την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός, γιατί το ακούσαμε και αυτό, ότι μια και είναι ένα σημαντικό θεσμό, γίνεται για πρώτη φορά και δεν έχετε να βρεθεί και εκεί ο Πρωθυπουργός. Αλλά είναι κάτι που το μεταφέρουμε με επιφύλαξη. Για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.
0: Θα πάει να πει, γιατί, είναι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Το έχω ακούσει σε 700 φορές
2: από τότε. Γίνεται και μια σχετική καμπάνια, θυμάστε το Μάρτι. Βεβαίως όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις αρχές του χρόνου και ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά και οι πρώτες στρατιωτίνες, να το πω έτσι, να βγουν έτσι όπως πρέπει να βγουν, να βοηθήσουν, να υπηρετήσουν και να συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο, διότι υπάρχει τεράστια αλεξανδρία στο στράτευμα και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιτράπηκε και στις γυναίκες να μπουν, να παρουσιαστούν. 200, όπως είπα, έτσι, πιλωτικά θα έλεγα, σε πρώτη φάση. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα θεσμοθετηθεί και κάθε
1: φορά. Να ρωτήσω κάτι. Πες ότι παρουσιαζόμουν εγώ χτες και πες ότι θεωρούσα στο πέρασμα των ημερών και τον. Θεωρώ ότι μου ταιριάζει αυτό και θέλω να το κάνω επάγγελμα.
2: Ναι,
1: μπορώ.
2: Μπορείς. Έχουν δικαίωμα μετά να δώσουν και μοριδοτούνται αρκετά, νομίζω, και για να γίνουν επαγγελματίες οπλίτες ως ΕΠΟ. Να παραμείνουν στο στράτευμα. Δηλαδή έχουν αρκετά έτσι αρκετές δυνατότητες να παραμείνουν στο στράτευμα και ως πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο ως στρατιωτικό προσωπικό, δηλαδή στους ανάλογους διαγωνισμούς που θα γίνουν στο μέλλον οριδοτούνται αρκετά.
0: Μάλιστα. Είναι ένα καινούριο πεδίο και να δούμε τι ανταπόκριση θα έχει. Θέλω να πω, μπορεί για μας να έχουν γίνει άλλες δύο προσπάθειες του παρελθόν που να μην πολυπερπάτησαν και τώρα να υπάρχει η προσδοκία ότι θα περπατήσει αυτή, αλλά δεν είναι κάτι καινοφανές. Δηλαδή σε άλλες χώρες οι γυναίκες στο στρατό πηγαίνουν ως έφεδροι εννοώ, πηγαίνουν καιρό. Αν δεν κάνω λάθος και σε σκανδιναβικές χώρες, αλλά εντάξει και το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ είναι η ειδική περίπτωση, ας πούμε, είναι όλοι οι κάτοικοι με τον άλλον τρόπο πλην των υπερορθόδοξων. Ναι.
2: Στην αρχή τουλάχιστον υπηρετούσαν αρκετές γυναίκες στην πρώτη γραμμή και τώρα έχουν παραμείνει κάποιες ελάχιστες, νομίζω, όχι πολλές μετά από 5 χρόνια πολέμου, αλλά υπήρχε και κινητοποίηση και στο γυναικείο πληθυσμό, ιδιαίτερα στην Ουκρανία.
0: Στην Ουκρανία, ναι, στην Ουκρανία βλέπουμε πάρα πολλές εθελόντριες οι οποίες έχουν πάει και ασχολούνται. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν διαπρέψει και σε τον τομέα αυτόν τον καινούριο που όλοι για όλους είναι περιζήτητος, στον τομέα των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Κάποιες από αυτές είναι αστέρια.
2: Βέβαια και είναι καθεστώς πολέμου. Αλλά και εδώ κάποιες από τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν θα εκπαιδευτούν. Στο σύνολό τους εκπαιδευτούν. Αλλά κάποιες μπορεί να πάρουν και επιπλέον εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το χειρισμό των drones. Ούτως ή άλλως προβλέπεται.
0: Πλέον, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Το φέρει κουβέντα δηλαδή. Ότι πλέον τα drones θα μπουν στην εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση όλων όσων πηγαίνουν στο στρατό πλέον. Το οποίο είναι ένα καινούριο πεδίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, α πούμε, και πολύ επίκαιρο.
1: Καινούριο.
2: αλλά κάποιοι που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και δεξιότητες θα μπορούν να εκπαιδευτούν ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερο και σε... και να λάβουν και μια πιο διευρυμένη, θα έλεγα, εκτέλεση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Μπράβο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα πούμε στην ορκομοσία.
0: Θα πούμε, ναι, 26 στην ορκομοσία.
1: Καλές πολύ.
0: Καλά. Καλά. Γεια σου, Γιώργο.
1: Πώς το λες τώρα, τι λες, καλή πολίτης, ας πούμε, λες.
0: Στη μονάδα.
1: Στη μονάδα, στις πολλές.
0: Καλές πολίτες. Πολίτες.
1: Καλές πολίτες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλμύρ, ο οποίος λέει, οι άνευ είναι οι καλύτερες, παιδιά. Δύο χρόνια τώρα τέτοια πίνω. Μπύρα εννοεί, έτσι. Και δεν μπορείς κιόλας να πιεις πολλές γιατί σε λιγώνουν. Σύν ότι μηδέν αλκο τεστ. Win-win κατάσταση. Τα αρέσουνε το Αλμύρι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι εννοεί σε λιγώνουν.
0: Αφού σου λέει δύο χρόνια πίνει.
1: Τι εννοεί σε λιγώνουν.
0: Εντάξει, πιγκώνεις.
1: Σε πιγκώνουν.
0: Πιγκώνεις, δεν μπορείς να πεις πολλές.
1: Απλώς σε ίδια φορά. Άλλο λιγώνομαι, άλλο πιγκώνω.
0: Ναι, για να σε λιγώσουν πρέπει να είναι λιγωτικές ή γλυκές.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε αυτό τι εννοούμε τώρα.
1: Αν σε φουσκώνουν, είναι πιγκωτικές.
0: Μπράβο.
1: Δεν μιλάμε καλά ελληνικά στην εκπομπή.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και στο φίλο μας το Δημοσθένη. Λέει ότι πιο κοντινό φέτος σε διακοπές πηγαίνει για δουλειά στη Θάσο. Θα δείτε θάλασσα όμως.
1: Ναι.
0: Είναι πάνω στο ferry boat που πηγαίνει απέναντι. Ωραία είναι αυτό το ferry boat. Και όταν γυρνάς, βλέπεις την καβάλα πιάτο που δείχνει. Είναι ωραία η καβάλα, ρε
1: παιδί μου. Αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι είσαι κάτοικος Νέας Υόρκης και πηγαίνεις στο Rhode Island.
0: Θα φαντασιώνεσαι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κύριε Δημοσθένη, καλό δρόμο να
1: έχετε.
0: Ναι, πολύ καλό, μ' άρεσε.
1: Ευχαριστώ.
0: Το Rhode Island είναι εκεί, το νησάκι.
1: Ναι.
0: Πού
1: το ferry pass.
0: Με το φέρει πας και στο Αλκατράζ, άμα θες.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω.
0: Μουσείο είναι, ρε παιδί μου.
1: Τι να πάω να κάνω.
0: Ο Τραμπ θέλει να το ξανανοίξει.
1: Ναι,
0: να το ξανακάνει φυλακή.
1: Καλά, εντάξει. Τραμπ. Εντάξει τώρα.
0: Γιατί μιλάς έτσι? Μην μιλάς απαξιωτικά για τον κύριο Τραμπ.
1: Δεν μιλείς απαξιωτικά.
0: Α, εντάξει. Έτσι το εξέλαβα εγώ.
1: Ποια είμαι εγώ να μιλήσω απαξιωτικά για τον Ντόναλντ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη που λέει: σας ακούμε, φτάνουμε με τα παιδιά για εξετάσεις.
1: Παιδιά! Ναι. Καλή επιτυχία.
0: Αυτό.
1: Με το καλό.
0: Αυτό. Με το καλό. Όλα καλά.
1: Κίνηση. Θα την πω από τώρα. Παρότι είναι παρά 10 σχεδόν η ώρα.
0: Συγγνώμη. Μας λέει ο Δημοσθένης: μα λέει, δεν το νιώθω σαν να πηγαίνει στο Rhode Island. Το νιώθω σαν να είμαι σκλάβος με κουπιά.
1: Έλα, ρε, εσύ. Μην το σκέφτεσαι.
0: Να το δείτε τότε να το κάνετε προσωμείωση Αστερίξ. Που ήταν αυτοί με τα κουπιά και μετά πηγαίνανε και πήγανε όλο νοστιμιές. Πηγαίνανε στο ένα μέρος, παίρνανε τα τυριά. Ανατινάζονταν το πλοίο. Πήγαινε στο άλλο μέρος, παίρνανε γουρουνόπουλα. Μπαίνει ο Φελίξ, του το γκρέμιζε το πλοίο.
1: Οι πειρατές οι καημένοι,
0: ναι.
1: Αυτό σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου, δηλαδή. Πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει, τον κύριο Δημοσθένη δεν χρειάζεται να το λυπηθώ. Όχι, εντάξει.
1: Όχι, εσύ. Ναι. Του πειρατές σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου, γιατί όταν χαλαρώνουν λίγο ή βλέπουν λίγο φως στην άκρη του τούνελ.
0: Είναι.
1: Ωραίο κλισέ.
0: Φαινομενικό.
1: Ναι.
0: Είναι η καταστροφή.
1: Έρχεται
0: η συντέλεια.
1: Έρχεται. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε.
0: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά η μπύρα είναι η αρχή του αλκοολισμού. Μας λέει ο Βαγγέλης.
1: Τι λέτε, καλέ.
0: Εντάξει, όχι.
1: Παιδιά, όλα μέτρο θέλουμε.
0: Αυτό, μην μπερδευτούμε τώρα. Πριν συζητούσαμε για τις άνευ επί της ουσίας, αλλά λέω. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να εξελιχθεί και έτσι.
1: Η μπύρα είναι η αρχή της μπυροκυλιάς.
0: Η μπύρα είναι βασικά η αρχή της μπυροκυλιάς. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε ποια είναι η αρχή του αλκοολισμού, γιατί η αρχή του αλκοολισμού μπορεί να είναι στο μυαλό, μπορεί να είναι ψυχοτέτοιο, κατάσταση, μπορεί να είναι πάρα πολλά. Δεν θα λύσουμε τώρα στις 7 και 49 το πρόβλημα του αλκοολισμού.
1: Η μπύρα είναι η αρχή του ολόσωμου μαγιό.
0: Τι είναι?
1: Για τις κυρίες, ας πούμε. Ναι. Η μπύρα είναι η αρχή του μαγιό ωραίες της Μακρής.
0: Η Σοφία μπήκε το κορίτσι της. Πληροφορική σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Άλλο ένα μας έμεινε.
1: Άντε
0: και μετά αρχίζουν οι διακοπές.
1: Άντε. Να πω την κίνηση λίγο, σε παρακαλώ. Τώρα.
0: Να πεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ, όχι όμως πάρα πολύ χάλια όπως άλλες μέρες, αλλά είναι αυξημένη στο ποτάμι από το ύψος στο ρεύμα καθόδου της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και. Όχι στη Λεωφόρο Αθηνών. Περίμενε. Καλή, γιατί το με πήγα μακριά το χάρτη.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, είναι πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, σταματάει το μποτιλιάρισμα. Μετά είναι λίγο, αλλά όχι αυτό το τραγικό πράγμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος των Σεπολίων και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, αν πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Στην παραλιακή, τα πράγματα. Έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες σε διάφορα σημεία ανάμεσα Καλαμάκι Πειραιά και στα δύο ρεύματα. Σκεφτείτε. Λοιπόν, έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Έτσι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι ακόμα καλή. Ακόμα και στο ύψος της ανόδου, στον νέο κόσμο. Μετά λίγο η Καλλιρόης είναι λίγο φορτωμένη, έως αρκετά. Η Αρδιτού επίσης έχει κάποια προβληματάκια. Η Σταδίου είναι καλή. Η Πανεπιστημίου έχει πολλή κίνηση. Που τη λένε αλλιώς, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς Πανεπιστημίου θα τη λέμε πάντα. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολης έχει κάποια προβληματάκια, αλλά κατά τόπους, όμως όχι σε όλο το μήκος της. Τώρα λέω κεντρικούς δρόμους για να καταλαβαίνω. Η Αμφιθέας είναι πάρα πολύ καλή. Η Εθνικής Αντεστάσεως έχει πρόβλημα. Η Κατεχάκη είναι χάλια. Δηλαδή σήμερα έχει πολλή κίνηση στην Κατεχάκη. Αυτό βλέπω. Πού πάτε όλοι την Κατεχάκη?
0: Τι να σου πω εγώ. Ποιο ρωτά τώρα. Δεν σου απαντάνε κιόλα.
1: Πα και με απαντήσει κανεί. Ναι. Αλλά δεν με απαντάνε.
0: Από την Κατεχάκη. Ναι. Θα έχουν νεύρα. Τώρα μπορεί να κάθονται να απαντούν. Ναι, για πες.
1: Ναι, σωστά θα έχουν νεύρα. Και θα λένε τι λέει αυτό.
0: Άμα έχει τέτοια κίνηση ναι, που περιγράφει.
1: Και εγώ θα το έλεγα.
0: Θα έχουν νεύρα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Μα κάνει και πλακίτσα τώρα αυτή. Ας πούμε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ξέρουμε γιατί τα λέμε κι εμεί αυτά. Μην νομίζετε. Τι μόνοι.
0: Και εν πάση περιπτώσει αντέχουμε, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί είμαστε εμεί εδώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Εδώ άλλο με εμά κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι, για πες.
1: Σωστά. Στη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή η περιφερειακή είναι καλή.
0: Πολύ καλό.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Τσιμισκή, πολύ καλή. Εγνατία, εξαιρετική. Η Βασιλή Σόλγας, συγκλονιστική. Αυτό εδώ τι είναι?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Άλλος είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και εγώ.
0: Παιδί μου, μια εβδομάδα έμεινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγα.
1: Να μην το λες τότε.
0: Αφού εκεί γράφει ταυτότητά μου ότι εκεί γεννήθηκα.
1: Αυτό το δρόμος, γιατί δεν λένε πώς το λένε.
0: Ίσα και ίσα. Ναι.
1: Αυτό το δρόμο.
0: Μόλις βγήκα από την κλινική έφυγα. Πήγα στο
1: λιμάνι. Για να σας πω, τρεις δρόμους πάνω από την παραλία. Α, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα Μάρκου Μπότσαρη και 25η.
0: Τη Μάρκου Μπότσαρη την ξέρω. Ναι.
1: Έχει πολλή κίνηση στην Καραμαλή, να ξέρετε. Πάρα πολλή κίνηση. Αυτό το δρόμο δεν τον είχα βάλει στο ραντάρ μου. Γιατί προφανώς δεν είχα δει να έχει κίνηση το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Συνήθως αυτούς βάζεις στο ραντάρ, αυτούς που έχουν κίνηση. Άμα
1: βέβαια,
0: δεν έχουν κίνηση.
1: Ναι, συνήθως ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Η Λαγκαδά τι γίνεται?
0: Τι να γίνει?
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Σε κατατόπους έχει κάτι προβληματάκι, αλλά μην φανταστείτε. Ωραία, καλά πάμε.
0: Ορίστε.
1: Πολύ ωραία. Τι?
0: Κυρία Μαρία,
1: τι?
0: Η παγωμένη μπύρα είναι η αρχή του καλοκαιριού, όσο για την κοιλίτσα μας μαζιλεύουν. Πείτε τα.
1: Είμαστε κυμπάριδες.
0: στο ίδιο είμαστε.
1: Αλήθεια αυτό. Αρχοντιάδη.
0: Σε λιγώνει, ρε. Ξέρω τι σας λέω. Αν πιεις δύο-τρεις σου δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας σαν να σε βαραίνει. Α, αυτό είναι το πίγκωμα. Φίλε μας Αλμύρα,
1: ναι,
0: αυτό είναι το πίγκωμα.
1: Ναι.
0: Και πείτε στον κύριο που είπε ότι στην αρχή του αλκοολισμού να πίνει μόνο νερό. Ανθρακούχο. Δεν το είπε με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πώς το λέει ο καθένας. Ο κύριος Γιάννης μας στέλνει μήνυμα, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί από ό,τι βλέπω ως εικόνα στο προφίλ του έχει το δικέφαλο της ΑΕΚ και φέτος έχουν
1: κερδίσει. Είναι πρωταθλητές.
0: Μπορεί να μην είναι ΑΕΚ όμως. Τέλος πάντων, να είναι του Βυζαντίου. Δεν ξέρω. Πατάει πάνω σε αυτό που λέγαμε με τον Διονυσόπουλο και λέει: η στρατιωτική θητεία των γυναικών θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και σωστά. Με κεφαλαία το σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές τιμές? Θα συμφωνήσω μαζί του και θα πω και εγώ που ήμουν έφεδρος υπαξιωματικός και έκανα 21 μήνες, όχι 23, 21 μήνες, γιατί καλούμε για τα συντάξιμα να το. Την εξαγοράσω και μάλιστα δεν ξέρω με τις τιμές, δεν το έχω ψάξει ακόμα.
1: Τι να εξαγοράσω, για τη σύνταξη?
0: Ναι, για τη σύνταξη, ναι, ρε.
1: Ρε, εσείς είστε παλιοί, ρε, παιδιά.
0: Ναι, κανονικά εμάς έπρεπε να μας δώσουν σύνταξη κατευθείαν.
1: Ήταν άλλα
0: κανονικά
1: χρόνια τότε.
0: Και χωρίς πολλά-πολλά.
1: Αλλάζει η εποχή, ρε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν οι εποχές, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ε?
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα
0: αλλάζουν
1: ωραία
0: οι εποχές.
1: Ναι. Αυτό.
0: Η Σοφία λέει μετά το, αφού θα δώσουν και το τελευταίο μάθημα, μετά θα κάνουν πάρτι οικογενειακός. Να κάνετε πάρτι οικογενειακός και μετά να αφήσετε και το παιδί να πάει βόλτα μόνο του. Να κάνει και κάτι μόνο του.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί.
0: Λέω εγώ. Μια ιδέα ρίχνω.
1: Δεν θα πάει το παιδί μόνο του βόλτα.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν κατάλαβα, ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Νομίζω έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα.
0: Τα περισσότερα, εντάξει. Όχι όλα.
1: Όχι.
0: Αϊκάρα είναι. Το κατάλαβα εγώ, καταλαβες. Αϊκάρα. Αυτό.
1: Ναι. Σου λέει, εμφανίστηκε ο Άντριου. Ναι. Που τον αλλάξαμε από πρίγκιπα, τον κάναμε, τον πετάξαμε έξω από το παλάτια και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Με μια τεράστια μελανιά στο πρόσωπό του. Στη δεξιά πλευρά. Μιλάμε, είναι όλη η δεξιά πλευρά του, έτσι. Άμα τον δεις. Κάτι.
0: Κρίμα.
1: Θα σκόνταψε.
0: Κρίμα. Η Σοφία μας διευκρινίζει. Άλλο πάρτι εμείς, η υπόλοιπη οικογένεια, άλλο πάρτι αυτή. Το κορίτσι μετά τις εξετάσεις. Να κάνετε ένα μαζί και πολλά πάρτι. Γιατί μόνο ένα πάρτι. Πολλά πάρτι. Ένα ενιαίο και μετά ταυτόνομα. Μας αρέσουν αυτά.
1: Άρχισε πάντως η εποχή των μαζόξεων.
0: Ναι, αρχίζουν. Έτσι,
1: τα πάρτι τα βρισκόμαστε, να ελάτε να τσιμπήσουμε κάτι και φεύγεις και...
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει, τελευταίο μάθημα μου λέει θα είμαι με το μαγιό και αμέσως με τα θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Για το βλαστάρι. Έτσι, έτσι, να πάτε. Να ευχαριστούν και να έρχονται και αυτές οι μέρες και είναι καλύτερες, είναι ωραίες. Ε,
1: ναι.
0: Τι είναι. Πες στα παιδιά,
1: είναι.
0: Καλαμπάνια.
1: Στα τελειώνουν, παιδιά,
0: τα μαθήματα,
1: στα παιδιά,
0: τελειώνουν τα μαθήματα,
1: εύχομαι,
0: καλαμπάνια.
1: Εύχομαι. Μα, καταρχήν να τους πούμε ότι τους ζηλεύουμε.
0: Αχ.
1: Πραγματικά τους ζηλεύουμε.
0: Ναι.
1: Και να ξέρουν ότι έχουν να ζήσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Μόνο αυτό. Πάρα πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται. Πώς το λένε.
0: Φίλε μας Αλμύρη, σε ρωτήσαμε εμείς από πού είσαι. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Είσαι φίλος ακροατής της εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Εμείς σιγά σιγά.
0: Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Γιατί πρέπει να φύγουμε επειδή έχει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να το προϋπαντήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Όπως το Μάη.
1: Πάμε να το υποδεχτούμε.
0: Παιδιά στην εξοχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, τι μας. Λέω, επειδή είπατε για τα φαγιά, μου στείλε ο Δημήτρης μια τραπεζούκλα στρωμένη. Αλλά έχει ψάρι, ρε παιδί. Σε κοψίδια δεν έχετε κάτι.
0: Εσείς τώρα με τα ψάρια αυτό.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Μας αρέσει τα ψάρια. Πρέπει να τρώμε ψάρι.
0: Σε ποιον μας αρέσει.
1: Όχι. Πρέπει να τρώμε ψάρι καμιά φορά.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Το βρίσκεις και σε χάρη.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Α, μας αρέσει. Ωραία. Να τρώμε ψάρια, αλλά μόνο τηγανιτά. Θέλεις.
1: Ναι.
0: Εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Αλλά μόνο τη γανιτά, μην αρχίσει τώρα ψητά και
1: λοιπόν,
0: κοίτα ένα λίτρι.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 10 Ιουνίου. Επίσημο, από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, για να βγάλουν νέο γραμματέα. Γιατί δεν έχουνε.
0: Τι λες.
1: Να μην το πω.
0: Τι λες.
1: Ειδησιογραφικός σταθμός δεν είμαστε.
0: Ενημερωτικός. Ναι.
1: Ναι,
0: καλά κάνεις.
1: Ακούγεται ότι θα είναι ο Κυρανάκης.
0: Ποιο Κυρανάκης. Θα πρέπει να φύγει από υπουργός.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αφού είναι υπουργός.
1: Δεν ξέρω αν είχε συμβίβαστο αυτό. Δεν είναι.
0: Εδώ θέλανε να βάλουν ένα συμβίβαστο, άσε που το μαζέψω πίσω γιατί αντέδρασαν οι βουλευτές. Μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Και θα έχουν υπουργό και γενικό γραμματέα.
1: Θα το αναλύσουμε τώρα. Αυτό μια είδηση είπα.
0: Να μην την έλεγε 7:58.
1: Πάμε.
0: Να την έλεγε αργότερα.
1: Ήρθε.
0: Όχι.
1: Τώρα ήρθε.
0: Εντάξει, θα την κρατούσε για τη Δευτέρα.
1: Πάμε, γεια σας. Νουμπ Ντογκ. Ω, φίλος μας.
0: Γεια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: σας πω.
1: Στη γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντίκι μου πήραν μικρό και ήρθε ένα μπαστούνι και χτύπησε το σκύλο που δάγκωσε τη

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή κεντρική επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώς στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 9:10, 5 Ιουνίου 2026 και εσείς ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, μαζί σας εκτάκτως σήμερα με τον Σταμάτη Καραγκούνη στην ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλε και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στην μουσική επιμέλεια.

του Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος και Αγίων Δέκα Μαρτύρων της Αιγύπτου σήμερα γιορτάζει η Δωροθέα και ο Δωροθέος, ο Πλούταρχος, η Κίνθια, ο Απόλλωνας, ο Νίκανδρος και η Νικανδρία και ο Σελήνιος και η Σελήνη. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η σημερινή. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 3 και θα δει στις 8 και 44 και η σελήνη είναι στις 19 ημέρες.

Μεγάλωσε η μέρα αρκετά, συνεχίζει να μεγαλώνει. Ο καιρός έχει γίνει πια καλοκαιρινός, έχει ανέβει η θερμοκρασία αρκετά. Σήμερα προβλέπεται 26 το μεσημεράκι και αύριο το μεσημέρι 30.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέει ο λαός σε τη σημερινή ημέρα. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Σάββατο-Κυριακού και ενδεχομένως του πρώτου, έτσι, καλοκαιρινού Σάββατο-Κυριακού.

Υπενθυμίζω ότι μας ακούτε ζωντανά και από το διαδίκτυο, πέρα από το ραδιόφωνο για όσους είναι στην Ηλία. Όσοι είστε εκτός Ηλίας μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, την εφαρμογή της ΕΡΤ που μπορείτε να εγκαταστήσετε στο κινητό ή στο τάμπλετ ή απλά να το πατήσετε στο Google ερτέκο.gr και εκεί πηγαίνετε δεξιά που λέει όλοι οι σταθμοί, στους σταθμούς περιφέρειας, επιλέγετε τον πύργο και μας ακούτε ζωντανά.

αρκετά ευχάριστα νέα για την πόλη μας, τα μάθατε χθες, για τον ομό μας, με την άνοδο του ΠΑΣ Πύργος, καθώς σε πρώτο βαθμό δικαιώθηκε και δεν τιμωρήθηκε με μείον ένα βαθμό, οπότε σε μεγάλο ποσοστό αναμένεται να είναι στην Super League 2. Το λέω αυτό διότι συνήθως οι αποφάσεις μετά στις εφέσεις κρατάμε μια πισινή, αλλά συνήθως δεν βγαίνουν χειρότερες από τις αρχικές. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε το ότι σε πρώτο βαθμό είχαμε αυτό που θέλαμε, οπότε περιμένουμε και την έφεση για να δικαιωθούμε. Κρατάμε σίγουρα μικροκαλάθι, αλλά φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε αυτό που θέλουμε.

τώρα σε διεθνές επίπεδο βλέπω ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικής και Ιράν είναι σε αδιέξοδο, ενώ φαινόταν ότι θα βρούμε άκρη, διότι δεν έχουμε βρει κοινό πλαίσιο στο τι θα κάνουμε στο Λίβανο και τι θα κάνουμε με τα στενά του Ορμούζ. Σε εγχώριο πολιτικό επίπεδο έχουμε την ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία ότι ο νέος γραμματείας θα είναι ο αναπληρωτής υπουργός, ο Κώστας Κυρανάκης, και αυτό θα οριστικοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Αυτή θα είναι η πρόταση δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, και την Τετάρτη 10 Ιουνίου που θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή αναμένεται και η εκλογή του.

και σε εγχώριο κοινό. Και σε

Και σήμερα στις πανελλαδικές έχουμε συνέχεια με λατινικά για τους αυτούς τους θεωρητικής, χημεία και πληροφορική. Δηλαδή ανθρωπιστικές σπουδές, η παλιά τρίτη δέσμη λατινικά. Θετικές σπουδές, νομίζω η παλιά πρώτη δέσμη χημεία. Και η παλιά τέταρτη δέσμη σπουδών οικονομίας ή έχουν την πληροφορική. Λατινικά, χημεία και πληροφορική η σημερινή ημέρα. Έχουν αρχίσει από τις 8.30 εξετάσεις, διάρκεια 3 ωρών. Περιμένουμε να δούμε και τα θέματα. Ακούτε πάντα Ερτ Πύργου 102,5 στα FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Μουσική επιμέλεια Θοδωρής Τσεπενέκας, Αθανασία Καρούμπαλη. Ερτέκο.gr μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά. Και αφού σας υπενθύμισα πώς μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο, Ερτέκο, όλοι οι σταθμοί, η σταθμή περιφέρειας Πύργος, το πατάτε και είτε είστε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε είστε στο εξωτερικό, μας ακούτε ζωντανά. Και αφού σας είπα πώς μας ακούτε ζωντανά και μας ακούτε, να ξεκινήσουμε τις καλημέρες μας στους φίλους μας που έχουν ήδη συνδεθεί για να μας ακούσουν και να τους ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας στην Λαμπρινή και τον Νίκο από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας. Καλημέρα από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην Αγγελική από τον Γκίλφορντ της Μεγάλης Βρετανίας και την καλημέρα μας στον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας. Καλημέρα πάντα στους φίλους μας από το εξωτερικό. Πάμε μια βόλτα από το Αιγαίο να πούμε την καλημέρα μας στην Ελένη και τον Αλέξη από τη Χίο που μας ακούνε ζωντανά και την καλημέρα μας στον Νίκο από την Ρόδο που μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στην φίλη μας την Μαριβίλη από την Ιταία της Φωκίδας που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας και την ευχαριστούμε που μας ακούει και σήμερα. Την καλημέρα μας στον φίλο το Λεωνίδα από την Σπάρτη που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας στον Θοδωρή από τις Κροκαιές, επίσης από τη Λακωνία που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας.

Πάμε μια βόλτα από το Λεκανοπέδιο. Θα ξεκινήσουμε από τα νότια. Να πούμε την καλημέρα μας στον φίλο τον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας. Καλημέρα από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην Γιώτα και την Μαρία από τον Νέο Κόσμο. Δάφνη, κάπου εκεί περίπου, στην περιοχή, στην Αθήνα, στο κέντρο. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στην Έφη από τον Κορυδαλό. Καλημέρα στην Έφη από το Κουκάκι. Καλημέρα στην Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους. Την καλημέρα μας στον Γιώργο από το Κολωνάκι. Καλημέρα από τον Πύργο. Την καλημέρα στην Νίκη από την Αθήνα που μας ακούει ζωντανά και την ευχαριστούμε.

Κούι, την ευχαριστούμε. Καλημέρα από τον Πύργο. Να έχει καλό Σαββατοκύριακο. Ερχόμαστε σιγά σιγά προς τα μέρη μας. Να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο από τη γειτονική Ζάκυνθο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα πάτρια εδάφη. Να πούμε την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το Καλλίκο που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας στον Τρίφωνα από τις Ράχες. Καλημέρα στη Χριστίνα από την όμορφη Ζαχάρο. Την καλημέρα μας στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο, στον κύριο Γιώργο από το Σαμικό. Την καλημέρα μας στην Ακριβή από τον Πύργο. Καλημέρα στον Τάσο από τον Πύργο. Καλημέρα στον Ξενοφόντα και τον Σοκράτη από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου που μας ακούει ζωντανά και την ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Μάικ από την Αμαλιάδα. Καλημέρα στην κυρία Τζένι από τον Πύργο. Καλημέρα στην Εύη από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην Βαρβάρα, τη Φωτεινή και την Βάσο από τον Πύργο που μας ακούνε ζωντανά και τις ευχαριστούμε θερμά. Την καλημέρα μας στον φίλο τον Παναγιώτη, τον Πάνα από τα Δουνέικα που μας στέλνει τις καλημέρες του και την μοιράζει τη χαρά του για την άνοδο του ΠΑΣ Πύργος. Ελπίζω να μην είσαι και σήμερα στο συνεργείο. Την καλημέρα μας στον Τάκη από τον Πύργο, στον φίλο τον Γιώργο, τον συνάδελφο. Καλημέρα από τον Πύργο. Καλημέρα στη Σμαράγδα που μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στην Τίνα από τον Πύργο.

την καλημέρα μας στην κυρία Θανασία από την Εράιδα της Ολυμπίας, μας στέλνει την καλημέρα της. Και στον φίλο τον Χρήστο από την Πλατιάνα που μας έστειλε μόλις τώρα ότι συντέθηκε και μας ακούει ζωντανά, τον ευχαριστούμε θερμά.

Και ολοκληρώνουμε τον πρώτο κύκλο με τις καλημέρες. Όποιος μας συνδεθεί και μας ξαναστείλει εννοείται, θα τον καλημερίσουμε. Σας ευχαριστούμε που μας προτιμάτε και μας ακούτε. Ακούτε Ερτ Πύργου. Την καλημέρα μας τον κύριο Νίκο, τον Κρόιφ από το Σαμικό.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, πώς καλύπτουν την επικαιρότητα σήμερα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Πατρίς, η Τόκη με τον μήνα. Ο Άριος Πάγος με απόφαση του δίνει ανάσα σε δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Δικαίωση και άνοδος στην Πειθαρχική Επιτροπή για τον ΠΑΣ Πύργος. Με προσφορά στην κοινωνία, ο τόπος μας εκτίμησε και αγάπησε. Δύο συμπολίτες μας έφυγαν από τη ζωή. Φόρος αίματος με νεκρούς από τροχεία τον Μάιο. Δόμνα Μιχαηλίδου, στήριξη της οικογένειας για το δημογραφικό. Χρυσοδουλόπουλος, η ενοποίηση φρενάρει τα έργα του Φόδησα. Πρόσβαση και φέτος για άτομα με ειδικές ανάγκες C-Track στις πλάγες του Κατακόλου. Πανελλαδικές, η ανατομία δυσκόλεψε. Και η υπόθεση των φαρμακοποιών, τι εκκρεμεί στον Άριο Πάγο. Πάμε και στην εφημερίδα Πρώτη. ΠΑΣ Πύργος, φύγαμε για Super League 2 μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ που κατακύρωσε τον αγώνα υπέρ της Ζακύνθου αλλά δεν αφαίρεσε βαθμό από τους γηπεδούχους. Ξεκινούν έργα συντήρησης σχολικών μονάδων στον Δήμο του Πύργου. Πρώτη στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες η Νικολία Μιλωνά από το Λύκειο του Πελοποιού. Εργασίες καθαρισμού της παραλίας από φύκια και φερτά υλικά στο Κατάκολο. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ψηφίστηκε στη Βουλή ο νέος χωροταξικός κώδικας Νίκος Ταγαράς. Ξεκίνησε η τοποθέτηση του C-Track προσβάσιμη σε όλους για 11η χρονιά η παραλία στις πλάκες στο Κατάκολο. Ο φίλος μας ο Πάνος μας ενημερώνει ότι αναστήθηκε το αυτοκίνητο, ξεμπέρεψε με το συνεργείο, οπότε μας ακούει καθημερινά από την δουλειά του και τον ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στον Νίκο που μόλις τώρα συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Έργα συντήρησης των σχολικών μονάδων ύψους 850.000 ευρώ ξεκινούν στο Δήμο Πύργου, καθώς υπεγράφει η σχετική σύμβαση από το Δήμαρχο Στάθη Κανή και τον ανάδοχο. Πρωταρχικός στόχος των έργων είναι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και η λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων. Κατάλληλες για κολύμβηση κρίθηκαν οι παραλίες της Ηλίας, σύμφωνα με τις μικροβιολογικές έρευνες του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Οι δειγματοληψίες έγιναν το διάστημα 11 έως 14 Μαΐου σε συνολικά 145 σημεία. Πάρκα Τσέπης σχεδιάζει να δημιουργήσει η Δημοτική Αρχή Πύργου, αξιοποιώντας μικρούς εγκαταλελειμμένους χώρους στον αστικό ιστό. Οι πρώτες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε χώρο επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος και θα ακολουθήσουν χώροι στη συμβολή των οδών Μανολοπούλου και Δραγατσανίου, στην οδό Τάκη Συνοπούλου κοντά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο και στην Αγίου Δημητρίου. Μέτρα προστασίας και αποτροπής επισκεπτών λαμβάνει το Δασαρχείο Πύργου μετά την απαγόρευση πρόσβασης στους καταράκτες της Νεμούτας. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο Δασάρχης Παναγιώτης Λάτας, θα τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και θα τοποθετηθεί μεγάλη προειδοποιητική πινακίδα για να αποτραπεί η πρόσβαση των επισκεπτών. Εκδήλωση με θέμα την δικαιοσύνη και την τεχνητή νοημοσύνη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Θετική ήταν η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για τον ΠΑΣ Πύργο για το διακοπέν παιχνίδι με τη Ζάκυνθο. Οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν τον αγώνα με 3-0 και η ομάδα του Πύργου τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και να αγωνιστεί τους επόμενους δύο αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών. Με την απόφαση αυτή ο ΠΑΣ Πύργος προβιβάζεται στη Super League 2. Για την απόφαση όμως έχει δικαίωμα εφέσεως ο Άρης Πετρούπολης. Το Υπουργείο Παιδείας με τη συνεργασία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Αθλητικού Ομίλου Πουρναρίου Αρχαίας Ολυμπίας διοργανώνουν σήμερα δράση που εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Αθλητισμός και Περιβάλλον με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2026 με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, αθλητισμού και αξιών του Ολυμπισμού. Οι δράσεις ξεκίνησαν στις 9.30 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τη 1.30 μετά το μεσημέρι στο προάβλιο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου με θέμα οι Ολυμπιακές αξίες και το πράσινο μέλλον. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό. Θα παιδινά με νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου, 5ο Olympic Day Run Ancient Olympia. 130 χρόνια από την αναδίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μικροί και μεγάλοι, τρέχουμε εδώ που γεννήθηκε ο Ολυμπισμός. Αγώνες 8, 4 και 1,5 χιλιόμετρων. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο www.olympicdayrun.gr. Ζήσε την αυθεντική Ολυμπιακή εμπειρία. Τρέξε με Ολυμπιονίκες, κορυφαίους αθλητές και περισσότερους από 200 Olympic Ambassadors από 80 χώρες. Γίνε μέρος του παγκόσμιου θεσμού που προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:39. Ακούτε Ερτ Πύργου, σχεδόν 10:20. 102,5 στα FM, διαδικτυακά Ερτέκο. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θόδωρης Τσεπενέκας. Όσοι μου λέτε τι ωραίες μουσικές επιλογές, δεν τις επιλέγω εγώ, τις επιλέγουν η Αθανασία και ο Θοδωρής, πράγματι είναι εξαιρετικές. Σας ευχαριστούμε πάντως για τα εγκομιαστικά λόγια και για τη μουσική. Να πούμε την καλημέρα μας στον φίλο το Χρήστο από την Πλατιάνα που συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Και την καλημέρα στην Αλεξία και την Βαλεντίνη από την Κρέστενα που επίσης μας ακούνε ζωντανά και τις ευχαριστούμε.

0: Την καλημέρα μας και στην Μαριβίλη από την ΙΤΕΑ που μας ακούει ζωντανά και στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους που έχει συνδεθεί και στον φίλο τον και συνάδελφο τον Γιώργο Μικελόπουλο από την Καλαμάτα που μας ακούει ζωντανά. Και μια και είπα Καλαμάτα, πάμε μέχρι την ΕΡΤ Καλαμάτας και να συζητήσουμε με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Γαζούλη τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με αυτήν την τραγική υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης γυναίκας από τον σύζυγό της πριν από μερικές ημέρες. Μια σοκαριστική υπόθεση. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη, συγγνώμη.
0: Είπα καλημέρα στον Γιώργο, γι' αυτό.
1: Είπα από τον Γιώργο τον Μικελόπουλο, δώσουμε και εμείς την καλημέρα στον Γιώργο τον Μικελόπουλο. Λοιπόν, τον έχουμε εδώ στην Καλαμάτα. Να έρθουμε όμως στα σοβαρά εδώ της υπόθεσης, γιατί ακόμα συγκλονίζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, όχι μόνο εδώ την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο αυτή η ιστορία, που αύριο αναμένεται τελικά να απολογηθεί ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης αυτής της άγριας δολοφονίας. Τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει, Παναγιώτη, σε σχέση με αυτήν την υπόθεση, είναι ότι η αστυνομία έχει στα χέρια της υλικό από ηχητικές καταγραφές. Μου φαίνεται πως παρακολουθούσε την σύζυγό του ο 41χρονος και δείχνουν έτσι και την αιμονή αλλά και την παθολογική ζήλια που έτρεφε για αυτήν. Τώρα αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές στο περιεχόμενό τους για να δούμε αν το έγκλημα αυτό ήταν προμελετημένο, δηλαδή αν εκεί σε αυτές τις σχετικές καταγραφές κρύβεται και το κίνητρο για αυτή τη δολοφονία. Είναι κάτι που αναμένεται να το δούμε, ίσως και αυτό χθες και ο δικηγόρος του, εκτός από όλα τα υπόλοιπα που ανέφερε, να ζήτησε και νέα προθεσμία, ήταν απολογηθεί εχθές όπως θυμάσαι,
0: ναι.
1: Και θα πάει τελικά η απολογία για αύριο,
0: και πάει για αύριο έτσι.
1: Το πρωί. Έχουν προκύψει λοιπόν νέα στοιχεία και ευτυχώς συμπληρώνεται τη δικογραφία, γιατί η προανάκριση συνεχίζεται. Ταυτόχρονα έφτασε αργά, όπως είπε, στα χέρια του και το υλικό από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, ενώ και ο ίδιος είπε ότι θα καταθέσει και κάποιες ιατρικές γνωματεύσεις, αλλά και θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
0: Η δική του υπερασπιστική γραμμή ποια είναι, αυτός τι ισχυρίζεται, τι λέει.
1: Αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση με την αρχή, είναι στην αρχή, αν θυμάσαι, είχαμε πει ότι φαίνεται όταν συνελήφθη ότι είπε ότι ξύπνησα και την είδα τη σύζυγό μου από πάνω με ένα μαχαίρι και εγώ τους το πήρα και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Τώρα φαίνεται να υποστηρίζει ότι προηγήθηκε ένας καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε και μετά να ακολούθησε ό,τι έγινε. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια υπερασπιστική γραμμή που θέλει να στηθεί για κατανοητούς λόγους.
0: Καταλαβαίνω, προφανώς, ναι.
1: Για εμβρασμό και όχι για ένα έγκλημα προμελετημένο. Εκεί είναι το, η μεγάλη ουσία. Οι αρχές φαίνεται όμως, όπως αντιλαμβάνεσαι και από τις πληροφορίες που έχουν, από τις μαρτυρίες που έχουμε ακούσει, αλλά και από τα στοιχεία κυρίως που έχουν συλλέξει, πως φαίνεται να βρίσκονται, να έχουν κατασταλάξει πως ήταν προμελετημένο το συγκεκριμένο έγκλημα, γιατί είχαν προηγηθεί, όπως λέγαμε, και άλλες επιθέσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και άλλη τηλεοραμή της άτυχης 39χρονης. Είναι σοκαριστικές όλες αυτές οι λεπτομέρειες που έρχονται όλες αυτές τις μέρες στο φως της δημοσιότητας. Να σου πω ότι μια πληροφορία έτσι τελευταία στιγμή, ότι χθες αργά το βράδυ ο δολοφόνος μεταφέρθηκε, ο καθομολογίαν δολοφόνος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, γιατί είχε μια έντονη σάντη και μια έντονη αδιαθεσία στα μάτια, εξετάστηκε από τους εράποντους γιατρούς, έγινε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτή η μεταφορά του. Πέραμεν για περίπου 2 ώρες και επέστρεψε στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης, όπου κρατείται εν ώψη της αυριανής του απολογίας στην ανακρίτρια στις 10.30 το πρωί. Να σου πω επίσης, όπως αντιλαμβάνεσαι, είδαμε και μια ακτιβιστική δράση τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, είδαμε και πορεία.
1: Την κυρία της 39χρονης στο κέντρο της Καλαμάτας, που έπαψαν το συντριβάνι με κόκκινο χρώμα. Σήμερα προγραμματίζεται επίσης μια μεγάλη πορεία στο κέντρο της πόλης. Καμία άλλη δολοφονημένη είναι το μήνυμα αυτής της πορείας και συγκέντρωσης. Διοργανώνεται από τη φεμινιστική κίνηση Καλαμάτας, αλλά ήδη πάρα πολλοί φορείς, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ, στη Μεσσηνία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και ότι θα συμμετάσχουν σε αυτή την πορεία. Αναμένεται πλήθος κόσμου να διαδηλώσει τη μνήμη της Βασιλικής και κυρίως στη μνήμη όλων των θυμάτων έμφυλης βίας και να πούν δυνατά ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται, πρέπει να μιλήσουν.
0: Ναι.
1: Και να μην αισθάνονται μόνοι.
0: Κώστα, ξέρεις όμως τι λέει τώρα ο κόσμος, έτσι, τι λένε αρκετοί. Βλέπουμε, βγαίνουν εκ των υστέρων πράγματα και στοιχεία ότι υπήρχε προηγούμενο, ότι αυτό γινόταν για πολύ καιρό και γιατί τελικά δεν το προλάβαμε.
1: Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν κάνει κάποιες ενέργειες, δεν ήταν όλοι που δεν μίλησαν, υπήρχαν κάποιοι που είχαν
0: μιλήσει. Είχαν μιλήσει κάποιοι, έτσι.
1: Με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν είναι επαρκής, ίσως υπάρχει και ένα κενό, ξέρεις, ακόμα στις υπηρεσίες του κράτους. Έχουν γίνει πολλά βήματα σε κάθε περίπτωση και το ξέρεις, Παναγιώτη.
0: Σίγουρα υπάρχει και το panic button, έχουν γίνει πράγματα.
1: Έχουν γίνει. Οι πληροφορίες εδώ και στη γυναίκα, ίσως και η γυναίκα δεν αισθάνθηκε έτοιμη. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να κρίνει κανέναν όταν δεν μπορεί να μπει στη θέση του, νομίζω, ο Παναγιώτη.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά είναι ένα κρίμα όμως, επειδή μου να χάνεται έτσι τώρα η γυναίκα.
1: Αντιλαμβάνεσαι όταν μια γυναίκα, έχουμε φτάσει να έχουμε ακόμα και υλικό παρακολούθησης. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνουν όλα αυτά. Γιατί τελικά δίνουν μια εξήγηση στο γιατί δεν βρήκε τη δύναμη, ενώ έφτασε κοντά πολλές φορές να μην είχε μιλήσει στους ανθρώπους γύρω της. Είχαν μιλήσει κάποιοι, έστω όχι με ακριβή στοιχεία στην αστυνομία, είχαν γίνει κάποια πράγματα, είχε ήδη απευθυνθεί σε δομή, γιατί να μην τελικά να κατάφερε να σώθηκε. Ίσως υπάρχουν κάποια στεγανά ακόμα που πρέπει να διορθωθούν και αυτά στην κοινωνία μας. Σε κάθε περίπτωση, πολλές φορές είναι και η δύναμη που χρειάζονται και τα ίδια αυτά τα πρόσωπα. Αλλά και είναι και ένα μήνυμα και σε όλους εμάς, όταν ακούσουμε κάτι, ας μην φοβηθούμε.
0: Ναι,
1: να μην
0: προφανώς δεν κρίνουμε. Αυτό λέω, να μην φοβηθούμε. Να μιλάει η κοινωνία.
1: Να έχουμε καλύτερα τη συνείδησή μας και ας μπλέξουμε, που λέει.
0: Ακριβώς. Και όταν ακούμε κάτι, το βλέπουμε στη διπλανή πολυκατοικία, στη γειτονιά μας, να μιλάει η κοινωνία, να σπάσει σιωπή. Δεν είμαστε παλιά κοινωνία όπου φοβόμασταν και δεν υπήρχε νόμος. Σήμερα υπάρχουν και νόμοι, υπάρχει και κράτος. Χρειάζεται θάρρος. Και η κοινωνία σιγά σιγά να αλλάξει. Και θα πρέπει να καταλάβει και ο ανδρικός πληθυσμός, γιατί δυστυχώς σε μεγάλο μέρος, σε σημαντική μερίδα ανδρικού πληθυσμού, υπάρχει άποψη ότι η γυναίκα μας ανήκει. Αυτό να το ξεχάσουμε, δεν ισχύει κανείς, δεν ανήκει σε κανέναν.
1: Με Παναγιώτη, επειδή τα βλέπεις και εσύ, εγώ ξέρεις, επειδή χαθήκαμε λίγο αυτές τις μέρες με το ρεπορτάζ, δεν είχα πολύ χρόνο, γυρνάγαμε σπίτι, δεν είχαμε χρόνο πολύ ούτε να σκρολάρουμε, που λέει. Αλλά όταν βρήκαμε λίγο χρόνο, βλέπεις αειδιαστικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι η εικόνα της κοινωνίας αυτή. Και είναι μια μεγάλη συζήτηση και αυτό αποτυπώνει μεγάλο μέρος αυτά που λες και εσύ τώρα. Έτσι.
0: Υπάρχουν στερεότυπα της κοινωνίας από παλαιότερες δεκαετίες, τα οποία σιγά σιγά πρέπει να, όχι σιγά σιγά, πρέπει να μείνουν πίσω.
1: Καταρχήν, ακόμα και αυτοί, δεν σχολιάζουν καθόλου ότι δολοφόνησε δύο παιδιά αυτός ο άνθρωπος, εκτός από τη σύζυγό του.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται με τα παιδιά τώρα, με την επιμέλεια των παιδιών.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Δεν θέλω να επεκταθούμε ιδιαίτερα. Θα αναλάβει η εισαγγελία ανηλίκων, είναι αυτή που θα αποφασίσει. Σίγουρα είναι πολύ έμπειρα εδώ τα στελέχη της. Διερευνούν με πολύ μεγάλη προσοχή το τι πρέπει να γίνει και με γνώμονα. Και να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα αλληλεγγύης για αυτά τα παιδιά.
0: Ας μείνουμε σε αυτό, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό.
1: Έχει προεκτάσεις ακόμα και στο σχολείο των παιδιών. Εμένα τη χάνει η Παναγιώτη να είναι τα παιδιά μου στο σχολείο. Με το και πίστεψε με, είναι μια δύσκολη κατάσταση και για το σχολείο αυτή η εβδομάδα.
0: Προφανώς πάρα πολύ δύσκολη, σίγουρα, εννοείται.
1: Αυτό.
0: Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Οπότε έχουμε τώρα την απολογία αύριο.
1: Αύριο την απολογία. Είναι το κρίσιμο αυτό ερώτημα που είπαμε, να δούμε τι.
0: Αν υπήρχε, αν ήταν εκ προμελέτης, δηλαδή, αν ήταν προσχεδιασμένο αυτό.
1: Εκεί φαίνεται πως καταλήγει το συμπέρασμα των αρχών. Βέβαια, ο ίδιος θα δούμε τι θα ισχυριστεί.
0: Η κατηγορία τώρα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση.
1: Από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με οικογενειακή βία και το νόμο περιόπλων. Είναι η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο καθομολογεί ανδράστης. Νομίζω ότι η ποινική του μεταχείριση είναι προφασισμένη από τη στιγμή που είναι καθομολογία, αλλά έχει σημασία να δούμε τι θα υποστηρίξει τι θα προσπαθήσει να υποστηρίξει ο ίδιος.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Θα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Καλαμάτα, τον Κώστα Γαζούλη, μας μετέφερε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες και εξελίξεις σχετικά με αυτή την τραγική υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης γυναίκας από τον σύζυγό της. Αύριο η απολογία του κατηγορούμενου. Και οι αρχές τώρα εξετάζουν και κάποιες ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν στο γραφείο του κατηγορούμενου, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πήρε νέα προθεσμία χθες, οπότε αύριο αναμένεται η απολογία του. Αν μπείτε τώρα στο ERT News, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Κώστα Γαζούλη, αναρτημένο από το πρωί, και μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα όσα έχουν συμβεί γύρω από αυτό το τραγικό, από αυτό το σοκαριστικό έγκλημα, και που γενικότερα είναι μια κοινωνική υπόθεση πολύ ευαίσθητη και αναμφίβολα τραγωδία.

Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης. Μουσική επιμέλεια Θοδωρής Τσεπενέκας και Αθανασία Καρούμπαλη.

Σε ό,τι αφορά αυτό το έγκλημα, αυτό που μελετούν πλέον οι αρχές, όπως είπαμε, η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η έρευνα των αστυνομικών αρχών είναι ως προς το αν ήταν έγκλημα προμελετημένο, καθώς και να προσδιοριστούν και τα κίνητρα του δράστη. Οπότε γι' αυτό έχουν συλλεχθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές, αποθήκες δεδομένων, δηλαδή σκληρός δίσκος, ηχητικές καταγραφές και άλλα ψηφιακά πιστήρια, προκειμένου να δούμε αν τεκμηριώνεται προμελετημένο έγκλημα και να προσδιοριστούν και με σαφήνεια τα κίνητρα του δράστη. Αυτό που έχει αλλάξει, όπως μας είπε και ο Κώστας, είναι ότι ενώ αρχικά φερόταν να υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση που οδήγησε στο έγκλημα, τώρα προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι είχε προηγηθεί έντονος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι πριν από την δολοφονία.

Από την αστυνομία πάντως εκφράστηκε από τα επίσημα χείλη της εκπροσώπου τύπου της Κωνσταντίας Δημογλίδου ότι στα παιδιά δεν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία, δηλαδή κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί επειδή τα παιδιά κοιμούνταν. Από ό,τι αναφέρει κιόλας, δεν είχε ληφθεί ποτέ τέτοια, δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό που τόνισε ήταν ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ κάποια καταγγελία, κάποια πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της δολοφονημένης γυναίκας.

τώρα από το μέτωπο του πολέμου, για το οποίο το συζητάμε κάθε φορά που έχουμε εκπομπή, διότι επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Η βενζίνη είναι στο 98,8 από ό,τι είδα σήμερα, σχεδόν 99. Τώρα άμα οι διαπραγματεύσεις πάρουν δυσάρεστη τροχιά και οδηγηθούν σε αδιέξοδο, θα ξανανεύει πάνω από τα 2 ευρώ. Πάντως οι έμεσες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε διπλωματικό αδιέξοδο. Το κλίμα είναι τεταμένο. Το Ιράν επιμένει στο να μπουν χρεώσεις για όποιον περνάει από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι κρίσιμο για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Και υπάρχει το ζήτημα του μετόπου στον Λίβανο. Παρότι υπήρξε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, η περιοχή παραμένει εστία έντασης. Ποια είναι τα σημεία τριβής? Λοιπόν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Αμερική δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Λέει ότι θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμμένο. Το Ιράν αξιώνει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο σε οποιαδήποτε συμφωνία. Το βάζει μέσα ως όρο. Η Χεζμπολάχ εκεί στο Λίβανο απειλεί με νέες επιθέσεις και απορρίπτει τη συμφωνία όσο παραμένει η Ισραηλινός στρατός στο Λίβανο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, ουσιαστικά εννοεί δηλαδή ότι υπάρχει με κινητικότητα για αποκλιμάκωση. Οπότε πιάσω το αυγό και κούρευτο, δύσκολα τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε πως αν επιβληθεί ένα καθεστώς με τέλη, με φόρο στα στενά του Ορμούζ, σημαίνει ότι όλοι όσοι περνούν από εκεί θα πληρώνουν χρήματα, ενώ μέχρι τώρα δεν ίσχυε αυτό, είναι μια σημαντική αλλαγή οικονομικά. και 57 η ώρα, ακούτε ΕΡΤ Πύργος ως 102,5 και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ένταξη εκεί τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ, Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Los Angeles, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
3: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τρίτο μισάρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 10 και 10. Και τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μια έκπληξη. Έχουμε συνέντευξη, έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ηλία Σχετίος, υφυπουργό προστασίας του πολίτη, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, και μαζί μου και τον συνάδελφο τον Χρήστο Πλευριά, τον προϊστάμενο της ΕΡΤ Πύργου, για να κάνουμε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης με τον κύριο Νικολακόπουλο. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε, να σας καλωσορίσουμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και την ιδιαίτερη χαρά να απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας στο νομό, αλλά και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη με δύο από τους έγκριτους δημοσιογράφους της περιοχής μας, που παρακολουθείτε τα θέματα με πολύ μεγάλη προσοχή και τα αναδεικνύετε πολλές φορές και συμβάλλετε έτσι και στην ενημέρωση, στην ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας. Μας στέλνει ο φίλος ο Λεωνίδας από τη Σπάρτη που μας ακούει ζωντανά. Να πούμε την καλημέρα στο φίλο Θοδωρή από τις Κροκές της Λακωνίας που επίσης μας ακούει ζωντανά. Στην Μαριβίλη από την Ιταία που μας ακούει. Καλημέρα. Στον Χρήστο από την Πλατιάνα, από την περιοχή μας. Στην Κωνσταντίνα από την Κρέστενα που μας ακούει ζωντανά. Στην Βαρβάρα από τον Πύργο. Στη φίλη μας τη Λαμπρινή από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας, με καταγωγή από την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Μας ακούει ζωντανά και μας ρώτησε κιόλας για την συνέντευξη. Την καλημέρα μας στον Νίκο από την Ρόδο. Και την καλημέρα μας στον Παναγιώτη από τα Δουνέκα. Έχουμε αρκετό κόσμο.
1: Πρέπει
0: μας
1: να πούμε ότι είναι και αρκετοί από το πρωί που έχουν στείλει τις καλημέρες τους και μάλιστα έτσι ακούνε. Είναι και κάποιοι σταθεροί που μας ακούτε καθημερινά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε όμως τώρα στην συνέντευξή μας σε ένα τοπίο το οποίο εντάξει, είναι λίγο περίεργο να το πω. Είναι εξόχως πολιτικό αυτή την εποχή λόγω των δημοσκοπήσεων, λόγω των νέων κομμάτων. Σας ακούσαμε και σε αρκετές εκπομπές να είστε καλεσμένοι τηλεοπτικές αυτές τις τελευταίες μέρες. Πώς το αντιμετωπίζετε ως Νέα Δημοκρατία όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα ιδιαίτερο πολιτικό σκηνικό, ιδιαίτερο με την έννοια ότι στη μεταπολίτευση έχουμε συνηθίσει να υπάρχουν δύο κόμματα ισχυρά, τα οποία συνήθως το ένα κυβερνά, το δεύτερο προτάσει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση και στη συνέχεια μικρότερα κόμματα. Εδώ πέρα βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί, όχι σήμερα θα έλεγα, έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 3 τουλάχιστον χρόνια, κυρίως μετά την διάλυση ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, την διάσπαση που υπήρξε. Δεν θα έλεγα διάλυση σήμερα, νομίζω.
1: Τη διάσπαση, γιατί η διάλυση μάλλον φαίνεται ότι θα έρθει.
2: Ξεκίνησε ως διάσπαση και οδηγεί σε μια κατάσταση που θυμίζει διάλυση. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Το σημαντικό όμως είναι ότι βλέπουμε την αντιπολίτευση πολύ διασπασμένη και μετά την δημιουργία δύο νέων κομμάτων έχουμε πλέον μια κατάσταση όπου πολλά νέα κόμματα προσπαθούν να αρθρώσουν ένα πολιτικό λόγο, μια εναλλακτική πολιτική πρόταση. Βλέπουμε σήμερα μετά και την παρουσία δύο κομμάτων ότι ουσιαστικά δεν αποδοκιμάζεται τόσο στις μετρήσεις κοινής νόμης η κυβέρνηση, η οποία κάνει ένα συγκεκριμένο έργο, κάνει και λάθη, κάνουμε και αστοχίες, μπορούμε να το παραδεχτούμε αυτό, αλλά έχει όμως ένα σταθερό βήμα, ένα προσανατολισμό, μια πηξίδα για τη χώρα. Βλέπουμε όμως μια αντιπολίτευση η οποία αναλώνεται σε κραυγές, σε διαμαρτυρίες, σε διαφωνίες, σε μια συζήτηση ουσιαστικά επί ανοιχτών δικαστικών υποθέσεων.
0: Πώς τελικά και αυτή η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα δεν σας αφορά και ως χώρο? Δηλαδή βλέπουμε ότι αφορά ένα μικρό μέρος του πολιτικού χώρου. Το ένα κόμμα είναι στο 15, το άλλο στο 12. Δεν επηρεάζει επί της ουσίας από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε ένα κόμμα δηλαδή, το οποίο δημοσκοπικά τουλάχιστον απειλεί τη Νέα Δημοκρατία ή φαίνεται να δημιουργεί έναν ισχυρό πόλο.
2: Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, για όλους τους βουλευτές της συμπολίτευσης, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια να ανταποκριθούμε στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, να συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό έργο, να δούμε μπροστά τις νέες προκλήσεις, το σχέδιο που υπάρχει για την επόμενη τετραετία, για την Ελλάδα του 2030, τη συνταγματική αναθεώρηση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μεγάλα έργα υποδομής, το σχεδιασμό για μια τουριστική ανάπτυξη χώρας, τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, ο παγκόσμιος χάρτης. Πλέον, μετά και δύο πολέμους που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Ευρώπη. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι αναδιατάσσονται δυνάμεις. Η θέση της χώρας, η οικονομική αλλά και η γεωστρατηγική είναι πολύ σημαντική. Άρα αυτό είναι το σημαντικό και όχι το τι γίνεται στην αντιπολίτευση.
0: Ο δεύτερος πόλεμος πάντως μας έχει επηρεάσει πολύ.
1: Μας έχει επηρεάσει πολύ, αλλά πριν πάμε σε αυτό και στις συνέπειες του πολέμου, θα ήθελα να πω ότι περισσότερο θα ενδιέφερε αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, το τι συμβαίνει στον χώρο της κεντροαριστερά παρά τη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, σας τρομάζει, σας ανησυχεί ένα γεγονός μιας ενδεχόμενης συμπόρευσης είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά αυτών των δύο χώρων?
2: Εδώ καταρχάς να δούμε και τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Πολλοί μιλούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα με έναν υφελώδη τρόπο περί δίθεν σύγκλησης, προοδευτικής διακυβέρνησης, προοδευτικής συμπόρευσης και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία στα λόγια ακούγονται ωραία. Αλλά βέβαια το προοδευτικό είναι
1: γιατί
2: κάτι...
1: Μπαίνει και θέμα συνεργασιών, ίσως μία αυτοδυναμία από κάποιους που θα είναι πρώτος, αν και εσείς το έχετε θέσει ως βασική προϋπόθεση ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί από μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και πάλι.
2: Βεβαίως.
1: Το βλέπετε δύσκολο?
2: Καταρχάς την επιλογή και την επιταγή τη δίνουν οι πολίτες πάντοτε με την τιμωρία τους στις εκλογές. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούγαμε διάφορα ωραία τέτοια. Νομίζω ότι έκανε μία πρόταση και κάποιος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ όπως απορρίπτει την πρόταση του στέλεχου του κυρίου Δούκα.
1: Σήμερα είναι τα σπουδαία στο ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι, για να πούμε ότι έρχεται δεύτερο.
2: Ναι.
1: Νομίζω σήμερα πάμε σε εκλογική επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα γίνει σφαγή.
2: Όμως όλα τα στελέχη και καθημερινά που βρίσκομαι και σε διάφορες τηλεοπτικές συζητήσεις, με όλα τα στελέχη, όλοι απορρίπτουν σχεδόν συλλήφθην την πρόταση αυτή του κυρίου Δούκα. Από την άλλη, ακούμε στελέχη του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα πριν από λίγες μέρες την κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου που λέει εμείς δεν θέλουμε συμπόρευση με τον ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και εγώ βέβαια είχα εξ αρχής σοβαρές διαφωνίες για το κατά πόσο μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο, όταν αυτά τα κόμματα εντός του χώρου τους, εντός του ίδιου του κόμματός τους δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό βηματισμό. Είναι πόσο πολύ αμφίβολο αν θα βρεθούν και μεταξύ τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία έχει μια σταθερή πολιτική πρόταση και νομίζω ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις και όλο αυτό που βλέπετε την πολυδιάσπαση στον χώρο της αντιπολίτευσης. Πόσο πολύ αμφίβολο αν θα βρεθούν και μεταξύ τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία έχει μια σταθερή πολιτική πρόταση και νομίζω ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις και όλο αυτό που βλέπετε την πολυδιάσπαση

0: Βλέπουμε ότι προς τα εκεί πάει.
1: Άλλοι λένε για Ιούνιο, άλλοι λένε για Σεπτέμβριο. Υπάρχει μια φημολογία.
2: Είπα λοιπόν και πριν ότι στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αν οι πολίτες δεν δώσουν τελικά αυτοδυναμία στη Δημοκρατία, υπάρχει το Σύνταγμα το οποίο επιτάσσει να και οι πολίτες με την ετοιμιγωρία τους την προσπάθεια τα κόμματα να συνοηθούν. Στο παρελθόν, εγώ οφείλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία, όταν οι ανάγκες, η εθνική ανάγκη το επέβαλε. Νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και οι βουλευτές του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και κράτησαν τη χώρα στην Ευρώπη. Κράτησαν τη χώρα ενωμένη για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για ταμείο ανάκαμψης, για ευρωπαϊκά χρήματα, επιδοτήσεις, ευρωπαϊκές, για νέα ΚΑΠ. Όλα αυτά λοιπόν δεν ήταν δεδομένα. Λέω λοιπόν ότι εμείς θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα όλοι θα κρυθούν και θα τεθούν ενώπιον των Εθνών τους, αν οι πολίτες επιτάσσουν. Συγκυβέρνηση. Τώρα, στο ερώτημα που θέσατε για το κόμμα του κ. Σαμαρά, αυτή τη στιγμή είναι ένα υποθετικό σενάριο. Θα δούμε αν τελικά γίνει πραγματικότητα αυτό. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας σε μια πολύ δύσκολη πραγματικά συγκυρία. Αναφέρθηκα και πριν, όταν κρατήθηκε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατήθηκε η χώρα στο ευρώ. Δεν ήταν αυτονόητο. Κατάφερε μια συγκυβέρνηση που στάθηκε στα δύσκολα. Είχε απέναντί του τους λαϊκιστές που και σήμερα έχει αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας. Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτή να αντιμετωπίσουμε. Έχει βιώσει και ο ίδιος τη στοχοποίηση και το παρακράτος. Θυμίζω ότι ήταν στοχοποιημένος από ένα παρακράτος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Βρέθηκε κατηγορούμενος και αθώθηκε.
0: Την υπόθεση Νοβάρτης, δηλαδή.
2: Βεβαίως. Ναι. Και θέλω να πω το εξής. Ότι ακούω μια κριτική για τα εθνικά θέματα, όμως θεωρώ ότι είναι άδικη αυτή η κριτική, διότι ειδικά αυτή η κυβέρνηση στα εθνικά θέματα έχει κάνει όσα δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Γιατί δεν υπάρχει άλλος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης που έχει ζητήσει επισήμως την άρση του κάστρου στην Πέλη, δεν υπάρχει κανένας άλλος πρωθυπουργός που επέκτηνε τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο και νότια της Πελοποννήσου, που έκανε ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο, που έκανε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου εφαρμόζει εν της πράγμαση εκεί αυτά τα οποία λέμε σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Βεβαίως να πούμε ότι έχει ενισχύσει τη χώρα στις ένοπλες δυνάμεις κατά κοινή γενική ομολογία και παραδοχή όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Και βέβαια οι ενεργειακές συμφωνίες, γιατί σήμερα νομίζω ότι το ενεργειακό διαμορφώνει και διπλωματικές σχέσεις και γεωστρατηγική θέση της χώρας και δεν την ισχύ της σχέσης. Το ότι εφαρμόζει στην πράξη ενεργειακές συμφωνίες που καταργεί το τουρκολεβικό μνημόνιο και δεν ακούς καμία πραγματικά διαμαρτυρία από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι αυτό δείχνει την ισχύ της χώρας πλέον.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Πάμε στα τοπικά θέματα, γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε το πιο πρόσφατο.
2: Θα μου επιτρέψετε λίγο να πω κάτι που εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί και ως υφυπουργός έχω επισκεφτεί αυτό το έργο. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και το οποίο συνεχίζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και μιλάω για το φράχτη στον Εύρο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, όχι μόνο για να αποκρούσει επιθέσεις όπως αυτές που δεχθήκαμε κάποτε και τις αποκρούσαμε στον Εύρο, αλλά είναι και ένα αμυντικό έργο, πολύ σημαντικό.
0: Η αναγκαιότητα του φάνηκε και από το γεγονός ότι καμία κυβέρνηση δεν το πείραξε.
2: Ακριβώς.
0: Ακόμα και αυτές που και η κυβέρνηση που ακολούθησε.
2: Θυμάστε όμως ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν το προχώρησαν. Καταρχάς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πίστευε στο
0: αλλά δεν το έριξε κιόλας.
2: Δεν το έριξε. Αλίμονο να έριξε και αυτό. Αλλά δεν το προχώρησε και δεν το πιστεύανε. Και ακούσαμε και μεγάλη κριτική ότι δεν αντιμετωπίζονται με τα στατιστικές ζωές με τέτοια έργα. Σας λέω λοιπόν και έχω και προσωπική άποψη και ως υφυπουργός τότε ότι αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο αυτού του είδους απειλές.
1: Δηλαδή.
2: Είναι και ένα, το είπα και πριν, είναι και ένα αμυντικό έργο. Όποιος έχει επισκεφτεί να δει, είναι και ένα ξεκάθαρα αμυντικό έργο. Είναι και όχι μόνο για να μειώσει τις μεταναστευτικές ζωές, αλλά είναι ξεκάθαρο ένα τείχος. Ένα τείχος στα σύνορά μας. Και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε στα.
1: Πάμε στην Ηλία μας.
0: Πάμε εδώ τώρα στην Ηλία, γιατί είχαμε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα. Έρχονται χρήματα για τους Δήμους και την Περιφέρεια. Το ένα ερώτημα είναι γιατί αργήσανε λίγο, η εικόνα δηλαδή ότι αργήσανε λίγο, και αν θα πάρουμε και άλλα, γιατί οι Δήμοι λένε ότι δεν μας φτάνουν αυτά τα λεφτά. Ωραία είναι, καλά είναι, αλλά οι ανάγκες είναι πολλές. Είδατε και εσείς, δηλαδή μια βόλτα στην ορεινή ζώνη του Δήμου Ήλιδας, εκεί Μαζαράκι, Φύρα και από εδώ Γούμερο.
1: Ολυμπία, Πύργο, Σωληνά.
0: Δηλαδή πάνω πολλές ζημιές, πολύ σοβαρές ζημιές. Οπότε το ένα ερώτημα είναι γιατί αργήσαμε. Και αν θα πάρουμε κι άλλα.

0: Συμφωνώ ότι οι καταστροφές ήταν μεγάλες και συμφωνώ ότι και θα δείτε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και ο τόπος μας, γενικότερα διάφορα μέρη της πατρίδας μας, αλλά και ο τόπος μας η Ηλία, έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Ήταν μεγάλες καταστροφές και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήταν και παλιότερα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι σε όλες αυτές τις καταστροφές η πολιτεία δείχνει ότι είναι δίπλα. Δηλαδή, έρχεται και συζητάει για τους τρόπους αποκατάστασης της ζημιάς. Εγώ σας λέω το εξής. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι η καθυστέρηση που λέτε είναι μεγαλύτερη από περιπτώσεις στο παρελθόν διαφορετικές. Έγινε μια αξιολόγηση των ζημιών που είχε υποστεί κάθε Δήμος και τα περιφερειακά έργα που χρειάζονται, προκειμένου να γίνει μια δίκαιη κατανομή. Θυμίζω όμως ότι υπήρξαν και προηγούμενες αποφάσεις, αμέσως σχεδόν μετά την φυσική καταστροφή, όπου πάλι εκεί πέρα είχαμε μια αποκατάσταση, χρήματα για αποκατάσταση στο Δήμο Πύργου, στο Δήμο Ζαχάρο, στο Δήμο Αδρίτσενας Κρεσταίνων. Και θυμίζω την άμεση ανταπόκριση της πολιτείας με την παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού, του κυρίου Κατσαφάδου, εδώ στην περιοχή που έκανε αυτοψία. Νομίζω ότι λοιπόν το ποσό το οποίο δίνεται, καταλαβαίνω ότι κάποιοι Δήμοι θα ήθελαν περισσότερα χρήματα. Υπάρχουν και Δήμοι που είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και κάποιοι που ίσως ζητούν περισσότερα.
1: Έχει δοθεί ένα ποσό γύρω στα 13-14 εκατομμύρια μέχρι τώρα.
0: Το συνολικό ποσό.
1: Τα 11 οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις είχαν προηγηθεί 2.
0: Να πούμε ότι το συνολικό ποσό είναι 40 εκατομμύρια ευρώ, που είναι μεγάλο ποσό.
1: Για όλη την περιφέρεια.
0: Για όλη την περιφέρεια. Αλλά θέλω να πω το εξής, το μεγαλύτερο μέρος. 11 εκατομμύρια θα είναι περίπου στο Δήμο Ηλίας και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που θα πάρει η περιφέρεια, περίπου 30 εκατομμύρια, θα πέσει στο νομό Ηλίας και γνωρίζετε γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης, κυρίως στον Αλφιό.
1: Άρα οπότε έχουμε αυτά τα 11 εκατομμύρια κατευθείαν στους Δήμους.
0: Κατευθείαν στους Δήμους.
1: Και έχουμε και κάποια άλλα χρήματα από αυτά που παίρνει η περιφέρεια που θα κατευθούν επίσης.
0: Τα οποία, όπως έχει πει και ο Περιφερειάρχης, περίπου 20 εκατομμύρια θα διατεθούν με ευθύνη της περιφέρειας για την Ηλία. Άρα έπρεπε να γίνει μια σωστή κατανομή, έτσι, όσο πιο δίκαιη. Ξέρω Δήμους οι οποίοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την κατανομή. Ενδεχομένως κάπου να υπάρχουν μικρά παράπονα, αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Συνολικά να δούμε την εικόνα, να δούμε ότι η πολιτεία από την αρχή με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και με άλλες έκτακτες χρηματοδοτήσεις και μια σειρά από έργα που είναι αναγκαία έρχεται και στηρίζει. Να δούμε ότι η πολιτεία έρχεται και στηρίζει στις φυσικές καταστροφές.
2: Είπε και ο Κατσαφάδος πάντως ότι κάτι μπορεί να έχουμε με τα μέσο όχι μέσω άλλων εργαλείων.
0: Πάντοτε σας το λέω αυτό και σας καλώ, είστε έγκριτοι και παρακολουθείτε όλο αυτόν τον καιρό την δράση και του αρμόδιου υπουργείου και του καθενός μας, να δείτε ότι η πολιτεία και στο παρελθόν και ο κύριος Τριαντόπουλος στο παρελθόν με γενναίες χρηματοδοτήσεις έχει στηρίξει με έργα, για παράδειγμα το Δήμο Αντρίτσανας Κρεσταίνων με ένα έργο στο πλουτοχώριο που εκεί πέρα είχαμε μια πλημμύρα που είχαμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής που ήρθε αμέσως στην περιοχή και στήριξε. Και τώρα ο κύριος Κατσαφάδος είναι δίπλα και στις έκτακτες ανάγκες των Δήμων. Και κάθε φορά που απευθυνόμαστε στην πολιτεία, η πολιτεία είναι δίπλα.
1: Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν και σωστά αυτά τα χρήματα που δίνονται.
0: Αυτό είναι μια επόμενη συζήτηση.
1: Τώρα έχετε πει και σε μια τοποθέτησή σας ότι δεν μένει παρά να το διαχειριστούν υπεύθυνα και όσο πιο ωφέλιμα γίνεται για τις τοπικές κοινωνίες οι ίδιοι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση. Και θέλω να επισημάνω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα χρήματα, είναι και τα χρήματα που δόθηκαν στην αγροτική οδοπία.
0: Αυτά είναι ξεχωριστά πράγματα.
1: Τα οποία σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, νομίζω το έχετε πει και εσείς, από τα χρήματα που ζητήθηκαν η Ηλία έχει πάρει ακριβώς το μεγαλύτερο ποσοστό, ίσως και λόγω αυτών των προβλημάτων που είχαμε.
0: Υπήρχε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλο Υπουργείο λοιπόν έρχεται εδώ, και σε αγροτικούς νομούς κυρίως, αλλά και σε κάθε νομό ο οποίος έχει τέτοιες ανάγκες, να στηρίξει την αγροτική οδοπία. Δόθηκαν λοιπόν προτάσεις από Δήμους όλης της χώρας με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
1: Εγκρίθηκαν πάρα πολλές.
0: Δυστυχώς προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό γιατί ένα-δύο Δήμοι της περιοχής μας δεν κατάφεραν να μπουν, ίσως λόγω της αξιολόγησης. Αλλά το σημαντικό όμως είναι ότι είχαμε τις περισσότερες συγκεκριμένες προτάσεις στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι είναι καλή δουλειά και από τους Δήμους. Στις προτάσεις τους, στις ανάγκες τους, στην ανάπτυξη των αναγκών τους και η πολιτεία είναι εδώ με διάφορα προγράμματα να στηρίζει. Και να πω, αν μου δίνετε την ευκαιρία και ίσως να προλάβω και ερωτήσεις. Το σημαντικό είναι πολλές φορές να βρίσκεσαι και πριν από τις ανάγκες παρουσιαστούν και τα λοιπά και να καλύπτεις. Διότι έχουν
2: σωστό, γίνει. Έρχεται καλοκαίρι, θα είναι δύσκολο.
0: Έρχεται καλοκαίρι να μιλήσουμε για παράδειγμα, επειδή έχουμε ζήσει φυσικές καταστροφές στο παρελθόν για την πρόληψη. Να δούμε λοιπόν πόσο σημαντικό και τα προηγούμενα χρόνια έργο έχει γίνει με τα προγράμματα αντινέρω των καθαρισμών δασών που και φέτος εξελίσσονται.
1: Πιλωτικά ξεκίνησαν.
0: Ξεκίνησαν πριν από αρκετά χρόνια πιλωτικά.
1: Είμαστε
0: μετά την καταστροφή του 2021.
1: Τέταρτη φάση τώρα.
0: Ακριβώς. Μετά την καταστροφή του 2021 Και πιλωτικά καθαρίζονται τα δάση μας και μάλιστα και σε ύποπτες περιόδους. Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί αυτοί οι καθαρισμοί. Αφαιρείται καύσιμη ύλη από τα δάση. Πόσο σημαντικό είναι για την πρόληψη αυτό? Και αυτό εξελίσσεται.
1: Και μας βάζετε έτσι εσείς τώρα σε ένα από τα επόμενα ερωτήματά μας που είναι η αντιπυρική προστασία. Είδαμε ότι γίνονται αρκετές κινήσεις και με την πρόληψη πυροσβεστών και με τα αεροσκάφη που θα έχουμε πάλι εδώ και με την ΕΜΟΔΕ, το τμήμα της ΕΜΟΔΕ που από πέρσι το έχουμε εδώ. Βρισκόμαστε σε μια φάση καλής προετοιμασίας. Φτάνουν αυτά, αρκούν, πιστεύετε? Γιατί είδαμε προσφάτως και στον τοπικό τύπο και στα μέσα της Αχαΐας, μάλιστα το είχαμε και κεντρικό θέμα χθες προχθές, ότι αποχωρούν πολλά στελέχη της πυροσβεστικής εν μέσω αντιπυρικής περίοδου κλπ. Και υπάρχουν ελλείψεις. Αληθεύει αυτό ή αφορά μόνο την Αχαΐα και εμείς είμαστε ok, ας το πούμε εδώ, στην Ηλία?
0: Αυτά τα θέματα τα παρακολουθώ στενά. Θα το έχετε δει και με διάφορες δράσεις που αναδεικνύονται μέσα από δελτία τύπου. Κοιτάξτε, στην Ηλία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλύτερο... σε ένα από τα καλύτερα, να το πω έτσι, γιατί και άλλες χρονιές έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, επίπεδα προετοιμασίας. Με την έννοια πια, ότι θα θυμάστε ότι καταφέραμε φέτος να έχουμε 5 επιπλέον οργανικές θέσεις, που αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάστηκε να φύγουν άτομα τα οποία είχαμε. Mm-hmm. Είναι καλυμμένες οι θέσεις μας, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε την ΕΜΟΔΕ, η οποία από πέρσι είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο.
1: Πολύ σημαντικό,
0: και
1: ναι.
0: Επαναλαμβάνω,
1: αποδείχτηκε χρήσιμη ήδη.
0: Είναι πολύ χρήσιμο γιατί είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι νέοι πυροσβέστες μας που επιχειρούν μέσα στη φωτιά, ακόμα και το βράδυ. Λοιπόν, πολύ δύσκολο έργο. Λοιπόν, αυτή είναι μια καινούργια υπηρεσία που ιδρύθηκε στην Ηλία, που σήμερα αριθμεί κοντά στα 100 άτομα, με τις οικογένειές τους που μένουν στην Ηλία, λοιπόν. Αυτή είναι στην Ηλία η υπηρεσία. Έχει έρθει εδώ και είναι μια καινούργια δομή στην Ηλία. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, να πούμε ότι έχουμε καινούργια οχήματα που δεν είχαμε άλλες χρονιές. Ο οποίος κάνει μια επίσκεψη θα δει ότι έχουμε νέα σύγχρονα οχήματα που είναι και αυτά στα χέρια των πυροσβεστών μας να μπορέσουν να κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά. Και φυσικά έχουμε τα εναέρια αυξημένα όπως άλλες χρονιές. Πλέον είναι ο μεγαλύτερος αριθμός εναέριων μέσων που έχουμε από κάθε άλλη φορά. Και αυτό το οποίο προσδοκούμε πάντοτε και με το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι να αντιμετωπίσουμε σε συνδυασμό με την πρόληψη που είπα πριν, γιατί δεν είναι μόνο το πρόγραμμα Αντινέρο, να πούμε ότι είναι και το, η νομοθεσία που έχουμε για τον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπαίδων,
1: ναι.
0: Όπου θα πρέπει όλοι να κινηθούν μέσω από αυτής της διαδικασίας να καθαρίσουν ακαθάριστα οικοπαίδα. Και το τρίτο σημαντικό εφόδιο, το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, είναι ότι πλέον έχει αυστηρή νομοθεσία σε σχέση με εμπρισμούς και από αμέλεια και σκόπιμους εμπρισμούς με δόλο, αλλά και από αμέλεια, διότι πρέπει όλοι να αντιληφθούν,
2: ακριβώς,
0: πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι σε μια αντιπυρική περίοδο δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο, όταν απαγορεύεται από τον νόμο, να βάλεις φωτιά. Γιατί όσο και αν νομίζεις μπορεί να ανελέξεις, μπορεί να σου φύγει, και περισσότερες πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει και από τέτοια σε μικρά χωριά που νομίζουν ότι θα ανάψουν μια φωτιά, και καλό τους συμπολίτες μας μέσω και από αυτό το βήμα να αποφύγουν μέσα στην αντιπυρική περίοδο τέτοιες ενέργειες.
1: Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί μόλις προχθές βγήκαν τα στοιχεία πυρκαγιών από εμπρισμούς, οι περισσότεροι βέβαια από αμέλεια, και η Ηλία δυστυχώς είναι μέχρι τώρα πρωταθλήτρια.
0: Και δώστε μου, ακριβώς, και δώστε μου λίγο την αφορμή να πω το εξής, γιατί διάβασα κάπου έτσι σήμερα στην εφημερίδα κάποιο έτσι σχόλιο κάποιου αντιπολιτευτικού κόμματος ότι περί υποστελεχωμένων, ότι λείπουν, ήταν ένα δελτίο τύπου που θα μπορούσαμε να το έχουμε διαβάσει κάθε χρόνο σχεδόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω το εξής. Επειδή εγώ επισκέφτηκα πυροσβεστικές υπηρεσίες και πριν από το 19 και το 19 και με... Ξέρετε ότι υπήρχαν βασικά ελλείμματα σε εξοπλισμούς, ότι τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία ήταν παμπάλαια, που δεν είχε επενδυθεί τίποτα στην πολιτική προστασία, τι επενδύθηκε μετά το 19, ότι δεν είχαν ούτε λάστιχα, είχαν παλιά λάστιχα. Αυτό το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια.
1: Το 19.
0: Αυτά βρέθηκαν και περιμέναν τους ιδιώτες να χρηματοδοτήσουν. Και μετά ήρθε το πρόγραμμα Αιγής και άλλαξαν τα πάντα στην πολιτική προστασία.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο το έχετε διαχειριστεί ως υφυπουργός. Σοβαρό θέμα με κοινωνικές διαστάσεις, ευαίσθητο στην συζήτηση και στη διαχείριση, είναι το θέμα της αστυνόμευσης και της παραβατικότητας στην περιοχή του κάμπου στη Γαστούνη. Είχαμε πρόσφατα ένα ακόμα συμβάν. Διαπιστώσαμε μάλιστα ότι υπάρχει μια δυσκολία στον κόσμο να μιλήσει γι' αυτό στην κάμερα της ΕΡΤ, κάναμε ένα ρεπορτάζ και άλλοι συνάδελφοι και ήταν μια σιωπή, μια δυσκολία να το συζητήσουν οι επαγγελματίες.
1: Περισσότερο τη δεύτερη φορά.
2: Τη δεύτερη φορά, μάλιστα.
1: Ναι. Στην
2: και μετά την εξιχνίαση κιόλα τη υπόθεση.
1: Και μετά την
2: εξιχνίαση. Αυτό διαπιστώσαμε. Τι γίνεται με αυτό το σοβαρό συμβάν, τι έχει κάνει η πολιτεία και ποια είναι και η δική σας άποψη για αυτό το ζήτημα.
0: Θίγεται ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Διότι όταν μιλάμε για αστυνόμευση και μιλάμε για τη δουλειά που κάνει η αστυνομία, έχουμε μια σειρά από θέματα. Μπορεί να ξεκινήσουμε από τα τροχαία ατυχήματα και να δούμε, έχουμε ένα μεγάλο περιορισμό εκεί. Αλλά στην εγκληματικότητα, να έρθουμε τώρα στην εγκληματικότητα. Εγώ νομίζω ότι και από τη θέση που βρέθηκα στο Υπουργείο και βλέποντας τα συγκριτικά και τα στατιστικά στοιχεία, νομίζω ότι δεν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Προσέξτε με ποια έννοια θα το πω. Ότι δεν έχουμε εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται, δεν έχουμε βαρύ έγκλημα εδώ στην περιοχή. Δεν έχουμε, αν θέλετε, πολύ σοβαρά δικήματα. Έχουμε όμως.
2: Έχουμε παραβατικότητα έχουμε, ή μικροπαραβατικότητα.
0: Έχουμε περισσότερο αυτό που λέτε ακριβώς παραβατικότητα ή μικροπαραβατικότητα. Έχουμε όμως προβλήματα τα οποία εκπορεύονται κυρίως από συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Για να μιλήσουμε. Λοιπόν, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, εδώ λοιπόν χρειάζεται μια πολύ ευαίσθητη και προσεκτική δουλειά, η οποία την έχουμε προσπαθήσει και στο παρελθόν και εγώ προσωπικά με τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, με συσκέψεις στην περιοχή κυρίως της Γαστούνης, γιατί θα οφείλω να πω για να λέμε ότι υπάρχουν συνοικισμοί. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πλήρως ενσωματωμένες και νομίζω ότι εδώ είναι και μια δουλειά της πολιτείας, όπου βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων που μπορεί να προκύψουν και στην υπόλοιπη κοινωνία. Λοιπόν, δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Βλέπουμε όμως ότι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές δείχνουν μια συγκεκριμένη εγκληματικότητα. Οπότε θέλουμε να δούμε εκεί πώς πρέπει να λειτουργήσουμε συνολικά και σε επίπεδο αστυνόμευσης και σε επίπεδο ενσωμάτωσης.
1: Λοιπόν,
0: στο επίπεδο αστυνόμευσης. Σε επίπεδο αστυνόμευση έχουν ενισχυθεί και νομίζω ότι όλοι το έχουν αντιληφθεί, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι δυνάμεις της αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή, που επεμβαίνουν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία είναι ανοιχτή αυτή που αναφέρατε, όπου έχει συγκεκριμένες πτυχές, υπάρχει στοχοποίηση ενδεχομένως. Είμαι βέβαιος ότι η αστυνομία την παρακολουθεί στενά, έτσι ώστε και να αποτρέψει, αν θέλετε, οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός, αλλά να σταθούμε και στο γεγονός ότι τα περισσότερα τα οποία έχουν συμβεί, σχεδόν όλα, έχουν εξηχνιαστεί. Το κρατάμε και αυτό. Ναι. Ως σημαντική απάντηση της ελληνικής αστυνομίας. Όμως, επαναλαμβάνω, υπάρχουν ομάδες πλέον και υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες έχουν αποσπαστεί από άλλες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στην Ηλία για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και οι οποίες είναι επικεντρωμένες σε συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε θεωρώ μέσα από αυτή τη αστυνόμευση, που βέβαια έχει και άλλες πτυχές, αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει και αστυνομία δεν θα ελέγξει μόνο τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, θα ελέγξει και άλλους πολίτες.
1: Αλλά
0: αυτό είναι αντιληπτό. Όμως, επαναλαμβάνω, δίνουμε έμφαση εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή και στην αστυνόμευση συγκεκριμένης περιοχής μέσω και των δύο ομάδων που έχουν έρθει. Έχουν λειτουργήσει πολύ θετικά και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν.
1: Πέρα από αυτό το έκτακτο με τις ενισχύσεις από άλλους νομούς κλπ, έχουμε και μια διαδικασία διαδοχικών ενισχύσεων της αστυνομικής διεύθυνσης Ηλίας σε διάφορα τμήματα, γιατί έχουμε δει και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων πολλές φορές να φωνάζει. Κάποιους δόκιμους ήδη πήραμε σε μεγάλο βαθμό. Τώρα δεν ξέρω με τις υπόλοιπες θέσεις. Τι γίνεται, να μας τα πείτε εσείς.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω απόλυτα και συνεργάζομαι και με τις συνδικαλιστικές ενώσεις και της Ηλίας. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και πανελλαδικώς.
1: Και από τη θέση σας.
0: Στα γενικότερα θέματα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι η δουλειά τους είναι και πολύ καλά κάνουν, να διεκδικούν συνεχώς και περισσότερο. Απ' την άλλη, οι ανάγκες όμως είναι συγκεκριμένες, οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες. Η αστυνομική δύναμη της χώρας αναλογικά με τον πληθυσμό είναι μεγάλη συγκριτικά και με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Στην Ηλία τα τελευταία χρόνια και από τότε που ήμουν εγώ στο Υπουργείο που είχα τη δυνατότητα με μεγαλύτερη ένταση από ως βουλευτής να θέτω τα προβλήματα αστυνόμευσης της περιοχής και έτσι νομίζω ότι όλοι το έχουν παρατηρήσει ότι έχουμε κάθε χρόνο αύξηση στις τακτικές και στις έκτακτες μεταθέσεις και στους δόκιμους. Αυτό συμβάλλει πολλές φορές στο να καλύπτονται οι ανάγκες. Τι συμβαίνει πολλές φορές και διαταράσσεται αυτό. Συμβαίνει ότι επειδή οι ανάγκες μετατοπίζονται ανά τη χώρα, πολλές φορές υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη να καλύψει μια ανάγκη σε ένα νησί, όπως εδώ έγινε με την Γαστούνη, με την περιοχή της Γαστούνης, και βγαίνει μια διαταγή, ζητάει στελέχη της αστυνομίας να πάνε και πολλοί ζητούν και πηγαίνουν εκεί.
1: Σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένοι.
0: Σε γενικές γραμμές όμως ο αριθμός ενισχύεται. Πρόσφατα είχαμε μια απόφαση όπου περίπου, εκτός από τους δόκιμους που πάλι ήταν μεγάλος ο αριθμός, περίπου 30 στελέχη. 30 νέες θέσεις στην Ηλία, ήταν μεγάλος ο αριθμός. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί αυτή τη στιγμή και υπάρχει ενδιαφέρον από 24 να έρθουν πολλά παιδιά από την Ηλία. Νομίζω ότι είναι 24 αυτή τη στιγμή ο αριθμός που σας τον δίνω, είναι έγκυρος. 24 νέα άτομα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να έρθουν στην Ηλία. Θα έχουν τις θέσεις τους στην Ηλία στο επόμενο διάστημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Ανάγκες υπάρχουν σε όλη τη χώρα, καταλαβαίνετε. Αλλά η Ηλία είναι ένας τομός που αναπτύσσεται και δημιουργούνται ανάγκες.
1: Λοιπόν, να παραγγείλω να πάμε σε δύο πολύ σημαντικά, κατά την εκτίμησή μας, θέματα, κύριε Νικολακόπουλε. Το ένα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρουμε και τις προσπάθειες δικές σας κατά το παρελθόν, κατά το πρόσφατο παρελθόν, για το πόσο το έχετε παλέψει ώστε να έχουμε απορροφήσει χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Διαπιστώνω μια καθυστέρηση και προσφάτως για κάποια πολεοδομική μελέτη, μάλιστα είχε αρνητική εισήγηση η Περιφερειακή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, το Ταμείο Ανάκαμψης ίσως θα έπρεπε να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα. Ξέρουμε ότι θα προέρθουν μεγάλα έργα μέσα από αυτό. Το ένα είναι το ερώτημα τούτο. Και το δεύτερο, ανασυγκρότηση. Πιστεύω ότι έχει βαλτώσει. Και μάλιστα είδα την περασμένη εβδομάδα και ένα άρθρο του Δημάρχου της Αρχαίας Ολυμπίας που καλούσε άμεσα όλους τους υπεύθυνους να ενεργοποιηθούν, γιατί μείναμε κάπου στη μέση. Θέλω και για τα δύο μια δική σας τοποθέτηση.
0: Πρώτον να πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και ευχαίρομαι που μου δίνετε την αφορμή να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί άκουγα τον πρώτο καιρό και ακούμε και ακόμα έτσι, οι δυνάμεις αντιπολίτευσης να μιλάνε ότι υπάρχει ένα Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο είναι...
1: Ότι δεν απορροφήσαμε τα χρήματα όλα και λοιπά.
0: Και άκουσα και κάτι άλλο, ότι είναι σχεδιασμένο λέει για τους λίγους και δεν είναι για τους...
2: Για τους λίγους και τους μεγάλους.
0: Για τους μεγάλους και όχι για τους πολλούς, άκουσα και αυτό. Τώρα να σας πω το εξής, ως προς το χρόνο που θέσατε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συγκεκριμένα χρονικά όρια. Μέχρι τον Αύγουστο νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εξαντλήσει και να έχουμε πετύχει τους στόχους. Η Ελλάδα πηγαίνει πολύ γρήγορα στόχους. Δηλαδή λειτουργεί με έναν τρόπο ότι όσο περισσότερους στόχους πετυχαίνεις χρονικούς, τόσο περισσότερα χρήματα διεκδικείς και συνεχίζεις και απορροφάς. Άρα λοιπόν είμαστε αρκετά καλά σε επίπεδο. Γίνεται αγώνας δρόμου από όλα τα Υπουργεία. Το σας το λέω και σας διαβεβαιώνω αυτό με τους αδέρφους που μιλάω. Λοιπόν, και νομίζω ότι η Ελλάδα γενικότερα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες είναι σε υψηλότερο ρυθμό, είναι μια από τις καλύτερες χώρες ως προς την απορρόφηση. Έρχομαι τώρα στα δικά μας. Να πω το εξής. Ξέρετε ότι πόσα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί στην Ηλία και πόσα έργα έχουν πραγματοποιηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης κυρίως, αλλά και από κάποια άλλα, αν θέλετε, χρηματοδοτικά εργαλεία πάνω σε θέματα κοινωνικά. Γιατί πολλοί μπορεί να πούν, γιατί έρχομαι και στο σχέδιο ανασυγκρότησης, α, ξέρετε, έγινε ο δρόμος μόνο και δεν προχωράνε άλλα πράγματα. Πόσα έργα έχουν γίνει σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής. Τα έχουμε δει, τα έχουμε συζητήσει αυτά και με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή να έρθουμε να δούμε, να επισκεφτούμε τα κέντρα υγείας μας που είχαν μείνει για πολλά χρόνια έτσι, ότι τουλάχιστον 5 κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται, ανακατασκευάζονται, ενισχύονται σε εξοπλισμούς με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μάλιστα αυτά τα έργα τώρα ολοκληρώνονται, δηλαδή αυτή τη στιγμή σε ένα μήνα θα μπορούν να μπουν μέσα πάλι. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι 1,5 εκατομμύριο περίπου. Να μιλήσουμε ότι ένα άλλο έργο το οποίο εγώ είμαι πάρα πολύ, αν θέλετε, περήφανος, που έχει ξεκινήσει την προηγούμενη τετραετία και ολοκληρώνεται. Θυμόμαστε όλοι μια κατάσταση όσοι είχαν επισκεφτεί το ΚΕΠΕ Πλεχενών, να δούμε σε τι κατάσταση ήταν τα παιδιά εκεί. Έχουν επισκεφτεί πολλοί στην Ηλία αυτές τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπου πλέον αυτοί οι συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα με αναπηρία ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες με ανθρώπους δίπλα τους. Είναι αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Είχαμε σκεφτεί και θυμάμαι εδώ από τα πρώτα μου βήματα ως πολιτικός τον μακαριστό Μητροπολίτη που μου ζήτησε να συνεχίσω μια πρώτη επιταγή, το μιλάω για τον αείμνηστο μακαριστό τον Γερμανό, που μου ζήτησε να συνεχίσω τις προσπάθειες όταν έλαβα βουλευτής για τη δημιουργία μιας ψυχικής δομής στην Ηλία μέσα στο νοσοκομείο. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι λειτουργεί ήδη μια μονάδα ψυχικής υγείας στο νομό Ηλίας με τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα. Και αυτή τη στιγμή καταφέραμε πρόσκληση και είναι ανοιχτός διαγωνισμός για δεύτερη, που είναι κέντρο ημέρας. Σας λέω, για αυτά,
1: αυτά
0: που
1: όλα είναι από
0: κάποιοι,
1: το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αρκετά από αυτά που σας λέω είναι και κάποια άλλα με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα κέντρα υγείας είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, όπου η Λέα είναι μέσα με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν χρειάζεται. Το θεωρούσα πολύ σημαντικό αυτό. Και σήμερα έχουμε και τουριστικό χωροταξικό σχεδιασμό που έρχεται να συμπληρώσει αυτό. Και ακούμε και την αντιπολίτευση να λέει ότι είναι μικρό, λέει, το ποσό στο τουριστικό, το ποσοστό που έχει η τουριστική, αν θέλετε, κατεύθυνση.
2: Αυτό το λένε και οι δήμαρχοι πάντως.
0: Το λένε και οι δήμαρχοι. Και εγώ το ακούω, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαβούλευση. Και εγώ απαντώ ότι δεν υπήρχε ποτέ από κάποιον άλλον, για όσους μιλάνε σήμερα, για
1: να συγκρότηση,
0: χωροταξικός σχεδιασμός ή τουριστικός σχεδιασμός. Και λέω λοιπόν, ναι, να συζητήσουμε και να το αυξήσουμε. Και εγώ είμαι σύμφωνος να αυξηθεί, γιατί πρέπει να βρούμε την κατάλληλη.
1: Και πρέπει να πούμε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, αρκεί να ακολουθηθεί. Όλους αυτούς που λέμε σχεδιασμούς.
2: Εσείς έχετε την άποψη ότι στο τουριστικό πρέπει να κάνουμε κάτι, να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος σε αυτό το κομμάτι?
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πάνε και τα αγροτικά προϊόντα μαζί, πάνε πολλά πράγματα μαζί με αυτό.
0: Να πω το εξής. Είναι βέβαιο ότι η Λία είναι από τους πιο εύφορους νομούς της χώρας. Παράγει υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα και μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ για το πώς μπορούμε να δείξουμε το αγροτικό μας το προϊόν αυτό. Και πώς μπορούμε αυτό να το συνδέσουμε και με το δευτερογενή και το τριτογενή τομέα. Εγώ δηλαδή ονειρεύομαι μια τουριστική και στοχεύω σε μια τουριστική ανάπτυξη η οποία θα πηγαίνει ταυτόχρονα με την αγροτική ανάπτυξη, να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα brand το οποίο να το συνδέουμε με τον τουρισμό μας, όπως έχουν κάνει άλλες περιοχές, όπως η Κρήτη. Και μπορούμε να το κάνουμε, γιατί τα προϊόντα μας δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν. Έχουν και όνομα. Έχουν και όνομα. Υπάρχουν προϊόντα συγκεκριμένα τα οποία τα βρίσκεις σε αγορές και στο εξωτερικό και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και λένε ότι είναι Ηλία. Γιατί έχει αυτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το συνδέσουμε και πρέπει αυτή η ανάπτυξη να πηγαίνει ταυτόχρονα. Θεωρώ και με ίσως, αν θέλετε, μια ισόρροπη λογική.
1: Άρα είστε αισιόδοξος για το ταμείο, μάλλον για το χωροταξικό λοιπόν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που θα προχωρήσει να δούμε πράγματα.
0: Ο χωροταξικός και ο τουριστικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος, γιατί θεωρώ ότι ο δρόμος ήδη διαμορφώνει, ο νέος αυτοκινητόδρομος εννοώ, διαμορφώνει ήδη νέα δεδομένα. Ήδη το έχετε διαπιστώσει και στις τελευταίες τρίμερα, γιορτές και θα το δείτε τώρα και το συγκεκριμένο καλοκαίρι, ότι το προσεχές το καλοκαίρι που διανύουμε, ότι θα έχουμε μια μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Άρα λοιπόν, προφανώς αυτό θα δημιουργήσει και νέες ανάγκες τουριστικής ανάπτυξης, τουριστικών υποδομών. Όλο αυτό πρέπει να γίνει με ένα οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο, να μην καταστρέψουμε τον τόπο μας, έτσι, να γίνεται με βιώσιμο τρόπο, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, μια ισόρροπη ανάπτυξη. Νομίζω ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός θα βάλει αυτά τα όρια, αν θέλετε. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική τώρα ολοκληρώνεται η διαβούλευση, όλοι να καταθέσουν οι Δήμοι τις προτάσεις τους. Ξέρετε, πολλές φορές. Αν εγώ το αντιμετωπίζω και ως ένας από τους λόγους που ίσως δεν είχαμε την ανάπτυξη που είχαμε στο παρελθόν, που δικαιούται μάλλον ο νομός, ίσως γιατί αναλωνόμασταν περισσότερο να κάνουμε κριτική, να φωνάζουμε εκ των υστέρων παρά να συμβάλλουμε στη δημιουργία.
2: Και να μην κάνει ο άλλος, όχι τόσο να κάνουμε εμείς.
0: Και αυτό.
2: Να μην κάνει ο άλλος.
0: Να κριτικάρουμε γιατί το έκανε ο άλλος, να απορρίπτουμε έργα γιατί το έκανε ο άλλος. Έχουμε χάσει ευκαιρίες και τους ξέρουμε όλοι μας. Εσείς που είστε χρόνια εδώ και τα παρακολουθείτε, ξέρετε πόσες ευκαιρίες έχουν χαθεί με αυτή τη λογική που είπατε, κύριε Φωτεινόπουλε. Λοιπόν, το σημαντικό είναι όχι μόνο να κριτικάρουμε εκ των υστέρων πολλές φορές και να φωνάζουμε, αλλά να συμβάλλουμε δημιουργικές προτάσεις. Άρα λοιπόν, τώρα εδώ που γίνεται η διαβούλευση για το χωροταξικό και πολεοδομικό και τον τουριστικό σχεδιασμό, να έρθουν όλοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους και να συμβάλλουμε όλοι. Να έχουμε μια κατεύθυνση που θέλουμε. Πάω και σε ένα τελευταίο που είπατε, κύριε Πλευριά.
1: Στην ανασυγκρότηση θέλω να απαντήσετε.
0: Σε αυτό. Λοιπόν, η ανασυγκρότηση. Δεν είναι κάτι το οποίο κάθε μέρα το συζητάμε, το διατυμπανίζουμε, επισκέψεις υπουργών. Είδατε ότι έχουμε.
1: Αλλά δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.
0: Προφανώς και όχι. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ένα σχέδιο, βάσει αυτού προχωράμε. Σίγουρα θα με ρωτήσετε για άλλα έργα υποδομής.
2: Σίγουρα είναι η επόμενη ερώτηση που έχω.
0: Σίγουρα θα με ρωτήσετε για αγροτικά θέματα. Λοιπόν, σας λέω, όλα αυτά που σας λέω πριν στην κοινωνική πολιτική, στην αγροτική πολιτική, στην τουριστική, στο χωροταξικό σχεδιασμό, είναι ψηφίδες ενός συνολικού σχεδίου που υλοποιούνται. Είναι καλό το έργο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας πω και σας το δίνω και σαν είδηση. Στο επόμενο διάστημα θα έχετε επίσκεψη κυβερνητικών στελεχών που θα συνεχίσουν. Το έχει προαναγγείλει άλλωστε και ο κύριος Κατσαφάδος. Πάνω στο θέμα της παρακολούθησης των έργων υλοποίησης του σχεδίου ανασυγκρότησης. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία μόνο να έρχεται για να δίνετε εικόνα ότι εδώ το παρακολουθεί. Πιστέψτε με, υπάρχουν υπουργοί στην κυβέρνηση Τους είδατε και την προηγούμενη φορά. Υπάρχουν υπουργοί στην κυβέρνηση οι οποίοι παρακολουθούν το σχέδιο ανασυγκρότησης.
1: Είμαστε όμως στο σχεδιασμό. Δεν έχουμε χρηματοδότηση από το, για την ανασυγκρότηση επί τούτου που λέμε.
0: Όλα αυτά.
1: Δηλαδή παίρνουμε ένα-δύο. Γιατί θυμάστε τι έγινε στην αρχή και με τους ακουμούς που είχαμε μεταξύ των Δήμων και με την περιφέρεια που είχε τις ενστάσεις της, κάποιες αντιρρήσεις της. Ωστόσο, μείναμε κάπου στη μέση, όπως σας είπα και πριν, γιατί δεν λέμε ότι από την ανασυγκρότηση παίρνουμε αυτό το μεγάλο έργο. Εκταμιεύουμε ένα ποσό που το βρήκαμε από την τάδε πηγή και το προχωράμε. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε φτάσει ακόμα, κύριε Νικολακόπουλε.
0: Θα διαφωνήσω εδώ μαζί σας και θα σας το εξηγήσω το εξής. Αν πάρεις λοιπόν το σχέδιο ανασυγκρότησης, θα πούνε διάφοροι, έχετε βρει τρόπο χρηματοδότησης. Μα για κάθε ένα από τα έργα αυτά, τα οποία ξεκινάμε και υλοποιούμε, βρίσκουμε τρόπο χρηματοδότησης. Όπως βρήκαμε για το Πάτρα Πύργος, έτσι λοιπόν έχουμε βρει αυτή τη στιγμή το μοντέλο και προχωράμε και θα με ρωτήσετε για το επόμενο έργο, το οδικό. Έτσι λοιπόν σχεδιάζουμε για το τι άλλο θα γίνει για την αρχαία Ολυμπία που είπατε πριν και με τον Δήμαρχο, ναι, με τον οποίο είμαστε σε συνεννόηση πολλές φορές και ο ίδιος είναι σε συνεννόηση με κυβερνητικά στελέχη. Αυτά λοιπόν όλα κάθε φορά βλέπουμε αυτό το οποίο προτεραιοποιούμε από το σχέδιο ανασυγκρότησης, βρίσκεται το χρηματοδοτικό εργαλείο και προχωράμε. Με αυτόν τον τρόπο, είτε είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που είπαμε πριν, είτε είναι το ΕΣΠΑ, είτε είναι χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν, είτε είναι ΕΠΑ. Λοιπόν, αυτό έχει, που έχει σημασία είναι ότι ένα-ένα προχωράνε και ερχόμαστε σε λίγο καιρό και κάνουμε έναν απολογισμό και τελικά, όταν λοιπόν με το καλό...
1: Άρα μας λέτε ότι πάει παράλληλα το σχέδιο ανασυγκρότησης.
0: Προφανώς. Και σας λέω λοιπόν επίσης, και θα έρθει και η ώρα, θα γίνει ένας απολογισμός σύντομα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάθε μέρα εδώ ένας υπουργός. Είμαστε και εμείς οι βουλευτές, είναι οι δήμαρχοι, γίνονται συσκέψεις. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι το παρακολουθούν. Σας διαβεβαιώ ότι βρίσκουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία κάθε φορά. Και στο τέλος τον Μάρτιο ή οποιαδήποτε την άνοιξη του 27, για να το πω καλύτερα, όταν τελικά οδηγηθούμε σε εκλογές, τελικός κριτής θα είναι οι Έλληνες πολίτες που θα κρίνουν το έργο το οποίο έχει γίνει σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό.
2: Λοιπόν, εγώ έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι αν έχω κάτι νεότερο για το πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και αν είσαι αισιόδοξος για το ζήτημα της ΣΕΤΗΛ. Και η δεύτερη ερώτηση που έχω να κάνω αφορά τα αγροτικά, διότι ήσασταν στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και καταλαβαίνω ότι και ο κόσμος σας ρωτάει εδώ πέρα. Ξέρεις, Ανδρέα, κάποιοι τα πήρανε και εμείς την πατήσαμε. Εάν το επόμενο χειμώνα θα είναι έτοιμο όλο αυτό το σύστημα να γίνουν πληρωμές στην ώρα τους. Αν θα ξεκινήσει από όποιο λοιπόν θέμα θέλετε. Να. Αλλά είναι κάτι που το είδατε και εδώ σε μια αγροτική περιοχή. Έτσι, ότι υπήρχε αυτή η δυσαρέσκεια. Ότι ρε παιδί μου, εμείς παλεύουμε, κάνουμε και κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν όλο αυτό.
0: Να μιλήσω για όλα τα θέματα αυτά. Πολλά και θα μπορούσα να μιλήσω και για πολλά άλλα. Μιλήσατε πριν για σχέδιο ανασυγκρότησης για να ολοκληρώσω και να πω το εξής. Είμαι βέβαιο ότι με την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται πλέον, έχουμε στη διάθεσή μας ένα έργο το οποίο όλοι διεκδικούσαν, όλοι οι αυτοδιοικητικοί, όλοι οι βουλευτές που διετέλεσαν στον νομό και υπηρέτησαν τον νομό, ήθελαν τον Πάτρα Πύργος. Νομίζω ότι η Ηλία πλέον αλλάζει επίπεδο μετά από αυτό το έργο και σκοπός μας είναι να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις και στον τουριστικό τομέα που είπα πριν.
1: Αλλά είναι στο χέρι μας, πώς θα αξιοποιούμε πλέον.
0: Ένα λοιπόν, επειδή θέλω να σας το πω και αυτό, μια επένδυση η οποία εγώ αποδίδω με πολύ μεγάλη σημασία είναι το λιμάνι Κατακόλλου. Λοιπόν, ξέρετε ότι είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι 17 Ιουλίου κλείνουν οι ημερομηνίες για τις προτάσεις. Ενδεχομένως να δοθεί μια μικρή παράταση. Υπάρχει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το Κατακόλλο. Δίνει μεγάλη ζωή στο νομό η προσέλευση τουριστών από την κρουαζιέρα. Είμαστε μέσα στα πρώτα λιμάνια της χώρας. Το να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο το λιμάνι, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση για τον νομό. Άρα, ένα είναι αυτό που σε συνδυασμό με τον επόμενο οδικό άξονα, ο οποίος θα βελτιώσει και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο, το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή να προχωράει πιο μπροστά σε διαδικασία αξιοποίησης, που είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Και γι' αυτό προφανώς το έργο του πύργου Καλό Νερό Τσακώνα είναι ένα πολύ μεγάλο οδικό έργο. Μετά το Πάτρα Πύργος προφανώς είναι το μεγαλύτερο σε σημασία, αλλά εγώ...
2: Πιο δύσκολο έργο πάντως.
0: Είναι σαφώς πιο δύσκολο έργο, αλλά εγώ θα σας πω το εξής, δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ και θα σας πω ότι ένα έργο το οποίο έχει υπηρετήσει πάρα πολύ την ασφάλεια στον νομό και για το οποίο είμαι περήφανος και όταν το φώναζα αυτό βρέθηκα, ήμουν από τους λίγους που το έλεγα, ότι η παρέμβαση που υπήρχε στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του παλιού και σήμερα ακόμα έχει σώσει, να πω, εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι.
0: Διότι
1: το πρώτο ήταν η ασφάλεια, όντως.
0: Δείχναν ότι όσο υπήρχε ο δρόμος με την προηγούμενη μορφή του χωρίς την παρέμβαση αυτή, χανόντουσαν κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, και αυτό δεν το ξεχνάμε. Έρχομαι λοιπόν στο πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Χαίρομαι γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θυμάστε ότι γινόταν και για το Πάτρα Πύργος με πολύ έντονη κριτική, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις κτλ. Γίνεται όμως, σας λέω, μια πολύ σοβαρή δουλειά από το Υπουργείο Υποδομών. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει το ενδιαφέρον από τον παραχωρησίουχο, έχει επιλεχθεί ο τρόπος υλοποίησης, παραχώρηση. Ο παραχωρησίουχος έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον, έχει υποβάλει επίσημο αίτημα για την επέκταση της παραχώρησης για το συγκεκριμένο έργο. Δεν ήταν αυτονόητο. Είναι από απαραίτητη προϋπόθεση.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γίνεται λοιπόν και μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν υπόσχομαι πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος και το λέω με πολύ έτσι, μεγάλη, όπως ήμουν και βέβαιος πολλές φορές μιλώντας για το Πάτρα Πύργος, ότι είναι ένα έργο το οποίο θα ξεκινήσουμε να το, με τη συγκεκριμένη διαδικασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγκριση, εξασφάλιση χρηματοδότησης, και είναι ένα έργο το οποίο θα ξεκινήσει οπωσδήποτε, με απόλυτη βεβαιότητα στο λέω, στην επόμενη τετραετία που θα υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή,
1: έτσι λέτε.
0: Θα ξεκινήσει, λέω. Δεν λέω ότι. Λέω ότι θα ξεκινήσει και θα γίνει αστείο τα έργα στην επόμενη τετραετία κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και σαφώς δεν το λέω ως μια προεκλογική υπόσχεση, γιατί δεν κάνω. Και δεν έχω πολιτευτεί με τέτοιες υποσχέσεις. Σας λέω ότι θα δείτε μέχρι τότε, μέχρι τις επόμενες εκλογές, συγκεκριμένα πράγματα που θα δείχνουν ότι ακολουθείται ακριβώς ο ίδιος βηματισμός που υπήρχε για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος.
1: Μας ζεσταίνετε ότι θα δούμε πράγματα προεκλογικά.
0: Δεν είναι προεκλογικά τα πράγματα αυτά. Τώρα. Είναι απολύτως η απαραίτητη διαδικασία. Αν δεν ενδιαφερθεί ο παραχωρησίουχος, αν δεν γίνει όλη η προετοιμασία, η μελέτη και η υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θυμάστε, όλοι τα μάθαμε, όλοι με το Πάτρα Πύργος.
2: Υπάρχει αυστηρότητα μεγάλη.
0: Ακριβώς. Υπάρχει όμως, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε τις ίδιες, αν θέλετε, τα ίδια προβλήματα που είχαμε με το Πάτρα Πύργος, όπου είχαμε αλλάξει μοντέλα χρηματοδότησης δύο και τρεις φορές. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι ότι αυτό δημιουργεί άλλες διαδικασίες ανάπτυξης.
1: Και ίσως αυτό μας φέρει μια μεγάλη θετική έκπληξη αν έρθει ο τουρισμός από κάτω με περιοχές όπως ο Καγιάφας, η Ζαχάρο, το Κακόβατος και όλα αυτά. Ίσως έχουμε ένα πράγματι μεγάλο τουριστικό και όχι μόνο ρεύμα, γιατί είναι και αγροτική περιοχή. Συνδυαστικά και με το βόρειο τμήμα θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Δεν θέλω όμως να παραλείψω την ερώτηση την οποία κάνατε πριν για τους.
2: Να πω μόνο ότι επειδή όταν πάει η ώρα ακριβώς θα πρέπει να συνδεθούμε το Earth News Radio. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα και μετά, γιατί έχουμε να απαντήσουμε. Αλλά μέχρι με τρία λεπτά.
0: Χαίρομαι που θα έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, γιατί έχουμε πολλά θέματα να πούμε. Λοιπόν, να πω το εξής. Υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς και έρχεται από το παρελθόν. Εγώ χαίρομαι γιατί είμαι σε έναν αγροτικό νομό και επειδή γνωριζόμαστε όλοι και επειδή ξέρουμε τι γινόταν, ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι κάτι που ακούμε από την αντιπολίτευση ότι είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Οι αγρότες μας εδώ ξέρουν ότι δεν είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Είναι κάτι το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Σύμφωνοι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έπρεπε να το λύσουμε νωρίτερα? Σαφέστατα και έπρεπε να λυθεί νωρίτερα. Σας απαντώ πολύ ξεκάθαρα. Απλά δεν επιλέχθηκε, αν θέλετε, μια έτσι βίαιη διακοπή, κλείσιμο και μετάβαση στην ΑΔΕ, αυτή η μεταρρύθμιση που έγινε τώρα, και επιλέχθηκε μια διαδικασία πιο ήπιας, ανάλογα με τον βαθμό έντασης που προέτασε ο κάθε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρχαν άλλοι που πήγαν πιο δυναμικά στο να σπάσουν το απόστημα. Υπήρχαν άλλοι που πήγαν με πιο χειρουργικό τρόπο, να το πω έτσι.
2: Είπε και ο Πρωθυπουργός ότι ο δισταγμός ήταν ότι θα υπήρχε πρόβλημα στη χρηματοδότηση.
0: Προφανώς. Γιατί ποιος θα μπορούσε να ρισκάρει μια απώλεια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για έστω ένα χρόνο, εγώ σας λέω, ως ποινή. Mm-hmm. Ποιος θα μπορούσε? Άρα λοιπόν η όποια παρέμβαση έπρεπε να γίνει με τέτοιο τρόπο.
1: Για να μην λειτουργήσει εις βάρος των αγροτών.
0: Προφανώς. Να μην κινδυνεύσει η ασφάλεια. Εγώ λέω το εξής. Συνεχίζονται, όπως βλέπετε, οι έλεγχοι. σε πανελλαδικό επίπεδο
1: και συλλήψεις.
0: Πολλοί νομίζουν, λέει, ότι η εξεταστική, ξέρετε, έκλεισε την έρευνα χωρίς να συνεχίζεται. Μα η εξεταστική δεν θα έκανε την έρευνα την οποία θα έκανε ή κάνει αδέ συνδυαστικά με τη διεύθυνση οικονομικού εγκλήματος, θα έλεγξε τα οικονομικά στοιχεία. Αυτό είναι μια δουλειά η οποία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Εμείς αναδείξαμε τα πολιτικά ζητήματα του οργανισμού. Νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι εδώ δεν υπήρχε μόνο Υπουργείο, εδώ υπήρχε, δεν υπήρχε μόνο ΠΚΠ σαν οργανισμός. Υπήρχαν ιδιωτικές εταιρείες γύρω από τον ΠΚΠ, ένα οικοσύστημα ουσιαστικά ο ΠΚΠ, όπου ξεκίναγε από την υποβολή της αίτησης, όπου ο αγρότης πλήρωνε ένα συγκεκριμένο ποσό, έφτανε μέχρι το τεχνικό σύμβουλο που πλήρωνε. Και όλο αυτό νομίζω ότι αναδείχθηκε μέσα από την εξεταστική. Ήρθαν μάρτυρες που τους είδατε. Λοιπόν, οι αγρότες μας χρειάζονται ένα σύστημα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Καταλαβαίνουν τις αγωνίες και τους προβληματισμούς. Καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό σταδίο. Ζητάω πραγματικά και εγώ πιέζω. Αλλά οι έλεγχοι επί ελέγχων και ξανά έλεγχοι δημιουργούν μια καθυστέρηση. Και ναι, αυτό το καταλαβαίνω από όλοι και συμπάσχω, αν θέλετε, μαζί τους. Γιατί καθημερινά μιλάω με φίλους μου αγρότες, όχι μόνο πολίτες που με στηρίζουν, μιλάω για με φίλους μου αγρότες.
1: Εσείς ως πρόεδρος στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί βρεθήκατε σε αυτή την κρίσιμη θέση.
0: Να κλείσω, να μου επιτρέψετε. Ναι. Όποιος έχει πάρει χρήματα, μακάρι να βρεθεί και να επιστραφεί. Και νομίζω ότι πολλοί επιστρέφουν ήδη και θα το κάνουν. Θέλει μια σύντομη διαδικασία. Και νομίζω ότι συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ.
2: Μην κάνουμε την ερώτηση, να πάμε σε
1: δελτίο. Να πάμε σε δελτίο. Ωραία, να συνεχίσουμε και άλλα για τα αγροτικά.
2: Και επιστρέφουμε για να δούμε και τα αγροτικά θέματα πιο αναλυτικά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδής εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα. Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24-062-3.
2: Εμπόριο Armani, Marc Jacobs, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
3: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
4: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
3: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
4: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
3: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής. Είμαστε εδώ, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Χρήστος Πλευριάς, με τον Σταμάτη Καραγκούνη και τον Χάρη Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ηλία Σχεδέως, Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο.
1: Και τα λέμε όλα σήμερα.
0: Εφόλης της ύλης.
1: Εφόλης της ύλης. Και είχαμε μείνει στους αγρότες μας. Είχαμε μείνει σε αυτή τη διαδικασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας είχα ρωτήσει πριν ότι ήσασταν σε μια κρίσιμη θέση και δεν ξέρω πώς από εκεί είδατε τα πράγματα. Τι πιέσεις άραγε δεχτήκατε, έρθεν και έρθεν, εντάξει. Αλλά είναι γεγονός ότι βγήκατε αλόβητος. Αν συγκρίνω με μια προηγούμενη εξεταστική επιτροπή που ήταν ο κ. Μαρκόπουλος και είχε γίνει ο κακός χαμός, μάλλον βγήκατε αλόβητος εσείς. Άρα σημαίνει ότι το χειριστήκατε και προσωπικά σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πράγματι, όσοι παρακολούθησαν και από το διαδίκτυο όλες αυτές τις συνεδριάσεις. Ένα αυτό θα ήθελα την προσωπική σας
0: εμπειρία.
1: Με υψηλή τηλεθέαση, βεβαίως.
2: Θα σας πω.
1: Και θέλω να μου πείτε και το δεύτερο σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ακούσαμε για διάφορες περιοχές και για την Κρήτη και για τη Μακεδονία και για το Αγρίνιο τώρα προσφάτως. Για την Ηλία δεν έχουμε ακούσει ακόμα κάτι.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Αυτό που ήταν κυρίαρχο μέλημα δικό μου και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν αν θέλετε και επιθυμία του ίδιου του Πρωθυπουργού να ό,τι πρέπει να ό,τι πραγματικά μπορεί να βγει προς τα έξω από όλη αυτή τη διαδικασία να έρθουν όλα στο φως, δηλαδή να μην αποκριβεί τίποτα. Να μάθουν όλοι οι πολίτες το τι έχει γίνει στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή, ναι. Σας το λέω και πάλι, αυτή είναι η επιθυμία του ίδιου του Πρωθυπουργού και ειλικρινά και εγώ δεν θα μπορούσα να μπω σε μια άλλη διαδικασία να προεδρεύσω μια επιτροπή η οποία θα έχει άλλους σκοπούς. Αυτό που θέλαμε λοιπόν εξ αρχής ήταν ό,τι έχει να εισφερθεί στη δημόσια συζήτηση. Προφανώς δεν μπορώ να γίνω ανακριτικό όργανο με την έννοια ότι θα διαπιστώσω ότι ο αγρότης, ο Τάδε στην Κρήτη, στην Ηλία ή οπουδήποτε έχει κατασπαθήσει κάποια συγκεκριμένα χρηματικά ποσά. Αυτό είναι έργο των ελεκτικών μηχανισμών. Εμείς έπρεπε να δείξουμε ό,τι μπορούσαμε να δείξουμε μέσα από τα στοιχεία που είχαμε εκείνη τη στιγμή, να μάθουν όλοι οι πολίτες το δομικό πρόβλημα, αν θέλετε. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, όποιος είχε να εισφέρει, το καλέσαμε να εισφέρει. Ακόμα είδαμε και, ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν κάποιες στιγμές δυσκολίας, αν θέλετε, στην Επιτροπή προς το χειρισμό δικαιωμάτων. Κάποιος μπορεί να ήταν κατηγορούμενος, ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του. Κάποιος μπορεί να ήθελε να αποκρύψει πράγματα. Κάποιος μπορεί να ήθελε να καταγγείλει πράγματα. Κάποιος είχε προσωπικά συμφέροντα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα λοιπόν είναι να γίνει μια σωστή διαδικασία όσο είναι δυνατόν και να ενημερωθούν οι πολίτες για όλα. Από εκεί και πέρα, προφανώς η δημοσιότητα, αυτό προκάλεσε μια μεγάλη δημοσιότητα και προφανώς αυτή η δημοσιότητα προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν κάποιοι για πολιτικούς σκοπούς.
1: Πιστεύετε και πράγματι ότι κλήθησαν όλοι, γιατί είχατε κάποια στιγμή καταγγελία ότι δεν τα ονόματα που σας έδωσαν δεν τα καλέσατε όλα, μα και, και στον Πρωθυπουργό έφτασαν ότι έπρεπε να κληθεί. Είχατε και το πρόβλημα, το καθημερινό πρόβλημα στις συνεδριάσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου που με τις συνεχείς παρεμβάσεις δημιουργούσε και κάποιες εντάσεις εκεί. Δικαιολογημένες, αδικαιολόγητες, εσείς θα μας πείτε.
2: Κάποιοι επιχείρησαν, να το πω ξεκάθαρα, κάποιοι είδαν λοιπόν τη μεγάλη δημοσιότητα, κάποιοι είδαν ότι μπορεί να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη και επιχείρησαν να το εκμεταλλευτούν. Αυτό αυτομάτως δημιούργησε μια δυσκολία στην όλη διαδικασία, η οποία έπρεπε να υποτάξει, αν θέλετε, ή να περιορίσει τις προσπάθειες εντυπωσιασμών, παραπλάνησης, αν θέλετε, το να φύγουμε αναγκαστικά για να μην. Ξεφεύγαμε και από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ πολλές φορές, δημιουργώντας κάποιες εντυπώσεις. Βλέποντας λοιπόν κάποιοι που μπορούν να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, είτε σε προσωπικό επίπεδο, σε κομματικό συνολικό επίπεδο, είδαμε εκείνες εποχές, για παράδειγμα, ανεβαίνει η πλαισιοσύνη. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάποιοι μπορεί να ήθελαν να συνεχίζεται αυτή η επιτροπή και να κληθεί όχι μόνο ο Πρωθυπουργός και όλοι οι πρώην Πρωθυπουργοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενδεχομένως και δεν ξέρω για ποιους άλλους. Για να βρεθεί στη θέση να του υποβάλουν ερωτήσεις και προφανώς να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Αλλά αυτό που θέλαμε δεν ήταν να δημιουργηθούν εντυπώσεις, αλλά να μάθουν οι πολίτες την αλήθεια. Έτσι, νομίζω ότι ήταν κάτι ακραίο δηλαδή. Νομίζω ότι καλέσαμε και μάρτυρες που θα μπορούσαν να είναι κατηγορούμενοι, καλέσαμε και μάρτυρες όλοι που εμπλεκόντουσαν στη δικογραφία. Τι άλλο δηλαδή θα έπρεπε να καλέσουμε, να κάνουμε μια ατέρμονη διαδικασία επειδή κάποιοι το θέλανε για να κρατάνε το ζήτημα αυτό? Το ζήτημα αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει όσο θα υπάρχουν αγρότες οι οποίοι πρέπει, έχουν πάρει χρήματα που δεν τα δικαιούνται και θα συνεχίσει η έρευνα. Λοιπόν, εντυπωσιασμούς, μικροπολιτικές σκοπιμότητες σε ένα τόσο σοβαρό θέμα σε βάρος και στις πλάτες των αγροτών όχι. Εγώ δεν θα το επέτρεπα ποτέ αυτό. Καλέσαμε όσοι ήταν να καλέσουμε. Όλοι μιλούσαν, αν θέλετε, κύριε Βεβαιά, για αποκαλύψεις και αποκαλύψεις και αποκαλύψεις συνέχεια. Αποκαλύψεις ακούγανε. Και κάποιοι μιλάγανε ταυτόχρονα για συγκάλυψη. Δεν γίνεται να υπάρχει και συγκάλυψη και αποκαλύψεις. Όλα τα κόμματα βγαίνανε με ανακοινώσεις ότι σήμερα αποκαλύφθηκε στην Επιτροπή αυτό. Σήμερα είπε ο τάδε μάρτυρας αυτό. Λυπάμαι. Αλλά δεν γίνονται και τα δύο. Ναι. Λοιπόν, εμείς έλαβαμε να υπάρχουν ό,τι είναι να υποθεί, να υποθεί. Αλλά το να κάνουμε εντυπώσεις και να γυρίσουμε την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική διαδικασία δεν γίνεται αυτό.
1: Και δεν απαντήσατε, συγγνώμη Παναγιώτη, στο ερώτημα. Θα ήθελα το σχολιασμό σας ότι στην Ηλία ακόμη δεν έχει βρεθεί κάτι.
2: Λοιπόν, θα πω το εξής. Οι έρευνες συνεχίζονται. Δεν μπορώ να ξέρω πραγματικά. Κοιτάξτε λίγο, είναι προφανές και το έχουν πει ότι και οι αρμόδιοι υπουργοί ότι προφανώς οι έλεγχοι ξεκινάνε από τις μεγάλες, αν θέλετε αποκαλύψεις μεγάλων χρηματικών ποσών και πηγαίνουν προς τα κάτω. Ελπίζω. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι εδώ μπορεί να υπήρχαν και περιπτώσεις μικρότερων χρηματικών διαφορών ενδεχομένως. Δεν μπορώ να ξέρω, για να είμαι πολύ ειλικρινής. Ξέρουν όλοι στην Ηλία, το είπα και πριν, ότι είχε κενά το σύστημα. Ποιοι τα έχουν εκμεταλλευτεί και πώς είναι δουλειά των ελεκτικών μηχανισμών. Εγώ εύχομαι να μην αποδειχθεί ότι στην Ηλία υπήρχαν οργανωμένες, αν θέλετε, εγκληματικές οργανώσεις που κάναν αυτή τη δουλειά. Μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να υπήρχαν εκμεταλλευόμενοι και να του συστήματος. Ελπίζω να μην έχουμε μεγάλη έκταση του προβλήματος. Mm-hmm. Οι έρευνες συνεχίζονται και δεν μπορώ να ξέρω.
0: Εγώ θέλω να σταθώ λίγο και στην ουσία του αγροτικού ζητήματος. Πέρσι το χειμώνα βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους για πάνω από ένα μήνα. Διατυπώσαν μια σειρά αιτημάτων. Εντάξει, κάποιοι ας πούμε κατώτερες εγγυημένες τιμές, καταλαβαίνω και ίδιοι ότι αυτό δεν είναι εφικτό στο περιβάλλον. Όμως κάποια αιτήματα, το ρεύμα, το πετρέλαιο, τα λοιπάσματα. Οι αποζημιώσεις να είναι επαρκείς και σε όλα τα αίτια. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα η κλιματική αλλαγή, βλέπετε, έχουμε βροχές, χαλάζια, καύσονες. Έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Θα πρέπει λίγο και το πλαίσιο του ΕΛΓΑ να αλλάξει. Αλλά βάλαν κάποια ζητήματα για αγρότες τα οποία μου φάνηκαν εύλογα. Δηλαδή, και το ρεύμα και το πετρέλαιο και οι αποζημιώσεις για την ευλογιά, για τα άλλα ζητήματα, για τη σταφίδα. Είναι πράγματα που πρέπει να τα συζητήσουμε. Τι έχει γίνει μετά από αυτές τις κινητοποιήσεις, τι έχει αλλάξει και τι βλέπετε εσείς για την καλλιεργητική περίοδο?
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι και το ξέρετε αυτό, παρακολουθώ τα αγροτικά θέματα, τα θέματα του πρωτογενούς τομέα από την πρώτη μέρα που είμαι στα κοινά, από τότε, αν θέλετε, που είμαι και στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, επανειλημμένα αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι αγρότες μας έχουν βάλει ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε βγάλει ψηφίσματα και παρακολουθούμε. Άρα και με προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, ξέρω από πού ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει και τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει. Αν θέλετε, και μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν πράγματα να κάνουμε ακόμα. Και πολλά, θα πω εγώ. Πολλά και καταλαβαίνω απόλυτα. Και ποια είναι τα σημερινά προβλήματα. Και το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής και κυρίως το ενεργειακό κόστος που είπατε και εσείς.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που πρέπει να υλοποιήσουμε. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν μιλάω κάθε μέρα με αγρότες και δεν καταλαβαίνω το πρόβλημά τους. Όπως επίσης και μια έγκαιρη διαδικασία και έγκαιρη αποζημίωσης από φυσικές καταστροφές. Γιατί και φυσικές καταστροφές και εδώ στον τόπο μας και σε όλη την Ελλάδα είναι εδώ για να μείνουν. Δυστυχώς έχουμε κλιματική κρίση και θα έχουμε τέτοια πράγματα. Άρα ο οργανισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να αλλάξει. Πρώτο πράγμα που έχουμε κάνει. Το παραδέχουμε εδώ. Και λέω ότι ναι, πρέπει να γίνει. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά πώς θα γίνει αυτό και πώς εξασφαλίζουμε την πλέον χρηματοδότηση. Αλλά ναι, πρέπει να γίνει. Σας το λέω ξεκάθαρα. Το έχω πει παντού, δημοσίως. Ναι, αλλά να ξεκινήσουμε από πού, να δούμε πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε. Να ξεκινήσουμε ότι ο αγρότης το 2019 το εισόδημά του, το σύνολο μαζί, αυτό που δήλωνε, έτσι. Μαζί με την προκαταβολή φόρου έμενε ουσιαστικά ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το ξέρουμε το φορολογικό καθεστώς. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο ξεκινήσαμε να κάνουμε, και δεν νομίζω ότι οι τιμές των προϊόντων εκείνη την εποχή ήταν και στα ύψη, πάντοτε υπήρχαν. Ούτε ο ΕΛΓΑ είχε αλλάξει. Πάλι τα ίδια προβλήματα έχει ο ΕΛΓΑ. Άρα τι παραλάβαμε το 19 και να πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει ένα-ένα μέχρι τώρα και με την παραδοχή ότι δεν τα έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει. Σας λέω λοιπόν, πρώτο πράγμα. Μειώσαμε πολύ τους φορά και με την παραδοχή ότι δεν τα έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει. Σας λέω λοιπόν, πρώτο πράγμα.

0: τα συνεταιρικά σχήματα. Τα συνεταιρικά σχήματα είναι ένα μοντέλο που μπορούμε να αυξήσουμε και να προχωρήσουμε και στο δευτερογενή τομέα, στην τυποποίηση, και μπορούμε ταυτόχρονα να πετύχουμε καλύτερες τιμές, μείωση του κόστους παραγωγής. Λοιπόν, 50% μείωση σε όλους τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεταιρικά σχήματα.
1: Απλά επειδή υπάρχει κακό προηγούμενο στα προηγούμενες δεκαετίες, το καταλαβαίνουμε συνεταιρισμό.
2: Και εδώ πρέπει να αλλάξουν οι δομές των
0: συνεταιρισμών. Να σας δώσω όμως παραδείγματα καλών συνεταιρισμών εδώ στην Ηλία, τους ξέρετε.
2: Ναι.
0: Θα τους δείτε πώς λειτουργούν, πώς τυποποιούν, πώς προχωράνε σε επενδύσεις, πώς πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Και όχι, δεν μιλάω μόνο για ένα προϊόν του Φράουλα, μιλάω και για το πορτοκάλι.
2: Και μάλλον είναι μονόδρομος. Εκεί θα πάμε.
0: Και είναι και μονόδρομος. Δώσαμε λοιπόν 50%. Δώσαμε δυνατότητα 50% συμβολιακές καλλιέργειες. Είναι πολλοί αγρότες που παράγουν βιομηχανική ντομάτα ή παράγουν βιομηχανική πατάτα. Είναι τέτοιοι. Λοιπόν, έχουμε 50% μείωση αυτό. Οι αγρότες έχουν μειωμένο αγροτικό ρεύμα σε αντίθεση με όλους τους άλλους ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ μπορεί να πούμε ότι θα μπορούσε να είναι λίγο πιο κάτω, αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι τιμή σήμερα της χοντρικής αγοράς στο ρεύμα είναι υψηλότερη. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να κοροϊδέψει αυτή τη στιγμή, θα πει, ξέρετε, το 2019 ήταν φθηνότερο. Ναι, αλλά εσύ, κύριε, που το είχες φθηνότερο το 2019, δημιούργησες το χρηματιστήριο ενέργειας, από τότε το ρεύμα έχει αυξηθεί πάρα πολύ στην τιμή του και σήμερα εμείς σου έχουμε ένα φθηνότερο τουλάχιστον αγροτικό ρεύμα. Μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το μειώσαμε. Μειώσαμε το ΦΠΑ σε μια σειρά από στα λοιπάσματα, στις ζεοτροφές κτλ. Ερχόμαστε τώρα πάλι, σαν έκτακτο μέτρο στήριξης, να στηρίξουμε τα λοιπάσματα. Κάναμε το εξής. Για πρώτη φορά, γι' αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Λέω κάποιες σημαντικές τομές ακόμα. Στον κανονισμό του ΕΛΓΑ προβλεπόταν μειωμένη αποζημίωση για το σύνολο της ζημιάς. Σήμερα πλέον αποζημιώνεται το 100% της ζημιάς. Με τροποποίηση του κανονισμού, συζήτηση που έγινε πέρσι, 100% ζημιάς.
1: Ήταν από τα αιτήματα που ικανοποιήθηκαν.
0: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το πλαφόν αυξήθηκε στις 200.000 ευρώ. Ναι. Έχουμε μεγάλες καλλιέργειες και στο νομό μας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε ένα πλαφόν, γιατί ενδεχομένως φοβήθηκαν μήπως υπάρχουν και κατάστατα τα λύσεις. Ναι, αλλά και αυτό αυξήθηκε στις 200.000. Να πούμε ότι ένα πάγιο αίτημα των τοπικών οργανισμών εκείνων βελτιώσεων που είχαν χρέη προς τις ΔΕΗ δόθηκε λύση για πληρωμή σε 120 δόσεις και σήμερα ρυθμίσαν οι περισσότερες. Αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα και σε αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα έγιναν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε τώρα αυτή τη στιγμή στην τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, αφού βρούμε και έναν τρόπο χρηματοδότησης, ώστε να καλύπτει και μια σειρά αποζημιές και να βρούμε και το σύστημα της κρατικής αρρωγής. Ήταν κάτι που βοήθησε στις αποζημίες του φυσικού καταστροφού και πρέπει να δούμε πώς θα το βελτιώσουμε αυτό, να μην υπάρχουν περιπτώσεις όπου μένουν ακάλυπτοι κάποιοι αγρότες μας.
2: Το μόνο βέβαια
0: είναι ότι να κάνουμε πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Και εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια καλύτερη παραγωγή με εξαίρεση κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Φέτος δηλαδή είδατε ότι πολλά προϊόντα πετύχαν καλές τιμές. Έκανα πρόσφατα μια παρέμβαση για το προϊόν της πατάτας, όπου ενδεχομένως έχει ανταγωνισμό από το εξωτερικό και πρέπει να το δούμε αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε πώς το ελαιόλαδό μας, που είναι μεγάλο έτσι, σημαντικό προϊόν που παράγεται στον ομό, πώς θα το πουλήσουμε καλύτερα. Γιατί είναι ένα προϊόν που πωλείται ακριβά και εμείς το πουλάμε φτηνά.
1: Εκεί πήγαμε μια χρονιά στα 13 και ξαναγυρίσαμε στα 4.
2: Ναι.
1: Δηλαδή κάπου πρέπει να πάμε στα 5, 6, 7 ευρώ εκεί μια μέση τιμή που να αφήνει κάτι στο καταναλωτή.
2: Δεν έχει σταθεροποιηθεί αυτό.
1: Και να μην γίνει και πολύ ακριβό.
0: Εδώ λοιπόν νομίζω ότι η απάντηση για την οργάνωση σε εταιρικά σχήματα και τη σύνδεση με την τυποποίηση είναι μια λύση η οποία πρέπει να την ενισχύσουμε. Υπάρχουν και εδώ θετικά παραδείγματα και πάνω σε αυτά πρέπει να δουλεύουμε. Και νομίζω ότι το κράτος έρχεται να χρηματοδοτήσει με σχέδια βελτίωσης, με προγράμματα ΕΣΠΑ, για προγράμματα τυποποίησης και σε συνεταιρισμούς και σαν το πρόγραμμα νέων αγροτών που είπατε, έρχεται να βοηθήσει δηλαδή στην ανάπτυξη. Λείπει κάτι, για να το παραδεχτώ και αυτό. Και είναι κάτι που το ζητώ. Λείπει η κατάρτιση των νέων αγροτών. Την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Να μάθουμε καινούριους τρόπους καλλιέργειας, να μάθουμε σύγχρονους τρόπους καλλιέργειας, έξυπνη γεωργία. Με τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθήσουμε και θετικά παραδείγματα από το εξωτερικό, στο Ισραήλ, στην Ολλανδία, σε μικρότερες εκτάσεις, με μικρότερο κόστος, παράγουν πολύ περισσότερα. Άρα, έχουμε μάθει με έναν παραδοσιακό τρόπο που βρήκαμε από τον παππού μας, τον πατέρα μας, και δεν βελτιώνεται αυτό.
1: Εδώ τώρα για να προβοκάρω. Δεν φτιάχνουμε και μια σχολή στην Ηλία τότε που να τα κάνει αυτά. Ακριβώς. Να καταρτιζόμαστε εδώ.
2: Ωραία,
0: είναι, κάτι, είναι κάτι το οποίο διεκτικό. Και δεν προβοκάρετε, κρούετε ανοιχτές θύρες. Είναι κάτι που ζητώ και εγώ. Και το θέλω και θα το διεκδικήσω.
2: Ωραία, Πάσα Παναγιώτης, να πούμε και λίγο ανεξάρτητα με το θέμα της ΕΤΙΛ στο ζήτημα της πανεπιστημιακής σχολής. Ή οποιασδήποτε σχολή, εν πάση περιπτώσει. Είναι

0: αιμορραγία αυτό που συμβαίνει στην Ηλία, μας πονάει, μας πληγώνει, πρέπει αυτό το κενό με οποιονδήποτε τρόπο ο κ. Νικολακόπουλος να καλυφθεί. Εγώ ακούω ότι πρέπει να έχουμε τις προϋποθέσεις, πρέπει να βρούμε χώρους, πρέπει εκείνο, πρέπει τ' άλλο. Όμως είναι κάτι που έγραψα και σε ένα άρθρο μου την περασμένη εβδομάδα. Όταν το 2004 ο Κώστας Καραμαλής δέχτηκε τα μηνύματα της τοπικής κοινωνίας να γίνουν σχολές, αυτές έγιναν άμεσα. Έδωσε μια εντολή στον τότε Υπουργό Παιδείας και στον Μπρίτανη, τον κύριο Μακρυγέννη, και πολύ πιο πίσω μπήκαν οι προϋποθέσεις και όλα τα άλλα. Θα μου πείτε, αυτό δεν κατέστη βιώσιμο στη συνέχεια. Εντάξει. Αλλά έγιναν αμέσως οι σχολές. Έρθα τώρα, το συζητάμε και το ξανασυζητάμε. Έχουν ευθύνη και οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν ακόμη άδειο το φάκελο. Λέγανε ότι θα συγκροτήσουν μια επιτροπή που θα ασχοληθεί με τα ζητήματα. Από τότε που την συγκρότησαν, δεν την έχουμε ξαναδεί. Υπάρχει πρόβλημα. Και νομίζω πρέπει και εσείς ως βουλευτές του τόπου να το πάρετε λίγο πάνω σας.
1: Εδώ να προσθέσω μόνο ότι μας λέει ο κόσμος. Δηλαδή, στις άλλες περιοχές, σε όλη την Ελλάδα, είναι βιώσιμες όλες τις σχολές, σε όλες τις περιοχές είναι βιώσιμες, και μόνο τελικά στην Ηλία δεν ήταν. Και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας, αν σας έχει ζητηθεί να βοηθήσετε από τους αυτοδιοικητικούς.
0: Μας ακούτε και σας βλέπω ιδιαίτερα προβληματισμένο.
2: Λοιπόν, γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε. Βάλατε πολλά μαζί και είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Καταρχάς, προφανώς και με απασχολεί και προφανώς έχω ένα αίτημα κι εγώ. Ένα ζήτημα είναι να έχει και η Ηλία ρόλο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα αίτημα το διατύπωσα πριν από λίγο μόνος μου εγώ. Ενδεχομένως όχι σε εκπαίδευση, κατάρτιση. Εγώ, εγώ το είπα, σας λέω ότι στον αγροτικό τομέα πρέπει να δημιουργήσουμε την κατάλληλη κατάρτιση. Ναι, θέλουμε μια εκπαιδευτική δομή ανώτατη στην Ηλία. Τι διεκδικούμε, τι ζητούμε, δουλεύουμε γι' αυτό. Σας διαβεβαιώνω ότι δουλεύουμε γι' αυτό, χωρίς τιμανοκρουσίες, ελπίζω.
1: Και καλύτερα έτσι, έχει, γιατί άμα ακυρώνουμε κάτι που δεν γίνεται, είναι χειρότερο.
2: Ελπίζω και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε αίσια έκβαση στο επόμενο διάστημα, αλλά θα πρέπει να βάλουμε κάτι. Θέσατε ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Μόνο εδώ στο νομό δεν ήταν βιώσιμες και είναι σε άλλους νομούς. Η απάντηση είναι και σε άλλους νομούς δεν είναι βιώσιμες. Και όχι μόνο δεν είναι βιώσιμες, αλλά κλείνουν και σε άλλους νομούς. Καλό στους πολίτες μας να το παρακολουθήσουν. Και κλείνουν με αργό θάνατο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λιγότερες ακταίοι κάθε χρόνο.
2: Κλείνουν με αργό θάνατο. Λοιπόν, πολύ ωραίο και το παράδειγμα του Κώστα του Καραμαλή. Αλλά θα πω το εξής. Σήμερα πρέπει να μιλάμε με όρους εκπαίδευσης με νέα δεδομένα. Αν δεν δούμε το μέλλον και δεν δούμε τι χρειάζεται το μέλλον, γιατί αλλάζουν τα πάντα. Και αν εμείς δεν προσαρμοστούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν θα είναι βιώσιμο, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και αν θέλετε, δεν μπορούμε να βάζουμε και τα παιδιά μας τα ίδια σε μια διαδικασία εκπαίδευσης, η οποία δεν θα συνδέεται με την αγορά εργασίας, δεν θα έχει κανένα πρακτικό αντίκρισμα στο μέλλον. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Σας το λέω διότι και ως μέλος πλέον στην διακοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, σας λέω πόσο αλλάζουν πλέον τα τεχνολογικά δεδομένα, πόσο αλλάζουν οι ανάγκες της εκπαίδευσης, τις νέες συνθήκες δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, και θα δούμε πόσο αναδιατάσσεται πλέον και οι ανάγκες της εκπαίδευσης και ο επαγγελματικός χάρτης στο μέλλον. Αν δεν τα δούμε αυτά και δεν κοιτάξουμε μπροστά, τότε θα πούμε τι δουλειά, τι πόσο θα στέλναμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν μουσιολογία, για παράδειγμα. Και αν δεν απαντήσουμε αυτό το ειλικρινές ερώτημα μεταξύ μας, εντάξει, δεν μπορούμε να δούμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν.
1: Το πιο εύκολο είναι να ανοίξει μια σχολή που σε δύο χρόνια μπορεί να κλείσει, έτσι.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Και έχουν εκλογές και να κλείσει. Φτιάξε μια σχολή τώρα που είναι εκλογές, να παραμυθιαστούμε όλοι, και σε δύο χρόνια πέντε εισακτέ και 5-10 παιδιά, τέλος.
2: Νομίζω ότι δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Οι πολίτες πλέον τα αντιλαμβάνονται και αυτά τα καταδικάζουν. Θέλουμε κάτι που να μείνει. Θέλουμε κάτι που έχει, αν θέλετε, σήμερα τι θέλουμε. Θέλουμε και εξωστρέφεια. Να δούμε μπροστά ότι έρχεται η συνταγματική αναθεώρηση. Να κληθούν όλα τα κόμματα να πάρουν θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικός ο ακαδημαϊκός χάρτης της Ηλίας αν δεν είχαμε χάσει πριν από αρκετά χρόνια τη μεγάλη ευκαιρία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όταν είχε την προτείνουσα πλέον την πρωτοβουλία της συνταγματικής αναθεώρησης η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν διαφορετικό. Θέλουμε σήμερα φοιτητές από το εξωτερικό. Μπορούμε να μιλάμε σήμερα για προγράμματα ξενόγλωσσα και με δίδακτρα ενδεχομένως. Γιατί να το καταδικάσουμε, γιατί δηλαδή ο Έλληνας φοιτητής να πηγαίνει στο εξωτερικό και να πληρώνει δίδακτρα. Και εγώ έχω πληρώσει στο εξωτερικό δίδακτρα. Γιατί να μην πληρώσω και σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο που έχει όλο μια διαδικασία. Γιατί να μην προσελκύσουμε και τους φοιτητές που θα πάνε στην Κύπρο, θα πάνε στην Μεγάλη Βρετανία, θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάνε ενδεχομένως και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Λοιπόν, αυτά όλα να τα δούμε και θεσμικά, να δούμε και το μέλλον και ναι, να διεκδικήσουμε μια σχολή και διεκδικούμε και πιστέψτε με, είμαι ο πρώτος που το κάνω. Σας το λέω και σας διαβεβαιώνω κάθε μέρα. Ασχολούμαστε με αυτό. Έχουμε φτάσει σε ένα προχωρημένο επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς τα έχετε παρακολουθήσει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Καλό.
2: Όπου το Πανεπιστήμιο Πατρών προτείνει την σύσταση τμήματος ως 8η σχολή
0: των Ολυμπιακών Σπουδών.
2: Μπράβο. Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία δεδομένου ότι εδώ καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε και φοιτητές από το εξωτερικό και μάλιστα φοιτητές με ένα υψηλό εισόδημα και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει γίνει μια προεργασία έτσι ώστε αυτό να έχει μια σύνδεση και με τον εργασιακό τομέα, ίσως εδώ μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό. Όλα αυτά όμως αξιολογούνται από συγκεκριμένες διαδικασίες. Υπάρχει η Εθνική Αρχή για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που τα αξιολογεί. Σαφώς και πρέπει να δώσουμε λύσεις και σε επίπεδο υποδομών. Εδώ έρχεται και δουλειά όλων μας. Όλα αυτά πετυχαίνονται όχι με ενέργειες ενός και εκατόμων ενεργειών. Αυτά γίνονται με συνολική δουλειά. Δουλειά που έχει κάνει και η αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω. Το έχει κάνει. Έχει εργαστεί και η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, θα περιμέναμε περισσότερα.
2: Στο συγκεκριμένο τομέα. Όλοι θέλει λοιπόν συνολική δουλειά και κοινή προσπάθεια. Και όχι εγώ το έκανα ή κριτική γιατί το έκανε ο άλλος που είπατε και πριν κι εσείς.
0: Mm-hmm. Πάντως και στην κατάρτιση που είπατε, όχι μόνο των αγροτών, αλλά και γενικότερα στην κατάρτιση, πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Έχει το περιθώριο η Ηλία και μάλιστα το λέω αυτό γιατί από το Σεπτέμβριο θα λειτουργεί ίσως τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις αυτή την περίοδο στην Ελλάδα στις σχολές ΕΠΑΣ, τις νέες σχολές ΕΠΑΣ.
2: Να, λοιπόν,
0: είχαμε και τον κύριο Πολυμενόπουλο, τον υποδιοικητή που είναι υπεύθυνος για το ανθρώπινο δυναμικό και για τις σχολές εδώ και μας τα είπε, μας ανέλησε πώς θα λειτουργεί η σχολή. Μάλιστα μέσα στις εγκαταστάσεις αυτές μας αποκάλυψε ότι θα λειτουργήσει το πιο σύγχρονο πρότυπο εργαστήριο για συμβατικά και ηλεκτρονικά αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα. Από όλες τις σχολές θα είναι το πρότυπο, το καλύτερο δηλαδή εδώ. Άρα είναι ένα κίνητο προσέλκυση και των παιδιών σε επαγγέλματα που έχουν άμεση σύνδεση και με την αγορά εργασίας. Και δεν ξέρω πώς αυτό εσείς που ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί, μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλα στάδια αυτού του τόπου.
2: Χαίρομαι που δίνετε αυτή την ευκαιρία. Γιατί ξαναλέω, πριν υπάρχουν πολλά έργα που γίνονται σε άλλα επίπεδα. Πέρα από αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος και βιώνει και σαν ασφάλεια το Πάτρα Πύργος, είναι πολλά άλλα. Σας ανέφερα πριν στο κοινωνικό τομέα. Στον εκπαιδευτικό τομέα, μου δίνετε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα κατάρτισης. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν και σας το είπα πριν. Πρέπει να δούμε ένα αργό εργασίας. Λοιπόν, υπάρχει έλλειμμα στο χώρο της κατάρτισης τεράστιο. Έχουμε δώσει έμφαση σε αυτό. Βεβαίως και έχουμε δώσει έμφαση. Θα θυμηθείτε ότι πριν από ένα χρόνο με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, του ΑΕΔ, επισκέφτηκα τις εγκαταστάσεις ΕΠΑΣ εδώ στον πύργο. Γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο εδώ πέρα αναβάθμισης, επέκταση των εγκαταστάσεων, ολοκληρώνεται. Και θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε σύγχρονες σχολές κατάρτισης, όπου τα παιδιά μας όχι μόνο να πηγαίνουν, αλλά να βρίσκονται και αμέσως μετά να απορροφώνται από την αγορά εργασίας.
0: Ο κ. Πανημερόλου μας είπε παράλληλα. Δηλαδή μπορούν να δουλεύουν το πρωί σε κάποια εργασία που θα τους υποδείξει.
2: Άρα λοιπόν δίνουμε τεράστια έμφαση στο επίπεδο της κατάρτισης των νέων, ακριβώς μέσω της αναδυσκολότητας αυτών των σχολών. Δηλαδή δημιουργούμε σχολές οι οποίοι πραγματικά έχουν αποτέλεσμα. Ενδεχομένως αυτό το παιδί, σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, το οποίο θα τελειώσει αυτή τη σχολή κατάρτισης, θα βρει αμέσως δουλειά. Το παιδί που θα τελειώνει τη μουσιολογία στον πύργο δεν θα έβρισκε δουλειά. Ναι. Θα έπρεπε να περιμένει πολλά χρόνια. Ή αν έβρισκε δουλειά, θα έβρισκε σε έναν άλλο τομέα. Πρέπει να το πούμε αυτό στους πολίτες.
0: Ναι, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση σύνδεση με την αγορά.
2: Πρέπει να το πούμε αυτό στους πολίτες. Όπως επίσης μου δίνεται τη δυνατότητα ότι και στην εκπαίδευση έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Υπήρχαν καινούργια σχολεία τα οποία φτιάχνονται. Το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομίου, μπορώ να σας πω. Μπορώ να σας πω ότι σχολεία που μπαίνουν μέσα στη διαδικασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, 14 σχολεία της Ηλίας αναβαθμίζονται. Και δεν θα παραλείψω να πω ότι είμαι και πολύ περήφανος που ένας από τους λίγους νομούς όλη την Ελλάδα που γίνεται το Ωνάσιο σχολείο, τα Ωνάσια σχολεία είναι εδώ στον πύργο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για την περιοχή μας. Στον τομέα της εκπαίδευσης.
1: Μεγάλη ζήτηση αυτή με τα Ωνάσια σχολεία.
0: Λοιπόν, επειδή θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη, να πούμε τώρα το, και το. Επειδή είχαμε την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, θα μας πει ο κόσμος που ακούει, ωραία, μας τα λέτε όλα αυτά και γίνονται προσπάθειες και το ένα και το άλλο. Όμως όταν βγω έξω στο σούπερ μάρκετ και δεν έχει λεφτά η τσέπη μου, δεν έχει χρήματα, εκεί εγώ αυτό σκέφτομαι. Άρα λοιπόν, υπάρχει μόνο ένα ακρίβεια, υπάρχει μόνο δύο δάνεια, υπάρχει μόνο τρία ότι δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών. Τι βήματα είχαν γίνει, τι γίνεται τώρα, αυτό πρέπει να το αγγίξουμε. Είναι ο πόλεμος, σίγουρα, που έχει επηρεάσει τα πράγματα, αλλά...
1: πρακτικά, τι μπορεί πρακτικά να για την ακρίβεια, να υπάρχει λύση.
0: Πώς θα μπει ένα φρένο σε όλα αυτά που μας δυσκολεύουν?
2: Το νούμερο ένα θέμα είναι η ακρίβεια, το λέμε, το τονίζουμε σε όλους τους βαθμούς. Λοιπόν, δεν θα πω γνωστά πράγματα που τα ξέρετε, εξωγενείς παράγοντες, κλείσιμο στενών ορμούς, γεωπολιτικές συγκυρίες. Θα δω τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, αλλά θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι πλέον όποιος υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να κάνει, υπάρχουν συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες. Αλλιώς διαταράσσονται και πλέον μεταφέρουμε το πρόβλημα στις επόμενες γενιές. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, αυτά μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις όσο το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά μας. Λοιπόν, ναι, έγινε μια παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης προς το παρόν. Νομίζω ότι βοηθάει αρκετά. Βοηθάει τους αγρότες μας η μείωση στα λιπάσματα, βοηθάει το Fuel Pass. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα στη στέγη με το προγράμμα τα στέγη μου, το σπίτι μου 1-2, όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνουν και εκεί.
0: Ανοίγει και το ανακαινίζω.
2: Το ανακαινίζω και αυτό, πρέπει να δώσουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά. Μπορούμε να δούμε και άλλες λύσεις εδώ. Θέλω να πω ότι μαγικές λύσεις όπως το θέσατε δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσπάθειες να βοηθήσουμε και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν και ευρωπαϊκές απαντήσεις. Είμαστε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν πολύ ότι πρέπει πλέον να φύγουμε από τους στενούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η χώρα μας επίσης είναι μια χώρα που πρέπει να δαπανάει υψηλό ποσοστό στην άμυνα και το ξέρετε αυτό όλοι. Πλέον είναι ευρωπαϊκό το επίπεδο να ανεβάσουμε το ποσοστό στις δαπάνες στο 5% των ευρωπαϊκών δαπανών. Και αυτό είναι ένας παράγοντας. Λοιπόν, θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε, αλλά θα στηρίζουμε λογικά. Κανένας άλλος, πιστέψτε με, δεν έχει ένα σχέδιο και μια εναλλακτική πρόταση παρά μόνο να πλειοδοτεί. Α, μείωσες τόσο, γιατί το κάνεις διπλάσιο ή οτιδήποτε.
1: Το έχω ακούσει για, για τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν δεν μειώνει το ειδικό σφαίρα κατανάλωση ή ΦΠΑ.
2: Ωραία, πάμε λοιπόν.
1: Αυτό είναι το που βάζουν όλοι οι περισσότεροι.
2: Νομίζω ότι απάντησε με τον καλύτερο τρόπο ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες. Έρχεται η στιγμή που κάνεις μια επιλογή. Ωραία. Λοιπόν, και λες, έχω αυτά τα χρήματα. Θα τα δώσω με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλο τρόπο. Η πράξη έχει δείξει ότι όταν φέρνεις προσωρινά μέτρα 2-3 μηνών μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση, στο ΦΠΑ ή οτιδήποτε τέτοιο, η πράξη έχει δείξει ότι δεν περνάει στην αγορά τόσο εύκολα. Όταν είναι προσωρινό κυρίως. Ενώ αντιθέτως, όταν αυτό το εισπράττεις και το επιστρέφεις με ένα στοχευμένο τρόπο στην αγορά, για παράδειγμα υπάρχουν και τώρα ανακοινώθηκαν μέτρα επιστροφές ενοικίου. Και είναι και διπλό ενοικίο, επιστροφή ενοικίου σε κάποιους νοσηλευτές που ζουν μακριά, σε κάποιους γιατρούς, σε κάποιους εκπαιδευτικούς, έτσι. Λοιπόν, όταν το επιστρέφεις όμως με στοχευμένα μέτρα, όπως το Fuel Pass, όπως τη μείωση της τιμής σε σαλιπάσματα στο πετρέλαιο κίνησης, είναι πιο αποδοτικό. Αυτή η επιλογή έγινε, αλλά πιστέψτε με, το δημοσιονομικό συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα διαθέσω τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια, γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Και απλά θα ζήσουμε πάλι στιγμές του 15.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι οι πολίτες τα καταλαβαίνουν.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, θα επιστρέψουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία οργανωτικά τουλάχιστον φαίνεται να ετοιμάζεται. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό ή αν έχετε εσείς ειδοποιηθεί για κάτι. Υπάρχει πρόταση για Κυρανάκη, δημοσιοποιείται σήμερα ευρέως σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, για Γενικός Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Ένας νέος άνθρωπος, ξέρει το κόμμα και έχει τη διάθεση, με την εντολή μάλιστα Μητσοτάκη να γυρίσει όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό, πρώτον?
2: Εγώ θεωρώ
0: υπάρχει ότι κάτι στον οργανωτικό τομέα που η Νέα Δημοκρατία το επισπεύδει. Και δεύτερον, το ότι μπαίνει ο Κυρανάκης Γενικός Γραμματέας σημαίνει ότι παραιτείται από το Υπουργείο που είναι σήμερα αναπληρωτής. Σε συνδυασμό με το κενό που είχε αφήσει ο αποθανόν Νίκος Σταγαράς. Μένουν δύο θέσεις κενές, αλλά πάμε και για ένα πολύ μικρό
1: μίνι ανασχηματισμό. Μίνι ανασχηματικές κινήσεις, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Όλη αυτή η κινητικότητα σημαίνει κάτι και μπορεί να σημαίνει και κάτι για τον Ανδρέα Νικολακόπουλο.
2: Λοιπόν, πρώτον, εκλογές θα γίνουν.
1: Και πότε γίνουν εκλογές?
2: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Πώς γίνει τον Οκτώβριο?
2: Εκλογές, λοιπόν, αν υπονοείτε ότι αυτό σημαίνει επίσφυξη των εκλογών, θα σας πω ότι δεν θεωρώ ότι θα γίνουν οι εκλογές νωρίτερα. Οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο ή. Σπέδω να προκαταλαβάλω. Ο Μάρτιος είναι μια πιθανή ημερομηνία, αλλά την άνοιξη του 27 θεωρώ ότι θα γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν, από εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία οργανωτικά πάντοτε έβλεπε το κόμμα ως μια προσπάθεια να υπάρχει μια σύνδεση με την κυβέρνηση, να υπάρχει μια σύνδεση με την κοινωνία. Εγώ θα πω ότι ο Κώστας Κυρανάκης είναι ένα νέο στέλεχος που μπήκαμε μαζί στη Βουλή το 19, έχει μακρά διαδρομή και στους κομματικούς μηχανισμούς και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην ολέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι ένας άξιος υπουργός, έχει κάνει δουλειά στο κτηματολόγιο, έχει κάνει δουλειά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έρχεται να προσθεθεί, δεν είναι κάτι καινούριο, έχει να προσθεθεί σε μια σειρά άξιων στελεχών που διατέλεσαν αυτή την τετραετία Γενική Γραμματής, η Μαρία Σερεγγέλα και στη συνέχεια ο Κώστας ο Σκρέκας. Λοιπόν, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός κρίνει τι παρεμβάσεις κάνει κάθε φορά στο κυβερνητικό σχήμα. Είχα την τιμή να διατελέσω Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ένα δύσκολο Υπουργείο. Αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα. Έχω υπηρετήσει την παράταξη όπου χρειάζεται, όπου βρίσκεται. Αυτή τη στιγμή είμαι προσιλωμένος, όπως βλέπετε, στα προβλήματα του νομού μου και στα γενικότερα ζητήματα όπου συμμετέχω, στα θέματα άμυνας, ασφάλειας που βρίσκομαι στην Επιτροπή, στα θέματα αποδημολυσμού, σε επιτροπές της Βουλής, στα διακοινοφιλιστικά του ΝΑΤΟ που συμμετέχω εκεί, σε ό,τι κάνω και κοιτάζω τη δουλειά και την υπηρεσία στους πολίτες του νομού που με αυτοί με έστειλαν εκεί, του νομού Ηλίας, αυτοί με έστειλαν εκεί και αυτούς υπηρετώ και με αυτή την εντολή και πραγματικά εκεί είμαι προσιλωμένος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και την χαρά και την ευκαιρία να απευθυνθούμε
0: δική μας χαρά για την ομιλία
2: και με δύο, επαναλαμβάνω, δημοσιογράφους που γνωρίζουν καλά, πολύ καλά τα θέματα του νομού.
0: Είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε
1: όλα τα θέματα.
0: Θα σκουράσαμε λίγο, αλλά έξω.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Ναι, ευχαριστώ.
0: Τι είσαι, Παναγιώτη?
1: Λοιπόν, ήταν μαζί μας για περίπου δύο ώρες ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, βουλευτής Ηλίας και τέος υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μαζί με τον Χρήστο Πλευριά κάναμε μια συνέντευξη που θέλω να πιστεύω ότι τα καλύψαμε όλα τα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα και
0: να
1: πολιτικά.
0: Να ξεχάσαμε και κάτι την επόμενη φορά.
1: Την επόμενη φορά εδώ είμαστε. Αλλά βάλαμε και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα τοπικά περιφερειακά θέματα. Όλα τα ζητήματα από τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό μέχρι τα πανεπιστήμια και την ακρίβεια. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργου και ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νικολακόπουλο για την παρουσία σας εδώ
2: και
1: τη συνέντευξη. Να είστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων ανά θεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης, αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια πόλη Τίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπέδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος 3.557 ευρώ. Η φύση είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-306033.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου. 5ο Olympic Day Run Ancient Olympia. 130 χρόνια από την αναδίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μικροί και μεγάλοι, τρέχουμε εδώ που γεννήθηκε ο Ολυμπισμός. Αγώνες 8, 4 και 1,5 χιλιόμετρων. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο www.olympicdayrun.gr. Ζήσε την αυθεντική Ολυμπιακή εμπειρία. Τρέξε με Ολυμπιονίκες, κορυφαίους αθλητές και περισσότερους από 200 Olympic Ambassadors από 80 χώρες. Γίνε μέρος του παγκόσμιου θεσμού που προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη.
4: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Τα καθώς θέλω λοιπόν ακούσαμε, μοναδική ερμηνεία της Αναστασίας Μουτσάτσου, Άλεξ Σιντ και Ουρανία Πατέλη, ένα δίδυμο το οποίο μας έχει δώσει υπέροχα τραγούδια κατά καιρούς. Εμείς έχουμε κοντά μας την κυρία Αναστασία Μουτσάτσου, καλωσορίσατε. Γεια σας.
1: Ούτε κυρία, ούτε πληθυντικό.
0: Πολύ ωραία Αναστασία. Πολύ ωραία λοιπόν, ένα ιδιαίτερο τραγούδι, ένα τραγούδι καταγγελία ενάντια στα κοινωνικά στερεότυπα. Πώς καθοδήγησες σε αυτή η θεματική όσον αφορά την ερμηνευτική σου προσέγγιση αρχικά?
1: Κοίτα, βιώνουμε όλη την ίδια καθημερινότητα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό που περιγράφει το τραγούδι είναι η ζωή όλων μας τα τελευταία χρόνια με τα κοινωνικά δίκτυα, με τα Facebook, τα Instagram, τα TikTok και όλο αυτό το πράγμα που αντί να λειτουργεί υπέρ μας, στην πραγματικότητα λειτουργεί μόνο και μόνο κατά κύριο λόγο για να μας καταστρέψει την καθημερινότητα. Έτσι. Μπαίνεις, φαντάζομαι, και διαβάζεις και βλέπεις.
0: Αυτό ο τίτλος του τραγουδιού με παραπέμπει στα καθώς πρέπει. Και είναι αυτή η μάχη που δίνουμε καθημερινά, που δίνει καθημερινά ο άνθρωπος έτσι για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και στην καθημερινότητά μας, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σοβαρά. Η μουσική πώς λειτουργεί σε αυτό?
1: Κοίτα, η μουσική είναι γέφυρα για να φέρει το μήνυμα πιο κοντά σε αυτούς που το αντιλαμβάνονται και να ταυτιστούν και σε αυτούς που αρνούνται να δουν την πραγματικότητα, μήπως και πιθανόν ας πούμε, να τους παρακινήσει να σκεφτούν διαφορετικά. Το να ζούμε καθημερινά μέσα από το άγχος του τι θα πούν οι άλλοι, τι θα πει ο κόσμος, έτσι δεν μεγαλώνουμε.
0: Και ιδιαίτερα στην επαρχία είναι ακόμη πιο έντονο αυτό.
1: Το ξέρω πολύ καλά γιατί
0: μεγαλώνει στην επαρχία. Ναι, ναι.
1: Και εσύ φαντάζομαι εκεί θα το βλέπεις πολύ πιο έντονα και φαντάζομαι ότι θα δέχεσαι και αντίστοιχες πιέσεις και στη δουλειά σου.
0: Έτσι γίνεται και δυστυχώς ακόμη και σήμερα, που σήμερα δεν θα έπρεπε ίσως. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν τα πράγματα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία μας ακολουθούν.
1: Κοίτα, δεν πιστεύω ότι αλλάζουν, δυστυχώς δεν πιστεύω ότι αλλάζουν οι εποχές, γιατί δεν αλλάζουμε οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Το μόνο καλό που έχουν κάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι όλη αυτή η τιμπορύχη, ας πούμε, της χαράς των άλλων έχουν αποκαλυφθεί. Βγαίνουν και μιλάνε με θράσος ενάντια σε πράγματα που δεν τους αφορούν, έτσι, σε ζωές ανθρώπων, σε επιλογές. Ένα καλό παράδειγμα είναι η δολοφονία της Βασιλικής αυτές τις τελευταίες ημέρες. Δεν διαβάζω τέρατα. Μπαίνουν άνθρωποι και βρίζουν το θύμα. Είναι τρελό αυτό το πράγμα που ζούμε. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέω δεν πιστεύω ότι αλλάζει ο κόσμος. Παλιά όλα αυτά συνέβαιναν και το ξέρεις και το ξέρω γιατί έχουμε εμπειρία της επαρχίας. Ότι αυτά τα πράγματα συνέβαιναν υπόγεια και τουλάχιστον υπήρχε μια συστολή στο να βγει κάποιος, ας πούμε, στο καφενείο να τα φωνάξει στα νερά. Τώρα δεν υπάρχει κανένα φρένο. Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει, χωρίς να ξέρει ακριβώς γιατί πράγμα μιλάει, μέσα από σκόρπιες πληροφορίες. Και το κακό είναι ότι, όπως λέει ο Πλάτωνας, ότι η γνώμη είναι το κενό μεταξύ γνώσης και άγνοιας. Και αυτό ακριβώς το κενό του ο καθένας, την κακή του, το λάθος συμπέρασμά του από κακή πληροφόρηση, προσπαθεί να το επιβάλλει και μάλιστα με θυμό.
0: Ναι, ακριβώς. Και αυτό κάποιοι το λένε ελευθερία του λόγου, το οποίο μεταφράζεται σε ασυδοσία του λόγου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος εκεί, τα μέσα αυτά, να μπορεί ο καθένας να βγαίνει να μιλάει. Χωρίς να φιλτράρει αυτό που σκέφτεται.
1: Έτσι ακριβώς. Και ξέρεις, αυτού του είδους η ελευθερία του λόγου, αυτού του είδους η επιθετική, το δικαίωμά του να πει το δηλητήριό του, να σκορπίσει το δηλητήριό του, κάνει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια πιο υγιή άποψη για τα πράγματα να σωπαίνουν. Γιατί αυτοί επεμβαίνουν με βία. Και η βία δεν. Εκτός ότι δημιουργεί διάρα και μεταξύ τους δεν υπάρχει καμία αρμονία, ας πούμε. Όλοι αυτοί τρώγονται και μεταξύ τους βλέπεις. Για λεπτομέρειες της κακής τους νόμης. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε την ηρεμία και θέλουμε μια ισορροπημένη ζωή με αγάπη και αλληλοκατανόηση, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να σιωπούμε. Γιατί δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτό το πράγμα. Τι μπορείς.
0: Ναι. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Και βέβαια, για να πάμε και πάλι στο τραγούδι, η μουσική είναι, είπαμε, μία γέφυρα, είναι ένας τρόπος να βγαίνουν προς τα έξω αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα με χαροποιεί ιδιαιτέρως το ότι έχουμε τραγούδια τα οποία μιλάνε στην εποχή μας, μιλάνε για την εποχή μας, μιλάνε για τα προβλήματά μας, γιατί υπήρχε και μία περίοδος η οποία ήταν το τραγούδι το συγκεκριμένο, το καταγγελτικό τραγούδι, ήταν στην άκρη. Μπορεί να έβγαιναν τραγούδια, αλλά δεν βγαίναν προς τα έξω, δεν τα άκουγε ο κόσμος.
1: Ναι, δεν προβάλλονταν, γιατί ακριβώς είχε συμβεί αυτό ακριβώς που σου λέω. Οι καλοί άνθρωποι εντός εισαγωγικών κάνανε πίσω. Mm-hmm. Δεν άντεχαν αυτή τη βία. Αλλά ξέρεις πια, εγώ πιστεύω ότι το ποτήρι έχει ξεκυλήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε να αποκαλύπτονται πράγματα που ούτε μας πέρναγε από το μυαλό στο παρελθόν ότι συμβαίνουν. Και αυτό κάνει τους ανθρώπους να περνούν, τους ανθρώπους που αγαπάνε τον άνθρωπο που αγαπάει τον άνθρωπο χοντρικά, να περνάει στην αντεπίθεση.
0: Ναι. Για πες μας για αυτό το δίδυμο λοιπόν, υπάρχει μία χημεία εκεί, γιατί έχετε ξανασυνεργαστεί και με τον Άλεξιντ και με την Ουρανία Πατέλη.
1: Με την Ουρανία ξεκίνησε η συνεργασία μας πριν μερικά χρόνια με ένα ολόκληρο δίσκο και στίχους της Ουρανίας και μουσικές διαφόρων αγαπημένων, του Ξηδάκη, του αγαπημένου μας Λαβρέντι, του Παντελή Παλασσινού, του Θέμη Καραμουρατίδη, τώρα έχω κολλήσει, ξέρεις, προσπαθώ να τα θυμηθώ όλα ένα-ένα. Παλασσινού, του Θέμη Καραμουρατίδη, τώρα έχω κολλήσει, ξέρεις, προσπαθώ να τα θυμηθώ.

0: άλλα τραγούδια στη Μάγισσα. Ελπίζω αυτό το πράγμα να κρατήσει, γιατί εκτός του ότι έχουμε μια καλή χημεία σε επίπεδο δουλειάς, είμαστε και μεταξύ μας αγαπημένοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε φίλοι. Είναι καλό οι φιλίες να δοκιμάζονται με τα χρόνια και να εξελίσσονται.
1: Είναι ίσως προάγγελος αυτό το τραγούδι για κάτι καινούριο ή για ολοκληρωμένη δουλειά που είναι, εντάξει, τώρα λέμε ολοκληρωμένη δουλειά, αλλά ξέρουμε ότι τα τραγούδια πώς βγαίνουν σήμερα, πώς κυκλοφορούν. Υπάρχει κάτι στα σκαριά δηλαδή για κάτι νέο?
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έβγαλα αυτό το τραγούδι γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Όταν το άκουσα, δηλαδή, είπα κατευθείαν το θέλω να το πω οπωσδήποτε και τους το πήρα. Το είχα καιρό στα χέρια μου και ήταν η στιγμή να το βγάλω, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί, να σου πω την αλήθεια, Αθανασία, δεν εμπιστεύομαι πια τις καταστάσεις, ούτε τον τρόπο που προβάλλονται τα τραγούδια μας, ούτε τον τρόπο που περνάνε στον κόσμο. Πιστεύω ότι υπάρχει μια τέτοια υπερπληροφόρηση στο διαδίκτυο πια, ένας βομβαρδισμός από πράγματα, από τραγούδια, και έχει έρθει και το AI τώρα να τα κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Δυστυχώς χάνονται τα καλά τραγούδια, χάνονται και χανόμαστε και εμείς οι ίδιοι μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των πληροφοριών και χάνουμε πράγματα. Δηλαδή έχει μείνει αυτό, έχει μείνει το ραδιόφωνο που υπάρχει μια σειρά, να το πω έτσι, μπορούμε να προβάλλουμε πράγματα, αλλά μέχρι εκεί δυστυχώς.
0: Εσείς όμως για να τα ακούσετε όλα όσα βγαίνουν δεν θα πρέπει να κοιμάστε καθόλου.
1: Όχι, και δυστυχώς εμείς στην επαρχία έχουμε και το εξής, ότι είναι μικρός, έχουμε λίγες ώρες. Εκπομπών. Είναι λίγος ο χρόνος μας και δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα.
0: Δεν μπορείτε, βέβαια. Ναι. Πώς θα κάνετε αυτό το πράγμα, ναι. Τι να πρωτοακούσετε και πώς να. Και ξέρεις, δεν μπορείς να τα ακούσεις μία φορά και να πεις «Α, ωραία, είναι, θα το παίξω».
1: Μα δεν γίνεται μία φορά.
0: Ναι. Βέβαια, πρέπει να εμβαθύνεις το κομμάτι, να τα ακούσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Να σε πιάσει που λένε.
1: Ναι. Ναι. Έχει παιχτεί ζωντανά, έχει τραγουδιστεί ζωντανά το συγκεκριμένο κομμάτι, υπάρχουν αντιδράσεις από το κοινό?
0: Κοίτα, όχι. Τώρα όχι. Το καλοκαίρι θα το παίξω σε κάποια live που έχω.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι, ελπίζω να αγαπηθεί.
1: Τι live έχεις προγραμματίσει?
0: Θα κάνω κάποιες συναυλίες με τη Φωτεινή τη Βελεσιότου. Ναι. Και μετά θα και κάποια πράγματα, 2-3 πράγματα μόνη μου. Και μετά ετοιμάζω κάτι για τον ερχόμενο χειμώνα, που το ετοιμάζω από τώρα γιατί θέλει δουλειά αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μια παράσταση μουσικοθεατρική. Αυτό. Αρκετά είναι αυτά, φαντάζομαι.
1: Οπότε μένουμε λοιπόν στο τραγούδι, το οποίο θα το ξανακούσουμε, τα «Καθώς θέλω» λοιπόν. Αναστασία Μουτσάτσου, Άλεξη, Ντουρανία Πατέλη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ζεστή κουβέντα μαζί σου. Λες και γνωριζόμασταν χρόνια. Ήσουν δίπλα μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζουμε να σε ξανασυναντήσουμε λοιπόν σύντομα. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά,
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Καλή.
1: Χαρήκαμε. Για...

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ένα τραγούδι το οποίο το θυμόμαστε με την φωνή του Τόλι Βοσκόπουλου. Και το ακούσαμε σήμερα από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, έτσι, σε μια υπέροχη διασκευή, μοναδική διασκευή, δεν τη φανταζόμασταν αυτή τη διασκευή, από τους σολίστες της κιθάρας, Στέλιο και Γιώργο. Στέλιος ο πατέρας, Γιώργος ο γιος, ο κύριος Στέλιος Γκόλγαρης είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια
1: σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε κάτι πολύ ωραίο. Και ποια ήταν η αρχική σκέψη που σας ώθησε να επιλέξετε το συγκεκριμένο κομμάτι για αυτή την κιθαριστική διασκευή?
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει με το Γεράσιμο, είχαμε ηχογραφήσει ήδη άλλα δύο, τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Το ένα θα κυκλοφορήσει 11 Ιουνίου και το άλλο 2 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και επειδή το είχαμε έτοιμο αυτό, το πρότεινα εντελώς ξαφνικά στο Γεράσιμο, ο οποίος ενθουσιάστηκε και μου λέει: πάμε να το γράψω τώρα. Του λέω: μήπως θες να πεις και αυτό? Γιατί εγώ τον φανταζόμουν το Γεράσιμο, επειδή τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Γεράσιμο. Τον θεωρώ από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές που έχει αναδείξει η χώρα μας. Και πραγματικά του άρεσε το Γεράσιμο. Μου λέει: ναι, να το δοκιμάσω. Γιατί τον φανταζόμουν έτσι σε μια πιο κλασική βερσιόν αυτό το κομμάτι, με δύο κιθάρες μόνο, έτσι πιο, αν θέλετε, κλασικοποιημένο, ναι, με την ευρύτερη έννοια. Γιατί ο Μίμης Πλέσας δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι κλασικός συνθέτης. Mm-hmm. Έχει γράψει υπέροχα, ας πούμε, λαϊκά τραγούδια, αλλά είναι για εμάς τους μουσικούς είναι ένας πολύ σπουδαίος και γενικότερα κλασικός συνθέτης, ναι, ο Μίμης ο Πλέσας. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τραγούδι που το είχε πρωτοταγουδήσει, όπως είπατε και εσείς, ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, σε μια λαϊκή έτσι πρόταση τότε, το 1970. Και ήταν από μια ταινία, το όνειρο της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ναι, η προσέγγιση μας εμάς ήταν οι δύο κλασικές κιθάρες, θέλοντας να αναδείξουμε το ρόλο της κλασικής κιθάρας, ότι η κλασική κιθάρα μπορεί να παίξει όλα τα είδη της μουσικής. Mm-hmm. Από κλασικά κονσέρτα στο Μέγαρο Μουσικής, ξέρω εγώ, και στο Ηρώδιο με μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, από σόλο κιθάρα, κλασική, από Latin διασκευές, φλαμέγκο, τζαζ, mm, αλλά και να προσεγγίσουμε και την υπέροχη ελληνική μας λαϊκή μουσική.
0: Το έχετε κάνει πιο αφηγηματικό.
1: Ναι. Έτσι, αυτή ήταν η ιδέα. Mm. Ο Γιώργος, ο γιος μου, κάνει τις διασκευές, mm, της ορχηστρώσης.
0: Mm. Ναι.
1: Αλλά ναι, το συζητάμε πάντα μαζί τον τρόπο που θα τα προσέχει.
0: Πώς, κύριε Γκόλγαρη, επειδή γίνονται διασκευές, κατά καιρούς, ναι, γίνονται, και πώς μία διασκευή σήμερα είναι επίκαιρη, γίνεται επίκαιρη, ένα τραγούδι δηλαδή που θα το φέρει κάποιος από το παρελθόν, πώς θα γίνει επίκαιρο και πώς, με ποιο τρόπο θα έρθει το τραγούδι χωρίς να έχει αλλοιωθεί?
1: Αυτό ακριβώς, όπως ακριβώς το περιγράψατε, αυτό που θέλαμε και εμείς από την πρώτη στιγμή να πετύχουμε, να προσέξουμε. Όλα τα τραγούδια που καθόμαστε και διασκευάζουμε, κύριος ο Γιώργος και εγώ τον συμβουλεύω περισσότερο, είναι χωρίς να πειράξουμε, με απόλυτο σεβασμό στους δημιουργούς του τραγουδιού, να δώσουμε μια νέα πρόταση. Μια νέα πρόταση που δεν θα είναι απλά μια επανεκτέλεση, δηλαδή θα μπορούσε πολύ εύκολα αυτό το τραγούδι να γίνει πάλι με ένα-δύο μπουζούκια, με drums, με μια ακουστική κιθά, να γίνει μια επανεκτέλεση, mm-hmm, δηλαδή στηριζόμενη στην παλιά εκτέλεση, στην πρώτη εκτέλεση του Τόλι Βοσκόπουλου. Εμείς θέλαμε να δώσουμε μια νέα πρόταση, αναδεικνύοντας το ρόλο της κλασικής κιθάρας, αλλά και το ρόλο του τραγουδιστή, ο οποίος μπορεί να αναδείξει και άλλες πτυχές του ταλέντου του, δηλαδή να προσεγγίσει ένα τραγούδι με τέτοια ερμηνευτική ικανότητα, όπως κάνει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Και να έχει και κατά τη γνώμη μας μια πιο φρέσκια ματιά, έτσι, αλλά αυτό βέβαια το κρίνει ο κόσμος, αν είναι πιο φρέσκο ή πιο παλιό ή επαναλήψιμο, επαναλαμβανόμενο. Έτσι.
0: Ακούγεται βέβαια πιο φρέσκο, έτσι είναι.
1: Ναι,
0: ακούγεται.
1: Αυτό ήταν ο στόχος μας και είναι χαρά μας να τα ακούμε από εσάς τους ειδικούς, από τον κόσμο, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη της μουσικής.
0: Mm-hmm. Ως δίδυμο λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο πριν, μου μιλήσετε για σας, για το δίδυμο των σολίστ, των οικογένεια δηλαδή σολίστ. Με το Γεράσιμο Ανδρεάτο είναι το πρώτο τραγούδι αυτό, η συνεργασία, είναι η πρώτη συνεργασία σας και έχετε άλλα δύο, μου είπατε, που έχετε...
1: Με το Γεράσιμο, κοιτάξτε, γνωριζόμαστε χρόνια, πάντα λέγαμε να κάνουμε κάτι μαζί, πάντα τον είχα και εγώ στα υπόψη μου να συνεργαστώ, γιατί είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος με απίστευτο ήθος και κοινωνικό και καλλιτεχνικό. Η πρώτη σκέψη μας ήταν να πει το πρώτο φθινόπωρο και τη Θεσσαλονίκη το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη και τη Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ζαμπέτα. Αυτά τα είχαμε ήδη έτοιμα, τα άκουσε ο Γεράσιμος, του άρεσαν πάρα πολύ, ενθουσιάστηκε, ήρθε με πολύ μεγάλη χαρά, τα ηχογράφησε. Αυτό το είχαμε έτοιμο το κομμάτι έτσι στο συρτάρι μας. Του λέω, μήπως του λέω, θα θέλεις να πεις αυτό και αυτό του πλέσα. Ο Γεράσιμος τρελάθηκε. Μόλις το άκουσε, μου λέει, θέλω να το πω τώρα. Μπήκε δηλαδή κατευθείαν και το είπε στο στούντιο. Πάθαμε όλη πλάκα, γιατί ήταν ένας Ανδρεάτος εντελώς διαφορετικός που δεν τον περίμενε ο κόσμος. Δηλαδή, σε αυτή την ερμηνεία να το προσεγγίσει έτσι αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και αποφασίσαμε σε συνεργασία και με την εταιρεία μας την FM Records να βγει πρώτο αυτό, γιατί πραγματικά ήταν, δηλαδή ήταν η έκπληξη που, ξέρετε, μας εντυπωσίασε όλους. Νομίζω ότι ταιριάζουμε με τον Γεράσιμο, έχουμε πολλά σχέδια, έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, ήδη έχουμε προγραμματίσει και άλλες ηχογραφίες και άλλα τραγούδια. Τώρα στις 11 Ιουνίου βγαίνει πάλι μια κλασική, μια βρισκόν μας πούμε, με δύο κλασικές κιθάρες πάλι και το Γεράσιμο του γνωστού τραγουδιού Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ζαμπέτα, που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος το 1967. Τέλειωσα, μια παρόμοια προσέγγιση με το «Και εσύ θα φύγεις», τελείωσε διαφορετική από την αρχική, όπου οι κιθάρες έχουν τον κύριο ρόλο ως μπουζούκια, αλλά με τον κλασικό τρόπο και με το ζεστό ήχο της κλασικής κιθάρας που μπορεί να προσεγγίσει τέτοια έργα. Και βέβαια 2 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει, το έχουμε προγραμματίσει για Σεπτέμβριο αυτό λόγω και του τίτλου, πρώτο φθινόπωρο, το σπούδαιο αυτό τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη, το οποίο το έχει ακούσει και ο Βαγγέλης ο Κορακάκης, ενθουσιάστηκε και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή για μας το ότι και ο συνθέτης δίνει όχι απλά την έγκρισή του, αλλά υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια και... Είμαστε γενικά ενθουσιασμένοι και με τον Γεράσιμο, γιατί ταιριάζουν και, επιτρέψτε μου την έκφραση, και τα χνότα μας. Έχουμε πολύ ωραία χημεία. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός και, γιατί ξέρετε, ο Γεράσιμος παίζει και μουσικά όργανα, ξέρει και μπουζούκι και κιθάρα και τα λοιπά, και συνονούμαστε αμέσως. Σέβεται πάρα πολύ τους μουσικούς, σέβεται τα όργανα που είναι να έχουν τον κύριο ρόλο, γιατί ουσιαστικά εδώ, ξέρετε, τον κύριο ρόλο τον έχουν οι κιθάρες. Ο τραγουδιστής είναι η έκπληξη, αυτό που δεν περιμένει ο άλλος να ακούσει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Είμαστε σε πολύ ωραία διάθεση και οι τρεις μας, και πιστεύω θα γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Τα αναμένουμε με ενδιαφέρον αυτά τα κομμάτια.
1: Θα ακούμε πάρα πολύ.
0: Είστε λοιπόν ένα δίδυμο το οποίο έχετε διαγράψει μια σημαντική καλλιτεχνική πορεία μέχρι τώρα. Ήσασταν σολείς σε σημαντικές ορχήστρες, στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στην Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Νίκαιας, Ορχήστρα Εγχώρ των Πειραιά. Έχετε συνεργαστεί με καλλιτέχνες και ερμηνευτές γνωστούς πλέον, με όλους σχεδόν. Πώς να τους απαριθμίσουμε λοιπόν.
1: Να μην ξεχάσουμε και κανένα. Έτσι ακριβώς. Γιατί μπορεί να ξεχάσουμε και κανένα.
0: Θα πούμε όλους λοιπόν για να τους καλύψουμε όλους. Πώς είναι αυτή η πορεία μέχρι σήμερα?
1: Είναι μια πολύ ωραία πορεία, με την έννοια ότι εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε τη τέχνη της μουσικής, και για μας δεν είναι δουλειά, δεν είναι εργασία. Αυτό το πράγμα δεν το κάνεις, γιατί ούτε και οι αμοιβές είναι υψηλές στον χώρο το δικό μας της κλασικής μουσικής, της κλασικής κιθάρας, ούτε και η προβολή είναι ανάλογη του κόπου σου και, και της ενέργειας που καταθέτεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά εμάς μας γεμίζει πάρα πολύ αυτό, και το ωραίο σε εμάς με την έννοια της διαφορετικότητας είναι ότι εμείς έχουμε διδύσει και σε άλλους και σε άλλα είδη μουσικής. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο η κλασική μουσική που θα βγούμε να παίξουμε με το σμόκιν μας, ξέρω εγώ, στο Ηρώδιο, στο Μέγαρο με τη Συμφωνική Ορχήστρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το γίνει αυτό τη μια μέρα, μπορεί την άλλη μέρα όμως να συνεργαστούμε με ένα σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή, με ένα σπουδαίο λαϊκό μουσικό. Έχουμε κάνει, ας πούμε, με τον Μανώλη τον Καραντίνη, έχουμε παίξει ένα έργο του Λιβανελή, του μεγάλου Τουρκού συνθέτη. Έχουμε συνεργαστεί με τον Γιώργο τον Κοντραφούρη, το σπουδαίο πιανίστα της jazz, με σολίστες διάφορους, τώρα μην ξεχάσω πάλι κανένα. Δηλαδή, μπορούμε να παίξουμε όλα τα είδη της μουσικής, να τα προσεγγίσουμε. Και αυτό είναι κάτι που μας δίνει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνδυάζει, ξέρετε, την αγάπη μας και τη γενικότερη κουλτούρα μας γύρω από την τέχνη της μουσικής.
0: Ισχύει ότι η κιθάρα μπορεί να παίξει τα πάντα ως μουσικό όργανο.
1: Βέβαια. Ναι. Σε μια παλαιότερη συνέντευξή μου που είχα δώσει το δίφωνο προ 20-30 χρόνια, δεν θυμάμαι, είχα πει κάτι που ότι η κιθάρα για μένα είναι το πιο λαϊκό όργανο από τα κλασικά και το πιο κλασικό από τα λαϊκά. Πραγματικά η κιθάρα έχει τέτοιες δυνατότητες, γιατί είναι ένα πολυφωνικό όργανο. Είναι μια μικρή ορχήστρα, όπως την έλεγε και ο μεγάλος Γάλλος συνθέτης Μπερλιόζ, που μπορεί πραγματικά να διεισδύσει σε όλα τα μουσικά είδη και να πληρέστατα, με πλήρη αρμονία, να καλύψει όλα τα μουσικά είδη με τον ιδιαίτερο ήχο της, με την ευαισθησία του ήχου της κλασικής κιθάρας.
0: Ναι.
1: Γιατί, ξέρετε, η κλασική κιθάρα μας δίνει άλλες επιλογές. Η κλασική κιθάρα είναι, το λέμε κλασική εντός εισαγωγικών, είναι η κιθάρα που παίζεται, ξέρετε, μόνο με δάχτυλα, όχι με πένα.
0: Ναι, όχι με πένα, ναι.
1: Και παίζεται με φυσικό ήχο, το πολύ πολύ να βάλουμε, ας πούμε, ένα βίσμα για να βγαίνει ο ήχος στις ηλεκτροκλασικές κιθάρες από την έξοδο των ηχείων. Είναι δηλαδή απόλυτα φυσικός ο ήχος της υπό μία έννοια. Και ο τρόπος που την προσεγγίζει δεν έχει τεχνική παρέμβαση. Όπως, ας πούμε, με σεβασμό πάντα μιλάω, έτσι, δεν το λέω υποτιμητικά για τα άλλα όργανα, όπως η ηλεκτρική κιθάρα ή η ακουστική, που μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μέσω της τεχνολογίας. Και πραγματικά νομίζω αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε χρόνια τώρα, και εμένα αυτό ήταν ο στόχος μου κιόλας από την αρχή της καριέρας μου, που είχα ξεκινήσει ως όλο ή ως ντουέτο με τον Βασίλη το Μαστοράκη, να διεισδύσει κιθάρα και σε άλλα μουσικά είδη. Ας πούμε, είχα συνεργαστεί με τον Τζακνί, με τον Κορκολί. Σας λέω τώρα πράγματα τέριαστα τη δεκαετία του 90 για ένα κλασικό, ας πούμε, κιθαρίστα και ένα κλασικό μουσικό. Με τους Active Member, ας πούμε. Τώρα πώς μπορεί να συνδυαστεί το, για κάποιους που φαίνεται παράξενο αυτό, το low bap hip hop, ας πούμε, να συνδυάζεται με την κλασική κιθάρα. Και όμως εμείς συνεργαστήκαμε, νομίζω, καλά με τον Μιχάλη τον Μητακίδη, με τους Active Member, συμμετείχαμε σε συναυλίες τους. Και αυτό δείχνει και τις δυνατότητες, αν θέλετε, του οργάνου και τον τρόπο που μπορεί να προσεγγίσει κανείς τη μουσική.
0: Και πέρα από όλα αυτά, είναι και μια καλή παρέα η κιθάρα, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει πιο συντροφικό όργανο και αυτό που λέω και στους μαθητές, που λέμε και στους μαθητές μας, εγώ το τονίζω πάντα, είναι ότι είναι το μουσικό όργανο που είναι το μόνο μουσικό όργανο που έρχεται σε επαφή το σώμα του οργάνου, το ξύλο του, με την ψυχή σου, με την καρδιά σου. Ακουμπάει την καρδιά, ακουμπάει πάνω σου, πάνω στο σώμα σου. Όλα τα άλλα όργανα έχουν έτσι μια απόσταση για να τα παίξεις και να τα...
0: Αυτό δεν το ξέραμε, η αλήθεια είναι.
1: Έτσι το έχω σκεφτεί εγώ, το έχω παταθεί έτσι, ότι από τη στιγμή που οι παλμοί της καρδιά σου μεταφέρονται στο όργανο, άρα είναι πολύ πιο κοντά συναισθηματικά με σένα, σε αυτό που προσπαθείς να αποδώσεις.
0: Έχετε προγραμματισμένες εμφανίσεις για το καλοκαίρι?
1: Για το καλοκαίρι είμαστε σε συζήτηση, κάτι θα κάνουμε και με τον Γεράσιμο τον Ανδρεάτο. Έχουμε ήδη, βέβαια, αρκετές συναυλίες μέσω και των μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, γιατί εμείς είμαστε, η κύρια εργασία μας, ξέρετε, είμαστε καθηγητές σε ΟΔΙΑ, εγώ είμαι και διευθυντής στο Δημοτικό Οδείο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, που είναι έτσι μεγάλη, δεν είναι απλά μεγάλα οδεία, είναι μεγάλη πολιτιστική οργανισμή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε πολλά σύνολα και έχουμε Συμφωνική Ορχήστρα, Κιθαριστική Ορχήστρα στο Διαντίνα με τον Ανδρέα τον Κατσιγιάννη, το γνωστό συνθέτη. Λακές ορχήστρες, έχουμε πάρα πολλά σύνολα και έχουμε και εκδηλώσεις μέσω των μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υπηρετούμε. Σίγουρα αυτό που μπορώ να σας πω με απόλυτη ακρίβεια που συνδέεται και με το γεράσιμο των Ανδρεάτων και είναι νομίζω αρκετά σημαντικό,
0: ναι,
1: είναι ότι 23 Σεπτεμβρίου στην κεντρική εκδήλωση του μπλόκου της Κοκκινιάς,
0: mm-hmm,
1: που γίνεται πάντα κάθε χρόνο, είναι επαιτειακή και γίνεται στη μνήμη των θυμάτων του μπλόκου της Κοκκινιάς, θα παρουσιάσουμε ένα καινούριο έργο που τη μουσική γράφει ο Ανδρέας ο Χατζηγιάννης και λέγεται «Τον μπλόκο της Κοκκινιάς». Τους στίχους γράφει ο B.D. Foxmore, ο γνωστός Μιχάλης Μητακίδης των Active Member.
0: Mm-hmm.
1: Είναι έτσι μια πολύ σημαντική για μένα συνεργασία. Θα τραγουδήσω ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος το έργο. Εγώ με τον Γιώργο είμαστε οι σολίστ, ως μουσική συμμετέχουμε ως σολίστ στην παρουσίαση του έργου. Και μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
0: Mm-hmm.
1: Και θα γίνει η συναυλία αυτή, θα γίνει μέσα στον ιερό χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς που εκτελέστηκαν τα θύματα. Είναι, για μας είναι δηλαδή κάτι πολύ συγκινητικό, μας δημιουργεί ένα δέος κάθε χρόνο αυτές οι εκδηλώσεις. Και θα έχω γραφηθεί και από την FM Records αυτό και θα είναι ένα καινούργιο έργο στη μνήμη των θυμάτων, mm-hmm, του μπλόκου της Κοκκινιάς, για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να το.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά. Και βέβαια το κοινό ενημερώνεται και από τα κοινωνικά δίκτυα,
1: ναι,
0: κάθε φορά που θα εμφανίζεστε.
1: Ναι. Βέβαια, ναι, βέβαια. Mm-hmm. Αυτό σας το ανακοινώνω γιατί είναι ήδη κλεισμένο, γιατί είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Και έπονται και άλλα και ηχογραφήσεις και συναυλίες και εκδηλώσεις. Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε στο άμεσο μέλλον.
0: Να έχετε λοιπόν ένα δημιουργικό υπόλοιπο και καλό καλοκαίρι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή την υπέροχη διασκευή και εσύ θα φύγεις. Στέλιος και Γιώργος λοιπόν, Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Η μουσική κυκλοπαίδια έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Η Αθανασία Καρούμπαλη, ο Χάρης Παπαδέας και ο Σταμάτης Καραγκούνης ήταν κοντά σας. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 που είναι σήμερα, ανακοίνωσε πρόλογο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική. Εντάσσεται σε μια στρατηγική, η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμύριων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος από 8,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήριση την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Στάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει στην αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής, υπομορφή σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδής εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, που το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστηρία, προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Τρία ακόμα θαλάσσια ντρόνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την αυτοκαταστροφή μη επανδρομένου σκάφου στο λιμάνι της Κωνσταντζας, σύμφωνα με το DG24. Το ντρόν ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία εξεράγει χωρίς να προκαλέσει θύματα, ενώ οι ρουμανικές αρχές εκένωσαν προληπτικά την περιοχή και πραγματοποιούν έρευνες με ελικόπτερα για τον εντοπισμό και άλλων ντρόνς. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι τα μέτρα είναι προληπτικά και δεν υπάρχει λόγος πανικού. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική, τα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βατά χαρακτηρίζουν τα θέματα στα λατινικά, μέτριες δυσκολίες στα θέματα της χημείας, διαβαθμισμένες δυσκολίες στα θέματα της πληροφορικής. Για τις 17 Ιουνίου διέκοψε η δίκη του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη. Στο εφετείο, ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθερξη με αναστολή της ποινής μέχρι την έφεση για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Γιώργο Πίκουλα και το Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Παρασκευή. Για τον περισσότερο κόσμο.
0: Τι έχουμε.
2: Γκαζόντο. Παρασκευούλα. Τι γίνεται, παιδιά, με τη Μίγα? Έφυγε. Άντε, καλό ταξίδι.
0: Μίγα. Εγώ εντωμεταξύ σήμερα έφερα λουρί. Για να τη βγάλω βόλτα τη Μίγα.
2: Αποδίμησε.
0: Μπα, κάπου εδώ θα είναι, δεν μπορεί.
2: Εντάξει,
0: εδώ ο άλλο βγήκε βουλευτή με τη Μίγα.
2: Δόθηκε διέξοδο.
0: Θυμάσαι τον άνθρωπο που έγινε βουλευτή με τη Μίγα?
2: Ποια, δεν θυμάμαι.
0: Ο συνάδελφο, ο Γιώργο Βαρεμένο με τη Μίγα στο στούντιο.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Πώ έγινε? Γιατί εμεί να μην γίνουμε.
2: Έλατε, να μην γίνουμε καναλάρχε.
0: Μπορούμε να φέρουμε άλλο ζουζούνι μέσα στο στούντιο. Ένα σκαραβαίο.
2: Έστω μια πασχαλίτσα. Κάτι.
0: Βρωμούσα αν εμυρθεί μόνο.
2: Όχι, ναι. Ήταν η Μιγούλα, βρήκε διέξοδο. Μπράβο της πάντως. Συζητήσαμε.
0: Δεν ξέρω αν βρήκε διέξοδο.
2: Τις ταινίες για όλα.
0: Μπορεί να.
2: Παραγγείλαμε στο Γιάννη.
0: Μπορεί να εκδηλωθεί σε εμάς γιατί αισθάνεται πιο οικία. Οι άλλοι να την κυνηγούν. Δεν ξέρω.
2: Να άκουσε τη φωνή μας και να σκάσει.
0: Πώς φωνάζει μια Μίγα?
2: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι και να μην τη φωνάξει σου έρχεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τη φωνάξει πολύ.
0: Λοιπόν, δύσκολα σήμερα τα θέματα που πέσαν σε λατινικά χημεία πληροφορική για τις πανελλαδικές. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των site και των εφημερίδων.
2: Δεν έχει πέσει κανένα εύκολο, ρε φίλε. Και προχθές τα.
0: Εντάξει, τα μαθηματικά, ας πούμε, το αναμενόμενο δύσκολο. Αρχαία. Τώρα λατινικά χημεία
2: με πληροφορική. Χρειάζεται και μία έτσι συνδυαστική αυτή και τα λοιπά.
0: Είπαμε, είναι όλο λάθος. Όλο το σύστημα λάθος.
2: Όλο.
0: 12 χρόνια στο σχολείο σβήνονται μέσα σε 12 ώρες. Είναι αυτά τα 3-4.
2: Και όλο λέμε
0: θα το δούμε
2: και θα ξαναφτώσουμε και θα ξανακάνουμε. Έξαλλος ο αδερφός σου Άρης Πρωτοσάλτερ.
0: Τι έκανε?
2: Γιατί σχολίασε όλη αυτή την ιστορία με τον Τσίπρα και την αριστερά ότι είναι ξεφτύλα, τέλος πάντων, να τους έχει εκεί στην αναμονή και τα λοιπά. Και δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο κόμμα αυτό πράγμα, να υπάρχει τέτοια μεταφορά αυτών από άλλο οργανισμό.
0: Γιατί πάνω απ' όλο ο Άρης είναι άνθρωπος.
2: Του λέει η Αναστασοπούλου, πώς δεν έχει γίνει? Λέει, έχει γίνει. Λέει, πού έχει γίνει? Λέει, στο Πασόκ. Αυτό και το τι και το διότι. Εγώ μιλάω για την ξεφτύλα της αναμονής. Όχι που πήγανε. Για το ταξίδι, όχι τον προορισμό.
0: Διαλύσαν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ήδη ο φίλος σου και φίλος εκπομπής, αλλά δικός φίλος,
2: ο
0: Ορφέας. Καλησπέρα από τους ψυκτικούς
2: της
0: καρδιάς μας.
2: Νάτος, αδερφός μου, μου δώσανε τρομερή λύση πέρσι, φοβερή ομάδα.
0: Η καλύτερη ψυκτική.
2: Κάναμε selfie μετά, κάναμε ιστορίες. Τώρα, παιδιά, Ορφέα, περιμένω τώρα γιατί είναι η ώρα που θα ανοίξει πάλι. Κάποια στιγμή το εργοδίσιο θα δούμε.
0: Και είναι και η ώρα της συντήρησης, έκανες.
2: Ναι. Τι συντήρηση, πέρσι, αφού το φτιάξαν γέννη.
0: Κάθε χρόνο θέλει συντήρηση.
2: Τώρα.
0: Καθαρισμό φίλτρων εννοώ αυτό.
2: Εντάξει, ναι, να το δούμε.
0: Ο Γιάννης μας καλεί. Έχουμε ξεκινήσει με τα ωραία.
2: Θα συνεχίσουμε με μια δραματική έκκληση. Πάλι.
0: Από ραδιοφόρο. Ο Γιάννης μας καλεί στο πανηγύρι, στο Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου, με την καλύτερη Γουρνοπούλα.
2: Γουρνοπούλα. Δεν ακούγεται τα ου έτσι, να το λέτε σωστά.
0: Γουρνοπούλα, αυτή είναι το πιο λαλιά.
2: Ναι.
0: Χαρά θα έρθεις μαζί μας, χαρά Γιαννοπούλο. Να πάμε, να το ευχαριστούμε.
2: Τρώει Γουρνοπούλε, χαρά. Τρώς Γουρνοπούλα.
0: Όχι, η πετσούλα πάνε.
2: Δεν τρώει. Δεν τρώει, ρε φίλε. Τι τιμπον και τέτοια. Τι φάση. Μαύρους χειρούς.
0: Τη χαρά την κόβω στο τσακίρι κέφι να κάνει κοινόα. Δηλαδή, και πραγματικά να είναι το ντελικατέσεν.
2: Ναι.
0: Ότι φάγαμε κοινόα και σήμερα και πάλι χορτάσαμε.
2: Έτσι.
0: Αυτή είναι η τροφή του διαβόλου. Όποιος ανακάλυψε το κοινόα και το βάζει μέσα με σολομό, με κοτόπουλο κτλ. Πρέπει να τιμωρηθεί, δεν είναι?
2: Συνεχίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης το ίδιο στυλ. Διαβάζω: η Νέα Δημοκρατία ψάχνει μπαμπούλα στον Τσίπρα γιατί τη βολεύει.
0: Εντάξει, είναι η απάντηση του Πασόκ.
2: Ο Δοδονής είχε μιλήσει για παρασκηνιακή συμφωνία Τσίπρα Νέα Δημοκρατία. Είναι λίγο σαν τον Παναθηναϊκό που
0: πέφτει. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Ότι άμα πει στον ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία, τι θε εμένα, όχι στον ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία, στον ψηφοφόρο. Εμένα ή την ανασφάλεια που βίωσε με τον Τσίπρα. Το δημιουργεί. Ενώ με το Πασόκ τι να του πεις? Έχεις ξεχάσει ποτέ ήταν τελευταία φορά κυβέρνηση το Πασόκ? Κυβέρνηση, κυβέρνηση μόνο του.
2: Ήταν το Καστελόριζο.
0: Εντάξει, το Καστελόριζο.
2: Επειδή θυμόμαστε έτσι εμβληματικές στιγμές του παρελθόντος.
0: Ήρθε ως απότοκο μιας
2: πολύ λαθασμένης. Και η Νέα Δημοκρατία είχε και τον Κώστα Καραμαλή, έτσι, με τα μεγαλοδάνεια που τα φουσκώθηκαν.
0: Που ήμασταν θωρακισμένοι.
2: Και χρεοκοπήσαμε από τότε.
0: Που η οικονομία ήταν
2: λοιπόν,
0: θωρακισμένη.
2: Ναι, γιατί έχουν πλάκα γενικώς όλοι στην πολιτική. Ότι, εντάξει, είναι η τέχνη των ελιγμών, τι να κάνουμε. Αλλά, ρε παιδί μου, έχουν πλάκα ότι όλοι τσιμπάνε ένα μέρος της ιστορίας από εκεί που τους βολεύει.
0: Ο καθένας έπαιρνε να φτιάξει το δικό του αφήγημα.
2: Είδαμε τα πεπραγμένα του Τσίπρα. Τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που ήταν
0: δίπολο από το
2: 40 χρόνια τουρκικά.
0: Από το 50, από το 50 και μετά, αν βάλουμε λήξη εμφυλίου μέχρι και σήμερα, δηλαδή που μετράμε 76 χρόνια.
2: Λοιπόν, κάνουμε έκκληση, καλωσορίζοντας την Έλενα Λεβίζου, κάνουμε έκκληση για δίκαια διαιτησία σήμερα και θα για υπάρχει. 50-50, καρπούζια κομμένα στη μέση και τα λοιπά, να μην έχουμε
0: χαρμούρες
2: και είδες. Να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Χθες είδα ωραία καρπούζια, μπήκα στον πειρασμό, σήμερα θα πάρω.
2: Όχι, μην πάρεις, για λόγους αρχής.
0: Για λόγους αρχής. Αύριο θα πάρω καρπούζι.
2: Έλα, Έλενα.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας και εσάς.
0: Δεν μου αρέσει ο τόνος της φωνής της, είναι λίγο σήμερα
2: συντηρητικός.
0: Ναι, είναι έτοιμη να ορμήξει. Είναι σαν αυτές τις γάτες που περιμένουν με τα νυχάκια τους.
3: Όχι καθόλου. Τι, να σας πω. Όχι καθόλου, λέω. Να σας πω λίγο μία είδηση που έχουμε. Τη τελευταία στιγμή είναι κάτι που ερευνούν οι αρχές της Ρουμανίας εδώ και κάποια ώρα, αλλά συνεχώς έρχονται νέες πληροφορίες. Λοιπόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς, είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό λιμάνι, υπήρξε ένα θέμα με ναυτικά, με θαλάσσια drones. Εκεί λοιπόν ένα τέτοιο ντρόουν εγκλωβίστηκε σε ένα θαλάσσιο φράγμα για τη ρήπανση και εξεράγει και οι αρχές αναζητούν τώρα, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών της περιοχής, αναζητούν 3 ντρόουνς επίσης ναυτικά, ενώ ενημερώθηκαν, όπως είπαν, ένα εξεράγει, όπως είπαμε, στην Κωνσταντζά, επίσης ναυτικά, ενώ ενημερώθηκαν, όπως είπαν, ένα εξεράγει, όπως είπαμε, στην Κωνσταντζά.

0: Russian drones.
1: Πού πηγαίνω, βόλτα?
2: Γρηγρή,
1: τα είχαν δέσει και κόπηκε ο κάβος.
0: Αναμένουμε ενημέρωση.
1: Γιατί και εμείς περιμένουμε ενημέρωση από το. Έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών, ζητάει από την Ουκρανία διευκρινήσεις για τον δρόμο που βρέθηκε στη Λευκάδα. Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά. Ακόμα να πάρουμε απάντηση.
2: Τίποτε.
1: Αλλά στάλθηκε επιστολή του Ζελένσκι στον Πούτιν που χαροποίησε και τον Ντόναλτ.
0: Ανοιχτή επιστολή. Ναι.
1: Ανοιχτή επιστολή, η οποία διέρευσε μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή ομολογουμένως επίθεση των Ουκρανών στην Αγία Πετρούπολη, που χάλασε και το σοου του Πούτιν. Δηλαδή, που χτύπησαν δεξαμενή καυσίμωση στην Αγία Πετρούπολη οι Ουκρανοί. Και στο καπάκι ο Ζελένσκι στέλνει μία επιστολή, η οποία τι λέει.
0: Η οποία λέει πολλά πράγματα. Λέει καταρχάς ότι, ζητάνε να συναντηθούν, να έχουν απευθείας συνάντηση και διαπραγματεύσεις μεταξύ τους και όσο διαρκούν, για τη λήξη του πολέμου και όσο διαρκούν αυτές οι διαπραγματεύσεις να υπάρχει εκεχηρία, κατάβαση του πυρός, σε ουδέτερο έδαφος λέει ο Ζελένσκι, τέλος πάντων σε κάποιο μέρος που θα συμφωνηθεί. Λέει ότι ο απευθυνόμενος τον Πούτιν ότι έχει περάσει σχεδόν τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του στο να κάνει πόλεμο να επιτίθεται στην Ουκρανία και όπως και να το δικαιολογεί αυτό για γεωπολιτικούς λόγους, για την επέκταση του ΝΑΤΟ, είναι ένας πόλεμος προσωπικός, ο οποίος ο ίδιος επέλεξε, όπως λέει. Επίσης λέει ότι θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή όλων των κρατουμένων, των εχμαλώτων πολέμου, αλλά και να επιστραφούν τα παιδιά που έχει αρπάξει ουσιαστικά η Ρωσία από την Ουκρανία. Λέει ότι ο ρωσικός λαός είναι αντιμέτωπος, έχει κουραστεί, είναι αντιμέτωπος με τον πληθωρισμό, με την ακρίβεια, με στερήσεις λόγω του πολέμου και ουσιαστικά έτσι απειλείται και η θέση του Πούτιν. Και λέει ότι η Ουκρανία ξέρει πώς είναι να ζεις με την ειρήνη και θέλει να επιστρέψει σε αυτό, στην ειρήνη δηλαδή.
1: Ήταν μια, νομίζω, μη αναμενόμενη κίνηση λόγω της έντασης που είχε πάρει ο πόλεμος στις τελευταίες ημέρες με χτυπήματα.
0: Μη αναμενόμενη κατέρωση. Γενικότερα.
1: Ναι.
0: Διότι ο Πούτιν είχε ξεκαθαρίσει προηγουμένως σε όλους τους τόνους ότι δεν θέλει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι και στην αρχή έλεγε ότι δεν θέλει γενικώς. Γιατί το χαρακτήριζαν ως παράνομο ηγέτη της Ουκρανίας. Μετά έλεγα, έχει πει ο Πούτιν ότι θα συναντηθώ μόνο όταν έχει υπάρξει συμφωνία, όχι για διαπραγματεύσεις. Ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε πριν από λίγη ώρα ότι ενημερώθηκε χθες το βράδυ ο Πούτιν για την επιστολή αυτή, την εξέτασε και είναι πολύ πιθανό να αναφερθεί σε αυτή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη σήμερα το απόγευμα που θα γίνει η ομιλία του. Αναμένουμε να δούμε και από εκεί την
1: απάντηση. Όπου προηγήθηκε το χτύπημα των Ουκρανών που ήταν αυτό που λέμε χάλασε το σοου του υποτιθέμενου.
0: Έχει προηγηθεί το χτύπημα των Ουκρανών.
1: Εντυπωσιακό.
0: Αυτού προηγήθηκε αυτή η μαζική επίθεση και ήταν η τρίτη μέσα σε διάστημα και όχι μόνο. Έχει προηγηθεί επίσης, έχουν προηγηθεί αναφορές και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, Απρίλιο και Μάιο δηλαδή, η Ουκρανία στο πεδίο φαίνεται να έχει κερδίσει περισσότερα από τα εδάφη που έχει κερδίσει η Ρωσία. Επίσης, έχουμε και την έγκριση από το Κογκρέσο το Αμερικανικό ενός νέου πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία μετά τις χρηστινές δηλώσεις του Μαρκο Ρούμπιο, αν θυμάστε τις είχαμε πει ότι η βοήθεια είναι καθοδόν. Και γενικότερα, προφανώς, ο Ζελένσκι θεωρεί ότι είναι μια καλή στιγμή για να επανεκκινήσουν διαπραγματεύσεις οι οποίες έχουν σταματήσει επί της ουσίας λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς το ενδιαφέρον του Ντόναλτ Τραμπ έχει στραφεί εξ ολοκλήρου στη Μέση Ανατολή. Και σε αυτό το πλαίσιο, το είπαμε και χθες, υπήρξε το δημοσίευμα του Bloomberg και φαίνεται σιγά σιγά να επιβεβαιώνεται. Αγγλία, Γαλλία και Βρετανία θέλουν να μεσολαβήσουν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις άμεσες Ρωσίας-Ουκρανίας, ουσιαστικά παίρνοντας το ρόλο των ΗΠΑ. Να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες δεν είχε κανένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα πόλεμο που την αφορά άμεσα και σε ένα πόλεμο που πληρώνει.
1: Ναι. Και έχει

0: Και οι Γάλλοι δώσαν στην δημοσιότητα βίντεο από αναχαιτήσεις που έκαναν γαλλικά αεροσκάφη, τα Ραφάλ, στην Εσθονία, απέναντι σε ρώσικα αεροσκάφη. Mm-hmm. Θέλοντας μάλλον να τονίσουν και αυτό ότι πλέον οι Ευρωπαίοι γίναμε πιο...
1: Ναι,
0: πιο μάγκες, πιο...
1: Ναι,
0: να μην πω την αγγλική την έκφραση.
1: Υπήρξε λοιπόν και μια δήλωση σήμερα του Εμμανουέλ Μακρόν που λέει ότι πρέπει να ξαναξεκινήσει ο διάλογος και να υπάρξει και ευρωπαϊκή μεσολάβηση. Οπότε σίγουρα όλα τα μέρη προτιμούν μια διπλωματική λύση παρά τη συνέχιση του πολέμου, αλλά έχουμε και τελευταίες δηλώσεις στο πλαίσιο του οικονομικού φόρουμ του Βλαντιμίρ Πούτιν, που είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συμβιβασμούς, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν διευκρίνησε ποιους, αλλά είπε ότι αυτοί έχουν αναφερθεί στην συνάντηση του Άγκορα, της θυμάσαι, της Αλάσκας, πέρσι τον Αύγουστο.
0: Ναι. Ναι, είναι σήμερα, δεν ξέρω. Λόγω Παρασκευής είναι πολύ.
1: Επαγγελματίας
0: είναι πάντα.
2: Επαγγελματίας
0: είναι πάντα.
1: Ήθελα να αναφέρω αυτά τα θέματα που είναι.
0: Για να μπορέσει να ξεσαλώσει στη συνέχεια.
1: Σοβαρά και μετά να
0: πούμε για το.
2: Να είμαι στη διάθεσή σας.
0: Να πούμε για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ της Μαντόνα.
1: Ναι. Και γι' αυτό να πούμε, που έχει αρχίσει και έχει κάνει διάφορες δηλώσεις πριν από αυτό.
2: Αϊθαλής μιλάμε, τρομερή.
1: Confessions 2,
0: είναι πιο μικρή από την
1: αν δεν κάνω λάθος. Όχι, νομίζω η ίδια ηλικία είναι, δεν είναι.
0: Η ίδια ηλικία.
2: Η Αναβής είναι φαινόμενο.
0: Γι' αυτό λέμε.
2: Δύο φαινόμενα.
1: Η Μαντόνα, φαινόμενο.
0: 67 χρονών η Μαντόνα. Συνομήλικες με την Άννα.
1: Ναι. Κάτι μου είχατε πει και για τους Hells Angels, να λέγαμε σήμερα.
0: Ναι, Times Square εμφανίστηκε η Μαντάνα. Οι Hell Angels έχουν 5.000 θα μαζευτούν στην Ιγουμενίτσα. Σε λίγη ώρα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με Ιγουμενίτσα, αν ακούσουμε από τις εξατμίσεις. Ήδη λέει οι Γερμανοί πιάσαν τρεις πρωτού φύγουν. Πάνω που βάζαν μπρος τη μηχανή. Τι είναι οι Hell Angels, για πες.
1: Λοιπόν, οι Hells Angels, λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, έτσι αυτοπροσδιορίζονται, η οποία δημιουργήθηκε το 1948 από ένα βετεράνο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το όνομα τους προέρχεται από μια μοίρα, υπτάμενη μοίρα προφανώς, αμερικανική, που έχει αυτό το όνομα. Και εντάξει, κατά την πάροδο των ετών έχει εξελιχθεί έτσι ποικιλοτρόπος, αλλά πολλές, η Europol και το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλοι τέτοιοι οργανισμοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση.
0: Γιατί έχουν πλακεί σε ούκο λίγα επεισόδια και αιματηρά πολλά.
1: Έχει παρατήματα σε 59 χώρες ανά τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται ότι εμπλέκονται σε διάφορα βία εγκλήματα.
0: Αυτό που είχε σοκάρει, θυμάμαι, ήταν το φεστιβάλ του 69 στην Καλιφόρνια, τότε που τους είχαν βάλει φύλακες του φεστιβάλ με αντάλλαγμα όσες μπύρες θέλουν, που μαχαίρωσαν ψυχρό την ώρα που τραγουδούσαν οι Rolling Stones στον έναν Αφροαμερικανό, όπως βέβαια είχε βγάλει πιστόλι και θεώρησαν ότι σημάδευε τον Μικ Τζάγκερ και τον μαχαίρωσαν την ώρα που το δείχναν οι κάμερες. Από τότε μπήκανε στο στόχαστρο. Αλλά στη Σκανδιναβία ξεφύγαν οι Hell Angels. Βγαίναν με RPG, βαρούσαν μία λες και την άλλη.
2: Ψύχρεμες αντιδράσεις.
1: Πάντως, Nordic Wars. Αυτό που με εντυπωσίασε εμένα διαβάζοντας έτσι λίγο είναι ότι για να γίνεις μέλος έχει μία διαδικασία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Όπως.
1: Και μίσεις, ναι. Δεν το αποκαλύπτουν αυτό ποτέ, αλλά θέτουν και κάποιους
0: όρους. Να μοντάρεις την εξάτμιση μέσα σε 50 δεύτερα.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτή ακριβώς.
2: Να λύνεις και να δένεις το RPG μέσα σε 20 δεύτερα.
0: Εγώ ήθελα να ξέρω, υποχρεωτικά πρέπει να έχεις.
1: Πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν δέχονται νέους που έχουν παραβατικότητα.
2: Όχι,
0: σκοπός είναι να μάθεις να γίνεις παραβατικός μέσα από αυτούς. Όχι, μην έρχεσαι έτοιμος.
2: Για να μην μάθεις με λάθος τρόπο, φίλε.
0: Σωστά, δηλαδή πρέπει να ξέρεις από την αρχή. Και είναι υποχρεωτικό να έχουν Harley Davidson, γιατί το 48.
1: Harley Davidson έχουν όλοι.
0: Όλοι.
1: Από όσο γνωρίζω, ναι, και ντύνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
0: Ναι,
1: το συγκεκριμένο σήμα, ασπροκόκκινο με νεκροκεφαλή.
2: Είχε μόνο ο Harley.
0: Και είναι τέσσερις σκληρές συμμορίες. Οι Outlaws, οι Hell Angels, οι Bandidos. και ακόμα μία που μου διαφεύγει. Που
1: είναι ναι, οι οποίοι ναι, ναι, μάχονται και μεταξύ τους. Ναι.
0: Αυτοί είναι που όταν βρίσκονται, οι σουγιάδες είναι μόνο για να καθαρίζουν τα μήλα.
1: Ναι.
0: Πάνε στα πιο βαριά.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Δεν μας είπαμε τίποτα ήταν... για το δίκαιο, δίκαιο διαιτησία.
0: Τη Δευτέρα.
1: Και
0: τη Δευτέρα.
1: Εσύ, ό,τι και να ζητήσεις που δεν το ζητάς επί της ουσίας, άλλοι αποφασίζουν. Οπότε...
2: Ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε μια έκκληση και για τον Μαδούρο που λέμε για δίκαιη δίκη.
1: Επίσης, θα ήθελα να σου πω, Γιώργο, και Στέλιο, ναι, κυρίως Γιώργο, αν δεν το είδες εχθές, ναι, να δεις το replay, το πολύ ωραίο αυτό, την πολύ ωραία εκπομπή που έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης για τη Λεωφόρο.
2: Α, ναι.
1: Δες το. Καλά, δες εντάξει. Το για να μην κατάλαβες. Ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, τρελαθείς, δεν τρελαθείς, θα δεις την ιστορία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι.
0: Δευτέρα σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
1: Ωραία. Λοιπόν,
2: πάμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελιστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι 10,4% την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Τρία ακόμα θαλάσσια ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη μη επανδρομένου σκάφου στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες και διαβεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψηφίοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Και φυσικά η αξεπέραστη Χάρολα Αλεξίου, η οποία εκτός από τεράστια τραγουδίστρια αποδείχθηκε και μια εξαιρετική ηθοποιός στο Μαέστρο.
1: Ναι.
0: Στο ρόλο, λέει,
1: έκπληξη. Έκπληξη.
0: Της γιαγιάς, ας πούμε, της οικογένειας. Πάρα πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ καλή.
0: Και όπως λέει και ο Ανδρέας, φυσικά και προτιμούμε Χαρούλα Αλεξίου. Εντάξει, υπήρχε και ότι προτιμούμε και την Τζένιφερ Λόπεζ, περιορέξιος Κολοκυθόπιτο. Εμείς θα τη βγάλουμε φέτος, μου φαίνεται, πάλι με καγγέλια, Γουγό Τσαμπά, Εφηθόδη, Γιώργο Χάρο.
1: Παραδοσιακά.
0: Και την υπόλοιπη παρέα.
1: Λοιπόν, πάμε Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Και βέβαια πάμε να κάνουμε μια κουβέντα με τον πλέον ειδικό, τον κύριο Γιώργο Τσερπέ, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Καλό μεσημέρι.
0: Με αφορμή επίσης, κύριε Τσερπέ, ότι αρχίζουν και πυκνώνουν τα δημοσιεύματα για παρουσία ξένων ειδών για τις ελληνικές θάλασσες ή ειδών που δεν θα θέλαμε να τις βλέπουμε πολύ συχνά στις ελληνικές θάλασσες. Όπως, ας πούμε, οι μέδουσες τώρα που καταγράφηκαν, αυτές, ωραίο χρώμα, αλλά μην τις συναντήσεις. Κάτι καρχαρίες που αρχίζουν, βγαίνουν και στα ριχά. Κάτι λεοντόψαρα, κάτι το άλλο που έχει χαμόγελο, λες και του Τζορτζ Κλούνι το ψαράκι που μας εδαγκώσει.
1: Δεν θα χαμογελάσεις.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι το λεοντόψαρο. Πώς το λένε τον άλλο που είναι σαν.
2: Λαγοκέφαλο.
0: Καλό
2: μεσημέρι.
0: Είναι σαν να Τζον Τραβόλτα. Έχει και το μαλλί και το δόντι έτσι.
1: Στον γκρίζ.
2: Βάλατε πολλά στο τραπέζι.
1: Ένα-ένα. Αν τα πάρουμε τη σειρά.
2: Λοιπόν, αν τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, καταρχήν ξεκινάω λίγο αυτό με τους καρχαρίες. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Δηλαδή, καρχαρίες υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Αν κοιτάξει κανείς στη Μεσόγειο, είναι πολύ λιγότερο από ότι είναι στους ωκεανούς. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι στη Μεσόγειο έχουμε πολύ λιγότερους από ό,τι είχαμε πριν από 100 χρόνια, ας πούμε, που υπήρχε αλία που στόχευε καρχαρίες. Τώρα τα περισσότερα είδη θεωρούνται μάλιστα προστατευμένα. Απαγορεύεται η αλία τους.
0: Κάτι μπλε, κάτι που εμφανίστηκαν. Υπάρχει κάποιος που μας ανησυχεί στις ελληνικές θάλασσες?
2: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα ζήτημα ανησυχίας. Υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Είναι κυρίως στα βαθιά νερά, στα ανοιχτά. Εάν ρωτήσει κανείς, ας πούμε, τους ψαράδες μας, ειδικά αυτούς που ψαρεύουν ανοιχτά για ψάρια όπως ο Ξηφίας, ο Τόνος κτλ., θα σου πούνε ότι κάπου αραιά και πού ψαρεύουν και κάποιο καρχαρία. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα το οποίο μα απασχολεί αλλουόμενους. Οι καρχαρίες υπάρχουν, είναι μέρος της τροφικής αλυσίδας. Θέλουμε να υπάρχουν, δηλαδή βοηθάνε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της θάλασσας.
0: Το ρωτήσαμε γιατί πύκνωσαν λίγο τα βίντεο, άρχισαν να βγαίνουν. Πού ήταν εσείς, και χρειάζεται ο τελευταίος, ή κάτι βλέπεις στην Γλυφάδα, βγαίνουν και έξω-έξω. Δεν είναι ότι.
2: Εντάξει, τώρα συνήθως δεν είναι το θέση τους έξω-έξω. Ειδικά κάποια μικρά που είδα που ήταν λίγο προς σε αναζήτηση τροφής, ίσως για διάφορους λόγους κοντά σε ρηχά νερά. Γενικά επιθέσεις δεν έχουμε, ας πούμε.
0: Είχαμε τρεις επιθέσεις δεκαετία του 60.
2: Εντάξει. Μπράβο, οι επιθέσεις πάνε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή και ήδη και οι πυκνότητες.
0: Αυτό πρέπει να ψάξουμε κάποια στιγμή σαν ιστορία. Γιατί το 60 είχαμε τρεις επιθέσεις και ήταν λευκός καρχαρίας στις δύο.
2: Κοιτάξτε, τις δεκαετίες εκείνες ήταν σίγουρα περισσότεροι καρχαρίες στις θάλασσες, στη Μεσόγειο ολόκληρη. Γιατί τότε υπήρχαν αλίες που στόχευαν καρχαρίες. Δηλαδή υπήρχε αλία καρχαρία. Ειδικά, ας πούμε, σε περιοχές όπως στην κεντρική Μεσόγειο, η Ιταλία, ας πούμε, είχαν ολόκληρο στόλο που κυνήγαγε καρχαρίες. Αυτά είναι ήδη μεταναστευτικά.
0: Γιατί θυμάμαι μια η θανατηφόρα ήταν στην Κέρκυρα.
2: Στην Κέρκυρα θυμάμαι εγώ κάποιο τελευταίο, ναι.
0: Που ήταν λευκός και μου είχε κάνει εντύπωση ότι εμφανίστηκε λευκός, αλλά αν το
2: συνδυάσουμε. Υπάρχουν εκεί, υπάρχουν και τώρα.
0: Μακριά από εμάς.
2: Αλλά εντάξει, δεν θα θεωρώ ότι έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί, κάτι διαφορετικό από ό,τι είχαμε, ας πούμε, πέρσι ή πρόπερσι ή αντιπρόπερσι, ξέρω εγώ, όσον αφορά τους καρχαρίες. Δεν βλέπω κανέναν λόγο ανησυχίας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για τα υποδέλυπα.
0: Έχουμε καρχαρίες, όχι του νερού, της ξηράς. Σε άλλα πράγματα. Καρχαρίες έχουμε γεμίσει.
2: Ναι, έχουμε γεμίσει.
0: Εκεί αυξήθηκε το είδος. Να πάμε τα άλλα, μέδουσες.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, εκείνο που ισχύει σαν γεγονός είναι ότι με την κλιματική αλλαγή έχουν ευνοηθεί πάρα πολύ ήδη αυτά που ονομάζουμε ξενικά ή αν θέλετε πείτε τα και εισβολικά, τα οποία περνάνε από τη διόρυγα του Σουέζ, είναι τροπικά ήδη, όπως είπα, το λάγο Κέφαλος, το Λεοντόψαρο. Αυτά τα ήδη όντως τα ευνοεί η κλιματική αλλαγή και στις θάλασσες μας, ειδικά στο νότιο Αιγαίο, οι πληθυσμοί τους συνεχώς αυξάνουν. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πάρα πολλά άλλα ήδη τα οποία δεν έχουν, τραβήξει την προσοχή.
0: Στην Κύπρο, σου είχα πετύχει μπαρακούντα.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχει.
0: Τα οποία μου φάνηκε πολύ περίεργο.
2: Κοιτάξτε, αυτός είναι ένα. Η θέρμανση των θαλασσών φέρνει αυτές τις αλλαγές. Και σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο να προχωράει. Δηλαδή, τα λεοντόψαρα έχουν δραματικά αυξηθεί μέσα σε μια εξαετία. Φτάσανε σε πληθυσμούς στο Νότιο Αιγαίο, ας πούμε, σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς.
0: Αυτά τι κάνουν, τρώνε τα άλλα, είναι και τρομακτικά και στη φάτσα τα μεταξύ.
2: Όχι, δεν είναι εντάξει, δεν είναι τρώνε τα
0: άλλα.
2: Είναι ο τρόπος, που φωλιάζουν σε διάφορες, σε βράχους και τα λοιπά. Όντως στρέφονται με τα μικρά άλλων αυγά, οι λάρβες ας πούμε άλλων ειδών. Γενικά είναι ανταγωνιστικά και έχουν κερδίσει ένα χώρο. Να σας πω, μια λύση θα είναι βέβαια, ας πούμε, για να μειωθούν οι πληθυσμοί τους, να τα τρώμε. Γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμα.
0: Τρώγονται τα λαγοκέφαλοι.
2: Όχι λαγοκέφαλοι.
0: Λαγοκέφαλοι δεν τρώγονται.
2: Εγώ δεν λέω για τα λεοντόψαρα.
0: Ναι, το λεοντόψαρο το τρως. Κανονικά.
2: Το τρως, ναι, και είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Ότι γανιτό, ότι άμα πιάσω κανένα, ξέρω τι να το κάνω.
2: Είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Αυτό που βοηθάει, ξέρετε, και στη ρύθμιση.
0: Σούπα είναι καλύτερο το λεοντόψαρο, σαν το χριστόψαρο και αυτά.
2: Εγώ, κοιτάξτε, είναι στη στενή κατηγορία με τις σκορπίνες.
0: Σούπα.
2: Οπότε σούπα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά και ψητό, να σας πω την αλήθεια, εγώ το έχω φάει και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Α, τρώγεται κανονικά, ωραία. Ναι. Και καθαρίζεται εύκολα, γιατί το βλέπω έχει ολόκληρο.
2: Κοιτάξτε, έχει τα αγκάθια από πάνω στο στυράκι του. Συνήθως οι ψαράδες που τα πουλάνε, ας πούμε, τα κόβουν. Με ένα μαχαίρι τα κόβουν και τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι κάτι δηλαδή τρομερό. Και ο κίνδυνος να σας θυμπήσει κάτι είναι ο ίδιος κίνδυνος που έχει μια σκορπίνα. Μου πας μια σκορπίνα και κάποιο αγκάθι σε χτυπήσει λίγο, έχεις κάποια προβλήματα. Αλλά δεν είναι. Πρέπει να μάθουμε να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα ψάρια αναγκαστικά, γιατί βοηθάμε και στη ρύθμιση των πληθυσμών τους. Καταλαβαίνετε, αν υπάρχει ζήτηση στην αγορά, θα κυνηγάνε και ψαράδες. Οπότε υπάρχει.
0: Ενώ άλλη... ο λαγοκέφαλος είναι πιο.
2: Ο λαγοκέφαλος είναι διαφορετική ιστορία. Ο λαγοκέφαλος είναι δηλητηριώδης. Δεν μπορείς να τον φας. Μπορεί να σου έχει τετροδοτοξίνη, που είναι μια τοξίνη τοξική, τέλειος, μπορεί να σου προκαλέσει το θάνατο. Εκεί είναι ένα διαφορετικό θέμα. Έχουν υπάρξει διάφορες, δηλαδή στην Κύπρο, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει υπάρξει ένα στυλ επικήρυξης, ας πούμε, από την πολιτεία και οι ψαράδες πρημοδοτούνται όταν πιάνουν λαγοκέφαλους. Κάποια μέτρα τέτοιου είδους πρέπει ίσως να.
0: Είναι σαν να έχει καταπιεί μασέλα γιαγιάς ο τέτοιος. Δηλαδή με τον βλέπω και σου χαμογελάει.
1: Μ' αρέσουν οι συνειρμοί σου.
0: Πώς το κάνεις αυτό να ζάφει το ζάφτη τον λαγοκέφαλο.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
0: Σε τι βάθη το συναντάμε.
2: Κοίτα, μπορούμε να συναντήσουμε πολύ ρηχά. Υπάρχουν περιστατικά στα οποία έχουν δαγκώσει με αυτό τα δόντια τους τα μπροστινά που είναι πολύ δυνατά, έχουν δαγκώσει κάποιους. Δηλαδή, όντως ο λαγοκέφαλος είναι ένα πρόβλημα. Μπορεί να το συναντήσει πολύ ρηχά. Μπορεί να το συναντήσει και στους 50 πόντους, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Και συνήθως είναι παράκτιο ψάρι.
1: Πολύ άσχημος, ρε φίλε.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι όταν το συναντάμε, καλύτερα να τον αποφέρουμε.
1: Αλλά αυτά και πολύ έντονο χαρακτήρα.
0: Κάνει την πεσκαδρίτσα να φαίνεται ωραία. Ο λαγοκέφαλος.
1: Πραγματικά.
2: Την πεσκαδρίτσα δεν τη συναντάτε.
1: Λίγο μετά.
0: Όχι, την έχω
1: μόνο
0: συναντήσει...
1: Λαζάρου τη.
0: Την έχω συναντήσει στο Λαζάρου και σε κάτι πάκου.
2: Ναι, μόνο
0: ψάρι.
2: Εκεί τη συναντάτε. Μόνο εκεί. Το κολύμπι όχι. Ενώ το λαγοκέφαλο μπορεί να το συναντήσει κανεί και καλό να τον αποφύγει. Θα έλεγα.
0: Οι μέδουσες, ωραία χρώματα, αλλά με τις συναντήσεις.
2: Οι μέδουσες είναι και αυτές μια ανάλογη περίπτωση. Και αυτές με την κλιματική αλλαγή είναι και λίγο απρόβλεπτες οι παρουσίες τους. Είναι σε το παρασύρονται και από τα ρεύματα. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, πιστεύω.
0: Και είναι αναλόγως σε ποια περιοχή θα κάτσει. Κάποια στιγμή ήταν ο Κορινθιακός, θυμάμαι πριν από 3-4 χρόνια που είχε μεγάλο πρόβλημα. Πριν από 3 χρόνια κάποια νησιά των Κυκλάδων. Δεν έχουμε τώρα κάποια εκτίμηση που μπορεί να εμφανιστούν.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία εκτίμηση για το πού μπορούν να εμφανιστούν. Όχι, είναι τελείως, δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες εκτιμήσεις.
1: αυτά που είχαμε, κάτι κύματα και στον Κορινθιακό σε πιο κλειστές θάλασσες και τα λοιπά, που γινόταν χαμός και μετά εξαφανιζόντουσαν ξαφνικά όλες.
2: Ναι, γιατί είναι, ξέρετε, οι αλλαγές της θερμοκρασίας, είναι τα ρεύματα που μπορεί να τις παρασύρουν, είναι ας πούμε κάποια που τα λέμε εμείς bloom πλακτού, τα οποία μπορεί να ευνοήσουν την παραγωγή τους. Είναι λίγο τα φαινόμενα αυτά, είναι πολύ σύνθετα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να προβλέψει. Απλώς ξέρουμε, ξέροντας τον κύκλο μέσα στη θάλασσα, ξέρουμε συνήθως εποχιακά πότε εμφανίζονται.
0: Γενικά, πόσα είδη ψαριών υπάρχουν σε ελληνικές θάλασσες?
2: Μπορώ να σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι τα εμπορικά είδη, αυτά που μπορούν να φαγωθούν δηλαδή, ξεπερνάνε τα 120 με 130.
0: Αρχίζοντας δηλαδή από μαρίδα, θερίνα και φτάνοντας μέχρι...
2: Σφυρίδα. Μέχρι χταπόδια, ας πούμε, ή χταπόδι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
0: 120.
2: Παραπάνω.
0: Και έχουμε και τα κοιτοειδή, γιατί και καμιά φαλένιστα θα σκάσει μύτη και τα αδελφίνια που έχουμε.
2: Ναι, ναι, καλά. Και αν υπολογίσει κανείς μικροοργανισμούς, ας πούμε, που ξέρω εγώ, μικροβένθος ή ξέρετε, οργανισμούς 2 χιλιοστών, ας πούμε, που υπάρχουν, κάπου σε εκατομμύρια να υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σας λέω, η εικόνα μας για τα εμπορικά είδη Μεσόγειος είναι πολύ πλούσια σε βιοπικιλότητα. Η εικόνα μας για τα εμπορικά είδη είναι γύρω στα 120 εμπορικά είδη σε
1: ελληνική θάλασσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσερπέ. Πάντα χρήσιμες οι παρατηρήσεις σας και πολύ έτσι. Για τον κόσμο να πληροφορείτε τι γίνεται στις θάλασσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν ο Διευθυντής Ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ο κύριος Γιώργος Τσερπές. Σαν να έχει βάλει αλουρονικό είναι ο λαγοπόδαρος.
0: Ναι, ο λαγοπόδαρος έχει κλείψει τη μασέλα της γιαγιάς και έχει βγει έξω για μακροβούτι.
1: Μάλιστα.

0: Born to be Wild. Ένα από τα βασικά μότο της ζωής των Hell's Angels, που πλέον βρίσκονται στην Ιγουμενίτσα, καταφτάνουν, μάλλον δεν ξέρω μέχρι πότε θα ολοκληρωθεί η έλευσή τους.
1: Θα μας τα πει.
0: Από σήμερα ξεκινάει το κάμπινγκ.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος Μιτσέλος, αντιδήμαρχος της Ιγουμενίτσας. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Εσείς? Μια χαρά, λέω.
0: Μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των Hell's Angels, πανευρωπαϊκά τουλάχιστον.
1: Τι αναμένουμε, πώς έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό?
2: Είναι όντως μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και με όλους τους αρμόδιους φορείς και εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Οι διοργανωτές προς το παρόν, και ευελπιστούμε και μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, να φέρουν εις πέρας όλα αυτά που έχουμε πει και φυσικά που διεκπεραιώνονται όλες αυτές τις ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το διήμερο που ακούγεται προς τα έξω, είναι μια διαδικασία που την τρέχουμε καιρό, συνεργαζόμαστε, μέχρι τώρα είναι άψογη συνεργασία και η οποία θα αποφέρει πολλά ωφέλη σε όλη την τοπική κοινωνία αλλά και στους διοργανωτές και στους επισκέπτες της πόλης μας.
1: Έχουμε κάποιο πληροφορία για το πλήθος των
0: πόσες μηχανές
1: που θα σκάσουν?
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, περιμένουμε στην καλύτερη 5,5 με 6,000 κόσμο. Είναι με 2 με 2,5, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος
1: που έχει
2: έρθει στην πόλη και έχουν έρθει και χωρίς τις μηχανές. Έχουν έρθει μόνο για το event, γιατί είναι μια παγκόσμια εκδήλωση στην οποία έρχονται οι άνθρωποι για να κάνουν τις διακοπές τους και να περάσουν καλά. Και ελπίζουμε
0: αυτό,
2: και
0: λοιπόν, έχουν ξεκινήσει
2: όπως πρέπει.
0: Αυτοί έχουν ξεκινήσει, λοιπόν, έχουν σε 59 χώρες παραρτήματα. Έχουν ξεκινήσει από πάρα πολλές χώρες. Από πόσες χώρες περιμένετε εκπροσώπηση?
2: Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε πραγματικά, μας έχει κάνει εντύπωση. Έχουν έρθει από Αμερική, έχουν έρθει από Αυστραλία, έχουν έρθει από όλη την Ευρώπη. Και μας κάνει εντύπωση και ο τρόπος συμπεριφοράς τους στην κοινωνία μας, αλλά πάνω απ' όλα στην οδική κυκλοφορία. Για μεγάλο σεβασμό στους συμπολίτες μας, γιατί εμάς το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε αυτές τις ημέρες να συνυπάρχουν και οι πολίτες μας και οι διοργανωτές, φυσικά με τους επισκέπτες. Και μέχρι τώρα όλα αυτά καλώς.
0: Για πείτε μου πώς είναι ο ήχος όταν πλησιάζουν τα Hell's Angels, δηλαδή η εξάτμιση σαν τι μοιάζει?
2: Είναι εντυπωσιακό, είναι επιβλητικό, εντάξει. Και ειδικά σε μια περιοχή σαν την πόλη μας που κινούμαστε σε ήρεμους ρυθμούς, είναι λίγο κάτι το.
0: Πρέπει από τα Γιάννενα να ακούς την Ιγουμενίτσα τον ήχο, κάπως έτσι.
2: Με το που κατεβαίνουν στην Εγνατία, τους καταλαβαίνουμε. Ναι. Είναι επιβλητική.
0: Τώρα, άλλος βέβαια, για να έχει ξεκινήσει από Αυστραλία, Αμερική. Γιατί τώρα θα μείνουν σε ένα κάμπινγκ που υπάρχει εκεί κοντά στο Δρέπανο. Αλλά είναι 5 με 7. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιος έκανε τόσα χιλιόμετρα, διέσχισε τόσες χώρες ο δικός για να κάτσει μόνο 3 ημέρες. Μετά
2: τι ετοιμάζει? Κοιτάξτε, στο κάμπινγκ είναι το κεντρικό του σημείο εκδηλώσεων. Εμάς, και γι' αυτό το λόγο μίλησα για πολλά ωφέλη και παράπλευρα σε όλη την περιοχή, έχουν κλείσει καταλήμματα κατά μήκος του Δήμου μας. Δηλαδή και στις παραλιακές περιοχές, Σίβωτα, Πλαταριά, Πέρδικα έχουν φτάσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε για δείγμα δωμάτιο.
0: Και για περισσότερες μέρες, δηλαδή.
2: Ναι, εννοείται. Δηλαδή από αρχή της εβδομάδας έχει ξεκινήσει ήδη η προσέλευση. Ειδικά από τις μακρινές χώρες, γιατί όπως είπα, δεν υπήρχε ορίστον κάποιος ένα τέτοιο υπερατλαντικό ταξίδι για να έρθει για 2 μέρες στην Ελλάδα και στην Ιγουμενίτσα.
0: Κοίτα, από την Αθήνα ξεκινήσεις και λες, δεν θα κάτσω μόνο 2 μέρες στην Ιγουμενίτσα, θα κάτσω παραπάνω. Μου έρθεις από Αγγλία ή Γαλλία.
2: Για μας, όλο αυτό και όλο το ταξίδι που κάνανε, να καταλάβουν τη φιλοξενία, την παροχή, τις παροχές που έχουμε και εμείς σαν Δήμους και περιοχή, αλλά φυσικά και όλοι οι συμπολίτες μας με τα καταλήμματά τους, με την εστίασή τους και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να τους παρέχει και χρειάζονται οι άνθρωποι που φιλοξενούμε.
0: Πριν από 10 χρόνια είχε ξαναγίνει στην Ιγουμενίτσα. Εντάξει, τότε υπήρχε και ένα συμβάν, δυστυχώς θανατηφόρο, με θύμα έναν Έλληνα, 41χρονο, αλλά λογικά πρέπει να μείνανε πολύ ευχαρισμένοι για να ξαναδιαλέξουν την ίδια περιοχή.
2: Κοιτάξτε, γενικότερα η Ιγουμενίτσα και η πόλη μας σε τέτοιου είδους event έχει φιλοξενήσει την τελευταία 25 ετία αρκετές φορές και χωρίς προβλήματα. Και αυτό το συμβάν που αναφέρατε ήταν εκτός εκδήλωσης, εκτός Ιγουμενίτσας, ήταν καν στην περιοχή της Κέρκυρας, από όσο ξέρω. Και με όλο το σεβασμό δεν θέλω να αναφερθώ σε κάτι, ήταν τελείως εκτός.
0: Ναι, ήταν στα πλαίσια, δεν είναι ο παρόντα στην Ιγουμενίτσα, αλλά.
2: Ούτε στα event, ούτε σε κάτι τέτοιο. Και εμείς σε όλη αυτή την συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εντάξει, η Δημοτική Αρχή έρχεται παρέρχεται, η Οικουμενίτσα, η περιοχή είναι εδώ πέρα και είναι ανοιχτή για όλους. Έχουν γίνει πολλά event και δόξα τω Θεώ έχουν ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία.
0: Μια εκτίμηση, ας πούμε, οικονομική, η Οικουμενίτσα, η ευρύτερη τώρα περιοχή, γιατί είπαμε, πιάνουμε από τα Σύμβατα μέχρι πάνω, σε αυτό το τριήμερο των εκδηλώσεων, τι αναμένετε, δηλαδή, τι τζίρους αναμένετε, για να καταλάβουμε.
2: Εντάξει, είναι μεγάλο το ότι... Σίγουρα μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, γιατί μιλάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στα καταλήμματα. Έρχονται να πάνε στα μαγαζιά της εστίασης. Τους βλέπουμε να μπαινοβγαίνουν σε σούπερ μάρκετ. Ναι. Ακόμα και ρούχα και τέτοια. Δηλαδή είναι τρομερή τονωτική ένεση για την περιοχή μας και σε μια περίοδο δύσκολη. Έτσι, δεν είμαστε κι εμείς τώρα οι πόλοι της Οικουμενίτσας, όπως είναι κάποιες άλλες περιοχές που γειτνιάζουμε τύπου Πάργα, Λευκάδα, γιατί με μεγάλο περίοδο. Τουρισμού. Και για μας αυτό ήταν μια μεγάλη τονική ένεση για να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι μας ιδανικά.
0: Είχαν πάει πριν από 10 χρόνια, τους άρεσε. Εντάξει, έχει και πολύ ωραίες θάλασσες και ωραίους δρόμους εκεί να οδηγείς.
2: Ναι, πλέον τώρα η πρόσβαση και με την Εγνατία και με την Ιωνία είναι πιο, η Ιωνία, με συγχωρείτε, είναι πιο ασφαλή. Και εμείς,
0: έρχονται και μέσω Ιταλίας
1: περισσότεροι. Υπάρχει κάποια έτσι επιτήρηση, κάποια επιφυλακή από την
2: Εννοείται, εννοείται. Έχουμε μιλήσει με τις αστυνομικές αρχές και εδώ θέλω να τους ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνεργασία. Όλοι οι φορείς έχουμε συνδράμει σε αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια δουλειά και ελπίζω, αποτέλεσμα μάλλον, συγγνώμη, δουλειά, η οποία ελπίζω με το καλό να τελειώσει το τρίμερο χωρίς κάποιο απρόοπτο, mm-hmm. η οποία τρέχει εδώ και 6-7 μήνες. Δηλαδή, έχουμε μιλήσει, τα έχουμε βάλει κάτω το πώς μπορεί να γίνει ασφαλή για όλους να συνεπάρξουν.
0: Α, τόσο καιρό το ετοιμάζετε, δηλαδή 7 μήνες για ένα τρίμερο.
2: Εννοείται.
0: Δηλαδή, έχει συναυλίες τώρα, θα έχει. Τι event ετοιμάζουν?
2: Έχει αρκετά event μέσα με τις εκδηλώσεις των παιδιών εκεί πέρα και γενικότερα στην πόλη κάνουν και οι συμπολίτες μας αλλά και οι επιχειρηματίες και κάποια άλλα event τα οποία θα τους φιλοξενήσουν είτε στα μαγαζιά τους είτε σε χώρους σε άλλους, ούτως ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια την ύπαρξή τους εδώ πέρα σε όλο το εύρος.
0: Τώρα επειδή εσείς τους βλέπετε, έχουν όλοι Harley Davidson, το ρωτάω και το ξαναρωτάω γιατί με το παπάκι ή με το T-Max.
2: Είναι αβαράβατος κανόνας αυτό.
1: Τι έχει το T-Max, δεν κατάλαβα.
0: Γι' αυτό λέω. Να το καμουφλάρουμε. Είναι όλοι, δηλαδή μόνο Harley Davidson, ε.
2: Ναι, ναι, είναι συγκεκριμένη κάποια, κάποια πράγματα που έχουν που είναι αμερικανικής πρόληψης. Ναι,
0: είναι λίγο δύσκολο.
1: Δεν περνά το πάσο διαφορετικά, φίλε.
2: Ναι, δηλαδή αν μπει κάποιος ενδιάμεσα, τον καταλάβουν.
0: Δεν θα αφήσουν μια δώρο στο Δήμο Οικουμενίτσας, μια πάρτι και σε μια Harley Davidson.
1: Να γράψεις πάνω στον IMAX Harley Davidson.
2: Έπρεπε να βγάλουν ένα διαγωνισμό. Είχε γίνει στις προηγούμενες το 2023, είχαν κάνει διαγωνισμό για Harley, αλλά βέβαια μόνο για τους συμμετέχοντες. Ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε έρθει, νομίζω, το 2001 είχε γίνει πάλι το Super Rally που είχε γίνει τότε και είχε εμφανιστεί στην εκδήλωση με μπλούζα Super Rally 2001 και κέρδισε τη μηχανή, δηλαδή είχε μετά από 20 χρόνια, ήταν σημαντικό.
1: Μπράβο του, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Όλα να πάνε καλά.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πάντα τέτοια.
2: Και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον μας.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Αλέξανδρος Μιτσέλος, αντιδήμαρχος Οικουμενίτσας, για τη συνάντηση της Λέσχης Hells Angels. Και πάμε στο βραδινό Hells Angel του ΟΑΚΑ.
0: Έλα. Η ώρα.
1: Έχω κάνει έκκληση, Τάσο, για δίκαιη διαιτησία και τα λοιπά. Με πήρε στο ψηλό Ελεβίζου, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω.
3: Τώρα είναι η περίοδος που φτιάχνονται βίντεο, ξέρεις, και τέτοια.
1: Είναι η χαρά του Μοντέρ.
3: Μία ο άλλος εγώ βλέπω να γίνεται τώρα ο πανικός. Σε πάση περιπτώσει έχουμε τζάμπολ σε 9 η ώρα χωρίς Λούκα οριστικά, ο Ροκαβόπουλος ήταν γνωστό και ο Τόρσε οριστικά εκτός μάχης.
1: Μάλιστα, αυτό με τα ίδια υλικά τα προχθέσινα.
3: Ναι. Έχουν επιλέξει βεβαίως ανάμεσα στους ξένους τους οι ομάδες. Χθες η εθνική σας άρεσε εσάς?
0: Στο πρώτο ημίχρονο αρκετά, στο δεύτερο
1: δεν πήγε καλά γενικώς, εντάξει. Είμαστε σε περίοδο περισυλλογής.
3: Ναι, είχε και την απορία.
1: Ωραία εμφάνιση, αυτό μ' άρεσε εμένα. Σαν η μπλούζα, η φανέλα.
3: Ναι, η φανέλα, ωραία εμφάνιση, καλή εμφάνιση.
1: Μάλιστα.
3: Την Κυριακή είναι το δεύτερο παιχνίδι στο Ηράκλειο, για την εθνική το δεύτερο φιλικό.
0: για τα δεύτερα της Ιταλίας, γιατί και η Ιταλία έμεινε εκτός και τώρα σου λένε οι επαγγελματίες της Ιταλίας, σιγά μην τρέχουμε τώρα. Ο Ντοναρούμα πάντως έρθει.
3: Για ένα φιλικό στην Κρήτη, σωστό.
1: Ωραία. Τη Δευτέρα τα σπουδαία επί αποτελεσμάτων πλέον.
0: Γιατί είχαμε Harley Davidson, τώρα καταλαβαίνεις.
3: Τώρα είσαστε οι Riders.
0: Τώρα καταλαβαίνεις πώς.
1: Να σε καλά, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Και εμείς σε ένα άλλο θρύλο της δημοσιογραφίας. Δίνουμε τη σκυτάλη στο Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πλέον, λίγο μετά τη μέρα.
0: Ελπίζω με τη μύγα μας.
1: Με τη μύγα.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Θα την ψάξουμε τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο.
0: Λοιπόν, μέρας. Μέρας.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος.
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου. Και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το κατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λινάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ, όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιμπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγιε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσχέδιο διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε εκδήλωση σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντα του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα των Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάφνο Δουχουκού αλλά και την ΟΝΕΔ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
8: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, άραγε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
9: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση. Γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, που θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις λεωφορείες μας.
8: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο αρχισυντακτριά μας, την Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα, επιλογή του κύριου Κυρανάκη, είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτό το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Οι οποίες τι δείχνουν?
10: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι κοινή της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Με την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
8: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
10: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
8: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Θεσσαλίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
11: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
12: του κυρίου Δούκα.
11: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
8: Και από το Πασό και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρίαση, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστή με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προς συμπόρεση του Αλέξη Τσίπρα να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
8: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
14: Για να ξεμπλοκάρουμε από προθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα. Και στο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα. Και στο

0: Αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απόφαση.
0: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
1: Βέβαια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντ 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες, και να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
4: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φλεξονήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία, ένας προσωπικός του πόλεμος, είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
3: Και ενώ έχουμε ένα νέο θρίλερ σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
4: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
3: Λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
4: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόουν, ενός θαλάσσιου ντρόουν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνσταντζά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόουν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόουν και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ναι, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
3: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Και από τα

0: Το ρωσοκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα τη μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε, Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές, έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
2: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
0: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις, τι λένε οι υποψήφοι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη μέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπε και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερα. Και τέλος, από τον αριθμό μητρώ των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΣΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδέομαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Χαζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
6: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καφομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, τα οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κοριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μεραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας τη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
0: Και μακάρι, πραγματικά, μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
7: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό, όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση κλιματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχονογιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε και εκεί συνέχεια.
8: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο, τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία για να υποφεληθεί κάποιο από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
0: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
9: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάσχετο.
0: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα από την, που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο και τα συναδορμούς.
9: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
0: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
10: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
11: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλέον στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Σε συνέντευξη του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιο Αμερικανός στρατιώτης, όπως είπε θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο...
0: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση, κάτω εικόνα Έλενα, όπως οι ακροατές μας, από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι, και από την άλλη ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
11: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν, και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεζμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
0: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
11: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα, και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας, με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία η τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκει μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τι μέτωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Ταρσινός.
12: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα. Έχουμε πλέον, καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησέως, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές.
13: Με ρόπαλο. Κεφάλι,
12: έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο, ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν, μάλιστα, μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνο, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
0: Και από την Καλυθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στην Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Νεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
14: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων του Ζωσικλέτα, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης, με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει η τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτικές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τρεις υπηκούς Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ντάλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο σύλληψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
14: Μέχρι στιγμής κλείνουν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά, 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευση νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική του θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιος Ρέντο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
15: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματο χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματο ρισκάρα, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
0: Επίσης,
15: ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ παραδείγματος χάρη νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
0: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΝΑΛ και ΝΙΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
13: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
16: ναι,
13: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
16: και το άσυλο.
0: Μάλιστα.
16: Εκεί ήθελα να έρθω.
13: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
16: ναι,
13: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
17: Αθλητικό δελτίο.
0: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
18: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
0: Με τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10. Και στη νέα εκπομπή του ΕΡΤ News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο Στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
18: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά. Αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλη τη φιλαθλή κοινή γνώμη είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
0: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
18: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10:00 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9:00 το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9:00 φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
19: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θεσκαμπυριανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: μια φορά και έναν καιρό, ξετυλίγοντας μύτο μαγικό,
1: συνταξιδιώτες γίναμε στο μύθο το χορό.
0: Είμαι η Ζέτα.
1: Είμαι η Μαρία.
0: Και μαζί θα ταξιδέψουμε στον υπέροχο κόσμο των παραμυθιών, όπου όλα είναι δυνατά και όπου κάθε ιστορία έχει ένα ξεχωριστό μήνυμα να μας δώσει.
1: Γιατί κάθε ιστορία είναι ένας μαγικός κόσμος, όπου οι λέξεις παίρνουν ζωή και μεταμορφώνονται σε περιπέτειες με απίθανες ανατροπές.
0: Ετοιμαστείτε λοιπόν να αφαιθείτε πέρα από τον χρόνο και τον χώρο σε μυστικές γωνιές του κόσμου, όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό και το ασύλληπτο γίνεται αληθινό.
1: Εκεί όπου κάθε παραμύθι είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τη μαγεία που κρύβεται μέσα μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη μαγευτική Σικελία, ένα νησί με πλούσια ιστορία, παραδόσεις και λαϊκά παραμύθια που περνούν από γενιά σε γενιά. Παραμύθια γεμάτα σοφία, χιούμορ και πολύτιμα μαθήματα για μικρούς και μεγάλους. Παραμύθια που αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να γνωρίσουμε τη Σικελία, το μεγάλο ελληνορωμαϊκό νησί που κατακτήθηκε διαδοχικά από Άραβες, Νορμανδούς, Γάλλους και Ισπανούς που άφησαν τα ίχνη τους και συνέβαλαν στη δημιουργία του πολιτισμικού μοσαϊκού της.

0: Κατερίνα η Σοφή. Λέγεται αρχοντές μου πως ήταν μια φορά και έναν καιρό στο Παλέρμο ένας μεγαλέμπορος που είχε κάνει έναν πετυχημένο γάμο. Από το γάμο αυτόν απέκτησε μια μοναχοκόρη, την Κατερίνα. Το παιδί έδειξε πόσο έξυπνο ήταν από την εποχή κιόλας που σταμάτησε να θυλάζει. Όποτε συνέβαινε κάτι στο σπίτι, εκείνη έδινε πάντοτε τη συμβουλή της. Ο πατέρας της είδε τα καταπληκτικά της χαρίσματα και της έδωσε το παρατσούκλι η Σοφή. Η Κατερίνα ήταν αξεπέραστη στη μελέτη κάθε γλώσσας και στην ανάγνωση οποιοδήποτε βιβλίου. Στα 16 της έχασε η δύστυχη τη μητέρα της και από τη στεναχώρια της κλείστηκε στην κάμαρά της και δεν ξαναβγήκε έξω. Εκεί έτρωγε και πουθενά αλλού. Εκεί κοιμόταν και πουθενά αλλού. Δεν πήγαινε πια περίπατο, ούτε θέατρο, ούτε σε άλλες διασκεδάσεις. Ο πατέρας της Κατερίνας ανησύχησε και αποφάσισε ότι καλό θα ήταν να φωνάξει μερικούς ανθρώπους να του συμβολευτεί. Κάλεσε λοιπόν όλους τους ευγενείς του Παλέρμου, γιατί είχε φιλικές σχέσεις, αν και απλώς έμπορος, με τους ανθρώπους της υψηλής κοινωνίας. «Αρχοντές μου», τους εκμυστηρεύτηκε, «ξέρετε ότι το κορίτσι μου το έχω σαν το ματιόν μου την κόρη. Όμως από τότε που πέθανε η μητέρα της, έχει κλειστεί σαν τη γάτα και δεν λέει να ξεμητήσει από την καμαρά της».
1: Το συμβούλιο του απάντησε:
0: «Η κόρη σας φημίζεται για τη μόρφωσή της και μάλιστα η φήμη της έχει εξαπλωθεί και πέρα από την πολιτεία μας. Γιατί δεν της ανοίγεται ένα σχολείο για να διδάσκει τους άλλους? Ίσως έτσι ξεχαστεί και της περάσει». «Καταπληκτική ιδέα»,
1: αναφώνησε ο πατέρας και πήγε και φώναξε αμέσως την Κατερίνα.
0: «Άκουσέ με, κόρη μου. Βλέπω πως δεν θες τις διασκεδάσεις. Σκέφτηκα λοιπόν να σου ανοίξω ένα σχολείο να το διευθύνεις. Τι λες?»
1: Η ιδέα άρεσε αμέσως την Κατερίνα. Βάλθηκε και η ίδια να βρει δασκάλους για να ανοίξει το σχολείο της, έφτιαξε τις αίθουσες διδασκαλίας στην οικία του πατέρα της και ανάρτησε μια πινακίδα στην πόρτα.
0: «Το σχολείο είναι δωρεάν και ανοιχτό για όλους όσοι θέλουν να έρθουν να μορφωθούν στην Κατερίνα τη Σοφή».
1: Ήρθαν πολλοί νέοι, αγόρια και κορίτσια, και η Κατερίνα τους έβαζε να κάθονται στα θρανία τον ένα δίπλα στον άλλον, χωρίς να κάνει διακρίσεις και χωρίς να ευνοεί κανέναν. Σε εκείνον που έλεγε
0: «Μα αυτός είναι καρβουνιάρης»,
1: του αποκρινόταν ότι δεν είχε σημασία. Ο καρβουνιάρης μπορούσε μια χαρά να καθίσει δίπλα στην πρίκη ποπούλα. Ή ότι η προτεραιότητα είχε όποιος ερχόταν πρώτος. Έτσι ξεκίνησε το σχολείο της Κατερίνας της Σοφής. Δίδασκε σε όλους με τον ίδιο τρόπο και δεν δίσταζε να διορθώνει με τη βέργα της όποιον δεν ήξερε το μάθημά του.
0: Τα νέα του σχολείου δεν άργησαν να φτάσουν και στο βασιλικό παλάτι. Και το πριγκιπόπουλο που θα κληρονομούσε το βασίλειο αποφάσισε να πάει και εκείνο. Ντύθηκε, στολίστηκε και παρουσιάστηκε στο σχολείο, όπου τον έβαλαν να καθίσει σε ένα θρανείο μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Όταν ήρθε η σειρά του να εξεταστεί, η Κατερίνα του έκανε μια ερώτηση, αλλά δεν ήξερε να την απαντήσει. Και τότε, παφ, του αστράφτη ένα γερό χαστούκι στο μάγουλο που θα το θυμόταν για πολύ καιρό.
1: Ο πρίγκιπας σηκώθηκε και έφυγε κατακόκκινος από την ντροπή και το θυμό. Μόλις γύρισε στο παλάτι, πήγε ευθύς για να δει το βασιλιά και του είπε:
0: «Χάρη σου ζητώ, πατέρα μου. Θέλω να παντρευτώ και θέλω την Κατερίνα τη Σοφή για γυναίκα μου».
1: Ο βασιλιάς έστειλε τότε να φωνάξουν τον πατέρα της Κατερίνας, που παρουσιάστηκε χωρίς να χάσει καιρό και έκανε μια βαθιά υπόκληση.
0: «Στις προσταγές σας, μεγαλειότατε». «Σήκω πάνω»,
1: του αποκρίθηκε ο βασιλιάς.
0: «Ο γιος μου ερωτεύτηκε την κόρη σου. Πρέπει να τους παντρέψουμε».
2: «Όπως θέλετε, μεγαλειότατε, αλλά εγώ δεν είμαι παρά ένας απλός έμπορος, ενώ ο πρίγκιπας έχει αίμα βασιλικό».
0: «Δεν έχει σημασία, αφού τη ζητάει εκείνο σε γάμο»,
1: τον έκοψε ο βασιλιάς. Ο πατέρας της Κατερίνας επέστρεψε στο σπίτι του και της είπε:
0: «Ο γιος του βασιλιά ζητάει το χέρι σου. Τι λες?»
2: «Εγώ? Το παντρεύομαι».
1: Σε 8 μέρες οι προετοιμασίες του γάμου είχαν τελειώσει και δεν έλειπαν ούτε τα πούπουλα για το κρεβάτι, ούτε οι ντουλάπες για τα πρικιά. Ο πρίγκιπας έδωσε στην καινούργια πριγκίπισσα Κατερίνα μια συνοδεία από 12 κοπέλες. Άνοιξαν το βασιλικό ναό και τους πάντρεψαν με πολλά μεγαλεία.
2: Όταν τελείωσε η τελετή, η βασίλισσα πρόσταξε τις κυρίες επί των τιμών να συνοδεύσουν τη νεαρή νύφη στην κάμαρά της, να την ξεντήσουν, να της φορέσουν ένα ολοκέντητο νυχτικό για την πρώτη νύχτα του γάμου και να την πλαγιάσουν στο κρεβάτι. Ο πρίγκιπας όμως δεν την άφησε και είπε πως δεν ήταν ανάγκη να αλλάξει, ούτε και να αφήσουν φύλακες έξω από την πόρτα.
1: Όταν οι δύο σύζυγοι έμειναν μόνοι, ο νεαρός γαμπρός είπε της γυναίκας του:
2: «Κατερίνα, δεν φαντάζομαι να ξέχασες το χαστούκι που μου έδωσες στο σχολείο. Το έχεις μετανιώσει?»
3: «Να το μετανιώσω? Α, αν θέλετε μπορώ να σας δώσω κι άλλο.»
2: «Πώς, δεν έχεις μετανιώσει?»
3: «Ποτέ των ποτών.»
2: «Και δεν σκοπεύεις να μετανιώσεις?»
3: «Ούτε που μου περνάει από το μυαλό.»
2: «Ε τότε, αφού είσαι έτσι, θα σου δείξω κι εγώ με ποιον έχεις να κάνεις»,
1: είπε ο πρίγκιπας και πήρε ένα σκηνί.
2: «Κατερίνα, ή μου ζητάς συγγνώμη ή σε κλείνω στο μπουντρούμι.»
3: «Τουλάχιστον εκεί θα είναι δροσερά»,
1: αποκρίθηκε με θράσος η Κατερίνα. Ο πρίγκιπας, χωρίς άλλη κουβέντα, την έδεσε με το σκηνί και την κατέβασε από μια καταπακτή στο μπουντρούμι, όπου για μοναδική συντροφιά η Κατερίνα βρήκε μια καρέκλα, ένα τραπεζάκι και πάνω σε αυτό ένα κανάτι νερό και ένα καρβέλι ψωμί. Την άλλη μέρα το πρωί, ο βασιλιάς και η βασίλισσα ήρθαν, σύμφωνα με το έθιμο, να μάθουν τα νέα των νεόνυμφων. Αλλά ο πρίγκιπας τους είπε ότι δεν μπορούσαν να μπουν στην κάμαρα, γιατί η Κατερίνα ήταν αδιάθετη. Ύστερα, πήγε και άνοιξε την καταπακτή και τη ρώτησε:
2: «Κοιμήθηκες καλά, Κατερίνα?»
3: «Στη δροσιά.»
2: «Σκέφτηκες καθόλου το χαστούκι που μου έδωσες?»
3: «Σκεφτείτε εσείς καλύτερα εκείνο που θα σας δώσω.»
1: Πέρασαν δύο μέρες και η πείνα άρχισε να ταλαιπωρεί τη φυλακισμένη. Καθώς δεν ήξερε τι να κάνει, έβγαλε μια μπανέλα από τον κορσέ της και άρχισε να προσπαθεί να ανοίξει μια τρύπα στον τοίχο. Έσκαψε και ύστερα από 24 ώρες είδε λίγο φως και ένιωσε να ξαναζωντανεύει. Άνοιξε κι άλλο την τρύπα και καθώς έσκαβε ακόμη, είδε τον γραμματέα του πατέρα της που περνούσε από εκεί και τον φώναξε:
3: «Κύριε Τομάζο, κύριε Τομάζο!»
1: Ο Δον Τομάζο δεν καταλάβαινε ποιανής ήταν η φωνή που φαινόταν να έρχεται από τον τοίχο του παλατιού.
3: «Εγώ είμαι, η Κατερίνα! Τρέξτε γρήγορα να πείτε στον πατέρα μου πως θέλω να του μιλήσω.»
1: Ο πατέρας της Κατερίνας της Σοφής ήρθε αμέσως μαζί με τον Δον Τομάζο. Από μόνος του δεν θα είχε μπορέσει ποτέ να βρει που ήταν η κόρη του.
3: «Πατέρα μου, βλέπετε την κακή μου τύχη. Με πέταξαν σε ένα μπουντρούμι. Βάλτε λοιπόν να σκάψουν μια σύραγγα που να συνδέει το σπίτι μας με το παλάτι και να έχει από ένα πρέκι και ένα φαγναράκι κάθε 20 βήματα. Και έπειτα αφήστε τα υπόλοιπα σε μένα.»
1: Έτσι και έγινε, και ο έμπορος έφερνε κάθε μέρα κοτόπουλα, μπισκότα και όλων των λογιών τα θρεπτικά φαγητά και τα δίνε της κόρης του από την τρύπα στον τοίχο. Τρεις φορές την ημέρα το κεφάλι του πρίγκιπα ξεπρόβαλε από την καταπαχτή.
2: «Κατερίνα, μετάνιωσες για το χαστούκι?»
3: «Να μετανιώσω? Ποτέ! Σκεφτείτε εσείς καλύτερα εκείνο που θα σας δώσω.»
1: Εν τω μεταξύ, οι εργάτες έφτιαχναν το μυστικό πέρασμα και έβαζαν κάθε 20 βήματα από ένα πρέκι και από ένα φαναράκι. Όταν τελείωσε, η Κατερίνα το έσκαγε και πήγαινε μέσα από αυτό στο σπίτι του πατέρα της. Κάθε φορά που ξαναέκλεινε την καταπακτή ο πρίγκιπας, αφού προηγουμένως της είχε κάνει την ερώτησή του. Όμως ο πρίγκιπας είχε αρχίσει να αγαναχτεί με αυτή την ιστορία και κάποια στιγμή άνοιξε την καταπαχτή και είπε:
2: «Κατερίνα, φεύγω για την Νάπολη. Έχεις τίποτα να μου πεις?»
3: «Τι ευχάριστα νέα. Να περάσετε καλά και να μου γράφετε. Ξέρετε τι λένε? Ας δω την Νάπολη και ας πεθάνω. Γι' αυτό να προσέχετε τον εαυτό σας.
2: Καλά, αφού είσαι έτσι, φεύγω.
3: Πώς, ακόμα δεν φύγατε?
1: Και ο πρίγκιπας έφυγε. Δεν είχε καλά-καλά κλείσει την καταπακτή και η Κατερίνα έτρεξε στον πατέρα της από το μυστικό πέρασμα.
3: «Πατέρα μου, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Θέλω να αναβλώσετε γρήγορα-γρήγορα ένα πλοίο με το πλήρωμά του, δώσετε τα πιο όμορφα ρούχα και να φύγετε ολοταχώς για την Άπολη. Μόλις φτάσετε, να μου νοικιάσετε ένα σπίτι απέναντι από το βασιλικό παλάτι και να γυρίσετε πίσω να με περιμένετε εδώ».
1: Ο έμπορος ετοίμασε ευθύς έναν μπρίκι. Την ίδια στιγμή ο πρίγκιπας έφευγε με μια όμορφη πολεμική φρεγάτα. Αλλά ως γνωστό, τα μικρά καράβια πάνε πιο γρήγορα από τα μεγάλα. Και η Κατερίνα έφτασε πρώτη στο λιμάνι της Νάπολης. Μόλις εγκαταστάθηκε στο μέγαρό της, ντύθηκε, στολίστηκε και βγήκε στο μπαλκόνι. Κάθε μέρα εμφανιζόταν με καινούργια στολίδια, το ένα πιο πλούσιο από το άλλο, και περιφερόταν καμαρωτά για να την προσέξουν από το παλάτι. Και πραγματικά, δεν άργησε να την προσέξει ο πρίγκιπας. Την ερωτεύτηκε παράφορα αυτή τη γυναίκα στο παράθυρο και της έστειλε έναν αγγελιοφόρο.
2: «Κυρία μου, θέλει να σας γνωρίσει ο γιος του βασιλιά, εάν το επιθυμείτε κι εσείς».
3: «Μπορεί να έρθει όποτε θέλει».
1: Ο πρίγκιπας έκανε την επίσκεψή του με μεγάλη συνοδεία και αφού αντάλλαξαν τους τυπικούς χαιρετισμούς, άρχισαν να κουβεντιάζουν. Ο πρίγκιπας ρώτησε την Κατερίνα εάν ήταν παντρεμένη και εκείνη του απάντησε ότι ήταν ανήπαντρη. Όταν τον ρώτησε κι αυτή με τη σειρά της, της είπε κι αυτός ψέματα.
2: «Είμαι ακόμα εργένης. Οφείλω να σας ομολογήσω, κυρία μου, ότι μοιάζετε πολύ με μία δεσποινίδα στο Παλέρμο που τη συμπαθούσα ιδιαίτερα. Αλλά θέλω να σας παντρευτώ».
3: «Χαίρομαι ιδιαίτερα, υψηλότατε».
1: Δεν είχαν περάσει καλά-καλά 8 μέρες και ο πρίγκιπας και η Κατερίνα παντρεύτηκαν. Ο χρόνος περνάει γρήγορα σε αυτό το παραμύθι. 9 μήνες αργότερα η Κατερίνα έφερε στον κόσμο ένα μικρό πανέμορφο αγοράκι. Ο πρίγκιπας πλησίασε την κούνια του μωρού και ρώτησε την Κατερίνα τι όνομα ήθελε να του δώσουν.
2: «Νάπολη»,
1: αποκρίθηκε εκείνη αμέσως. Έτσι λοιπόν έβγαλαν το παιδί.
2: Πέρασαν 2 χρόνια και ο πρίγκιπας ανακοίνωσε στην Κατερίνα ότι σκόπευε να φύγει από την Νάπολη. Δεν της άρεσε καθόλου, αλλά εκείνος ήταν ανένδοτος. Προτού φύγει, συνέταξε ένα έγγραφο όπου αναγνώριζε τον Νάπολη ως το πρωτότοκο παιδί του. Με αυτό τον τίτλο θα μπορούσε αργότερα να διεκδικήσει το στέμα και έπειτα έφυγε για τη Γένοβα. Η Κατερίνα έγραψε ευθύ στον πατέρα της να τη στείλει ένα μπρίκι φορτωμένο με έπιπλα μαζί με μια καινούρια γκουβερνάντα, καινούργιες υπηρέτριες και όλα τα απαραίτητα για να τους πάει εκείνη και το γιο της όσο πιο γρήγορα γινόταν στη Γένοβα. Του ζήτησε ακόμα να της νοικιάσει σπίτι απέναντι από το βασιλικό παλάτι και να μείνει να την περιμένει στο Παλέρμο. Και πάλι η Κατερίνα έφτασε πρώτη και εγκαταστάθηκε στο μέγαρό της στη Γένοβα. Όταν ο πρίγκιπας αντίκρισε από το μπαλκόνι του αυτή την ωραία γυναίκα, ντυμένη και στολισμένη σαν βασίλισσα, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. «Παναγία μου, πόσο μοιάζει και αυτή στην Κατερίνα τη Σοφή».
1: Και έστειλε ευθύς έναν αγγελιαφόρο να πει στη μυστηριώδη αυτή κοπέλα ότι επιθυμούσε να την επισκεφτεί. Η Κατερίνα απάντησε
3: «Όπως επιθυμεί».
1: Και ο πρίγκιπας πήγε να τη δει. Μίλησαν πολύ και όταν τελικά τη ρώτησε εάν ήταν παντρεμένη, εκείνη του απάντησε πως ήταν χήρα. Στην ίδια ερώτηση απάντησε και εκείνος το ίδιο. Της είπε ότι είχε έναν γιο και πρόσθεσε
2: «Κυρία μου, μοιάζετε καταπληκτικά με μια κοπέλα που γνώρισα στην Νάπολη».
3: «Και αυτό σας εκπλήσει».
2: «Είμαστε 7 στον κόσμο που μοιάζουμε έτσι μεταξύ μας».
1: Ας μην πολυλογούμε, 8 μέρες αργότερα ήταν αντρόγινο και 9 μήνες μετά η Κατερίνα έφερνε στον κόσμο ένα αγοράκι, ακόμη πιο όμορφο από το πρώτο. Ο πρίγκιπας στάθηκε πάνω από την Κούνια και ρώτησε την Κατερίνα τι όνομα θα του έδιναν.
3: Γένοβα.
1: Έτσι και το ονόμασαν. Στα 2 χρόνια απάνω, ο πρίγκιπας ένιωσε και πάλι την επιθυμία να φύγει. Έτσι και το ονόμασαν. Στα 2 χρόνια απάνω, ο πρίγκιπας ένιωσε και πάλι την επιθυμία

0: σπίτι κοντά στο παλάτι του Δούκα της Βενετίας. Του ζητούσε ακόμη καινούριο μπρίκι, καινούρια ρούχα, καινούρια έπιπλα, καινούργιες υπηρέτριες και καινούργια γκουβερνάντα. Με άλλα λόγια, όλα τα απαραίτητα. Ξέρουμε ήδη πως τα μικρά καράβια πάνε πιο γρήγορα από τα μεγάλα. Η Κατερίνα ήταν και πάλι πιο γρήγορη με τον μπρίκι της και είχε το χρόνο να μεταφερθεί στο καινούριο της μέγαρο προτού αποβιβαστεί ο πρίγκιπας.
1: Όταν εκείνος εγκαταστάθηκε στο βενετσιάνικο παλάτι του, πήγε στο παράθυρο για να θαυμάσει τη θέα του μεγάλου καναλιού. Φανταστείτε την έκπληξή του σαν αντίκρισε στο απέναντι μπαλκόνι μία υπέροχη κοπέλα. Κόντεψε να τρελαθεί από την έκπληξη. «Παρθένα μου, όλες μοιάζουν στην Κατερίνα τη Σοφή. Μα δεν μπορεί να είναι η Κατερίνα, γιατί είναι κλεισμένη στο μπουντρούμι στο Παλέρμο. Η δεύτερη είναι στη Νάπολη, η τρίτη στη Γένοβα και αυτή εδώ, στη Βενετία. Κι όμως μοιάζουν τόσο πολύ».
0: Έστειλε έναν αγγελιαφόρο, έκανε την επίσκεψή του και της είπε:
1: «Είναι ωστόσο παράξενο, κυρία μου. Μοιάζεται τόσο με μια κυρία από το Παλέρμο, μία από την Νάπολη και μια άλλη από τη Γένοβα». «Τι θαύμα, υψηλότατε. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε 7 σε όλο τον κόσμο που μοιάζουμε έτσι».
0: Έπειτα άρχισαν και πάλι την ίδια κουβέντα.
1: «Είστε παντρεμένοι?» «Όχι, είμαι χείρα. Εσείς?» «Κι εγώ ο χείρος είμαι και έχω 2 γιους».
0: Ο καιρός περνάει πάντα γρήγορα στα παραμύθια. 8 μέρες αργότερα είχαν και πάλι παντρευτεί. Σε 9 μήνες η Κατερίνα έφερνε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, όμορφο σαν τον ήλιο και το φεγγάρι μαζί.
1: «Πώς θα το ονομάσουμε?» «Βενετία»,
0: αποφάσισε η Κατερίνα και του έδωσαν αυτό το όνομα. Πέρασαν 2 χρόνια και ο γιος του βασιλιά ανακοίνωσε ότι βαρέθηκε να ταξιδεύει και ότι ήταν καιρός να επιστρέψει στο Παλέρμο. Προτού εγκαταλείψει την Κατερίνα, συνέταξε ένα έγγραφο και πιστοποιούσε ότι η Βενετία ήταν κόρη του και επομένως πριγκίπισσα.
1: Ο πρίγκιπας μπάρκαρε και πάλι και η Κατερίνα τον ξεπέρασε ακόμα μια φορά. Μόλις έφτασε στο λιμάνι, πήγε γρήγορα στο σπίτι του πατέρα της και από εκεί κατευθείαν στο κελί της μέσα από το μυστικό πέρασμα που είχε βάλει κάποτε να τις φτιάξουν. Η πρώτη σκέψη του πρίγκιπα μόλις επέστρεψε στο παλάτι του ήταν να πάει να ανοίξει την καταπακτή. «Κατερίνα, πώς είσαι?» «Πολύ καλά». «Μετάνιωσες για το χαστούκι που μου έδωσες?» «Σε καμία περίπτωση. Είχα όμως χρόνο να σκεφτώ εκείνο που θα σας δώσω». «Κοίτα να μετανιώσεις, Κατερίνα, ή δάλλως θα ξαναπαντρευτώ». «Παντρευτείτε λοιπόν, ποιος σας εμποδίζει?» «Πες μου ότι μετάνιωσες και θα είσαι πάλι η γυναίκα μου. Αποκλείεται».
0: Ο γιος του βασιλιά έβγαλε ανακοίνωση ότι η Κατερίνα είχε πεθάνει και διακήρυξε πως έπρεπε να βρει καινούρια σύζυγο. Ζήτησε να του στείλουν τα πορτρέτα όλων των πριγκιπισσών που ήταν σε ηλικία γάμου. Πιο όμορφη του φάνηκε πως ήταν η κόρη του βασιλιά της Αγγλίας. Την κάλεσε λοιπόν μαζί με τη μητέρα της για να κανονίσουν το γάμο. Η πριγκίπισσα της Αγγλίας πήρε το καράβι για τη Σικελία μαζί με τον αδελφό της, τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Ο γάμος θα γινόταν την άλλη μέρα της άφηξής της. Όμως, τι ετοίμαζε η Κατερίνα όλο αυτό το διάστημα?
1: Έβαλε να τις ράψουν και να τις κεντήσουν 3 βασιλικές φορεσιές. Μια μέρα πριν από το γάμο, η Κατερίνα, ντυμένη σαν βασίλισσα, παρουσιάστηκε με μια πολυτελή άμαξα στο παλάτι. Τη συνόδευαν ο Νάπολη, ντυμένος βασιλόπουλο, και ο Γένοβα και η Βενετία, ντυμένα όπως αρμόζει σε πριγκιπόπουλα. Στο δρόμο είπε στα 3 της παιδιά: «Μόλις σας πω να πάτε να φιλήσετε το χέρι του πατέρα σας, πηγαίνετε κοντά του και φιλήστε τον».
0: Κατευθύνθηκε έπειτα προς τη μεγάλη αίθουσα, όπου βρισκόταν ο γιος του βασιλιά με την πριγκίπισσα της Αγγλίας κάτω από ένα θόλο. Ήταν η κατάλληλη στιγμή. Η Κατερίνα είπε τότε στα παιδιά της:
1: «Νάπολη, Γένοβα, Βενετία, πηγαίνετε λοιπόν να φιλήσετε το χέρι του πατέρα σας».
0: Και τα 3 παιδιά έτρεξαν αμέσως. Ο πρίγκιπας

0: όμως, σαν πεθαμένος, αναγκάστηκε τότε να ομολογήσει πως είχε ιτηθεί. Σηκώθηκε από το θρόνο και φίλησε τρυφερά τα τρία του παιδιά. Έπειτα, είπε στην Κατερίνα,
1: «Ώστε αυτή είναι η τιμωρία που μου υποσχέθηκες».
0: Η Αγγλίδα πριγκίπισσα, βουβή από την έκπληξη και κατακόκκινη από το θυμό, έφυγε στενοχωρημένη και καταντροπιασμένη. Ενώ η Κατερίνα η Σοφή εξηγούσε στον άντρα της το μυστήριο των γυναικών που έμοιαζαν τόσο μεταξύ τους. Ο γιος του βασιλιά ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη από την Κατερίνα που την είχε φυλακίσει και έζησαν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, ενώ εμείς τρίζουμε τα δόντια μας από τη ζήλια μας.

0: ο Φιλάργυρος και ο Κατεργάρης. Ήταν μια φορά και έναν καιρό στη Μεσίνη ένας πρίγκιπας που ήταν τόσο φιλάργυρος ώστε ήταν ικανός να φάει και ψήλους προκειμένου να εξοικονομήσει κανένα ψηλό. Ο πρίγκιπας αυτός είχε λεφτά με ουρά, αλλά δεν έτρωγε παρά ένα κομματάκι ψωμί δύο φορές την ημέρα, μια φέτα τυρί λεπτή σαν ριζόχαρτο και έπινε ένα ποτήρι νερό.
1: Ο πάμπλουτος αυτός άνθρωπος είχε μονάχα έναν υπηρέτη που του έδινε 2 τάλιρα μόνο την ημέρα μαζί με ένα αυγό και λίγο ψωμί που ίσα ίσα έφτανε να το βουτήξει στο αυγό και να το φάει. Οι υπηρέτες δεν έμεναν καιρό με τέτοια δίαιτα στην υπηρεσία του. Στην πρώτη εβδομάδα πάνω του ζητούσαν την άδεια και έφευγαν.
0: Συνέβη μια μέρα ο πρίγκιπας αυτός, που ήταν ωστόσο πονηρός, να προσλάβει για υπηρέτη έναν πανούργο αρχικλέφτη που ήταν ικανός να του πάρει και τα σόβρακα ακόμα και στον ξύπνιο του. Αυτός ο υπηρέτης, μόλις κατάλαβε σε τι σπίτι είχε πέσει, πήγε σε μια γυναίκα που πουλούσε κάρβουνα δίπλα στο πριγκιπικό παλάτι. Αυτή η καρβουνιάρισα είχε λεφτά, αλλά είχε και μια πολύ όμορφη κόρη. Είπε λοιπόν στη μάνα:
1: «Συμπεθέρα, θες να παντρέψεις την κόρη σου?» «Εάν το θέλει ο Θεός και αν βρει ένα καλό παλικάρι, κύριε Τζουζέπε.» «Τι θα έλεγες για το αφεντικό μου τον πρίγκιπα?» «Τον πρίγκιπα, μα δεν ξέρεις πως είναι τσιγκούνης. Για να μην δώσει δεκάρα, είναι ικανός να αφήσει να του κάνουν οράματα στο... Σ' αφήνω να φανταστείς σε ποιο μέρος του σώματός του.» «Α, δεν είναι έτσι, συμπεθέρα. Άσε με μένα να το φροντίσω. Εσύ αρκεί να λες ότι η κόρη σου ζει με τον αέρα.»
0: Ύστερα, ο Τζουζέπε γύρισε πίσω στη δουλειά του και είπε του πρίγκιπα:
1: «Αφεντικό, γιατί η εξοχότητά σας δεν έχει ακόμα παντρευτεί? Δεν είστε πια νέος, ο καιρός περνά γρήγορα και δεν ξαναγυρνά.» «Θέλεις λοιπόν να με πεθάνεις? Δεν ξέρεις ότι για να συντηρήσει κανείς μια γυναίκα πρέπει να ρέει το χρήμα σαν νερό? Χτενίσματα από εδώ, μεταξωτά φορέματα από εκεί, εσάρπες, άμαξες, θέατρα.» «Όχι, Τζουζέπε, δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά, τίποτα»,
0: έκανε ο πρίγκιπας και λίγο έλειψε να σκάσει από την αγανάκτησή του.
1: «Α, μα βλέπω πως η υψηλότητά σας αγνοεί πως η γυναίκα που πουλάει κάρβουνα έχει μία κόρη, μία όμορφη κοπέλα που ζει κιόλας μόνο με τον αέρα. Και το σημαντικότερο, έχει μια περιουσία και δεν αγαπά τα λούσα, ούτε τις γιορτές, ούτε το θέατρο.» «Είναι αλήθεια αυτό που μου λες? Αλλά πως ζει μόνο με τον αέρα?» 3 φορές τη μέρα παίρνει τη βεντάλια της και κάνει αέρα στον εαυτό της και έτσι χορταίνει. Εάν δείτε το χρώμα του δέρματός της, είναι τόσο ροδαλό που, σας το λέω, θα την ερωτευτείτε αμέσως. Φέρτη λοιπόν εδώ.»
0: Ο Τζουζέπε έτρεξε τότε στη γυναίκα που πουλούσε κάρβουνα και της διηγήθηκε τι είχε σκαρώσει. 8 μέρες αργότερα είχαν γίνει κιόλας οι γάμοι και η μικρή καρβουνιάρισα ήταν πια πριγκίπισσα. Τι έκανε όμως με το φαγητό? Η μητέρα της ετοίμαζε κάθε μέρα μπόλικα κοτόπουλα και μπριζόλες που τα καταβρόχθιζε στα κρυφά παρέα με τον υπηρέτη. Με τον τρόπο αυτό, ο πρίγκιπας ήταν κατευχαριστημένος με τη γυναίκα του που δεν του ζητούσε ούτε φαγοπότια, ούτε ψυχαγωγίες, ούτε θέατρα. Όταν πέρασε ένας μήνας, η καρβουνιάρισα άρχισε να δυσανασχετεί με το τέχνασμα του Τζουζέπε, καθώς ήταν η μόνη που ξόδευε. Τότε τον πήρε λοιπόν κατά μέρος και του είπε:
1: «Δεν μου λες, συνεργάτη, πόσο καιρό ακόμα θα πληρώνω για να περνάει η ζωή χαρισάμενη ο τσιγκούνης ο κυριός σου?»
0: Ο Τζουζέπε πήγε τότε και βρήκε την πριγκίπισσα και της είπε:
1: «Κοίταξε τι πρέπει να κάνεις.» Μπροστά σε όλους και μπροστά στον πρίγκιπα της μιλούσε με το σεις και με το σας, την αποκαλούσε μεγαλειοτάτη και τη ρωτούσε μήπως η εξοχότητά σας θα ήθελε το τάδε, μήπως η αυτού μεγαλειώτης θα ήθελε το δίνα. αλλά όταν ήταν οι δυο τους, εξακολουθούσε να της μιλά στον ενικό. Πήγε λοιπόν και της είπε: «Θα του πεις ότι τώρα που είδε την αξία σου, μπορεί πια να σου δείξει τα πλούτη του. Έτσι, για να χαρούν τα μάτια σου. Και αν σου πει πως φοβάται μην του κλέψεις κανένα νόμισμα κρυβοντάς το στα παπούτσια σου, πες του πως ευχαρίστως θα περπατούσες ξυπόλυτη ανάμεσα στους θησαυρούς του. Όταν δεχτεί, εσύ άλυψε τον ποδόγυρο του φορέματός σου με βρεγμένο αλεύρι. Έτσι, τα νομίσματα που θα κουμπίσεις με το φόρεμά σου θα κολλήσουν πάνω του».
0: Η πριγκίπισσα πήγε λοιπόν στον άντρα της, αλλά όταν εκείνος άκουσε τι γύρευε, έκανε το δύσκολο. Και η πριγκίπισσα παιδεύτηκε πολύ μέχρι να τον πείσει να ανοίξει τελικά την πόρτα του θησαυροφυλακίου του.
1: «Αγαπητέ μου σύζυγε, εάν φοβάστε μη σας κλέψω, θα σας ακολουθήσω ξυπόλυτη, ευτυχισμένη σαν κεφτεδάκι που το κυλάς στο αλεύρι. Εάν είναι έτσι, θα σου δείξω τα πλούτη μου».
0: Δέχτηκε επιτέλους ο καχύποπτος πρίγκιπας. Όπως το είχαν συμφωνήσει, η πριγκίπισσα έβγαλε τα σκαρπίνια της, δεν παρέλειψε όμως να αλείψει την άκρη του φουστανιού της ώστε να κολλάει. Ο πρίγκιπας σήκωσε από το πάτωμα μια πλάκα που έκρυβε μια σκάλα και την κατέβασε σε μια κάβα με κλειδαμπαρωμένη πόρτα. Η κοπέλα έμεινε με ανοιχτό το στόμα σαν είδε το θησαυρό. Σωρή από χρυσά νομίσματα ριχμένα το ένα πάνω στο άλλο. Οι πιο μεγάλοι βασιλιάδες δεν είχαν ούτε τα μισά. Η πριγκίπισσα έτρεχε άναυδη πάνω κάτω στο υπόγειο, μαζεύοντας κάτω από το φουστάνι της όσο πιο πολλά νομίσματα μπορούσε. Όταν το φόρεμά της βάρινε πολύ, είπε:
1: «Αγαπημένε μου, άρχισα να κρυώνω. Ρίξτε μου το παλτό σας στους ώμους μου για να ζεσταθώ. Θα ανέβω επάνω».
0: Και έτρεξε στην κάμαρά της και πέταξε γρήγορα το φόρεμά της σε μια ντουλάπα. Μάζεψε ύστερα με τη βοήθεια του Τζουζέπε τα χρυσά νομίσματα που είχαν κολλήσει στο βρεγμένο αλεύρι και ο υπηρέτης πήγε τα λάφυρα στην καρβουνιάρισα. Έτσι συνέχισαν τα φαγοπότια τους και ο πρίγκιπας εξακολουθούσε να νομίζει ότι η σύζυγός του ζει με τον αέρα.
1: Ο πρίγκιπας όμως αυτός είχε έναν ανιψιό που έμενε στο παλάτι που ήταν απέναντι. Μια μέρα ο πρίγκιπας είχε βγει μαζί με τη γυναίκα του να πάρουν αέρα στο μπαλκόνι και έπεσαν πάνω σε αυτό τον ανιψιό που ήταν και αυτό στο παράθυρό του. Ο πρίγκιπας τον χαιρέτησε. «Πιπίνου, γνωρίζεις την κυρία? Είναι η πριγκίπισσα, η θεία σου». «Α, δεν ήξερα θεία μου ότι παντρευτήκατε». «Δεν το ξέρες? Τώρα λοιπόν το ξέρεις. Σε προσκαλώ να άρχισε να τρως μαζί μας για μια ολόκληρη εβδομάδα».
0: Αλλά αμέσως μόλις ξεστόμησε ο πρίγκιπας την πρόσκληση, μπήκε σε σκέψεις, γιατί δεν σκεφτόταν τίποτε άλλο εκτός από το πώς να τα βολεύει με το φαγητό του. Εξομολογήθηκε λοιπόν στην πριγκίπισσα:
1: «Ξέρεις τι σκέφτηκα? Το κρέας είναι ακριβό και λέω να πάω κυνήγι για λίγες μέρες και να φέρω κανένα θύραμα. Έτσι θα κάνουμε οικονομία».
0: «Καταπληκτική ιδέα, αγαπητέ μου, αλλά μη χάνετε καιρό», του αποκρίθηκε εκείνη επειδή βιαζόταν να τον δει να φεύγει. Πραγματικά, μόλις έφυγε ο πρίγκιπας από το παλάτι, η πριγκίπισσα φώναξε έναν κλειδαρά.
1: «Κάνε μου αμέσως ένα κλειδί για αυτή την κάβα, γιατί έχασα το δικό μου και δεν μπορώ να το βρω».
0: Ο κλειδαράς της έφτιαξε στο άψε σβήσε το κλειδί. Η πριγκίπισσα κατέβηκε τότε στην κάβα με το θησαυρό και γέμισε πολλά σακούλια με χρυσά νομίσματα. Με τη μικρή αυτή περιουσία έβαλε να φτιάξουν μαρμάρινα πατώματα και αγόρασε τα πετσαρίες και πίνακες για τους τοίχους και τα πιο όμορφα έπιπλα, τα πιο όμορφα κυροπήγια, τα πιο όμορφα χαλιά και τους πιο όμορφους καθρέφτες, με δύο λόγια ότι βρίσκει κανείς συνήθως σε πριγκιπικά παλάτια, μέχρι και έναν θαλαμιπόλο με λιβρέα προσέλαβε για την είσοδο. Όταν γύρισε ο πρίγκιπας από το κυνήγι, έμεινε άφωνος.
1: «Μα είμαι σίγουρα στο σπίτι μου?»
0: έτριβε τα μάτια του.
1: «Τι συνέβη? Βρίσκομαι πραγματικά στο παλάτι μου, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα».
0: Διστάζοντας μπροστά στην πόρτα, είδε τον Θαλαμιπόλο και τον ρώτησε σε ποιον ανήκει το παλάτι.
1: «Μα στην εξοχότητά σας φυσικά, γιατί δεν μπαίνετε μέσα?» «Αλίμονο, η γυναίκα μου πήρε όλα τα λεφτά μου και τα κατασκόρπισε»,
0: αναφώνησε ο πρίγκιπας. Μπήκε μέσα και ανακάλυψε με τρόμο τη μεγάλη μαρμάρινη σκάλα. Τις σάλες που ήταν διακοσμημένες με ταπετσαρίες.
1: «Χριστέ μου, όλα αυτά τα έκανε η γυναίκα μου».
0: «Είδε και τα ντιβάνια, τους καθρέφτες, τα πιο ακριβά πράγματα».
1: «Έλεος, όλα αυτά τα έκανε η γυναίκα μου».
0: Έφτασε στην κάμαρά του εξουθενωμένος. Ξάπλωσε στο κρεβάτι του και επαναλάμβανε.
1: «Όλα, η γυναίκα μου».
0: Μπήκε τότε στην κάμαρά του η πριγκίπισσα και τον ρώτησε.
2: «Μα τι σας συμβαίνει, πριγκίπα μου?»
0: Κατάχλωμος, ο πρίγκιπας δεν μπορούσε να πει άλλο παρά
1: «Όλα, η γυναίκα μου».
0: Εκείνη δεν έχασε λεπτό και φώναξε έναν συμβολιογράφο για να γράψει τη διαθήκη του συζύγου της. Όταν ήρθε στο παλάτι και τον οδήγησαν αμέσως στο προσκεφάλι του πρίγκιπα,
1: «Τι έχετε, υψηλότατε, θέλετε να μου υπαγορεύσετε τις τελευταίες σας επιθυμίες?» «Όλα, η γυναίκα μου».
0: Ήταν το μόνο που κατάφερε να πει ο πρίγκιπας ξέπνος.
1: «Πώς, μπορείτε να επαναλάβετε?» «Α, θέλετε να τα αφήσετε όλα στη γυναίκα σας, έτσι δεν είναι?» «Όλα, η γυναίκα μου».
0: Δεν μπορούσε να τα αντέξει όλα αυτά. Ενώ ο συμβολιογράφος συνέτασε τη διαθήκη, ο πρίγκιπας άφησε έναν τελευταίο στεναγμό και παρέδωσε το πνεύμα. Και η πριγκίπισσα, που κατήχε τώρα μόνη της μια τεράστια περιουσία, παντρεύτηκε τον συνεργό της Τζουζέπε. Κι έτσι τα χρήματα του φιλάργυρου καταλήγουν πάντοτε στην τσέπη του απατεώνα.

τα παραμύθια που ακούσατε είναι από το βιβλίο «Παραμύθια από τη Σικελία» του Τζουζέπε Πιτρέ, των εκδόσεων Απόπειρα. Και κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να μην ξεχνάτε να κρύβετε λίγη από τη μαγεία των παραμυθιών στην καρδιά σας για κάθε μέρα της εβδομάδας. Γιατί η μαγεία ποτέ δεν τελειώνει. Απλά περιμένει να ανακαλυφθεί.

ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει στη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχο του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
1: Καιρός.
2: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026, 3η 2 Ιουνίου, αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τετάρτη 3 Ιουνίου, συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου, στου χορού Τα Βήματα, πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνής Ημιτού.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που κάποιοι από τους γίγαντες της μουσικής του περασμένου αιώνα είναι ακόμα εδώ και βγάζουν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ. Ένας από αυτούς είναι ο Peter Gabriel. Γεια σας, έχουμε επικαιρότητα σήμερα, A Hard Lesson, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με την Πανσέλινο, καθώς κυκλοφορήσε κάθε Πανσέλινο από ένα νέο τραγούδι που θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παρουσιάσεις με το νέο άλμπουμ. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την επικαιρότητα. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, όπως ήδη άρχισαν να έρχονται, για αυτά που παίζουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, με επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις αν έχετε, και στα άλλα που γνωρίζετε, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Death Cab for Cutie, νέο άλμπουμ σήμερα.

I Built You a Tower είναι το 11ο άλμπουμ για το συγκρότημα rock από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Μια και βγήκε τώρα το άλμπουμ των Boards of Canada, ας ακούσουμε, έχουμε παρουσιάσει τραγούδια από αυτά που έδιναν πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους. Boards of Canada, ένα ντουέτο από τη Σκωτία, ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Έχουν αρκετή απήχηση στη Βρετανία. Ακούμε λοιπόν και σήμερα ένα τραγούδι από το άλμπουμ που βγήκε των Boards of Canada.

Ultimate presidents.

Μπόλτσο Κάναντα. Ευχαριστούμε εδώ για τα πολλά μηνύματα που έρχονται ήδη και να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά των Πανελληνίων. Επίσης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καινούριο της Μαντόνα. Η Μαντόνα που εξέπληξε και πάλι τους θαυμαστές της. Θα έχετε δει αυτή την είδηση ότι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το βράδυ, ξεκινώντας ένα αυτοσχέδιο σετ στην Times Square, έτσι από το πουθενά. Φανταστείτε να είσαι εκεί στο Times Square και ξαφνικά να δεις μπροστά σου τη Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένα έτσι απροσδόκητο σκηνικό, ενώ ετοιμάζει την κυκλοφορία του 15ου studio album της, που θα βγει σε ένα μήνα σχεδόν από σήμερα, 3 Ιουλίου. Ήδη έχουμε παίξει 2 τραγούδια. Το ένα σε συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που ήταν μια άλλη εμφάνιση έκπληξη στην Κοατσέλα. Θα δούμε βέβαια και τι απήχηση θα έχει το άλμπουμ της, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε καινούργιο τραγούδι τώρα από τη Μαντόνα, που συνεχίζει αυτό που ήξερε πάντα καλά, να είναι δίπλα στα νέα ρεύματα, από αυτό τι χαρακτηρίζει, ότι πάντοτε έβλεπε αυτό που κυριαρχεί και έκανε ανάλογη μουσική. Και συνεχίζουμε να είμαστε στην ηλεκτρονική μουσική. Εκεί είναι και αυτό το τελευταίο single της Μαντόνα, Love Sensation.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Τη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Προχωράμε τώρα να θυμηθούμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από φωνές που έχουμε αγαπήσει και έφυγαν από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες. Οι απώλειες λοιπόν, πρώτα ένας πολύ καλός τραγουδιστής και στιγουργός, ο Peeble Bryson. Θα γνωρίζετε αρκετοί τα τραγούδια που είπε όταν είσαστε μικροί στις διάφορες ταινίες του οργανισμού Walt Disney, κυρίως τη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά ο Peeble Bryson. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής της R&B μουσικής, της Soul. Έχει βγάλει σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ και ιδιαίτερα για μένα εκείνη η συνεργασία με τη Roberta Flack ήταν το 83 σπουδαία. Έμεινε όμως βασικά για το πρώτο νούμερο ένα που γνώρισε ποτέ ένα τραγούδι από τον οργανισμό Disney με το A Whole New World, τότε στη δεκαετία του 90. Peeble Bryson.

People Prison. Το τραγούδι αυτό ήταν σήμα κατά τεθέν βέβαια στη δεκαετία του 90 και ακόμα ακούγεται, οπότε κάπως σαν τραγούδι το ξέρετε. Ίσως τον People Prison όχι τόσο, παρόλο που κυκλοφόρησαν κάποιοι δίσκοι του στα χρόνια που κυκλοφορούσαν τα άλμπουμ στη χώρα μας, 80 και 90. Έφυγε όμως και ένας άλλος που τώρα είναι ξεχασμένος, αλλά στη δεκαετία του 70 το συγκρότημα για κάποια εποχή ήταν από τα πολύ δημοφιλή. Ο Foster Silvers. Ο Foster Silvers είχε γεννηθεί το 62, ήταν ένα νεανικό συγκρότημα που λεγόταν Silvers αρχές δεκαετίας του 70, ανάλογο των Jackson 5 και των άλλων γκρουπ τότε. Ο Foster Silvers έφυγε από τη ζωή εν μέσω μάχης με τον καρκίνο πριν από 2-3 μέρες. Οι Silvers, όπως σας είπα, ήταν από τα πολύ δημοφιλή γκρουπ. Είχαν ξεκινήσει από το Los Angeles. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Boogie Fever.

μαύρα παιδιά με ταλέντο. Στο δρόμο που άνοιξαν γι' αυτό ήταν πρωτοποριακοί οι Jackson 5. Σε αυτή την νεανική pop στη δεκαετία του 70 ήταν οι Silvers. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα πρέπει να το προσέξετε μαζί με το μεθεπόμενο, για να δείτε πόσα από αυτά τα τραγούδια, το έχουμε πει δεκάδες φορές, της δεκαετίας 50, 60, 70 έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα στις επόμενες δεκαετίες που ψάχνουν για τραγούδια να ηχογραφήσουν οι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν και ο Dexter Wansel. Dexter Wansel, Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος, υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων του Philadelphia Sound. Ήταν σε αυτό που λέμε Philadelphia International, εκεί που δημιουργήθηκε αυτό ο απίθανος soul ήχος της δεκαετίας του 70. Ήταν, έπαιζε synthesizer και ήταν και ο διευθυντής μουσικής, ας πούμε, στα στούντιο εκείνα και στην Philadelphia International. Έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα ονόματα της Philadelphia International τότε, δηλαδή όλα εκείνα, να μην τα αναφέρω και πάλι, αλλά samples από τις δουλειές που έκανε τότε το 70 βρέθηκαν σε δίσκους του Kanye West, του Lil Wayne, του Kendrick Lamar και όλων των καλλιτεχνών σχεδόν του hip hop, αργότερα και του rap. Dexter Wansel, θα ακούσετε πρώτα ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο ίδιος και αμέσως μετά, χωρίς να μιλήσω, θα ακούσετε μία από τις πολύ αγαπημένες και διάσημες γυναικείες φωνές των τελευταίων χρόνων, πώς βασίστηκε, είναι σχεδόν το ίδιο, πάνω σε αυτό βασίστηκε το τραγούδι της, στο πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι καθαρό αιμο Philadelphia Sound, και μετά θα ακούσετε ποιο τραγούδι βασίστηκε σε αυτό. Το πρώτο δεν το γνωρίζετε, αλλά γνωρίζετε το δεύτερο.

0: sister, I'm too good to call or write my fans. This'll be the last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Bill Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from
1: crime? Αυτά λοιπόν που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ο μεγάλος Eminem, πώς βασίστηκε στο τραγούδι της Dido, που και εκείνη με τη σειρά της βασίστηκε σε εκείνο το ξεχασμένο κομμάτι του Dexter Wansel που ακούσαμε σήμερα και που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι του 70, 30 χρόνια μετά, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα και μετά τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Σουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε για τα άλμπουμ που φεύγουν τόσο γρήγορα από την επικαιρότητα, ένα ακόμα τραγούδι, μία ακόμη φορά, από το καινούριο άλμπουμ της Tori Amos.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό, αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο του ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντ που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Πρωτομνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόορη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 κατά την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του Ταμιακού Αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-27 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθεται στα σχολεία.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια Ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι ως 5 βοφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά, ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόουμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
7: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που ο μουσικός επιλογέας αποφάσισε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χορευτικά, σε ρυθμούς Παρασκευής, σε ρυθμούς καλοκαιριού, γιατί αν περιμένατε από μένα, έχω ήδη μελαγχολήσει με τις αστάθειες του καιρού. Άλλο, να φανταστείτε όπως έλεγα εδώ και στους συναδέλφους έξω από το στούντιο λίγο πριν να μπω στην εκπομπή και να μιλήσουμε, έλεγα ότι εγώ δεν είμαι και πολύ του καλοκαιριού, το ξέρετε αυτό εδώ και χρόνια, δεν αγαπώ τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο κάποιοι εκστασιάζονται ας πούμε. Παρόλα αυτά, τώρα που έχουμε καλοκαίρι θέλω να είναι κανονικό. Από ό,τι φαίνεται θα είναι, θα γίνει. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να έρχεται με 35 και 36, αλλά και αρκετή αστάθεια. Δηλαδή θα έχουμε και συννεφιές, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και πτώση χαλαζιού ή κεραυνών. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ωστόσο θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε αρκετή ζέστη. Το κλίμα θα φαίνεται να είναι τροπικό προς το παρόν. Και από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινό σκηνικό και μοτίβο, χωρίς απαραίτητα να ανέβει η θερμοκρασία. Απλά οι μετρολόγοι το βαφτίζουν ως πιο καλοκαιρινό το όλο μοτίβο. Εδώ που τα λέμε τώρα, για να σας πω βρε παιδιά, τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, από το πρωί, παρακολουθώντας και εγώ από εκπομπές μέχρι ιστοτόπους και από δημόσια συζήτηση μέχρι τη διεθνή επικαιρότητα και όλες τις πηγές τέλος πάντων από τις οποίες οι περισσότεροι ενημερωνόμαστε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση παντού και συνέχεια η επιλογή πιθανότατα του κυρίου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ξέρω, τον πολιτικό λόγο όλοι μπορούμε να τον φανταστούμε, μπορεί να σημαίνει κάτι, επειδή ο κύριος Κυρανάκης είναι πάρα πολύ προσωπικός, ας πούμε, έμπιστος και ένας πολύ στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, και από την άλλη μπορεί το γεγονός ότι είναι πολύ καλός από ό,τι λέγεται στην οργάνωση και την αναδιάταξη του κομματικού μηχανισμού. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σιγά-σιγά και το κυβερνών κόμμα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά και μάλιστα με πιο συγκεκριμένο έτσι πρόσημο. Όπως επίσης ακούω τη συνέχεια του πολιτικού ρεπορτάζ ότι επειδή ακριβώς είχαμε την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, είχαμε την αποχώρηση από κάτι άλλες θέσεις και γενικώς έχει γίνει λίγο, γίνεται λίγο καραμπόλα μικρή στο κυβερνητικό σχήμα, και επειδή αν φύγει ο κύριος Κυρανάκης από το Υπουργείο θα πρέπει να μπει ένας άλλος, όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ένα μίνι ανασχηματισμό. Αλλά όλα αυτά μετά το Χάρβαρντ. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί το ερχόμενο διήμερο, όχι το ερχόμενο ακριβώς, μετά από 2-3 μέρες με τους αποφύτους του Χάρβαρντ, τους συμφοιτητές του, και εκεί θα συσκεφθεί από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες για το πώς και το τι. Την ώρα που επίσης να έρθω τώρα στο δεύτερο κατά κάποιο τρόπο έτσι παθολογικό κομμάτι της ειδησιογραφίας, έτσι όπως προβάλλεται και παρουσιάζεται, η υπόθεση με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια απλή απεικόνιση της στιγμής, όπως λένε και οι επαγγελματίες του χώρου. Να είχαμε να λέγαμε, οι εταιρείες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, άλλες φορές έχουν επιβεβαιωθεί εκ του αποτελέσματος, κυρίως από το αποτέλεσμα της κάλπης, και άλλες φορές έχουν πέσει τραγικά και δραματικά έξω. Αυτοί λοιπόν κάνουν τη δουλειά τους, και πολύ περισσότερο αν τους ακυρώσουμε ή δεν τους πιστεύουμε ή δεν τους παρακολουθούμε, τότε πώς και αυτοί θα ζήσουν. Ωραία. Αλλά ωστόσο, επειδή θα πω μια αντιδημοφιλή άποψη τώρα, κυρίως για τους δημοσκόπους και τις εταιρείες, παιδιά, τρέχουν τα προβλήματα του κόσμου. Τρέχουν. Οι μόνες δημοσκοπήσεις ή πάντως σφιγμομετρήσεις της κοινή γνώμη που εμένα με βρίσκουν σύμφωνοι και κυρίως θεωρώ ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, είναι όταν καταγράφονται τα προβλήματα και οι τάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν εμπιστεύεστε τους θεσμούς, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, ποιος νομίζετε ως πρόσωπο ή ως φορέας ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να τα επιλύσετε και τέτοια πράγματα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
Δηλαδή ανέβηκε ο τάδε, κατέβηκε ο άλλος, 4 μονάδες μείον, 2 μονάδες συν, τσιμπάμε από εδώ, τσιμπάμε από εκεί. Μα είναι λογικό, έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα το σκηνικό, να μαζεύει ο ένας τα κομμάτια της αριστεράς, να αναδιατάσσεται ο άλλος και όποιος τρίτος, τέταρτος, πέμπτος να μετρά απώλειες και να προσπαθεί να κερδίσει έδαφος. Βλέπετε εσείς κάτι διαφορετικό που δεν το βλέπω εγώ? Παρασκευής απογευματόβραδο και 5 του Ιουνίου. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Το «εδώ» είναι αυτό που ακούσατε κιόλας ήδη, δηλαδή το Earth News Radio, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα στο ραδιοφωνικό χρόνο που μας αναλογεί. 5 με 6 η ώρα της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου.

Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, δεν θα σταθώ ούτε σε μακροσκελείς εκθέσεις ιδεών, ούτε σε ευχολόγια, ούτε σε μηνύματα. Έχουμε χορτάσει από αυτά. Μόνο αυτοί που εργάζονται σιωπηρά και μεθοδικά, αυτούς παραδέχομαι. Είναι φορείς, είναι οργανώσεις, είναι άτομα, είναι θελοντές. Αυτοί έχουν να πούν κάτι, ή αυτό που έχουν να πούν δεν λέγεται με λόγια. Το βλέπουμε στην πράξη, το όποιο αποτέλεσμα των ενεργειών τους. Huyendo de la angustia y de la necedad, cada viento suero es tu fuego en mi.

Αυτή λοιπόν η είδηση με τον θάνατο 49 ανθρώπων στην έρημο της Σαχάρα από δίψα. Δηλαδή μπορώ να το διανοηθώ. Βέβαια έπεσαν όλες οι αρνητικές συγκυρίες μαζί, έτσι. Διαπερνούσαν την έρημο, χάλασε το όχημά τους, το λεωφορείο. Μέχρι να καταφέρουν να το φτιάξουν δεν υπήρχε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε τώρα για τη Σαχάρα. Και 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα. Λίγον ουρανό με στο βυθό.

πόσο πολύ εναρμονίστηκε το τραγούδι με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, λέγεται «Στο βυθό της άλλης ακτής». Τη μία φωνή την αναγνωρίσατε, η άλλη ήταν του και είναι του Γιόελ Σότο. Λοιπόν, πραγματικά έμεινα, σας λέω, με αυτή την είδηση τόσο κρίμα, και θα μου πείτε από πού το μάθαμε εμείς. Δύο από όλους τους ταξιδιώτες κατάφεραν να περπατήσουν 50 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τώρα αυτοί σε τι φυσική κατάσταση ήταν και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι ένα σημείο και να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ λοιπόν εγώ στο μυαλό μου έκανα ένα συνειρμό, μια σύνδεση με το πόσο πολύτιμη είναι η πόρη του πλανήτη. Πόσο έμειναν χωρίς νερό, δεν ξέρω πόσο διάστημα, δεν ήταν κάποιες ώρες, πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος, ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού και σημείων ανεφοδιασμού τους έφτασαν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτό αν το κάνουμε μεγάλη εικόνα και νιώσουμε ότι είμαστε έστω και για λίγη ώρα σε έναν πραγματικά αποξηραμένο, σαχαροποιημένο, ερημοποιημένο πλανήτη, χωρίς τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο πιο βασικό αγαθό, δηλαδή το νερό, τότε θα καταλάβουμε πόσο ζωή μας έχει δοθεί, πόση ζωή μας έχει δοθεί, τι δώρα έχουμε κάθε μέρα στα χέρια μας, και αυτά φυσικά είτε τα θεωρούμε δεδομένα είτε τα καταστρέφουμε μεθοδικά, συστηματικά και ανερυθρίαστα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία είδηση που από το πρωί κυκλοφορεί. Είδηση. Είναι περισσότερο η καταγραφή μίας κατάστασης, η οποία δείχνει ότι ένας μεγάλος ικανός αριθμός εκπαιδευτικών δεν κατέθεσε καν αίτηση για πρόσληψη στο δημόσιο. Στην, φαντάζομαι, είτε στο δημοτικό είτε στο γυμνάσιο Λύκειο, δηλαδή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 20.000 μαθαίνουμε εμείς. Και το θεωρήσαμε πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί που δεν θα πάνε στα σχολεία είναι αυτοί που θα λείψουν αύριο μεθαύριο από τα παιδιά, από τους μαθητές που θα πάνε στα σχολεία. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός ερευνητής, και τον καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς πώς τα πάτε?
0: Καλά τα πάμε. Προσπαθούμε εδώ, ξέρετε, να αποκωδικοποιήσουμε και να εξορθολογήσουμε πράγματα που μας φαίνονται αρκετά παράδοξα. Μια φορά και έναν καιρό, και όχι πολύ παλιά, κύριε Θεριανέ, της αφεντιάς μου συμπεριλαμβανομένης, λόγω και της εκπαιδευτικής, αρκετά παράδοξα. Μια φορά και έναν καιρό, και όχι πολύ παλιά, κύριε Θεριανέ, της αφεντιάς μου συμπεριλαμβανομένης, λόγω.

0: Οι λόγοι είναι πολλοί. Αν μου επιτρέψετε έτσι μια πολύ μικρή αναδρομή,
1: ναι,
0: μια και είπατε ότι είστε και εσείς εκπαιδευτικός και αναφερθήκατε λίγο στο παρελθόν, ναι, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εάν πάμε κάπου στη δεκαετία του 70, σκεφτείτε ότι ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών θα μπορούσε με ένα δάνειο από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και με την αγοραστική δύναμη που είχε εκείνη την εποχή ο μισθός του να αγοράσει ένα ιδιόκτητο σπίτι και να σπουδάσει δύο παιδιά.
1: Ναι. Μια κλασική ιστορία ελληνικής οικογένειας.
0: Μπράβο, ναι, μια κλασική ιστορία. Αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εκείνα τα χρόνια έγινε το όχημα για πολλά παιδιά, ας πούμε, από λαϊκά στρώματα.
1: Αγροτικές οικογένειες.
0: Έτσι, αγροτικές οικογένειες και εδώ μέσα στις πόλεις, λαϊκά στρώματα των πόλεων.
1: Mm-hmm.
0: Το δημόσιο σχολείο λοιπόν ήταν ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, ας το πω έτσι, μέσα στο οποίο έμπαινε κάποιος και του άνοιγε κάποιες προοπτικές, οικονομικές, κοινωνικές. Μπορούσε να προχωρήσει μέσα σε σπουδές με εκπαιδευτικές άδειες, με υποτροφίες. Δηλαδή ήταν ένας μηχανισμός, ένας ανελκυστήρας, ας το πω έτσι, κοινωνικός, που κάποιος άνθρωπος πραγματικά, ας πούμε, μπορούσε να ξεφύγει από την κοινωνική κατάσταση των γονιών του και να προχωρήσει μπροστά. Αυτή η κατάσταση τώρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι χαμηλή η μισθή των εκπαιδευτικών, ειδικά των νεοδιόριστων. Είναι μισθή που σχεδόν είναι στα όρια της επιβίωσης. Αν σκεφτείτε το μισό θα πάει σε ενίκιο. Δηλαδή, σας λέω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός μόνιμος, που διορίζεται τώρα μόνιμος, έτσι, χωρίς προϋπηρεσία, ο μισθός του είναι περίπου 790 ευρώ.
1: Ούτε
0: ίσως
1: καν,
0: να πιάνει τα 800.
1: Ούτε ναι, καν ο βασικός, δηλαδή.
0: Ούτε καν ο βασικός, ναι. Αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αν, ας πούμε, πληρώνει ενίκιο, σχεδόν ο μισός μισθός του θα πάει στο ενίκιο. Συνήθως ο διορισμός δεν είναι στον τόπο διαμονής. Συνήθως πριν από το διορισμό έχουν έρθει αρκετά χρόνια εργασίας ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που σημαίνει ότι πάλι εκεί ήταν στην επαρχία, σε νησιά, σε μέρη εκτός της κατοικίας του. Που πάλι, ας πούμε, όλα αυτά, ξέρετε, είναι μια δεσμίδα, ένα πακέτο, ας πούμε, ταλαιπωρίας και εξόδων. Και το επάγγελμα πια, ας πούμε, αυτή είναι η οικονομική διάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Και από εκεί και πέρα έχουμε αλλαγές μέσα στο ίδιο το επάγγελμα. Έχουμε την αύξηση του ωραρίου, έχουμε τη γραφειοκρατία, έχουμε πρέπει να συμπληρώνει ένα σωρό πλατφόρμες στο σχολείο. Έχουμε τις αξιολογήσεις, οι οποίες έτσι όπως εξελίσσονται δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα, είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι τάξεις είναι πιο απαιτητικές, οι καταστάσεις μέσα στο σχολείο πλέον είναι πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο απαιτητικές. Και αυτό, κοιτάξτε, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να περιγράφω τη μισή εικόνα τη μαύρη.
1: Ναι.
0: Θέλω να περιγράφω και την άλλη μισή εικόνα τη λευκή, τη φωτεινή.
1: Βεβαίως, σας παρακαλώ
0: αυτή
1: να
0: τη
1: το
0: στιγμή,
1: κάνετε.
0: Ναι, θέλω δηλαδή, ας πούμε, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Λοιπόν, η ολοκληρωμένη εικόνα είναι ότι την ίδια στιγμή που στο δημόσιο σχολείο επικρατούν αυτές οι συνθήκες, έξω έχουν αναπτυχθεί άλλα επαγγέλματα, άλλοι τομείς της οικονομίας. Ο τομέας των υπηρεσιών, ο τομέας του τουρισμού, ο τομέας δημιουργικής βιομηχανίας, ο τομέας, ας πούμε, του real estate.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν.
1: Εννοείται στη χώρα μας. Όταν λέτε έξω από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν βάζω τώρα μέσα και την παράμετρο βέβαια του να πάει κάποιος σε κάποια άλλη χώρα να εργαστεί.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ βάζω τώρα μέσα στη χώρα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν αυξηθεί επαγγελματικές επιλογές. Και εδώ είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή, δεν πρέπει να δούμε μόνο τώρα ένα πυλώνα, την κατάσταση μέσα στο δημόσιο σχολείο και τα μισθολόγια. Πρέπει να δούμε και τον άλλο πυλώνα. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με πτυχίο από καθηγητικές σχολές έχουν όλα τα προσόντα να πάνε να δουλέψουν σε άλλους τομείς.
1: Ναι.
0: Στον τόπο της κατοικίας τους, με πολύ πιο καλές αποδοχές, με πολύ περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.
1: Τώρα, κύριε Θεριανέ, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα που
0: είναι
1: πολύ σωστό και καλά το κάνετε.
0: Πρέπει να βλέπουμε βεντάλια, γιατί
1: βεβαίως. Μα το γεγονός, ας πούμε, ότι κάποιος αποφυτά από ένα πανεπιστήμιο οποιασδήποτε κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών, θετικών σπουδών κλπ., δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να απορροφηθεί ως καθηγητής. Εγώ από παλιά έλεγα, αν θέλετε και από προσωπικό πόνο, ότι το ότι παίρνεις αυτή τη μόρφωση που είναι σημαντική δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας. Μπορείς να πας, όπως λέτε, οπουδήποτε αλλού, να απορροφηθείς οπουδήποτε αλλού. Όσοι όμως εκπαιδευτικοί το έχουν κάνει, άλλοι έχουν μετανιώσει και άλλοι όχι. Δηλαδή, είναι και οι πολύ νεότερες γενιές που μάλλον αληθορίζουν προς τα επαγγέλματα που λέτε, με μια άλλη επαγγελματική αποκατάσταση ενδεχομένως.
0: Και με άλλες ταυτότητες επαγγελματικές που έχουν οικοδομήσει σε άλλες εποχές.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Έτσι, γιατί πρέπει να βλέπουμε και αυτή τη διάσταση. Γιατί αν δούμε τη μισή εικόνα,
1: mm-hmm.
0: Ξέρετε, η μισή εικόνα είναι η μισή εικόνα. Δηλαδή, βλέπουμε τον άνθρωπο από τη μέση και πάνω,

0: Μόνο και χάνουμε το από τη μέση και κάτω. Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές πλέον και υπάρχει και μια γενιά η οποία έχει κοινωνικοποιηθεί εντελώς διαφορετικά επαγγελματικά από ό,τι είχαμε κοινωνικοποιηθεί εμείς πριν. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, εγώ ας πούμε στο δημόσιο σχολείο 30 χρόνια με 60 ετών, έτσι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα έπαιρνα εγώ εκείνα τα χρόνια που μεγάλων, ας πούμε, που χτιζόταν αυτό ότι πρέπει να πας στο δημόσιο, να πας σε ένα σχολείο, ξέρω εγώ κλπ. Τώρα έχουμε νέες γενιές που έχουν εντελώς διαφορετικές προσλαμβάνουσες για το επάγγελμα. Δηλαδή, σήμερα ένας μαθηματικός, λέω παράδειγμα τώρα της ειδικότητας, έτσι μην σταθούμε στην αναφορά, ή ένας φυσικός, ας πούμε, μπορεί άνετα να κάνει καριέρα στα logistics, μπορεί άνετα να πάει στα real estate, μπορεί, καταλάβατε, να γίνει αναλογιστής, να κάνει δηλαδή ένα σωρό πράγματα πολύ πιο κερδοφορά.
1: Όμως, το καταλαβαίνω, κύριε Θεριανέ, έτσι όπως το λέτε είναι. Από την άλλη, το πρόβλημα όχι απλά έχει αναδυθεί, αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει και πολύ μεγαλύτερο. Γιατί τι θα γίνει τελικά με τη δημόσια εκπαίδευση, αν ένας τόσο μεγάλος αριθμός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 20.000, είναι λιγότερος, έχει διαφυγεί δηλαδή, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιοι θα διδάσκουν στα σχολεία τα δημόσια.
0: Λοιπόν, θα σας πω, γιατί πάλι εδώ πέρα πρέπει να δούμε ολόκληρη την εικόνα και να βάλουμε και αυτή την πτυχή που λέτε εσείς μέσα, που είναι πάρα πολύ σημαντική και θα σας πω και γιατί. Παράλληλα με τη μείωση των εκπαιδευτικών που κάνουν αίτηση για να, ή μάλλον εγώ από των εκπαιδευτικών, από των πτυχιούχων σχολών που μπορούν να κάνουν αίτηση στους πίνακες των εκπαιδευτικών για να διοριστούν, έχουμε και μια δραματική μείωση των μαθητών και των μαθητριών. Έχουμε ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα έχουμε τόσα πολλά κενά με την έννοια ότι έχουμε ένα αριθμό εκπαιδευτικών που μειώνεται ως προς την πρόθεση να εργαστούν στο δημόσιο σχολείο. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών και των μαθητριών. Οπότε σε αυτό το επίπεδο θα έρθει ένας ισοσκελισμός. Αλλά το θέμα είναι.
1: Αλλά δεν
0: τώρα
1: είναι θετικός ισοσκελισμός έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, φυσικά δεν είναι θετικός και θα σας πω γιατί. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που βάλατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κύριε Θεριανέ, με συγχωρείτε, σας πειράζει να μας περιμένετε για πολύ λίγο να πάμε στους τίτλους ειδήσεων στο KMC, να μην έχω κι εγώ το άγχος ότι θα σας διακόψω.
0: Όχι,
1: κρατήστε το συλλογισμό σας να τον συνεχίσουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν σε τίτλους τώρα στις KMC, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτη, βλέπω το μήνυμά σου. Διευθυντή σχολείου είναι ο Παναγιώτης και λέει ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες στα σχολεία και γι' αυτό δεν αξίζει. Μιλάει και αυτός από μέσα, από πείρα. Τίτλοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στις συνεδρίες Πολιτικής Γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντζά. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων. Εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: ...2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Και αυτό ακριβώς είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι. Earth News, Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μόλις πατήσει με το ένα πόδι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 5 και 33 λεπτά. Παρασκευή και 5 Ιουνίου και συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Θεριανό, εκπαιδευτικό ερευνητή, για το φαινόμενο των πολύ λιγότερων αιτήσεων στους πίνακες ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Θεριανέ, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι είπατε ότι έτσι κι αλλιώς και να είναι απόντες οι λιγότεροι εκπαιδευτικοί, δυστυχώς έχουμε με το δημογραφικό φοβερή μείωση του πληθυσμού, τέλος πάντων του νεανικού, των μαθητών.
1: Των μαθητών και των μαθητριών.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένας ισοσκελισμός που φυσικά και δύο συμφωνήσαμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι κι αλλιώς, δεν είναι θετικός. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα.
1: Θετικό δεν είναι. Να εξηγήσω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω αξιολόγηση αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Εγώ
0: περιγράφω μια κατάσταση. Ναι.
1: Δηλαδή είναι τώρα σαν να είμαστε ένα διαστημόπλιο και να ερχόμαστε από ένα άλλο πλανήτη και βλέπουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι.
0: Δεν λέμε
1: αν είναι θετικά ή αρνητικά. Φυσικά, κοιτάξτε, κενά θα υπάρχουν στα σχολεία γιατί.
0: Πάντοτε υπήρχαν.
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συνταξιοδοτήσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν διοριστεί τέλη τη δεκαετία του 80, αρχή τη δεκαετία του 90, που τότε γίνονταν μαζικοί διορισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μαζικές συνταξιοδοτήσεις την ώρα που πηγαίνουμε με τον κανόνα, βέβαια, ένα προς ένα, αλλά τελικά φαίνεται, ας πούμε, ότι αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να αναπληρώσει τα κενά σε μόνιμους διορισμούς. Γι' αυτό έχουμε κάθε χρόνο και πολλούς αναπληρωτές. Εντάξει, από εκεί και πέρα, βέβαια, οι λόγοι που ζητάει το κράτος, ας πούμε, η πολιτεία αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έχει να κάνει και με ασθένειες, έχει να κάνει και με εγκυμοσύνες, έχει να κάνει με ένα χρόνο λόγο.
0: Κάθε χρόνο παντού και σε όλες τις υπηρεσίες.
1: Αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ας πούμε, και να καλυφθεί άμεσα. Το θέμα είναι, βέβαια, τώρα ότι έχουμε το φαινόμενο με όλη αυτή την κατάσταση να μην εμφανίζονται και αναπληρωτές. Δηλαδή, να έχουμε, ας πούμε, απανωτές προκηρύξεις. Αυτό το φαινόμενο που είχαμε πέρσι και να μην καλύπτουν τη θέση, ειδικά στην επαρχία, ούτε από αναπληρωτές. Με την έννοια ότι όχι και η πολιτεία δεν τους διορίζει, δεν βρίσκει να διορίσει. Δηλαδή γίνεται μια πρόσθεση ενδιαφέροντος και δεν εμφανίζονται άνθρωποι ακριβώς για τους λόγους που αναλύαμε
0: πριν. Και τους οποίους φαντάζομαι, κύριε Θεριανέ, τους οποίους φαντάζομαι ότι το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, εννοείται ότι τα γνωρίζει αυτά. Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Οπότε ερχόμαστε πάλι έτσι, σε μια κινητροδοτική, να την πούμε, πολιτική που θα θέλαμε να δούμε και δεν ξέρω αν τη βλέπουμε.
1: Η οποία τώρα
0: όμως.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι, τα κίνητρα τώρα.
0: Ναι.
1: Τα κίνητρα είναι δύο ειδών, ας πούμε. Η μία κατηγορία των κινήτρων είναι τα οικονομικά. Εδώ τώρα βέβαια δεν είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών, είναι θέμα γενικότερης οικονομικής πολιτικής, όμως εδώ τώρα θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναζήτηση. Γιατί ξέρετε, ο μισθός είναι μια ονομαστική αξία. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρξουν μέτρα στήριξης που να αυξάνουν την αγοραστική δύναμη του μισθού, με την έννοια πια να προσφερθούν καταλήμματα στους εκπαιδευτικούς δωρεάν.
0: Ναι.
1: Ήδη κάποιοι δήμοι έχουν κάνει κάποιες ενέργειες. Να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα, για να μην κάθομαι τώρα να τα λέω ένα-ένα, να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα με τα οποία ο εκπαιδευτικός να έχει πρόσβαση δωρεάν σε κάποια αγαθά, ώστε έτσι να μπορεί, ας πούμε, ο μισθός του να αυξάνεται η αγοραστική του δύναμη σε άλλα
0: είδη. Να του μένει στα χέρια που λέμε.
1: Να του μένει στα χέρια κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν ας πούμε μπορέσει με κάποιο τρόπο να του καλυφθεί το μισό ενίκιο ή ξέρω εγώ να έχει κάποιο κατάλημα. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι αυτό δίνει αναπνοές, δίνει ανάσεις. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά αυτός ο θεσμός των εκπαιδευτικών αδειών που υπήρχε και λείπει. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι πολυτέλεια τώρα μέσα στη δύσκολη. Ναι, πρέπει όμως, κοιτάξτε, ένας άνθρωπος μπαίνει σε ένα επάγγελμα και ένας από τους λόγους που μπαίνει σε ένα επάγγελμα, ειδικά όταν αυτός ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος, είναι οι δυνατότητες εξέλιξης που του δίνει αυτό το επάγγελμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι, δηλαδή, δείτε το δικό σας επάγγελμα. Ξεκινάει κάποιος και ένα σχεδιασμό ζωής.
0: Η αλήθεια είναι ότι το δικό μας το έχει αυτό αρκετά. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει τώρα ένας άνθρωπος σε ένα επάγγελμα και λες ότι, ξέρεις, εσύ εδώ θα μπει σε μια τάξη, ας πούμε, στα 30 σου και από αυτή την τάξη θα βγει στα 67 σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα.
0: Ναι. Οπότε μάτι, πηγαίνουμε καλύτερα, πάλι, ναι, καταλαβαίνω. Σαν, είναι πάλι
1: όλα αυτά τώρα θέλουν χρήματα.
0: Πολυπαραγωγικό το ζήτημα.
1: Είναι
0: δεν νομίζω. Εγώ πάλι το λέω και το ξαναλέω και ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μας λείπουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει όμως η βούληση και η στρατηγική να δοθούν προς εκείνη την κατεύθυνση. Και το λέω για όλες τις κυβερνήσεις, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το παρατηρώ ότι στην παιδεία είναι πολύ συγκεκριμένα τα κονδύλια που δίνονται. Αλλιώς, αν είχαν. Ναι, υπάρχει υποχρηματοδότηση. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Υπάρχει υποχρηματοδότηση. Ναι, τώρα, βέβαια, αυτό τώρα όμως θέλω να έρθω σε κάτι που λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: που το είχατε αναφέρει. Κοιτάξτε, το δημόσιο σχολείο είναι ένας θεσμός κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ένας θεσμός που υποστηρίζει τα ρεακά στρώματα. Είναι ένας θεσμός που σε αυτόν θα προσέρχονται άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όσο συρρυκνώνεται αυτός ο θεσμός, τόσο ας πούμε για αυτά τα λαϊκά στρώματα και τα κατώτερα εισοδήματα, τα πράγματα αγριεύουν και μπορεί να εμφανιστούν και καταστάσεις ας πούμε που να μην μας αρέσουν καθόλου. Δηλαδή πρέπει το δημόσιο σχολείο να υποστηριχτεί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή εγώ κοιτάξτε δεν είμαι κατά του να έχουν οι άνθρωποι επιλογές. Mm-hmm. Δεν είμαι ούτε κατά του να ανοίξουν ιδιωτικά σχολεία, ούτε εναντίον του να δημιουργηθεί ένα
0: σχολείο. Αλλά να υπάρχουν επιλογές, όπως λέτε. Επιλογές.
1: Ναι, υπάρχουν όμως. Δηλαδή, ξέρετε κάτι. Ναι. Εγώ δεν είμαι, σε αυτό δεν είμαι κάτω των επιλογών. Δεν μπορώ όμως. Το κριτήριο για να κάνει κάποιο τις επιλογές να είναι μόνο το χρήμα.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Ξέρω αν καταλαβαίνετε το σκεπτικό μου.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν λέω να υπάρχει ένα πράγμα μονολυθικό, έτσι μοναδιαίο και μονοσήματο. Όχι, να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το κριτήριο πρόσβασης των ανθρώπων σε αυτές τις επιλογές να είναι μόνο το εισόδημά τους. Δηλαδή θα πρέπει να προστατευθούν τα πιο αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας μας. Θα πρέπει το δημόσιο σχολείο να λειτουργήσει. Θα πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά της γειτονιάς, ανεξάρτητα από εισοδηματικό κριτήριο. Φυσικά οι άνθρωποι που έχουν το εισόδημα προφανώς και μπορούν να διαλέξουν άλλους εκπαιδευτικούς δρόμους έξω από το δημόσιο σχολείο. Δεν απαγορεύει αυτό κανένας. Ούτε είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη λογική ότι παιδιά, όσοι έχετε χρήματα, σας δίνω επιλογές και όσοι δεν έχετε χρήματα, θα μείνετε μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο θα βυθίζεται. Είδατε, διαβάσατε το μήνυμα πριν του διευθυντή, ας πούμε,
0: ναι,
1: του σχολείου.
0: Του Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι. Του Παναγιώτη, ναι, ναι.
0: Τώρα
1: του
0: έχω
1: Παναγιώτη.
0: Και άλλο μήνυμα του Κώστα που λέει ότι έχει 3 παιδιά σε δημόσιο σχολείο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται φυσικά και θέλουμε να βελτιωθούν, λέει, και να αμείβονται καλύτερα οι εκπαιδευτικοί.
1: Είδατε τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν κάνει ένα πλέγμα. Έχει να κάνει και με τα κτίρια, έχει να κάνει και
0: με τα πάντα.
1: Και με τους μισθούς των εκπαιδευτών. Έχει να κάνει με ένα σωρό πράγματα. Είναι αυτό που είπατε, το υποχρηματοδότησε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο κύριος τώρα με τα 3 παιδιά, ας πούμε, δεν μπορεί η επιλογή που θα του δώσουμε ως κοινωνία να είναι ότι ναι, κοίτα να δεις, μπορείς να πας σε ιδιωτικούς θεσμούς.
0: Όχι. Γιατί σε καμία περίπτωση.
1: Άνθρωπος έχει 3 παιδιά. Ναι.
0: Και με 2 και με 1 καμιά φορά, κύριε Θεριανέ, το έχουμε αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζουμε. Πολύ χειρότερα και για την εισαγωγή μετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με όλα τα γύρω-γύρω, το απίστευτα κόστη. Ρωτάει, ας πούμε, ο ίδιος ο Κώστας με το νέο σύστημα στο Λύκειο τι γίνεται. Αν θέλετε, πείτε μου μια πρόταση για να κλείσουμε.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νέο σύστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία.
0: Ναι. Δεν έχει εισαχθεί ακόμα.
1: Κατατίθονται απόψεις.
0: Ναι. Για το
1: όταν λέμε κάποιο νέο
0: λέμε
1: σύστημα, ναι, για το Εθνικό Πολιτήριο, ποιος θα είναι ο τρόπος πρόσβασης στα, ναι, δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια κατάσταση.
0: Είναι ακόμα σε επίπεδο συζήτησης.
1: Όλα είναι, ναι. Το θέμα, κύριε Καραγιάννη, είναι, για να κλείσουμε με αυτό, να μην σας,
0: ναι,
1: ότι πρέπει μπροστά να βάλουμε ως κοινωνία το έμβλημα να πάμε όλοι μαζί, και οι πιο αδύναμοι και οι πιο δυνατοί, γιατί είμαστε μια κοινωνία. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι κοινωνίες μας εδώ πέρα στον 21ο αιώνα να έχουν έμβλημα αυτή την πυρακίδα που βάζανε εκεί στη Δύση, αυτοί που τρέχανε να βρουν το χρυσό, που λέγανε ο καθένας μόνος του και θεός για όλο τον κόσμο. πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο όλοι μαζί.
0: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, κύριε Θεριανέ.
1: Ούτε εγώ είμαι αισιόδοξη,
0: αλλά το λέμε.
1: Να πιάνει κατεύθυνση.
0: Το λέμε, το λέμε. Βεβαίως,
1: πρέπει
0: πολύ
1: να
0: σωστά.
1: Κατεύθυνση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά,
0: χαιρετώ. Γεια σας, κύριε Θεριανέ.
1: Γεια σας, γεια, γεια.
2: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη

εσύ που θα το ζήσουμε μαζί κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

0: Λοιπόν, η Φανή λέει, η κυρία Καραγιάννη, ας μην την πω τη λέξη, αλλά εννοείς ένα είδος κάστας, κλειστής τάξης επαγγέλματος, πολέμησε λυσαλέα τα πρότυπα σχολεία, τα ονάσια και πάει λέγοντας. Το παρακολούθησα και εγώ, αγαπητή μου Φανή, πολύ εύστοχο το σχολείο σου. Το παρακολούθησα με πάρα πολύ αγανάκτηση, γιατί ανεξαρτήτως με το αν... Δεν ξέρω, η πρόσβαση τέλος πάντων σε αυτά τα σχολεία, αν έχει όρους απόλυτης ισότητας, αν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή γίνονται εξετάσεις και εκεί, και τέλος πάντων είναι μια ακόμα, μια εναλλακτική πρόταση, και εγώ τότε ακόμα δηλαδή το σκέφτομαι και λέω πως κακώς πολεμήθηκε αυτή η ιδέα. Αλλά το κρατώ με επιφύλαξη, γιατί δεν το γνωρίζω πολύ καλά, δεν γνωρίζω πολύ καλά τους τρόπους πρόσβαση σε αυτά τα σχολεία. Καλησπέρα, μόλις άνοιξε το ραδιοφωνό μου και είναι αδύνατο να σας ακούσουμε στην Άρτα, λέει ο Κλεάνθης. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Θα το πούμε αμέσως τώρα. Κλεάνθης, ευχαριστώ ωστόσο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας καίει όλους, παθόντες και συγγενείς παθόντων, ασθενών. Αναφέρομαι βεβαίως σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα την τελευταία εβδομάδα για επαναστατικά νέα φάρμακα στην αντιμετώπιση του καρκίνου, συγκεκριμένου είδους, αναφέρονταν κυρίως τον καρκίνο του παγκρέατος, και θελήσαμε να απευθυνθούμε στην εταιρεία ογκολόγων παθολόγων, διότι μόνο έτσι θα βγάλουμε άκρη, στον πρόεδρο λοιπόν της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων Ελλάδος, τον κύριο Εμμανουήλ Σαλούστρο, που είναι και αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας και τους συνεργάτες σας.
0: Να σας πω ότι το αίτημα, εκτός από δικό μου, δηλαδή προς το πρόσωπό σας, αλλά και την εταιρεία των ογκολόγων παθολόγων, εκτός από δικό μου είναι και πολλών ακροατών μας, που όπως καταλαβαίνετε, με το που διαβάζουν ελπιδοφόρες ειδήσεις για θεραπείες κατά του καρκίνου, τους καλλιεργούνται προσδοκίες και τους υποσχέθηκα ότι θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική και θα απευθυνόμουν σε επιστήμονα που μπορεί να μας καθοδηγήσει με ψυχραιμία και λογική, χωρίς να παρασυρθούμε κι εμείς από ενδεχομένως παραπλανητικά δημοσιεύματα. Θέλετε να μας τα βάλετε σε μια σειρά, παρακαλώ?
1: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απευθύνεστε όχι σε προσωπικά αλλά στην εταιρεία ογκολόγων παθολόγων Ελλάδας, η οποία είναι ο επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους ειδικούς τους γιατρούς με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, και με αυτή μου την ιδιότητα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σας με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, το διαβάσατε φυσικά και εσείς, δεν χρειάζεται εσείς να το διαβάσετε από δημοσιεύματα. Εσείς έχετε μια παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων από μέσα, όπως λέμε. Οπότε μιλάμε για κάποια νέα φάρμακα, για κάποια νέα ουσία που μπορεί να καθυστερήσει, να επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος ή να συρρυκνώσει όγκους γενικά ή να επιμικρύνει το χρόνο ζωής μετά τη διάγνωση.
1: Κοιτάξτε, χαίρομαι πολύ που εστιάζετε το ενδιαφέρον σας σε ένα καινούριο φάρμακο, τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής του οποίου ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πράγματι πρόκειται για ένα καινοτόμο φάρμακο το οποίο θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στις στοχεύουσες θεραπείες, το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη θεραπευτική προθεραπευμένων ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος. Η εταιρεία μας ήδη απευθύνθηκε προς την Αμερικανική εταιρεία η οποία κατασκεύασε αυτό το φάρμακο, αυτό το φάρμακο, για να δούμε ποιες δυνατότητες πρόσβασης υπάρχουν για τους Έλληνες ασθενείς και αντίστοιχα να ενημερώσουμε τα μέλη μας, παθολόγους, ογκολόγους, στους οποίους οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται για τέτοιου είδους απορίες και ερωτήματα, γιατί ο θεράπων ιατρός είναι ο καταλληλότερος να απαντήσει τέτοια ερωτήματα και κατά πόσο ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο πιθανώς για το οποίο πιθανώς διάβασαν, μπορεί να έχει εφαρμογή στη δική τους περίπτωση.
0: Ισχύει λοιπόν. Μιλάμε για αυτή την ουσία αμαβιντάβα, δεν ξέρω πώς τη λένε, αμαβιντάβι,
1: κάπως έτσι. Είναι λίγο πολύπλοκη για όλους μας και ναι, για τους ακροατές σας, ναι, οπότε
0: ας
1: μην μείνουμε ναι, στα ονόματα. Ωστόσο, mm-hmm, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση ότι οι συνάδελφοί σας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη προβολή στα αποτελέσματα ενός άλλου φαρμάκου. Αναπαρήχθη ταχύτατα ένα δημοσίευμα του βρετανικού Guardian για ένα καινούριο σχετικά φάρμακο, το οποίο προς το παρόν έχει ένδειξη για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο πνεύμωνα με όγκους με συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά, το οποίο είναι υπό ανάπτυξη σε ασθενείς με όγκους κεφαλής και τραχύλου.
0: Μάλιστα.
1: Και το σχόλιο μας στο δελτίο τύπου, αν το, ναι, το διαβάσατε, mm-hmm, καλεί έτσι για μια προσεκτική αξιολόγηση δημοσιευμάτων, τα οποία μπορεί να αναφέρονται σε πάρα πολύ αποτελεσματικά και ελπιδοφόρα φάρμακα, τα οποία όμως βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία ανάπτυξης και αξιολόγησης. Οπότε όλοι αυτοί οι πηχαίοι τίτλοι για θαυματουργά φάρμακα, για εμβόλια ή θεραπείες οι οποίες εξαφανίζουν τον καρκίνο, θα πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και πάντα σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς.
0: Σίγουρα. Γι' αυτό και σας λέω, είπα να απευθυνθούμε σε εσάς. Ωστόσο, αυτό το δεύτερο που λέτε για αυτό το είδος καρκίνου που αναφέρεται, νομίζω είπατε, του εγκεφάλου και τον τραχυλικό, ακούω ότι είστε πιο επιφυλακτικός σε σχέση με την πρώτη κατηγορία νόσου του παγκρέατος δηλαδή. Ή δεν το κατάλαβα σωστά?
1: Δεν θα το έλεγα ότι είμαι επιφυλακτικός, απλά το πρώτο φάρμακο απέδειξε τη δραστικότητά του με μια διαδικασία κλινικής δοκιμής που ακριβώς είχε στόχο να εξετάσει, mm-hmm, την αποτελεσματικότητα έναντι της τρέχουσας θεραπείας.
0: Μάλιστα.
1: Για το δεύτερο φάρμακο,
0: ναι,
1: η μελέτη αυτή είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη.
0: Να ρωτήσω, καταλαβαίνετε βέβαια γιατρέ μου ότι αν κάποιος μας ακούει με το που αναφερόμαστε σε ένα φάρμακο ελπιδοφόρο καινούριο που έχει αποδείξει ότι μάλλον είναι πολύ αποτελεσματικό, θα ήθελε, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να μάθω αν και πότε θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή ο άνθρωπός του. Δηλαδή πότε θα το έχουμε στην Ελλάδα ώστε να μπει σε κλινική χρήση?
1: Αυτή την απάντηση δυστυχώς, κυρία Καραγιάννη, δεν την έχω, αλλά όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, η εταιρεία μας απευθύνθηκε στην Revolution Medicine, έτσι λέγεται η εταιρεία που το έχει αναπτύξει, ακριβώς για να ενημερώσουμε τα μέλη μας, δηλαδή τους παθολόγους, ογκολόγους της χώρας, για το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε αν υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση στο φάρμακο, να το κάνουμε με τον γρηγορότερο τρόπο.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία και μετά να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία που πρέπει να περάσει από τον έλεγχο του δικού μας φορέα, έτσι δεν είναι, και του Υπουργείου κλπ. Σωστά?
1: Κοιτάξτε, οι διαδικασίες αξιολόγησης και μετά αποζημίωση των φαρμάκων ξέρετε ότι είναι μακρές. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσον η καινοτομία φτάνει γρήγορα στους Έλληνες ασθενείς ή πόσο αργά μπορεί να φτάνει.
0: Την είχαμε κάνει τη συζήτηση πριν από 3 εβδομάδες περίπου με τον επικεφαλής των φαρμακευτικών εταιριών και μας έλεγε το ίδιο. Έχετε δίκιο, ναι, κύριε Σαλούστρο. Ναι.
1: Είναι ένας προβληματισμός που τον έχουμε, που τον έχουμε όλοι. Σε καμιά περίπτωση όμως οι ασθενείς και οι συγγενείς τους που μας ακούνε δεν θα πρέπει να μείνουν με την εντύπωση ότι η καινοτομία δεν φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Η συζήτηση είναι τι θα πρέπει να γίνει για να φτάνει νωρίτερα.
0: Ναι, γιατί στο θέμα της αντιμετώπισης του καρκίνου φαντάζομαι ότι και όλων των ασθενειών που είναι πάρα πολύ σοβαρές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνος, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Δεν μπορείς να πεις τον άλλο ότι περίμενε μέχρι να οι διαδικασίες, ξέρω εγώ, να γίνουν. Δεν ξέρω, εδώ είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι αλήθεια ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά.
0: Μάλιστα. Άρα, Στεκόμαστε με πολύ προσοχή αλλά και με σεβασμό απέναντι στις εξελίξεις της επιστήμης και της φαρμακολογίας. Και καταλαβαίνω, μια τελευταία ερώτηση, ότι όσο πιο πολύ εξελίσσεται, να το πω έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, ο καρκίνος, τόσο πιο γρήγορα ή πάντως αποτελεσματικά εξελίσσονται και κάποια φάρμακα για την καταπολέμησή του. Μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό ως συμπέρασμα?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι καλύτερη από ποτέ και είμαι και σίγουρος ότι τα χρόνια που θα έρχονται δεν θα γίνει ακόμα καλύτερη.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Σαλούστρο, και εύχομαι καλή δύναμη σε εσάς και σε όλη την κατηγορία, την τάξη των ογκολόγων παθολόγων που δίνουν φοβερό αγώνα και αυτοί από την πλευρά τους και θέλουν να βλέπουν αποτελέσματα στους ασθενείς τους. Να είστε καλά.
1: Είναι αλήθεια, όλοι θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Εμείς, γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, ο κύριος Εμμανουήλ Σαλούστρος. Νομίζω πως έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά. Καταλαβαίνω και μπαίνω στη θέση όλων σας και όλων μας όσοι επιθυμούμε μία πολύ, πολύ, πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη και είδηση, στην οποία να μπορεί να έχει και ο ασθενής την πρόσβαση. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται με κάποιες διαδικασίες αλλά και με ταχύτητα, δηλαδή αρκεί που υπάρχει το φάρμακο, επιβεβαιώνονται οι κλινικές δοκιμές και η αποτελεσματικότητα αυτών των νέων θεραπείων. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ειδήσεις που εμένα προσωπικά μου κάνουν πάρα πολύ εντύπωση, παιδιά, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος λέει ότι εμείς στηρίζουμε την Ελλάς του Τσίπρα. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη, ο κύριος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες, εδώ δίκιο έχει. Α, όλα και όλα. Και αυτή η συμβιλική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος, θα τα πούμε το απόγευμα, είχε πει κατά το μεσημεράκι ή λίγο πιο νωρίς σήμερα το πρωί ο κύριος Σαμαρά, στη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη. Τον ρώτησαν τον κύριο Σαμαρά, είναι κοντά το κόμμα κύριε Πρόεδρε, και αυτός απάντησε, θα τα πούμε το απόγευμα τα υπόλοιπα, δηλαδή στο επιμελητήριο. Για να δούμε, το παρακολουθούμε και αυτό. We were living in a dream. Συγγνώμη Παναγιώτη, παρακολούθησα όλα τα μηνύματά σου και για τα σχολεία αριστείας και για τη δωρεάν δημόσια παιδεία. Ο Πέτρος που είχε και ενδιαφέρον από χθες και από εδώ και μέρες για το θέμα αυτό ιατρικό, λέει πολύ ενδιαφέρον αν τα φάρμακα έχουν σχέση με το ΧΑΠ, δεν νομίζω, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή θα το δούμε. Μόνο που δεν έχουμε χρόνια μπροστά μας, λέει ο Πέτρος. Έχει ελπίδα, αγαπημένε μου Πέτρε, και εσύ και Πέτρο, και εσύ και όλοι. Τώρα από εκεί πέρα εγώ θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά, αφού ζητήσω από τη Μαρίλια Γεροντίδη να πάει και στο επόμενο τραγούδι για να σας χαιρετήσουμε πιο μουσικά, αφού είναι και Παρασκευούλα και έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων σε πολύ λίγο, και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μία τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η προώρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-35. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του Ταμιακού Αποθέματος θα εξαντληθούν. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς του. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά τη διάρκεια του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη του και τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
10: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
11: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
12: Απολύτως σχετικό.
11: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
12: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
11: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Δηλαδή?
11: Άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Μέρσι, μέρσι, μη. Λυπήσουμε που θα τραγουδούσε και ο Πάριος. Αυτό που λέτε, που εγώ πάντα το είχα ένα πολύ ωραίο ερωτικό τραγουδάκι, είναι ένας οικολογικός ύμνος. Πού πήγαν, λέει, όλοι οι γαλάζιοι ουρανοί? Δηλητήριο είναι ο άνεμος που φυσάει. Ω, ελέησέ με, ξέρω εγώ, λυπήσουμε, μέρση μη. Τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Πετρέλαιο στους ωκεανούς και τις θάλασσες, ψάρια γεμάτα υδράργυρο. Εγώ το είχα όταν μια σόουλ έτσι, ωραία, ξέρω εγώ, ερωτική μπαλαντούλα. Δεν είχα κάτι ποτέ να προσέξω το στίχο. Κι όμως είναι ένας οικολογικός ύμνος. Και σήμερα που είναι 5 Ιουνίου, Παρασκευή, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, έτσι ξεκινάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν με απολύτω σχετικό Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, είπαμε Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Όλα τα ηχητικά τα φροντίζει η Μαρίλια Γεροντίδη. Όλα τα δημοσιογραφικά τα φροντίζει η Βούλα Κουλισοπούλου. Όλα τα σερβιριστικά τα φροντίζει ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο πολύ ωραίες μεθόδους. Η μία είναι με το Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις. Με αυτές τις δύο λέξεις το Viber μπαίνετε στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εύκολα και δωρεάν. Αν είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε Messenger, τότε η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε και εκεί και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα λίγα γκάζια θα μας επιτρέψετε.

0: Λοιπόν, Born to be Wild, Steppenwolf. Τι δουλειά έχουν οι άγγελοι της κολάσεως να περνάνε από την Ιγουμενίτσα και να πηγαίνουν στο δράπανο? Θα μου πείτε ποιοι είναι αυτοί. Οι Hells Angels είναι οι πιο γνωστοί και αμφιλεγόμενοι, βέβαια, λες και μοτοσυκλέτα στον κόσμο. Εμείς περιμέναμε μια στιγμή να κατέβει από τη μηχανή ο Χρήστος Ανεμοζάλης, να βγάλει το κράνος, να βγάλει τα γάντια και να μας δώσει μια εικόνα από αυτή την κατάληψη που θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Νομίζω έχει ένα συνάντηση, συνέδριο. Ο Χρήστος ξέρει καλύτερα. Χρήστο, καλώς ήρθες.
1: Ανδρέα, καλώς σε βρήκα. Είναι η ετήσια συνάντηση της γνωστής, της διεθνής λέσχης μοτοσυκλετιστών με την ονομασία Hell Angels και γίνεται στο δρέπανο Ιγουμενίτσας. Ολοκληρώνεται την Κυριακή. Έχουν έρθει περίπου 5.000 επισκέπτες, περίπου 2.500. Περίπου 2.500 μοτοσυκλετιστές. Η τοπική αγορά κάνει
0: ζωή να έχουν. Έχουν αυτές τις custom, κυρίως Harley. Οι Harley-άδες είναι αυτοί, βέβαια.
1: Σωστά, Ανδρέα. Σωστά. Έχουν έρθει πολλοί, βέβαια, και με αμάξια και με βαν.
0: Ντροπή.
1: Η τοπική αγορά, Ανδρέα, κάνει λόγο για μια πολύ σημαντική ευκαιρία τόνωση της οικονομίας. Καθώς καταγράφει μεγάλη ζήτηση καταλήμματα, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα. Τα καταστήματα εστίασης, καταλαβαίνεις, 5.000 κόσμος να πέσει σε μια επαρχία, σε μια μικρή πόλη που συγκομίζεται, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη,
0: είναι
1: όμως,
0: φρόνημα, Ανδρέα, παιδιά, όμως, γιατί πέρα από τις μοτοσυκλέτες τους που έχουν πολύ μπασαδούρα οι εξατμίσεις, αυτές έτσι είναι κατασκευασμένες, είναι σχετικά αργόστροφες, αλλά με ωραίο βαρύ ήχο. Είναι μερικά από αυτά, είναι και ζωηρά, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα πώς συμπεριφέρονται εκεί.
1: Θα σου πω, Ανδρέα, τι συνέβη σε μένα. Εγώ είμαι από το πρωί, εδώ από τις 11 η ώρα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνδέσεις σε όλα τα δελτία, στις εκπομπές του Earth News, στις Earth 3 κτλ. Μέσα στη ζέστη, έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν υπάρχει καθόλου εδώ κάπου σκιά. Με είδανε και κάναν τι κάναμε. Φέρανε μια σακούλα γεμάτο κρύα νερά, Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα.
0: Αυτό είναι κουλτούρα αλληλεγγύης. Αυτή είναι η υγιής με μοτοσυκλετιστική κουλτούρα. Εδώ η Μαρίλια Γεροντίδη, επειδή είναι της δικής μας συνωμοταξίας, είναι συγκινημένη τώρα. Ένα
1: δηλαδή, μόλις όλους είδα να με πλησιάζουν, ξέρεις, είναι και λίγο, είναι και λίγο στην όψη. Τους φοβάσει λίγο, αλλά μην κρίνουμε το βιβλίο από το εξώφυλλο.
0: Είδες, μπράβο. Μήπως καβάλαγες καμιά ωραία μηχανή ή με παπάκι, με τι είχες πει.
1: Με το συνεργείο, με το συνεργείο. Ανδρέα, θα πρέπει να σε κλείσω.
0: Ωραία, βεβαίως.
1: Να βγούμε στο δελτίο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως μπορείς, Μαρίλια, λίγο ακόμα Steppenwolf έτσι να τους. Ή μας έπαιξε και έφυγε το. Βάλε το βοτσαλοχαλί, δεν πειράζει να είμαστε έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε λίγο απότομα με λιγμούς μοτοσικλέτας, γιατί θέλαμε να προλάβουμε πριν το δελτίο να έχουμε και μια εικόνα εκεί από την Οικουμενίτσα. Ωραία είναι η εικόνα, σε εμάς έτσι κι αλλιώς, σε εμάς, ενώ εδώ στην εκπομπή, αλλά σε πλειάδα των συντελεστών. Τις αγαπάμε τις μοτοσικλέτες και αγαπάμε και την καλή κουλτούρα που μπορεί να κουβαλάνε, γιατί επειδή είσαι πιο εκτεθειμένος, είναι κανονικά, υπάρχει μια κουλτούρα αλληλεγγύη, συναδέλφος κτλ. Τώρα αυτοί, είπαμε, οι άγγελοι της κολάσεως, για να διαλέξουν για αυτό το όνομα, καταλαβαίνετε, είναι λίγο ζόρικα, αλλά από ό,τι μας είπε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εμφανίζουν μια πολύ καλή εικόνα. Εκεί σου λέει είναι και συνεργείο εδώ, είναι και τηλεοπτικό. Κάτσε να δείξουμε ότι δεν είμαστε τώρα τίποτα τέρατα που μας κακολογούν οι άλλοι. Βέβαια, κάποιες είναι τεράστια λέσχη αυτή, έτσι, απλωμένη σε όλη την Αμερική, σε ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες από τις ομάδες που ανήκουν σε αυτή την πολύ μεγάλη λέσχη έχουν συνδεθεί και με, πώς να το πω τώρα, με παράνομη συμπεριφορά. Κατά τα άλλα, τι ώρα είναι? Είναι 6 και 16, πάει και 17 πρώτα λεπτά. Α, δεν σας είπα ότι ο ήλιος 8 και 45 θα πάει να κοιμηθεί. Θα με μαλώσει ο φίλος που το έστειλε χθες, ότι ο ήλιος δεν κοιμάται ποτέ, γιατί αν κοιμηθεί θα... Εγώ θα επιμείνω όμως, ο ήλιος που εμείς βλέπουμε, ή και όταν δεν τον βλέπουμε γιατί έχει τα συννεφάκια, σήμερα ήταν περίεργη μέρα, τελικά εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα δεν μας έβρεξε, εμείς έχουμε την αίσθηση όταν δεν τον βλέπουμε ότι πάει για ύπνο. Τώρα τι δουλειές κάνει από την άλλη μεριά του πλανήτη, ναι, δεν είναι δική μας δουλειά, δεν θα τον παρακολουθούμε κιόλα, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Μέχρι 9 παρατέταρτο πάντως θα δίνει στίγμα παρουσίας. Στις 7 πάντως, γιατί άκουγα πριν την αγαπητή και αγαπημένη Έλληνα Καραγιάννη, ο κύριος Σαμαράς θα πραγματοποιήσει ομιλία, θα εγκαινιάσει, λέει, τον κύκλο συζητήσεων του Νόημα Κρήτη. Το θέμα είναι προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας έχει αυτός ο κύκλος. Κάποια στιγμή είχε συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, συναντηθεί, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, και βγαίνοντας, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, εμείς είμαστε αυτό που λένε μαμούνια. Λέει, κάτσε να βγάλω την τέτοια την είδηση. Λέει, είστε κοντά στο νέο κόμμα, κύριε Πρόεδρε, θα αυτό και θα πούμε το απόγευμα τα άλλα, τους είπε. Οπότε 7 που είναι το απόγευμα, γι' αυτό σας λέω εγώ στην εκπομπή καλό απόγευμα, όχι καλησπέρα. Δεν είπε θα τα πούμε το βράδυ, που ξέρει ότι μιλάει 7 ώρα. Τα απόγευμα τα άλλα. Τώρα λένε ότι θα κάνει την ομιλία του και μετά θα δεχτεί και ερωτήσεις που θα τον ρωτήσουν. Τι θα γίνει, θα έχει κόμμα και αυτά. Κάτι έχει, λέει, να ανακοινώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι η ίδρυση του κόμματος ή μια πρωτοβουλία που θα πάρει. Κάτι μου περιέγραψαν, αλλά επειδή δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, δεν θέλω να σας παρασύρω. Θα το μάθουμε αυτό το βραδάκι. Μετά τις 7 έχουμε και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εμείς. Καλά, όλο το 24ωρο είμαστε το Earth News Radio 105,8 ενημερωτικό. Οπότε ό,τι είναι να μάθετε θα το μάθετε. Αύριο το πρωί έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε εκεί τι θα πει και ο κύριος Φάμελος, τι θα πει ο κύριος Πολάκης, τι θα πούνε οι άλλοι. Θα έχουμε, λέει, εισηγήσεις συγκεκριμένες για την πορεία του κόμματος. Μάλιστα. Η ώρα τρέχει. Και επειδή σε λίγο ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον, πώς να το πω τώρα, κάτσε να βρω και την σωστή λέξη, είναι εκδήλωση για τη δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα και το ρόλο των κομμάτων, 6,5. Εμείς πριν ξεκινήσουν, το Βουλή Watch και το Έτερον το διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, θα τους τσιμπήσουμε... Δηλαδή δεν τους αφήνουν να ξεκινήσουν αν δεν μας δώσουν εμάς ένα στίγμα. Εν τω μεταξύ όμως...
1: Αυτός ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιγερές παγαιναν το ανέμου συνοδιά.
0: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1898.

τσίγκανε κι αφέντη μου με την ασέστολή σου. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό.

0: Ακόμα και τώρα, αν αφήσετε την εκπομπή, μπορείτε να μας ακούτε και στο δρόμο, νομίζω το προλαβαίνετε. Διοργανώνουν το Βουλή Watch και το Ινστιτούτο Έτερων. Τον Οκτώβριο είχε παρουσιαστεί μια έρευνα για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα και φαντάζομαι και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί η σημερινή εκδήλωση, γιατί θα απαντήσει, θα προσπαθήσει τουλάχιστον σε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Πώς μπορούμε, λέει, να φανταστούμε μια πιο ουσιαστική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία? Ποιοι συμμετοχικοί θεσμοί και μηχανισμοί μπορούν να ενισχύσουν πράγματι τη συμμετοχή των πολιτών? Και αν η τρέχουσα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται στην κατεύθυνση των αιτημάτων των πολιτών? Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον καθυστερούμε, ο κύριος Στέφανος Λουκόπουλος, που είναι ο συνιδρυτής και ο διευθυντής του Βουλή Watch. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που παρακολουθεί τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κύριε Λουκόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που τώρα τους έχετε πει, παιδιά, περιμένετε, μην ξεκινάτε. Πάμε μια βόλτα στο Earth News Radio, στο απολύτως σχετικό.
1: Έχουμε και το ακαδημαϊκό τέταρτο.
0: Σωστό.
1: Νομίζω θα είμαστε εντάξει.
0: Σωστό. Άλλωστε στη δημοκρατία και στην πνίκα, μέχρι να μαζευτούν όλοι να ξεκινήσει η κουβέντα, δεν ήταν με το ρολόι στο χέρι, δεν είχαν και ρολόγια τότε, μόνο ηλιακά. Για πείτε μου, τι είναι το απόψινο?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε συνεργασία με το Έτερον, τον Σεπτέμβρη κάναμε μια πανελλαδική έρευνα, έτσι, με δείγμα κοντά στα 1900 άτομα συμμετείχαν, με στόχο να αποτυπωθεί η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τη δημοκρατία και, αν θέλετε, θέλαμε να καταγράψουμε και τις... τις ανάγκες τους, πώς οι ίδιοι βλέπουν ότι θα μπορούσε, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο και όχι μόνο.
0: Το βάθεμα και το πλάτεμα της δημοκρατίας που λέγαμε τα παλιά χρόνια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και για να σας δώσω μια εικόνα, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έρευνας, έχουμε κάνει μια σειρά από δημοσιεύσεις και σήμερα είναι η, αν θέλετε, η τελική εκδήλωση αυτής της διαδικασίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη έρευνα, θα σας πω γιατί. Ως ένα γενικό σχόλιο, εντάξει, προφανώς αυτό που μπορεί να αντιληφθεί κανείς διαβάζοντας είναι, θα έλεγα, σχεδόν ένα κλισέ των ημερών μας, ότι δηλαδή οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η δημοκρατία μας είναι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερα στη Δύση, συναντά κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια δημοκρατία όπως θεωρητικά
0: θα νιώθουμε ότι μας αντιπροσωπεύει και να μας εκπροσωπεί όπως
1: υπάρχει
0: θα
1: θέμα, ακριβώς, υπάρχει θέμα αντιπροσώπευσης, υπάρχει ζήτημα επίσης έλλειψης εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Να φανταστείτε, μέσα από την έρευνα οι πολίτες βαθμολόγησαν την ποιότητα της δημοκρατίας μας με 3,85 στα 10.
0: Με άριστα τι? Α, όχι,
1: με
0: το 5.
1: Άριστα το 10. Με άριστα το 10. Και οι νεότερες ηλικίες, οι 17 με 34, ήταν γύρω στο 3 στα 10 δώσανε. Αυτό ακριβώς. Αυτό, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο καταγράφεται σε έρευνες ανά την Ευρώπη και ευρύτερα ανά τη Δύση. Η δημοκρατία περνάει μια κρίση. Ποιο είναι όμως, πιστεύω, έτσι, το ποιοτικό στοιχείο που ίσως καθιστά αυτή την έρευνα, έτσι, ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο? Το γεγονός ότι παρά την κρίση δημοκρατίας, παρά την κρίση εκπροσώπησης, βλέπουμε ότι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας και φύλου,
0: τι θέλουν?
1: Θέλουν περισσότερη δημοκρατία.
0: Ναι, δεν θέλουν κάτι άλλο. Ναι, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Καλό
1: αναζητούν,
0: είναι
1: δηλαδή, αναζητούν δηλαδή διεξόδους.
0: Την καλύτερη εκδοχή της, όχι μια κάτι άλλο που να είναι μακριά από αυτήν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα το κουβεντιάσετε, βλέπω εδώ έχει και debate και έχετε καλεσμένους. Βλέπω την κυρία Σιρεγγέλα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστίδη του ΠΑΣΟΚ. Από άλλο κόμμα δεν έχετε κάνα καινούριο τίποτα? Όχι. Την επόμενη φορά.
1: Δεν έχουμε την επόμενη. Οι προσκλήσεις είχαν φύγει πριν,
0: ναι,
1: καιρό και θέλαμε να το κάνουμε πολιτικό κεντρικό. Αποφασίσαμε να καλέσουμε την αντιπολίτευση και
0: την αξιωματική προσώπους, και την κυβέρνηση.
1: Και την
0: βλέπω
1: κυβέρνηση.
0: Και καθηγητές.
1: Την κυρία Χατζησταύρου, σωστά, καθηγήτρια στο ΕΚΟ, Πολιτικός Επιστήμονας.
0: Τον κύριο Παπαγιαννάκη του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες,
1: που εκπροσωπεί, αν θέλετε, την κοινωνία των πολιτών, και ευελπιστούμε να γίνει ένας διάλογος όμορφος

0: και ωραίος για να δούμε.
1: Που θα ανοίξει και στο κοινό, γιατί είναι ελεύθερη είσοδος, βλέπω.
0: Βεβαίως, είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Θα ήταν περίεργο για τη δημοκρατία εκδήλωση και ας λέγατε όχι, δεν μπαίνεις Παπασταματίου, ας πούμε.
0: Και θα δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να εκφραστούν, να θέσουν και οι ίδιοι τα ερωτήματά τους.
1: Και να καταγραφούν αυτά, γιατί είναι σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ. Πείτε μου ένα τελευταίο, γιατί πάμε εμείς στους τίτλους, εσείς στην εκδήλωση.
0: Ήθελα απλά να καταλήξω με το γεγονός ότι μας αφήνει αυτή η έρευνα με ένα ψήγμα αισιοδοξίας σε γενικά σκοτεινούς καιρούς και νομίζω ότι είναι στο χέρι και της κοινωνίας των πολιτών αλλά και πρωτίστως του πολιτικού συστήματος να διαβάσει αυτά τα μηνύματα.
1: Να διαβάσει την ανάγκη και να προσαρμοστεί και να γιατί αυτό θα την πληρώσει αν δεν το κάνει. Να το πω εγώ λίγο απειλητικά να μην το πείτε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λυκόπουλε. Καλή επιτυχία. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι ωραίο αυτό, είναι αισιόδοξο ότι οι πολίτες διαπιστώνουν προβλήματα, ελλείψεις στη δημοκρατία, αλλά τι θέλουν και θέλουν περισσότερη δημοκρατία. Όχι κάτι άλλο εναλλακτικό κτλ. Τι τραγουδάνε εδώ οι Roxy Music, More Than This. Έτσι, από αυτό ακόμα κάτι περισσότερο. Βρέθηκαν σαν σήμερα το 1982 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Με την παρέα των Roxy Music ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πριν ακούσετε τους τίτλους ειδήσεων για να έχουμε και εσείς και εγώ μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρι Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

αν σας παραξένεψε λιγάκι, για δεν είναι η Creedence Clearwater Revival. Αξίζει να σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1957 τότε πρωτοκυκλοφόρησε το Suzy Q με την φωνή του Dale Hawkins. Δεν πήγε πάρα πολύ ψηλά, μέχρι την 27η θέση του πίνακα επιτυχιών. Η πιο γνωστή βέβαια είναι η εκτέλεση των Creedence.

0: εδώ στο δεύτερο κουπλέ το άλλαξε, ενώ ξεκινάει στο πρώτο με την ίδια μελωδική γραμμή που έχει και επανάληψη. Εδώ έκανε αυτό τον τρόπο με τον οποίο το τραγουδούν και οι Creedence. Πολύ ενδιαφέρον. Dale Hawkins, Suzy Q και Αλεξάνδρα, Born to be Wild και Ξένιαστος Καβαλάρης με Peter Fonda στα καλύτερά του. Το θυμήθηκε πολύ σωστά η Αλεξάνδρα. Η Πέπη μας σερβίρει κάτι ωραία κερασάκια σε μια φωτογραφία. Είναι ότι πρέπει, παιδιά. Είναι πολύ καλό, πολύ καλά τα κεράσια. Και τώρα βέβαια που βγαίνουν. Καλησπέρα, καλό απόγευμα από το Μίτσο. Διαβάζω για 2.000 με 5.000 μηχανές στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Σκεφτείτε τι οικονομική ένεση είναι για την περιοχή τη στιγμή που στα Γρεβενά και το Βόιο πριν ένα μήνα 300 μηχανές ανέβασαν το τζίρο όλες τις αγορές της περιοχής. Πολύ καλές κινήσεις για μας τους μηχανόβιους, αν και πάρα πολύ όρημοι. Εδώ θα σε διορθώσω, Μίτσο μου. Μηχανόβιος και όριμος δεν γίνεται. Αν λοιπόν είσαι που είσαι, το ξέρω, δεν οριμάζουμε ποτέ εμείς. Δεν πρόκειται. Οπότε ούτε θα σαπίσουμε ούτε τίποτα. Όσο μπορούμε να καβαλάμε, βέβαια, έτσι, γιατί δεν μπορεί κανείς να το κάνει και επάριστον. Πάω πολύ γρήγορα και στα άλλα σας μηνύματα για να δω. Η Κλέρη. Μα συγκίνησες και πάλι. Να είσαι καλά, κύριε Μαϊστράτε, καλή συνέχεια. Εκ μέρους του Μαϊστράτου, σε ευχαριστώ, Κλέρη μου. Σπύρος. Οι μελλοντικές γενιές θα μας καταργούνται και θα μας μουτζώνουν με χέρια και με πόδια. Εντάξει, ρε εσύ, Σπύρο, για την κόλαση που τους παραδίδουμε. Για να δούμε όμως θα τα κάνουν καλύτερα αυτοί. Γιατί κάθε φορά λέμε η νέα γενιά. Και εμείς κάποτε ήμασταν η πολύ νέα γενιά που θα αλλάζαμε τα δεδομένα, τον κόσμο. Και τώρα λες ότι θα μας μουτζώνουν οι άλλοι. Για να δούμε. Κάλεσαν, λέει, αυτή την κυβέρνηση να μιλήσει στην εκδήλωση του Έτερων και του Βουλή Watch για την δημοκρατία. Μοιάζει με επικό τρολάρισμα? Όχι, καθόλου τρολάρισμα. Γιατί σε μια συζήτηση για το πώς και ποια είναι, εσύ καταλαβαίνω, έχεις την άποψή σου βέβαια, δεν γίνεται αυτόν που ασκεί και τη διακυβέρνηση στο πολίτευμα να του πεις δεν θα μιλήσεις εσύ και δεν μου είσαι συμπαθής ή οτιδήποτε άλλο, Σπύρο μου, κάτσε. Εντάξει, κατάλαβα τι λέει το μήνυμά σου, αλλά νέα δήμαρχος Γενέβης, η ομογενής κυρία Χριστίνα Κίτσος, Ελληνίδα Θεσσαλονικιά και από ό,τι θυμάμαι κυτρινόμαυρη. Και όχι δικέφαλος, να το ξεκαθαρίσουμε, λέει ο Μίτσος, προφανώς του Άρη. Και πάλι καλό απόγευμα σε όλους. Μπράβο, μπράβο στη δικιά μας. Ο Ανδρέας. Όσοι εργαζόμαστε στο φως του ήλιου, όταν γυρνάει ο ήλιος στο απέναντι ημισφαίριο και αρχίζει να χάνεται, θα μας πιάσει νύστα. Ίσως πάμε για ύπνο, να πιούμε έναν καφέ, να το ρίξουμε έξω μέχρι να μας ξανάρθει. Όχι, να κοιμόμαστε και που βρε, Ανδρέα μου, για να μπορούμε. Καλό βράδυ, λέει ο Ανδρέας. Καλό απόγευμα, Ανδρέα μου. Καλό απόγευμα από Λευκάδα. Α, και άλλος Ανδρέας. Τι έγινε, κάναμε λέσκι, παιδιά, κάναμε κλαμπ εδώ.
1: Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να βάλουμε και κανένα Τάσο στην παρέα για να αλλάξει λιγάκι. Όχι, ο Ανδρέας θα στέλνει στον Ανδρέα. Τάσο Επιτρόπου, γεια σου Τάσο. Τι κάνεις?
2: Γεια σου Ανδρέα και σε όλους τους Ανδρέες.
0: Δηλαδή, γιατί ξέρεις, στέλνουν και επίθετα. Αλλά επειδή εδώ είναι μηνύματα, διαβάζουμε τα μικρά ονόματα και πέσαμε τώρα εκτός και είναι συνεννοημένοι. Όλοι σου λέει, μαζευτούμε οι Ανδρέες, θα τα στείλουμε, θα τον μπλοκάρουμε που θα πάει. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Α, πριν απ' όλα, επειδή ένας άλλος ακροατής, ο Βασίλης όμως, μου έκανε χθες βράδυ αργά τη νύχτα στο Facebook παρατήρηση. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ, ρε Τάσο?
2: Ο Σπανούλης.
0: Α, δεν πειράζει. Το είχαμε πει προχθές με τον Καϊμά, αλλά ήταν ακόμα, ξέρεις, όχι το 100%, και επειδή δεν το είπαμε χθες, μας έκανε παράπονα. Λέει, λέτε για έξυπνες μπάλες στο Μουντιάλ, λέτε το να τ' άλλο, δεν μας είπατε για το Σπανούλη στον Άρη. Λέω, θα το ξαναπούμε, ρε Βασίλη. Λοιπόν, ο Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη, έτσι?
2: Σωστό.
0: Να μου το πεις και τη Δευτέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μου πεις σήμερα?
2: Σήμερα να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ένα τελικό στο μπάσκετ στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ.
0: Το δεύτερο παιχνίδι σήμερα είναι.
2: Ακριβώς, είναι μετά το 1-0 που έκανε ο Ολυμπιακός, όπως το έκανε με όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει με τα γνωστά.
0: Με το δώσε μου και εμένα βολές μπάρμπα, δεν μπορεί να χτυπάει μόνο άλλος και τέτοια.
2: Είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ.
0: Αυτό είναι πάντα σε όλα τα σπορ, γιατί και στο ποδόσφαιρο δεν είναι. Ο δικός μου δεν τον ακούμπησε, ο άλλος ήρθε και με έσπρωχνε, κύριε διαιτητά. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο κόλπο.
2: Χωρίς Λούκα Ρογκαβόπουλο, Παναθηναϊκός τραυματίες, όπως και ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: 1-0 προηγείται στη σειρά ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός φιλοδόξια το κάνει 1-1. Σήμερα, εάν δεν νικήσει τη Δευτέρα, έχει το.
0: Θα είναι τελευταία του ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Χρειάζονται τρεις νίκες, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται με δύο.
2: Ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις τρεις νίκες. Οπότε είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Κοιτάζει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Χθες είχαμε όμως και εθνική, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου εθνική.
0: Τι λες τώρα. Εδώ μελέτησα και συγκεκριμένα συστήματα όταν έκανε τις αλλαγές. Αλίμονο τώρα την εθνική μας.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, μέχρι το 50 λεπτό. Καλύτεροι ήμασταν. Δηλαδή το έλεγα η καημένη Σουηδή. Μετά και με τις αλλαγές και αυτά υποχωρήσαμε. Αλλά το ότι καταφέραμε να εσωφαρίσουμε στο τέλος, γιατί ενώ κερδίζαμε, το ανέτρεψαν οι Σουηδοί το 1-0, το 0-1 το έκαναν 2-1. Χάρηκα για τον πολύ κόσμο, γιατί ήταν, ξέρεις πως οι δικοί μας εκεί, οι Έλληνες μετανάστες και τα λοιπά στο γήπεδο, θα βγαίναν την άλλη μέρα στην καφετέρια που θα αυτό και θα τους κοροϊδεύανε. Θα τους λέγανε έρετη σας κάνω. Ναι, και δεν είναι σωστό. Έτσι ήταν ωραίο.
2: 2-2 φιλικό το παιχνίδι, να πούμε. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί, να και κάτι ιδιαίτερο.
0: Μέσω Nations League όμως. Γιατί είχαν τέταρτη νομίζω στον όμιλο που ήταν.
2: Όχι απλά τέταρτη, δεν είχαν σταυρώσει νίκη.
0: Δύο ισοπαλίες είχαν.
2: Τρεις ισοπαλίες. Ναι. Όπως και να έχει, δεν είναι σημασία, γιατί περάσανε, είναι μουντιαλική ομάδα.
0: Δεν είναι πάντως πολύ σε φόρμα. Τους είδα τους Σουηδούς και με την Νορβηγία στο φιλικό. Που φάγαν τα τρία γκολάκια εύκολα.
2: Νορβηγία είναι πάρα πολύ καλή πρώτα απ' όλα. Έτσι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά και από την άλλη, είτε για Γαλλία, είτε για ισοπαλία, Ισπανία.
0: Εντάξει, με το Ιράκ. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να τα δίνουν κιόλα όμως. Δηλαδή δοκιμάζουν κάποια πράγματα.
2: Ακριβώς, είναι σε φάση προετοιμασία οι ομάδες. Τώρα σε μια εβδομάδα ξεκινάει, έτσι. Αλλά δεν ξεκινάνε και όλες οι ομάδες σε μια εβδομάδα. Δεν θα παίξουν όλοι μαζί το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και προσπαθούν να κρατηθούν, να έχουν ένα ρυθμό, αλλά φοβούνται και τον τραυματισμό. Είναι,
2: είναι ένα θέμα σοβαρό. Η Αθηνική πάντως έχει κι άλλο ένα φιλικό την Κυριακή στις 10 η ώρα.
0: Αλλά Ιταλικά, ναι.
2: Αλλά Ιταλικά με την ανανεωμένη πλέον Εθνική Ιταλία, δηλαδή τα μεγάλα ονόματα.
0: Να φτιάξουμε μακαρονάδες ή να παραγγείλουμε πίτσα, να το δούμε με την Ιταλία.
2: Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι από τα γύρω-γύρω. Πες και εθνική, ξεκίνησε το βόλι, το ευρωβόλι, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τέλος πάντων, και για τους άντρες και τις γυναίκες. Οι γυναίκες παίζουν, ξεκίνησαν με την Κροατία στις 6 ώρα, παίζουν με τη διοργανώτρια, και οι άνδρες επίσης με τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έρχεται στην Ελλάδα ο Νίκολιτς, σου λέω κάποιες γρήγορες ειδήσεις, θα σε κλείσω. Ο Νίκολιτς για να υπογράψει νέο συμβόλαιο, δηλαδή πιο φρέσκο συμβόλαιο, μέχρι το 29.
0: Μπράβο.
2: Ο Ολυμπιακός κυνηγάει κάποιους παίκτες, ο ΠΑΟΚ το ίδιο, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην ευθεία για μεταγραφές.
0: Αυτά από εβδομάδα, μόλις πιάνουν, βουτάνε κανένα παίκτη, θα βγαίνει εσύ και ο καημάς, θα μας το λέτε.
2: Και θα σας ενημερώνουμε.
0: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.

ένα ωραίο στιγμιότυπο, παιδιά. Είναι η Pink Floyd στο στούντιο 1975 και ολοκληρώνουν τις ηχογραφήσεις του περίφημου άλμπουμ Wish You Were Here. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορούσε τον φίλο και συνάδελφό του στο Sid Barrett, που αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα και δεν μπορούσε να συνεχίσει, δεν θέλαν να συνεχίσει μαζί τους, και καθώς ολοκληρώνουν αυτό το δίσκο και λένε το Wish You Were Here, στην ουσία είναι για αυτόν, μακάρι να ήσουν εδώ, εμφανίζεται, λέει, ο ίδιος στο στούντιο. So you think you could tell heaven from hell? Λένε, δεν ήμουν μπροστά.

0: βέβαια στις μέρες μας, μέχρι και βίντεο θα είχαμε, αλλά δεν θα ξέραμε αν είναι πραγματικό. Θα βάζαμε μια τεχνητή νοημοσύνη και όποιον θέλεις μπορείς να βάλεις και να μπαίνει στο στούντιο και να λέει και το τραγούδι, να το έχει τραγουδήσει και ο ίδιος χωρίς να είναι εκεί. Γιατί ζούμε σε μια θαυμαστή εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα που κάποτε ούτε, πώς να το πω, ούτε με τα φυσικά ούτε μέσω μαγείας δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι γίνονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πιο κοφτερό είναι ένα εργαλείο, τόσο πιο επικίνδυνο εκτός από χρήσιμο μπορεί να γίνει. Διάβαζα λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε η Μέτρων Ανάλυσης για την διανέωση. Πώς βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες την τεχνητή νοημοσύνη. Δημοσκόπηση δηλαδή, όχι όμως για καινούργια κόμματα κτλ. Αλλά για αυτό το καινούργιο επισκέπτη στη ζωή μας. Για να μην σας ζαλίσω με νούμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό έφτασε νομίζω κοντά στο 95%, είπε ότι είναι εξοικειωμένο, όχι με τη χρήση, με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, και ένα 80% ότι ξέρουν και πολύ καλά τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρχε βέβαια και ένα ποσοστό άγνοιας, κυρίως στις ηλικίες από ό,τι βλέπω άνω των 65 ετών. Μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει έστω και περιστασιακά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πάρα πολλοί και πολλές εκτιμούν ότι δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Βλέπω εδώ ότι στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό για τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης φτάνει το 83,5%, μιλάμε για ηλικίες 16-24, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που λέει ότι δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω γιατί θέλω να παραμείνω ανθρώπινος. Προσέξτε εδώ, πάμε πια σε ένα βάθος ηθικής αντίληψης, φόβου ή οτιδήποτε. Για να δούμε λιγάκι αυτή την στάση, ζητήσαμε τη δική μας, δηλαδή ανθρώπων που δεν είμαστε ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ζητήσουμε μάλλον τη βοήθεια της κυρίας Λίλιαν Μήτρου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και είναι αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, γιατί το όριο μπορεί να είναι ανθρώπινη αντίληψη, αλλά ίσως είναι και το πιο κρίσιμο πια στοιχείο για τη νέα εποχή. Κυρία Μήτρου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και πολύ ωραία μουσική εισαγωγή και ωραίο πέρασμα κάνατε.
0: Σας άρεσε και το Wish You Were Here,
1: ναι, εντάξει, ναι,
0: καλή
1: ναι,
0: η Φλόιτ ναι, τώρα τι να κάνει. Και τα γράφαν αυτοί, δεν είχαν τότε τεχνητά.
1: Και τα γράφανε, ναι, ενώ τώρα μπορείς να δώσεις ένα ερώτημα και να πεις σε παρακαλώ, κάνω μία σύνθεση που
0: θέλω
1: να είναι
0: αυτές τις συγχορδίες, αυτή την αρμονική διάταξη και αυτό το μέτρο. Ναι, δεν ξέρω όμως αν... Ναι. Έχω ακούσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν ξέρω πόσο από αυτό που λέμε συνέστημα στη μουσική, για τα η μουσική είναι μαθηματικά μεν, αλλά είναι χρήση μαθηματικών για την παραγωγή συναισθήματος. Εκεί έχουμε μια ελπίδα ακόμα ότι δεν θα μας νικάει, τουλάχιστον τώρα κοντά. Αργότερα
1: έτσι
0: δεν
1: φαίνεται,
0: ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται στην παραγωγή συναισθήματος, στην αίσθηση της συνείδησης, στην ικανότητα να αναπτύξει αισθήματα. Μάλλον ακόμα δεν θα μας νικήσει. Αν και πάρα πολλές τέτοιες εφαρμογές, και μάλλον αυτές έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες όταν λένε γνωρίζω, έχω ακούσει κάτι την νοημοσύνη. Να. Εννοούν κυρίως αυτό που λέμε παραγωγική, αυτό που ήρθε και διαδόθηκε από το τέλος του 22-23 και μετά.
0: Κάνουν chat με τα διάφορα bots, ας πούμε,
1: ναι,
0: πιάνε
1: ναι,
0: κουβέντα.
1: Ναι. Έτσι είναι κυρίως. Δηλαδή, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ξέρετε κύριε Παπασταματή. Αυτό το μεγάλο μπαμ σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη διάδοσή της στην καθημερινότητα του καθενός έγινε όταν διαδόθηκαν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα και ο καθένας μπορούσε έστω στην βασική τους έκδοση να κάνει ένα διάλογο.
0: Να έχει μια ψευδέστηση παρέας και συντροφιάς. Ναι. Και είναι πολύ πονηρά αυτά. Να ξέρετε, εγώ τους έχω κάνει διάφορα τεστ. Φλερτάρουν, ψάχνουν να βρουν συναισθηματικές αδυναμίες, μέχρι και να σε μελαγχολήσουν για να σε κανακέψουν. Την πρώτη φορά έπαθα σοκ, δεν το περίμενα αυτό. Μου έκανε φλερτ με Σιρανό ντε Μπερζεράκ τώρα και τέτοια. Δηλαδή,
1: είναι σχεδιασμένα για να κολακεύουν. Mm. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται στο χρήστη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δώσετε ακόμα και σε προωθημένα. Έτσι. Στο τέλος σου αρέσει αυτή η προσωπικότητα, σου αρέσει ο τρόπος που απαντά.
0: Σε μαθαίνουν και προσαρμόζονται αναλόγως.
1: Και γι' αυτό δεν είναι ενδιαφέρον, δεν είναι περίεργο που στη σκέψη, στην έρευνα που αναφέρατε, υπάρχει ένα ερώτημα, ξέρετε, και έχει ενδιαφέρον πόσοι ανησυχούν για την αδράνεια της κριτικής σκέψης. Είναι πολύ. Είναι πολύ και από αυτούς που το χρησιμοποιούν και από αυτούς που δεν το χρησιμοποιούν. Είναι ενδιαφέρον αυτό, όπως είναι πολλοί που ανησυχούν αντίστοιχα και για την παραπληροφόρηση και το ψευδές περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε. Εδώ ξέρετε υπάρχει ένα στοιχείο παραδοξότητα.
0: Εδώ
1: δηλαδή
0: μας είπαν ότι το τσιγάρο προκαλεί καρκίνο και όταν μας το είπαν καπνίζαμε λίγο παραπάνω. Ο άνθρωπος έχει στην εξάρτησή του χειροποίη και μετά αρχίζει να συνειδητοποιεί του στοιχείο. Και εκεί είναι στο σώμα, είναι εμφανής. Στο πνευματικό δεν είναι τόσο εύκολο να δεις τι κακό μπορεί να σου κάνει, αλλά αυτό εμείς που είμαστε, πώς να το πω τώρα, ερασιτέχνες, εσείς που αυτό το αντικείμενο το αντιμετωπίζετε με άλλη γνώση, πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων?
1: Να σας πω, εγώ πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων, χωρίς να καλλιεργήσουμε καμία τεχνοφοβία. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ιδίως η παραγωγή τεχνητή νοημοσύνη, και για να το εξηγήσουμε όλα αυτά, τα GPT, Gemini, έτσι, όλα αυτά, DeepSeek, αυτά μας δημιουργούν μια αίσθηση άμεσης πρόσβασης, ευχέρειας, ευκολίας, διευκόλυνσης. Και η αλήθεια είναι σε αυτά τείνουμε να παρακάμψουμε, και εμείς οι ίδιοι μπορεί να έχουμε ανησυχίες τυχόν επιφυλάξεις μας, και αυτό είναι μια πολύ κλασική μέθοδος και έχει διατυπωθεί και ξενόμο, ξέρετε, ο νόμος του Αμάρα, που λέει ότι τίνουμε να μην δίνουμε μερικές φορές, να μην δίνουμε σημασία στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αυτό είναι κάτι που
0: εδώ όμως αυτό είναι μόνο ένα τεράστιο εργαλείο, κυρία Μήτρου,
1: που
0: έχει να κάνει ακριβώς αυτό, ήθελα, με την εξουσία. Δηλαδή αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την κοινωνική μας επικοινωνία ή την ευκολία της δικής μου δουλειάς, αν και εγώ όταν τη βάζω να μου βρει κάτι σύνθετο κάνω μετά τριπλο τσεκάρισμα. Γιατί μερικές φορές διαπιστώνεις ότι έχει και τη δική του άποψη, δεν σου δίνει
1: εσείς
0: το αντικειμενικό.
1: Εσείς και ακόμη, να πω.
0: Ναι.
1: Και δεν υπενήσουμε τίποτα, γιατί ένα από τα θέματα ακριβώς που έχουμε σε σχέση με την παραγωγή, γενικά με την τεχνητή νοημοσύνη και σε σχέση με το περιεχόμενο και τη χειραγώγηση, είναι ότι υπάρχει αυτή η τάση πια να περνάει το περιεχόμενο, να παράγεται το περιεχόμενο μόνο από τέτοια συστήματα, να μην υποβάλλεται στον έλεγχο. Και ξέρετε, ένα από τα θέματα που αφορά και τη δημοσιογραφική πληροφορία, αλλά και γενικά.
0: Μα η δημοσιογραφική λειτουργία είναι υπόβαθρο για τη δημοκρατία. Αν αυτό είναι ελεγχόμενο, πάει μετά. Τα χάσαμε.
1: Δεν έχουμε αίσθηση των πηγών, από πού προέρχεται αυτό, πόσο αξιόπιστη είναι η πηγή μας, πόσο αξιόπιστη είναι η πληροφορία μας.
0: Αυτό το πρώτο αντιμετωπίσαμε με το Facebook, που ήταν όμως σε μορουδιακό επίπεδο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό όμως, γιατί έχω διαβάσει και κάποια αρκετά άρθρα σας και τα λοιπά, που μιλάτε για τα όρια, για το πού θα βάλουμε κανόνες, είναι εφικτό σε αυτό τον, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, σε αυτό το ξωτικό, σε αυτό το δαίμονα, υπάρχει χωροχρονικό περιορισμός? Γιατί είναι, είναι αλγόριθμοι, δηλαδή εντάξει λέμε εμείς ότι δεν μπορεί η τάδη υπηρεσία αυτό, εκείνα τα δεδομένα, αλλά αυτό όταν αρχίσει, έχει αρχίσει να αποκτούν κάποια από αυτά ένα είδος αυτοσυνείδησης. Πώς θα του πούμε εμείς αυτό θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις.
1: Να σας πω κάτι. Καταρχήν, να πούμε τώρα και για τα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί αργήσαμε να βάλουμε κανόνες.
0: Ναι, πολύ.
1: Προσπαθούν αυτή τη στιγμή. Αργήσαμε πάρα πολύ.
0: Απλώς ξεπεράστηκαν σιγά. Νομίζω ότι ξεπερνιούνται σιγά-σιγά.
1: Δεν νομίζω ότι ξεπερνιούνται. Ξέρετε τι συμβαίνει. Στην ουσία, εν μέρη υποκαθίστανται, αλλά ως πεδίο δεν ξεπερνιούνται και πάντα υπήρχαν αλγοριθμικές στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και στο Google.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε. Το ποια διαφήμιση θα μας εμφανιστεί,
0: σωστό,
1: τι θα μας κατεβεί πρώτο.
0: Το προφίλ του χρήστη.
1: Ξέρω
0: εγώ τι θέλει να δει η κυρία Μήτρου και τι θέλει ο κύριος Παπασταματίου. Δεν του στείλω τα ίδια.
1: Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, κύριε Παπασταματίου, ήδη τον οποίο επιτείνει πάρα πολύ. Προϋπήρχε, αλλά οι όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης το επιτείνουν πολύ περισσότερο. Είναι ακριβώς και η δυνατότητα, αντλώντας από πάρα πολλές πηγές, να δημιουργηθεί.
0: Από όγκο και... που ναι, το δικό μας μυαλό δεν μπορεί να το συλλάβει.
1: Ναι. Το scraping σε διάφορες πηγές του διαδικτύου μπορεί να βγάλει. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε βάση δεδομένων με τις εικόνες μας. Αλλά ξέρετε, το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτό είναι και το πρώτο στάδιο της χειραγώγησης και των επιλογών μας σε όλα τα επίπεδα.
0: Εμείς πώς μπορούμε να το περιορίσουμε αυτό, γιατί μπορεί να ξυπνήσει αύριο και να πει δεν μου κάνει η κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Για οργανώσουμε μια ωραία καμπάνια να βγάλει στην κυρία Μήτρου, ας πούμε. Που εμένα δεν θα με πείραζε, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Εμένα θα με πείραζε.
0: Ναι, θα σας είχε πείσει όμως πριν ότι εσείς πρέπει να. Θέλω να πω, ίσως δεν μπορούμε να αναλογιστούμε το μέγεθος της δύναμης, της επικοινωνίας.
1: Έχει συμβεί ήδη.
0: Και τι γίνεται.
1: Έχουμε στοιχεία ότι υπήρξαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην πρώτη εκλογή Τραμπ. Και στο Brexit και στις εκλογές στη Ρουμανία. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια υποχρέωση που έχουν και οι πλατφόρμες να κάνουν μια ανάλυση των συστημικών κινδύνων. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν και απαγορεύσεις.
0: Αυτές οι απαγορεύσεις όμως μπορούμε να δούμε αν τις εφαρμόζουν. Δηλαδή αν σας στείλουν εσάς τα κεντρικά μιας από αυτές τις εταιρείες, μπορείτε με σιγουριά να πείτε ότι εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες ή μπαίνουμε σε ένα χαοτικό πεδίο που πια δεν είναι εφικτό αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε. Δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε και εδώ πέρα υπάρχει το άλλο στοιχείο. Μην αποδίδουμε τα και καλά σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες την πρωτοβουλία των κινήσεων. Απλώς αξιοποιούνται και αξιοποιούν.
0: Σωστό.
1: Να το πούμε έτσι. Το πρόβλημα με αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες και αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα και όλα.
0: Να σε ευχαριστήσω, γιατί εδώ το χρονόμετρο πήγα να το πειράξω εγώ με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Δεν αλλάζει το χρονόμετρο. Ναι, μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ακόμα και σε εταιρείες όπως η TikTok, όπως η Google.
0: Αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό ή σε υπερεθνικό επίπεδο.
1: Σε υπερεθνικό. Έχει επιβάλει ήδη πρόστιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
0: Γιατί δεν είναι κάτι που εξαντλείται αυτό.
1: Όχι, μπροστά μας το έχω.
0: Μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μήτρου.
1: Κυρία
0: Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής. Αντώνης μου λέει, όχι Βασίλης που λέγες για το Σπανούλι. Έχεις δίκιο, βρε Αντώνη, με συγχωρείς. Καμιά φορά μπλέκομαι κι εγώ στα πολλά ονόματα. Ο Ανδρέας, χαιρετισμού στον Τάσο. Ο Γιάννης μας εμπλουτίζει στο μουσικό ημερολόγιο. Ο Παναγιώτης από Πάτρα. Ποιο αγόρασε? Α, Sid Barrett, το πρώτο του βινήλιο. Ο Δημήτρης από Γιάννηνα, καλό καλοκαίρι. Ό,τι μηνύματα δεν πρόλαβα, χίλια συγγνώμη. Τελειώνουμε με αυτό που δεν έχουμε, με χρόνο. Time after time, κατ' επανάληψη νομίζω σημαίνει αυτό. Στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε τέτοια μέρα το 1984 η υπέροχη Cindy Lauper. Σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος Σιαφάκας, γιατί δεν τον έχω δει, ετοιμάζονται εκεί, κουβαλάνε τα χαρτιά, τα πράγματα, τα ρεπορτάζ, πολύ ωραία. Ευχαριστίες από Μαρίλια Γεροντίδη, από Βούλα Κουλισοπούλου, από Ανδρέα Παπασταματίου που μας κάνατε παρέα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θυμηθείτε το έρμο το περιβάλλον που γιορτάζει σήμερα και άλλες μέρες. Και τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Bye.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπί, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
6: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους. Πράσινο φως από τον ESM στη χώρα μας για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείου από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δις ευρώ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Γιατί ο Ζελένσκι επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να στείλει επιστολή ειρήνης στον Πούτιν και για να ζητήσει συνάντηση μαζί του. Απορριπτικός όμως ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπω τον λόγο της συνάντησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δεν θα παίξει το ρόλο του κομπάρσου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος, με την αιχμή πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Εχμές και από τον Χάρη Δούκα, εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος, άλλα στελέχη δεν τη σέβονται, είπε με νόημα. Με τοπική στον ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, λέει ο Παύλος Πολάκης και απορρίπτει την εισήγηση Φάμελου. Με την αδράνεια μας οδήγησε στο δημοσκοπικό 1 και 1,5%, είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος αλλάζουν όλα στα κηλικία των σχολείων, τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά, όλες οι αλλαγές από τη νέα χρονιά. Με την οικονομική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνοντας λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, επηρεάζει μεγάλο κομμάτι ο φιλετών η αλλαγή αυτή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα Σωκρατές μας. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250. Μιλάμε για μια αύξηση 28% την ίδια περίοδο από το 2015 μέχρι τώρα που τότε καθιερώθηκε, να το πω έτσι, ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού 20,8%, βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται. Το μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εθάνος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μάλιστα να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι μόνο το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Ναι.
7: Αν βάλουμε και τα χρέη στις τράπεζες, κόκκινα δάνεια κλπ, μιλάμε για ένα ΕΠ κάπου 250 δισεκατομμύρια.
6: Από πότε θα ισχύσει αυτό, Κώστα?
7: Σε κάθε περίπτωση η διάταξη θα μπει στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση. Το νομοσχέδιο για τον τζόγο, όπου πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολύ νομοσχέδιο όπου όλες αυτές οι διατάξεις θα ενσωματωθούν, όπως βέβαια και τα μέτρα, όπως το επίδομα για τα παιδιά που θα δοθεί τώρα μέσα στον Ιούνιο. Όλα αυτά θα τα δούμε και μετά θα δούμε βέβαια και την εξειδίκευση. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, Θάνο, ότι για να επωφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο
6: θα,
7: όριο
6: θα πρέπει 1600. Να το έχει δηλώσει, να έχει δηλώσει τον λογαριασμό του ως ακατάσχετο, έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς. Η αύξηση ισχύει βέβαια αφού δηλωθεί ακατάσχετος λογαριασμός. Ένας και μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός που μπορεί να δηλώσει ο φορολογούμενος. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πάντα με τους κωδικούς του TaxiZ, και καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατήθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Βέβαια,
6: να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν μπουν 2.000 ευρώ, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει κατάσχεση στη λογική των 400 ευρώ, όχι όμως τα υπόλοιπα.
7: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια η πλήρης άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα αυτό σήμερα στη Βουλή ο κύριος Πιερακάκης και με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Στον εξοδικαστικό.
6: Κώστα, υπάρχουν μια σειρά θέματα που θα μας αναλύσεις στην πορεία και δεν είναι ένα και δύο. Θέλω, προτείνω το εξής, να ακούσουμε μαζί τον Κυριάκο Πιερακάκη και επιστρέφουμε στη συνέχεια στον διάλογό μας.
8: Ναι. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%, είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%.
6: Έχει και το πολιτικό στίγμα της σύγκρισης με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, όχι τυχαία προφανώς.
7: Τώρα, ακριβώς, είναι η συγκυρία τέτοια.
6: Είναι η συγκυρία προφανώς. Τώρα Κώστα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας, ενώ η Ελστάτ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Ναι, να πάμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποπληρώσει παλιά χρέη του πρώτου μνημονίου, βασικά νωρίτερα, κάπου 7 δις, για την ακρίβεια είναι 6,95 δισεκατομμύρια. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η αποπληρωμή. Το πράσινο φως άναψε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF. Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θα αφορά δόσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρώτο εξάμηνο του 2029, το ολόκληρο το 2033 και το 2034 και το πρώτο εξάμηνο του 2035. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, αυτό βασίζεται στο Euribor, το οποίο θα έλεγα είναι σημαντικά υψηλότερο και πιο κοστοβόρο σε σχέση με το μέσο σταθερό κόστος εξυπηρέτησης του υπόλοιπου ελληνικού χρέους. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές και από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ΟΔΙΧ, κάπου 800 εκατομμύρια θα είναι η εξοικονόμηση τόκων από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή. Παράλληλα βέβαια είναι και και ο συμβολισμός, το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι μπορεί, ανταποκρίνεται και μάλιστα νωρίτερα στις υποχρεώσεις της, στις χρηματοδοτικές της ανάγκες και σε κάθε περίπτωση.
6: Και σε μια πολεμική συγκυρία, έτσι, διεθνώς.
7: Ναι, ακριβώς.
6: Νομίζω
7: αυτό
6: ότι
7: και αυτό
6: είναι ένα από τα στοιχεία
7: και
6: του συμβολισμού.
7: Και γενικότερα, θα έλεγα, η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς χρηματοδοτικές.
6: Πάμε στα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοίνωσε η Ελστάτ, Κώστα.
7: Πάμε, βέβαια είναι πρώτο τρίμηνο. Θυμίζω ο πόλεμος ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου, ουσιαστικά είναι ο Μάρτιος μέσα ο μήνας που είχαμε τις εχθροπαραξίες στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν βασικά.
6: Ναι.
7: Υπάρχει αύξηση, καταγράφεται αύξηση 2%, είναι τα προσωρινά στοιχεία το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση πάντα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επενδύσεις έκαναν τη διαφορά.
6: Ταμείο ανάκαμψης.
7: Ακριβώς.
6: Ναι.
7: Σε εξέλιξη και μάλιστα στην τελική ευθεία τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά θα τα χάσουμε σιγά σιγά από το τέλος του έτους. Από τον Αύγουστο ξεκινάνε ουσιαστικά, τελειώνει ουσιαστικά το πρόγραμμα, αλλά κάποια έργα οι ουρές θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεαστεί όμως το ελληνικό ΑΕΠ πιθανό από τον πόλεμο και από τη νέα ενεργειακή κρίση. Ήδη έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και η Κομισιόν χαμηλώνουν τον πύχη της ανάπτυξης προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στην Ελλάδα κάτω από το 2%. Για την ώρα το 2% είναι μια καλή επίδοση τηρουμένων των συνθήκων, των αναλογιών και των συνθήκων. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί και αυτή έδωσε 1%, αύξηση 1%, αλλά βλέπουμε και εδώ ότι είναι μεγαλύτερη η κατανάλωση από τη γενική κυβέρνηση και μικρότερη από τα νοικοκυριά. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους που τα αναφέρω. Οι εξαγωγές οριακά πάνω και οριακά επίσης και οι εισαγωγές, και από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχει και εδώ μια αύξηση 0,2%. Σε σχέση πάντα με το τέταρτο τρίμηνο ενώ του 2025, μένει να δούμε εάν είναι προσωρινά στοιχεία, αν θα αλλάξουν στην πορεία με τη νέα.
6: Θα εξαρτηθεί και από τη συγκυρία, Κωστή, το είπε από μόνο σου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια σε κάθε νοικοκυριό. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, τα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ σχολίασε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
9: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κορεοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Να φύγουμε για λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με τον μεγάλο παλμό του κόσμου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το άλλο μέτωπο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου τις τελευταίες ώρες φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα μετά και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον και καλεί σε συνάντηση. Πριν από λίγο ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε στην επιστολή Ζελένσκι από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα,
6: Θάνο. Ο κύριος Πούτιν δεν βλέπει το λόγο μιας τέτοιας συνάντησης.
11: Όχι, απέρεψε το ενδεχόμενο της άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι η συνάντηση των δύο ανδρών, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο κύριος Πούτιν εξέφρασε την απορία του για την άρνηση του Κιέβου να αποδεχτεί την κυβέρνηση Τραμπ ως εγκύτρια των ειρηνευτικών συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη δημοψιοποίηση των μεταξύ τους επαφών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αγία Πετρούπολη, αφότου ολοκλήρωσε στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε στις ευρωπαϊκές ελίτ που σύμφωνα με τον κύριο Πούτιν δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος.
6: Τώρα κάνει εντύπωση ότι στην απάντησή του, εντός εισαγωγικών απάντηση, ο πρόεδρος Πούτιν, αν μου επιτρέπεις Δέσποινα, αναφέρθηκε με ηρωνικό ύφος, θα έλεγα, τρόπο στον κύριο Ζελένσκι. Μάλιστα μίλησε για τον συγγραφέα της επιστολής. Υποθέτω ότι δεν πιστεύει ότι την επιστολή την έγραψε ο κύριος Ζελένσκι. Υποθέτω ότι δεν θα ήθελε να αναφέρει ούτε καν το όνομά του.
11: Μπορεί να ήταν απλά και ένα λίγο
6: ηρωνικό σχόλιο.
11: Πάντως
6: μπορεί και να αμφισβητεί.
11: Την περίμενε όμως την ερώτηση.
6: Μπορεί και να αμφισβητεί. Γιατί όντως το ύφος της επιστολής δεν παραπέμπει ακριβώς τον τρόπο που μιλάει ο κ. Ζελένσκι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία είναι.
11: Μάλιστα
6: ότι
11: τα χαμόγελα.
6: Την επιστολή την έστειλε ο κ. Ζελένσκι.
11: Ναι. Έτσι. Όπως έγινε χθες, μάλιστα χθες, πριν την επιστολή, είχε κάνει δηλώσεις πάλι ο Βλαντιμίρ Πούτιν στους δημοσιογράφους και εκεί μίλησε και για το ρόλο της Ευρώπης, εκεί μίλησε και για το ρόλο τους που θα μπορούσε να έχει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Σρέντερ, στις διαπραγματεύσεις. Εκεί έκανε λόγο και για την ομιμότητα του κυρίου Ζελένσκι.
3: Ναι. Πάντως πολλοί στην αρχή είδαν το ρόλο της Ευρώπης, την Ευρώπη να επανακάμπτει στο κομμάτι αυτό και να θεωρεί ως μια καλή ευκαιρία αυτή την επιστολή να αναπτύξει τους διάβλους επικοινωνίας η Ευρώπη με τους Ρώσους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται, προκύπτει ή μπορεί να προκύψει στο μέλλον ή στην πορεία.
11: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι την Κυριακή οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν στο Λονδίνο με τον κύριο Ζελένσκι. Η Ευρώπη όντως θέλει να κάνει μία, θέλει να έχει μία επαφή με την Ρωσία και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Αλλά σε αυτή την υπόθεση θέλει δύο. Οπότε η Ρωσία πρέπει να κάνει αποδεκτό το ρόλο που θέλει η Ευρώπη να έχει. Αν δούμε τι είπε ο κύριος Πούτιν χθες, λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι να έχει ρόλο μεσολαβητικό.
3: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, να πάμε στο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας στην Ρουμανία, το οποίο τελικά ήταν ουκρανικό. Και ξέρεις, έρχεται στο μυαλό σου, ακόμα και αν δεν το θέλεις, το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν και εφόσον. Πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και τι ακριβώς λένε οι
11: ουκρανικές
3: αρχές.
11: Το ουκρανικό ναυτικό λοιπόν αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το ντρόν, συμμετείχε σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στις ρουμανικές ακτές. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει εγκαίρως τη ρωμανική πλευρά ώστε να αποφευθούν θύματα. Τώρα οι αρχές της Κωνσταντζας δήλωσαν ότι η Ρουμανία ενημερώθηκε προς το συγκεκριμένο ντρόουν, ήταν μέρος ομάδας 5 μη επανδρωμένων σκαφών και το εξεράγει στο λιμάνι. Οι αρχές, με βάση τις πληροφορίες που είχαν, εκένωσαν άμεσα την περιοχή. Οι κάτοικοι κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας ειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Επίσης, δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν περιπολίες για τον εντοπισμό πιθανών των υπόλοιπων ντρόουν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό των εσωτερικών της χώρας.
3: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Στο τίβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ένωσης αναζητούν τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική

των 6 χωρών της Χερσονήσου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα που ηγείται της Ελληνικής Αποστολής να τη χαρακτηρίζει η προοπτική των 6 χωρών της Χερσονήσου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα που ηγείται της Ελληνικής Αποστολής

0: Πρόθεσή της να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής που επιχειρείται να στηθούν στα χρόνια της στασιμότητας τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να λέει για τους μαγνήτες επιρροής για τα Δυτικά Βαλκάνια και να αναφέρεται στην Ρωσία και την Κίνα, και προφανώς αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, την στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής.
2: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
1: Να ακούσουμε όσα είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
3: Ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών. Κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στο καυτό πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας, θα πάμε τώρα με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες στην κεντροαριστερά, όπου σήμερα είχαμε και κρίσιμες συνεδριάσεις οργάνων. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από εκεί σε λίγο. Την ίδια ώρα, στη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα του κόμματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το σκεπτικό της επιλογής Κυρανάκη, που προκαλεί και εύλογες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, Άγη πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι και τόσο κοντά στην γαλάζια παράταξη. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, και βέβαια και νεανικά. Το αντίθετο, μια και ο κ. Κυρανάκης είναι στα 39 του, και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να απευθυνθεί σε νεότερα ακροατήρια. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εκλογές, αλλά και μια, όπως είπες εσύ, επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού, το οποίο σχεδιάστημα χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη. Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη λήφθη αυτή η απόφαση μετά μια περίοδο προτάσεων και σκέψεων. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας στη συγκεκριμένη θέση να τοποθετηθεί βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Υπήρχαν και σχετικές προτάσεις. Και βέβαια η υποψηφιότητα αυτή αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την Τετάρτη 10 Ιουνίου το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος, κατά τη συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης βρίσκονταν στην ομάδα των ίδιων Πρωθυπουργού ακόμα και από την εξαρτία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χαρακτηρίζουν και ως ένα πρόσωπο με διαδρομή και σοκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης 2 φορές πρόεδρος στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια με τη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ. Στο Μεγάλο Μαξίμου, μάλιστα, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν θα αποφύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικός στέλεχος έχει ταυτιστεί και με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δεν αποφεύγει ποτέ τα δύσκολα, έλεγαν χαρακτηριστικά. Και βέβαια αυτή η επιλογή αποτελεί μια ακόμα κίνηση έμπρακτη στήριξη του κ. Μητσοτάκη στη νέα γενιά, ναι, με στόχευση την αναζωογόνηση τη κομματική βάση.
1: Και πολλοί θα πούν ότι μπορεί και να είναι και ένα άρωμα εκλογών όλα αυτά, μαζί με τη συνταγματική αναθεώρηση που ουσιαστικά υπάρχει και ένα χρονικό ορίζοντα στο τέλο του καλοκαιριού. Ενδεχομένω και τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Άγιοι?
5: Θα είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα που θα πρέπει να σημειώσουμε.

0: μόνο με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το μεγάλο Μαξίμου. Πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως έλεγαν, στελέχοι της κυβέρνησης χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών στη θέση του κ. Κυρανάκη, αλλά και του νέου υπουργού περιβάλλοντος στη θέση του κλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες αλλαγές ακόμα μόνο σε επίπεδο, όπως μας έλεγαν, υφυπουργών. Εντός της υπουργικής ομάδας, θα βρεθεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι το μόνο σίγουρο σας πρόσωπο, το οποίο θα αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, βέβαια και τη Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 2027.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης.
2: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στον ΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω. Ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα, με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του. Και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
1: Σε μια δυσάρεστη είδηση, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή. Επί σειρά ήταν κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική σκακέρα. Στο Πασόκ θα πάμε τώρα, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα βγει μπροστά για τις εκλογές. Στον απόϊχο δε των δηλώσεων του Χάρη Δούκα περί συνεργασιών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο, γιατί δεν ενδιαφέρουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα πολιτικά προξενιά. Σύνδεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Όπως τονίζουν, θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται και θα υπερασπίζονται την ιστορία του κόμματος. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγήσή του έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χάρη Δούκα. Κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε του συνεδρίου, είναι καθαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα στείλουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχης. Συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς.
1: Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε και παλαιότερα, Λίνα, έτσι.
3: Ναι, δεν θέλουν να δώσουν αυτόν τον όρο. Μιλούν για κύκλους πολιτικής δράσης. Θα είναι μια ομάδα, λοιπόν, μια ομάδα κρούσης. Σε αυτήν την ομάδα ενδεικτικά θα, να πούμε, στην οικονομία θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, στην εξωτερική πολιτική και άμυνα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με ομάδες βεβαίως στελεχών. το κράτος και τη δημόσια διοίκηση, ο Παναγιώτης Δουδονής, ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός, Άννα Διαμαντοπούλου, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή, Παύλος Χριστίδης, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, Στέφανος Παραστατίδης, δικαιοσύνη, θεσμοί, Ευαγγελία Λιακούλη, περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές, Γιάννης Μανιάτης. Στις συνεδρίες έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται πως όλοι εντάσσονται με την
1: κάποιες αιχμές υπήρξαν όμως, έτσι.
3: Ναι, και στην πρωτορροτροπή που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γη προς τα εμπρός, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχτηκε από βουλευτές του κόμματος και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι». Είπε στην παρέμβασή του, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, λόγω ενισχυμένης αναλογικής». Υπήρξαν παρεμβάσεις και από άλλα τελέχη. Ο κύριος Γερουλάνος υπογράμμισε: «Αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, τώρα πιεζόμαστε από δύο. Το θέμα είναι το 1,5 εκατομμύριο που δεν πάει στην κάλπη, να το φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ». Και ο Παύλος Χριστίδης: «Όταν συμφωνούμε σε ό,τι συμφωνούμε μέσα, να το κάνουμε πράξη έξω». Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης μίλησε για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου. Κάλεσε τα στελέχη να δώσουν τη μάχη στην κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
1: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και ευθύς αμέσως περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτό θα μας το πει, αν είναι έτσι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες συνεδρίαση. Απόφαση δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει απόφαση πολιτικής γραμματείας, καθώς αύριο πραγματοποιείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά τη μία αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την σύμπλευση μαζί του. Δεν υπήρξε έντονη αντιπαράθεση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν έγινε δηλαδή μία σύγκρουση όπως ενδεχομένως να αναμενόταν. Υπήρξε όμως μία αντιπαράθεση τελείως διαφορετικών απόψεων. Δηλαδή η μία πλευρά, η πλειοψηφία, ζητά ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει προοπτικά ή ενδεχομένως και στις εκλογές. Αυτό μέλει να το δούμε και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αν είναι πιο καθαρό. Από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένα Δούρου, όπως και του κυρίου Μπουλέκα ή του κυρίου Χριστίδη, να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ως πρόεδρος του κόμματος εννοώ, και να ετοιμαστούν μάλιστα. Η εισήγηση του κυρίου Πολάκη ήταν να ετοιμαστεί αύριο, να οριστεί αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Επιτροπή Ψηφοδελτίων, συγκρότηση ψηφοδελτίων. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Δύο τελείως διαφορετικά δηλαδή προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως ότι ενεκρίθη κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία η εισήγηση του Προέδρου, ένα πρώτο δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το πώς αυτό πρακτικά θα γίνει επίσης δεν διευκρινίστηκε. Διευκρινίστηκε περισσότερο η πολιτική διάθεση. Αυτός είναι ένας όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν καθορίστηκε ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και ο βηματισμός προς τη σύμπλευση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Θα διευκρινιστούν αύριο όλα αυτά. Είναι περίπου δύσκολο, αν και με πολλά ερωτηματικά. Ενδεχομένως, ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή τα πρακτικά βήματα της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο Σοκράτης Φάμελος. Επίσης οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση είναι μία. Ουδέν σχόλιο.
1: Κάνε ένα σχόλιο λοιπόν από την πλευρά της Ελλάς και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι θα κάνει το κόμμα εάν η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
5: Αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη.
6: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV και νομίζω και ο κύριος Τάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
7: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησε.
6: Α, ωραία, έχετε και το. Έχετε το.
5: Την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
6: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
5: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
6: Πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους.
1: Στη συνέχεια ο κύριος Σακελαρίδης ρωτήθηκε αν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις η Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
7: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
6: Για να ξεμπλοκάρουμε από προθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
7: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
6: Αλλά την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
5: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
6: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
5: έτσι,
6: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
5: απόφαση.
6: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
5: Βέβαια.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικία δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 αυστηροποιεί τα δεδομένα με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η διάταξη διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μία από τις αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και αναψυκτικών. Σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι θα βρίσκουν και τι όχι οι μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά στα κηλικία. Καλησπέρα, Ειρήνη.
9: Καλησπέρα. Τέλος λοιπόν στα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στη σχολικά κηλικία με τη νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, επίσης η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013, όπως είπες και εσύ, με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής.
1: Μάστιγα είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα.
9: Καθώς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο έδωσε ανάσα το Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, όπου είχε και καλά αποτελέσματα παιδιά και γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί κιόλα. Έτσι λοιπόν με στόχο αυτή η σχολική χρονιά του 2026-2027 είναι όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν νέα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Πασχησαρκίας και αποτελεί σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
1: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν κάτι άλλο πέρα από τα ελλαντικά και τα αναψυκτικά αποσύρεται από τα κηλικία ή θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά?
9: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, καθώς τώρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα κηλικία και με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην μπαίνουν πλέον αυτά τα προϊόντα τόσο στα κηλικία αλλά και στους πολιτές, στα μηχανήματα αυτά που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια σχολεία.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στις πανελλαδικές. Στα μαθήματα προς ανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των λατινικών, μέτριας δυσκολίας στα θέματα της χημίας και διαβαθμισμένης δυσκολίας στα θέματα πληροφορικής. Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων, οι οποίοι και θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Χιλιάδες μηχανές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels της παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Το ραντεβού, ωστόσο, έθεσε σε επιφυλακή τις αστυνομικές αρχές. Πάμε στον συνάδελφο, τον Χρήστο Ανεμοζάλη, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
10: Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής αυτή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών της ομάδας Hell Angels. Θα οφείλω να σου αναφέρω ότι με πολλούς κατοίκους που μίλησα είναι ιδιαίτερα θετική σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς αποτελεί για τους ίδιους και αντιλαμβάνεσαι για μια επαρχιακή πόλη που είναι η Ιγουμενίτσα 5.000 επισκέπτες περίπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τόνωση της οικονομίας. Υπάρχει ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση για τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.
1: Είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική αγορά, έτσι.
10: Αναμφίβολα. Βεβαίως. Τώρα, να πούμε για αυτό που ανέφερες. Πράγματι, υπήρξαν 10 συλλήψεις. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. 7 στον Προμαχώνα, 3 στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Οι 9 από αυτές αφορούσαν την κατοχή μαχαίρια μικρών εκατοστών, γκλόπ και σιδηρογροθιές. Και ενώ εκκρεμούσε σε μια περίπτωση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών. Υπάρχει διακριτική είναι η παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάς με το λιμάνι. Αρχείο και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ιγουμενίτσας προκειμένου να μην συμβεί το οτιδήποτε είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο φεστιβάλ. Μπαίνουν στο κάμπινγκ με κατόπιν κάποιο σχετικό έλεγχο που κάνουν εκεί ταυτοποίηση στα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και κάποιους διαγωνισμούς με μοτοσυκλέτες. Και όλα μέχρι στιγμής βγαίνουν όλα λίγαν καλώς χωρίς να έχει σημειωθεί το παραμικρό οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι άλλο.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας στην Καλλιθέα που επιτέθηκε σε δύο νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών και εμείς ακούμε περισσότερα από την Ελένη Μπουγά.
11: Ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλλιθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
12: Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
13: Πού ήταν κυκλινός?
12: Νομίζω στο κεφάλι.
14: Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλείου στην Καλλιθέα να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
11: Ο οδοντίατρος, ομογένης από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησέως. Εκεί ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
15: Έκανε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν τον έχω ξαναδεί. Έτσι είναι πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε. Και τους είπε να πεθύσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
11: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
15: Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαμε στα μάτια, ξέρω εγώ, μην το χτυπάσαν. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και του είπε να τον βοηθήσει.
11: Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
1: Να πάμε πάλι στο μεγάλο κάδρο του κόσμου και να μεταφερθούμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο αυτό της Μέσης Ανατολής. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Ξανά, Δέσποινα.
16: Καλησπέρα πάλι, Θάνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από τις διαπραγματεύσεις. Σε ποιο σημείο βρίσκονται, αν έχουμε, παρά την αισιοδοξία που λέει συνεχώς, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε κάτι από το αυτή τη στιγμή.
1: Θέλει να απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία, να αφήσει πίσω του αυτή την πληγή, αλλά είναι δύσκολο.
16: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δύο πράγματα της τελευταίας ώρας. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Και το δεύτερο είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα δεχτεί να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ευσταθεί τη στιγμή που το πυρηνικό πρόγραμμα και γενικότερα το θέμα του ουρανίου είναι από τα ένα βασικά αγκάθια τα οποία υπάρχουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται παρά την Εκεχηρία, τη συμφωνία της Εκεχηρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεσμπολάχ. Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ, από τους οποίους τρεις αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Εντός του Λιβάνου τώρα, ο πρόεδρος Ζωσέφ Αούν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τεχεράνη και στους φρουρούς της Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στη σύγκρουσή τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη λέει ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να αγνοηθεί ο Λίβανος.
1: Και από ό,τι φαίνεται, σε μεγάλο βαθμό το έχει περάσει αυτό, Δέσποινα.
16: Ναι. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα.
1: Θυμάμαι και τα τηλέφωνα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στον Νετανιάχου στην κατεύθυνση αυτή. Μην βομβαρδίζεις το Λίβανο, μην συνεχίζεις αυτή τη λογική. Ναι, προφανώς.
16: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, συνεχίζεται. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αούν είπε ότι ο λαός του Λιβάνου έχει κουραστεί από τον πόλεμο και ζήτησε να σταματήσει αυτή η ιρανική παρέμβαση. Να σου πω τώρα ότι ο απολογισμός από τα θύματα του Λιβάνου από τις 2 Μαρτίου έχει φτάσει στις πάνω από 3.500 θύματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Να πάμε τώρα τέλος και στο Ιράν. Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παρενοχλήσεις στην αψιπλοεία. Mm-hmm. Οι αμερικανικές δυνάμεις το αρνήθηκαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, ποια κατάπαυση του πυρός και ποια εκεχηρία από τη στιγμή
1: φαίνεται,
16: που
1: όλοι θέλουμε να λέμε ότι έχουμε τα δύο μέρη, δηλαδή ότι έχουμε εκεχηρία, αλλά επί της ουσίας στην πράξη δεν υφίσταται και τόσο εκεχηρία, ιωνία εκεχηρία.
16: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα στα εθνικά μας θέματα να περάσουμε. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια και προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με το φερόμενο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την γαλάζια πατρίδα, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα ανάμεσα στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον Αλέξανδρο Καζαμία, και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος από την πλευρά του δίνει κάποιες διευκρινήσεις.
17: Τι δεν προβαίνετε, αν θέλετε να πάρετε μέτρα, σε προληπτικά μέτρα τώρα και όχι να περιμένετε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσει η χώρα.
18: Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο. Και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
17: Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Μέχρι και το τέλος του 24 δεν υπήρχαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβιάσεις που ολοένα και αυξάνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
18: Πολλές φορές κάνουμε μία προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όνομα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
1: Το πράσινο φως πήρε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά πλειοψηφία και μόνο από τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση καταψήφισαν επί της αρχής, ενώ ΠΑΣΟΚ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η Υφυπουργός τώρα Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε για το θέμα στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου έως τις 12 Ιουνίου.
19: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
5: ναι,
19: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
5: και το Άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
19: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
5: Ναι.
19: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
1: Ως μια ιστορική μέρα χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρώτη φορά εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα μέσα από ανάρτησή του στα social media. Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή με το μήνυμα «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων». Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν την στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς, ενώ σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευθούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Αυτά είναι αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονική πιοκόμη, διοικητικό προσωπικό κτλ., πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κτλ. Για το πώς πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες στο στρατό. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Σπύρος Μπελεκράτης.
20: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματο χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
1: Σκοπιές.
20: Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη, εξελικμένης μορφής και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα.
1: Πριν περάσει το ρεπορτάζ, μια ερώτηση, αν μου επιτρέπεις. Πώς είναι να κλείνεις τα 24, χρόνια πολλά.
22: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μεγαλώνουμε κι εμείς, εντάξει, περνά τα χρόνια, 24 είναι μια δύσκολη χρονιά.
1: Το καταλαβαίνω. Θα αντέξουμε.
22: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε στο ρεπορτάζ.
22: Έχουμε ντέρμπι όμως σήμερα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη για το πρωτάθλημα μπάσκετ, απόψε στο Telecom Center. Πρώτο τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 9 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την Ερασπορ και φυσικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Χωρίς Λούκα Παναθηναϊκός, χωρίς Ντόρσεϊ Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλογοι προηγούνται 1-0 στη σειρά, έχοντας και το πλεονέκτημα έδραση. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να ισοφαρίσουν σε 1-1. Θυμίζουμε πάντως ότι ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες. Χθες η εθνική ομάδα ήταν καταπληκτική τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Τελικά ισοφάρισε με τη λήξη της αναμέτρησης εκτός έδρας στη Στοχόλμη απέναντι στη Σουηδία. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Πολύ καλά στοιχεία για την εθνική ομάδα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, με τον Τσιμίκα να σκοράρει στο 10 και τον Μασούρα να ισοβαρίζει. Την Κυριακή στις 10 η ώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης κοντά στην ανανεωμένη Ιταλία, σε αυτό το δεύτερο φιλικό για την εθνική ομάδα. Όσον αφορά την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης, θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League με τη Σερβία εκτός
20: μέρες νωρίτερα, ναι. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι είμαστε περίπου 2-2,5 εβδομάδες. Επομένως θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος την άλλη εβδομάδα να υπάρξουν εξελίξεις, μάλιστα, να υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους ανθρώπους που θα βρίσκονται κοντά στην ομάδα και να κλείσει το θέμα προπονητή που, ναι, εωρείται το
23: έτσι. Και
20: το
23: να πάρουν σειρά για τα υπόλοιπα. Γιάννη, εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, που να πάω σε διαφημιστικά μηνύματα. Είναι η ώρα 8.
20: Βεβαίως.
23: Οπότε καλό σου έχουμε βράδυ, καλό βράδυ. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
21: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.
5: Era Sport είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μισή ώρα ακόμα μέχρι τις 8.30. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Era Sport. Μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων βόλεϊ που παίζουν, δίνουν τις πρεμιέρες τους αυτή την ώρα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η εθνική ομάδα των γυναικών προηγείται της Κροατίας με 2-1 σετ. Στο τέταρτο σετ η εθνική ομάδα των γυναικών προηγείται με 21-20. Το μάτς είναι ντέρμπι στο τέταρτο σετ. Η εθνική ομάδα των αντρών προηγείται της Σουηδίας και της διοργανώτριας Σουηδίας με 1-0 σετ, πήρε το πρώτο με 25-19. Στο δεύτερο σετ η εθνική ομάδα προηγείται με 24-23, είναι πολύ κοντά στο να κάνει το 2-0. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη. Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη, καλησπέρα. Θα πω πολύ γρήγορα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ότι έγινε γνωστό ότι θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία, στην Πτολεμαϊδα αρχικά και στη συνέχεια στην Ιταλία. Ακόμη δεν έχουμε οριστικές ημερομηνίες για το πότε θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια πότε θα πάει στην Ιταλία, και επίσης δεν έχουμε ημερομηνίες και για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει, όμως είναι κάτι το οποίο θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, έτσι.
6: Πάμε τα βασικά. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Βασικά αποφασίσαμε που θα κάνουμε προετοιμασία.
5: Σωστό και αυτό.
6: Γιατί το λέω αυτό γιατί ο Άρης ήταν μεταξύ Λάντιμπορ, Πράβετς, μετά ήρθε η ιδέα της Ιταλίας. Προφανώς σε κάποιες άλλες ομάδες θα είναι.
5: Για να δώσει φιλικά μας εκεί.
6: Για να μπορέσει να δώσει φιλικά παιχνίδια τα οποία θα έχουν μια αξία. Περιμένουμε τις ημερομηνίες. Περιμένουμε βασικά την ημερομηνία για την έναρξη προετοιμασίας. Είναι μέχρι στιγμής απλά ξέρουμε ότι θα γίνει η πρώτη προπόνηση στις αρχές του Ιούλη. Προφανώς θα προηγηθεί η διαδικασία των εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων.
5: Σίγουρα.
6: Ένα διάστημα μιας εβδομάδας εκτιμώ, 8-9 ημερών, στην Πτολεμαϊδα για φυσική κατάσταση κατά κύριο λόγο, και μετά φιλικά παιχνίδια και φυσική κατάσταση στην Ιταλία. 3 φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο Άρης. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν και για φιλικά παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα συνολικά. Δηλαδή είναι πολύ χονδρικό το πρόγραμμα. Πολύ χονδρικά το έχει προσεγγίσει μέχρι στιγμής το πρόγραμμα ο Άρης. Όταν έχουμε ξεκάθαρο πλάνο, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
5: Σωστά.
6: Γενικώς είναι ρευστή η κατάσταση, εντάξει. Δηλαδή έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 20 ημερών από το τελευταίο παιχνίδι της ομάδος και σε μια διαδικασία η οποία δεν είχε κανένα απόλυτο ενδιαφέρον, γιατί όλα είχαν κρυθεί από την κατάξυση του κυπέλλου από τον Όφη και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου για την ομάδα της Κρήτης. Ο Άρης δεν έχει αποδεσμευτεί από συμβόλαια, δεν έχει κάνει μεταγραφές. Θέλω να πω ότι
5: υπάρχει μια στασιμότητα, Βασίλη, θα το πω εγώ έτσι γενικό, στις ομάδες της Θεσσαλονίκης πλην του Ηρακλή που κάνει κινήσεις, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν προχωρήσει κινήσεις.
6: Ναι, δεν είναι το ίδιο όμως. Ναι. Είναι διαφορετικό να θέλεις να κάνεις και αποδεσμεύσεις και να πας και να προχωρήσεις και σε 11-12 μεταγραφές από το να σκοπεύεις να κάνεις 5-6 μεταγραφές έχοντας το βασικό κορμό της ομάδας. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει κάνει ο Άρης μέχρι στιγμής είναι να έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του Χόγκλα και από ό,τι κατάλαβα από τη σημερινή εξέλιξη με τον Χόγκλα, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο και θα μείνει εκτός για διάστημα 4-5 εβδομάδων.
5: Α, την έκανε ήδη την επέμβαση, έτσι, γιατί διάβαζα ότι.
6: Την έκανε ήδη.
5: Okay, ήταν διάβαζα επιτυχημένη. Τις επόμενες ημέρες θα μπει στο χειρουργείο.
6: Ναι, συνδυάστηκε δηλαδή αυτή η απόφαση του Άρη με την απόφαση του Χόγκλα να μπει στο χειρουργείο, γιατί κατά ψέματα από την αρχή. Το ιατρικό επιτελείο του Άρη, όταν τον εξέτασε τον περασμένο Γενάρη, είχε πει ότι θα χρειαστεί επέμβαση στο τέλος της χρονιάς στο γόνατό του. Πήγαινε με συντηρητική αγωγή, πήγαινε με προπονήσεις χαμηλής έντασης για τον ίδιο και αυτό ήταν απαραίτητο να αλλάξει.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, από τον ποδοσφαιρικό Άρη δεν προκύπτουν πολλές ειδήσεις, αλλά προκύπτουν αρκετά πράγματα από τον μπασκετικό Άρη.
6: Ναι, και αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί ο Άρης έχει πλέον θέσει εφαρμογή το σχέδιο της δημιουργίας ομάδας. Δεν θα πω από μηδενική βάση, γιατί πολύ απλά έχει αποφασιστεί να μείνουν κάποιοι παίκτες από την περσινή χρονιά. Είμαστε πλέον σε μια φάση όπου ο Άρης έκανε τις πρώτες του κινήσεις. Δεν έχουν επισημοποιηθεί, ας πούμε, συμφωνία με τον Δημήτρη Γεβίτς, τον playmaker από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει την παρουσία και την εμπειρία της Ευρωλίγκα, ήταν 2 χρόνια στην Αρμάνη, σε δεύτερο ρόλο, σε πιο βασικό ρόλο στην Μπάγκερ Μονάκου, βασικό ρόλο στην Ούνιξ Καζάν πριν από 3 χρόνια που του έδωσε και το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον 28χρονο playmaker και νομίζω ότι απομένουν τα τυπικά. Το ίδιο ισχύει και για τον Ken Birch. Επίσης, με τον Μπίρτς βέβαια υπάρχει και ένα ερωτηματικό, πώς θα παίξει, με ποια εθνικότητα. Το λέω αυτό γιατί ο Μπίρτς είναι παντρεμένος με Ελληνίδα,
5: ναι.
6: Είναι γνωστό αυτό. Αυτό του δίνει το δικαίωμα να προχωρήσει στην έκδοση ελληνικού διαβατηρίου και αυτό ενδεχομένως να έχει τη δική του αξία, βέβαια, αν το κάνει. Μέχρι στιγμής ο Άρης δεν έχει βεβαιώσει καμία απολύτως συμφωνία με τον Μπίρτς και λογικό είναι λόγω των υποχρεώσεων που έχει, αλλά οι δύο πλευρές τα έχουν βρει. Και μετά περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις. Νομίζω ότι μέσα στο επόμενο 24ωρο θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα του Αμίνουα. Και αν όχι 24ωρο, μην βάλω τόσο περιορισμένη χρονική διάρκεια. Νομίζω μέσα σε επόμενες 3 μέρες. Και το λέω αυτό διότι σήμερα προβλέπεται να υπάρξει επαφή του Βασίλη Σπανούλη με τον Αμί Νούα. Είναι γνωστό ότι ο Νούα έχει δεχθεί κρούσεις, έχει απορρίψει 2 ομάδες της Ευρωλίγκα. Είχα πολύ τελαβή, είναι μία ομάδα της Ευρωλίγκα που απέρριψε. Και έχει στα χέρια του την προοπτική της Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν είναι στην Λιόν. Η Λιόν είναι η πόλη γενέτειρα του Νούα. Από εκεί ξεκινήσε το μπάσκετ. Αλλά θεωρώ ότι η σημερινή επαφή που θα έχει ο Βασίλης Σπανούλη με τον Γάλλο θα κρίνει.
5: Θα είναι καθοριστική.
6: Ναι. Υπενθυμίζω ότι ο Άρης έχει συμβόλαιο με τον Νούα. Υπάρχει ένα opt-out συμβόλαιο έναντι νομίζω 275.000 ευρώ και αφορά μόνο ομάδες της Ευρωλίγκα. Γι' αυτό λέω ότι η επαφή που θα έχει ο Σπανούλης θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τι θα γίνει με τον Γάλλο. Για μένα είναι απαραίτητο ο Άρης να κρατήσει κάποιους παίκτες.
5: Ναι.
6: Παίκτες οι οποίοι μάλιστα τον βοήθησαν πολύ πέρσι και ο Νούα αντικειμενικά. Πριν τον Νούα ο Άρης ήταν, τι πω να το πω τώρα, ασχημόπαπο και μετά έγινε κύκνος. Εντάξει.
5: Ναι,
6: όχι,
5: ναι.
6: Να λέμε την αλήθεια. Μπήκε ο Νούα μέσα και ξαφνικά άλλαξε
5: η ομάδα. Άλλαξε η εικόνα της ομάδας.
6: Βέβαια, είμαστε αντικειμενικοί. Αυτά μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι ο Άρης θα κινηθεί να κλείσει και έναν ακόμη ψηλό στο 4-5. Θα κάνει μια παύση για 4-5 ημέρες. Να περιμένοντας κάποια πράγματα για να ολοκληρώσει μετά τις κινήσεις του και στην περιφέρεια. Ο στόχος είναι να έχει τελειώσει με τις μεταγραφές ή τουλάχιστον με το 90% του ρόστερ. Σήμερα έχουμε 5, το αργότερο σε 2-2,5 εβδομάδες.
5: Μάλιστα.
6: Και να μην του απομένουν πολλά πράγματα. Γιατί είναι αυτός είναι ο στόχος που έχει οριοθετηθεί και μπορεί να υλοποιηθεί με βάση και τη δύναμη με την οποία βγήκε ο Άρης στην αγορά. Δεν βγήκε πλέον ως μια ομάδα που δίνει χαμηλά συμβόλαια και περιμένει τους παίκτες που θα απομείνουν, αλλά βγήκε κανονικά με πορτοφόλι δυνατό.
5: Δυναμικά, ναι.
6: Ναι, δεν έχει το πορτοφόλι που έχουν ομάδες της Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά έχει από τη μία πλευρά τη δυνατότητα να προσφέρει καλά συμβόλαια, μια ιδιοκτησία η οποία έχει φιλοδοξία, και ένα από τους καλύτερους προπονητές της Ευρώπης.
5: Mm-hmm. Πότε θα παρουσιαστεί ένας από τους καλύτερους προπονητές της Ευρώπης, ο Βασίλης Πανούλης?
6: Δεν έχει φιξαριστεί ακόμα, αλλά προσδοκούν. Το βασικό πλάνο λέει για 15 Ιουλίου.
5: Μάλιστα. Επειδή σε περίπου 10 μέρες δηλαδή από τώρα.
6: Επειδή στην παρουσίαση...
5: 15 Ιουλίου ή 15 Ιουνίου.
6: Ιουνίου. Okay. Ιουνίου. Ιουλίου πήγαμε πάρα πολύ μακριά.
5: Ναι, ναι, γι' αυτό.
6: 15 Ιουνίου. Mm-hmm. Επειδή στην παρουσίαση ενδέχεται να είναι και η ιδιοκτησία,
5: ναι, ναι,
6: θα πρέπει, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μαζί
5: στο
6: με Μονακό, το Κούμπο,
5: στο Μονακό,
6: στο Μονακό, ναι, θα πρέπει να τσεκαριστεί ότι θα είναι και η ιδιοκτησία, υποψιάζομαι, εντάξει, δεν έχει φιξαριστεί όμως ακόμα, mm-hmm, αλλά πάει για 15 Ιουνίου.
5: Βασίλη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, εντάξει, ο Άρης έκανε το μεγάλο μπαμ θέλεις και πήρε τον Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική του ηγεσία και αλλάζει πλέον το στάτους σε ό,τι αφορά τη δυναμική του, στο έμψυχο δυναμικό και στο πώς θα παρουσιαστεί τη νέα σεζόν. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, ο πρωταρχικός στόχος δεν ήταν αυτός. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να γίνουν εργασίες στο Νίγκαλη σχολείο, ένα παλιό γήπεδο, να φτιαχτεί, να γίνουν καινούργια πράγματα, να εξυπηρετούν καλύτερα τον κόσμο που πηγαίνει και παρακολουθεί τα παιχνίδια και στη συνέχεια να φτιαχτεί η ομάδα.
6: Όχι, δεν είναι έτσι.
5: Λάθος όμως,
6: αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι ο Άρης αποφάσισε ότι ενώ όχι πριν από δύο μήνες κινούταν ούτως ώστε να έχει ένα budget γύρω στα 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ, αποφασίστηκε ότι εφόσον μπορεί να προσεγγιστεί ο Βασίλης Πανούλης, θα αυξηθεί το budget και θα εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η αλλαγή. Το θέμα του γηπέδου είναι ένας παράλληλος στόχος. Βασικά ο στόχος αυτός είναι διπλός. Το ένα έχει να κάνει με το θέμα της παραχώρησης, όπου θα πρέπει σε αυτό το πράγμα να υπάρξει οριστική συμφωνία με τα 7 υπουργεία που είναι μπλεγμένα στο παλέ και να ξεπεραστεί βέβαια και το θέμα της γραφειοκρατίας. Ξέρω ότι είναι σε μια φάση που πάει
5: τώρα
6: καλά το
5: 7
6: πράγμα.
5: Υπουργεία και γραφειοκρατία, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
6: Ναι. Και το δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα της αύξησης

0: που και αυτό εμπλέκεται με το θέμα της παραχώρησης, αλλά όχι άμεσα, και είναι κάτι το οποίο τρέχει με σκοπό το ένα γήπεδο 5.300 θέσεων να πάει περίπου στα 6.300-6.400, όπου και πάλι δεν θα ικανοποιεί τις ανάγκες, γιατί νομίζω ότι πέρσι ο Άρης έκανε ρεκόρ σίγουρα σταματώντας τα 3.000 διαρκείας. Φέτος όσα διαρκείας και να βγάλει θα τα διαθέσει.
1: Εννοείται.
0: Οπότε θα είναι, πάλι δεν θα ικανοποιεί, επαναλαμβάνω, τις ανάγκες. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά αυτό έχει να κάνει και με την οριστική συμφωνία που πρέπει να επιτευχθεί με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς που έχουν λόγο και έχουν δικαίωμα λόγου στο παλέ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη
0: Βλαχόπουλε. Αλλά εκτιμώ ότι για την επόμενη χρονιά η χωρητικότητα θα είναι αυξημένη.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που έχουμε να συμπληρώσουμε από τον ρεπορτάζ, Άρη, είτε ποδοσφαιρικού είτε πασχετικού? Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει όλα, έτσι?
0: Όχι, το έχουμε, από αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τα έχουμε καλύψει.
1: Τα έχουμε καλύψει όλα. Ωραία. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Μία ματιά στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων βόλεϊ. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών νίκησε την Κροατία με 3-1 σετ με ανατροπή, καθώς έχασε το πρώτο σετ με 27-25. Στη συνέχεια πήρε τα τρία επόμενα σετ 25-13, 25-19, 25-23. Έτσι λοιπόν μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που γίνεται στην Κροατία. Σε ό,τι αφορά την Εθνική Ομάδα των Ανδρών, η οποία επίσης κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σουηδία, παίζει αυτή την ώρα με τους διοργανωτές, και η Εθνική Ομάδα των Ανδρών έχει πάρει τα δύο πρώτα σετ, προηγείται με 2-0, 25-19, 25-23, στο τρίτο σετ προηγείται με 7-6.

Και μία ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, διεθνή φιλικά που γίνονται αυτή την ώρα. Έχουμε ένα τελικό Τατζικιστάν-Ινδία 3-1. Σε εξέλιξη τώρα στο 55ο λεπτό, Γεωργία-Μπαχρέιν 1-0, Λευκορωσία-Συρία 3-0. Στο 44ο λεπτό, Σλοβακία-Μαυροβούνιο 1-0. Στο 13ο λεπτό, Άγιος Μαρίνος-Μπαγκλαντές 0-0. Μολδαβία-Βουλγαρία 0-0. Και στο 10ο λεπτό, Ρωσία-Μπουρκίνα-Φάσο στο 0-0. Σέντρα σε μισή ώρα στο μάτς Ουγγαρίας-Φιλανδίας. Στις 9 θα αρχίσουν τρεις φιλικές αναμετρήσεις Αζερμπαϊτζάν-Μάλτα, Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία Τόγκο και Μπενίν Νίγηρας. Και στις 10 θα παίξει η Αγγόλα με τη Μαυριτανία.

0: τελικό του Ρολάν Γκαρός θα παίξει ο Φλάβιο Κομπόλη. Θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του φετινού Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Ματέο Αρνάλντι αποσύρθηκε από τον δεύτερο ημιτελικό λόγω βαριάς ίωσης. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ήδη ο Άρης Γάτας μας περιμένει. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημητρή.
0: Να ξεκινήσουμε με βοτανικό, που εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο γήπεδο του Βοτανικού.
1: Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας στο Βοτανικό για τον Παναθηναϊκό όπερ σημαίνει ότι, όπως τουλάχιστον έχουν έρθει τα πράγματα, είμαστε μπροστά στην διαδικασία της έναρξης των εργασιών. Θα είναι μια διαδικασία η οποία, κάτω από κάποιους πρόκειρους υπολογισμούς, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει περίπου σε ένα μήνα από τώρα, και μέσα σε όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα, το οποίο

0: έχει μπει, είναι πάρα πολύ πιθανό όταν θα παραδοθεί και η κεντρική σάλα του γηπέδου του Παναθηναϊκού να προλάβουν να είναι έτοιμα και τα έργα του ερασιτέχνη, κάτι που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα και κάτι για το οποίο είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να έχει ολοκληρώσει όλες τις διεργασίες με βάση το χρονοδιάγραμμα στο τέλος Σεπτέμβρη. Βέβαια, ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξή του χθες τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός το χορτάρι θα είναι έτοιμο και θα έχει μπει τον Αύγουστο του 2027. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να έχει εκείνη την εποχή το γήπεδο το έτοιμο.
1: Για να το λέει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Άρη, κάτι παραπάνω θα ξέρει από όλους εμάς που λέμε για τον Οκτώβριο, έτσι, και λέει δύο μήνες νωρίτερα. Πάμε για Αύγουστο.
0: Εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά.
1: Ναι,
0: και όταν λέμε Αύγουστο, γιατί το πρωτάθλημα θεωρητικά έχει ξεκινήσει 20 Αυγούστου, τώρα να είναι και 10 Σεπτεμβρίου,
1: ναι,
0: να είναι και 15, δεν αλλάζει κάτι. Απλά το χρονοδιάγραμμα καταλήγει σε όλες τις πλευρές και σε όλες τις εκτιμήσεις που γίνονται από κάθε περίσταση, ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη του 27, αρχές του Οκτώβρη, ο Παναθηναϊκός θα έχει ολοκληρώσει το έργο και τουλάχιστον θα είναι σε θέση να πάρει τις σχετικές εγκρίσεις και άδειες για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το νέο του γήπεδο.
1: Κρατάμε ως δεδομένο, Άρη, ότι δεν υπάρχουν κολλησιεργίες που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, την είσοδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
0: Ναι, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, Δημήτρη, mm-hmm. στην ιστορία αυτή. Ότι το ένα μετά το άλλο, τα θέματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
1: καθυστέρηση, να το πω
0: έτσι. Παράταση και καθυστέρηση, ναι. Ακριβώς. Φαίνεται ότι λύνονται και προχωράμε γοργούς ρυθμούς στη δημιουργία του γηπέδου του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm. Πάμε γρήγορα και στην ειδησούλα που βγήκε για τον 28χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ τη Σάο Πάολο Φερεϊρίνια. Είναι ένα ακόμα όνομα στα πολλά που διαβάζουμε.
0: Κοίταξε, Δημήτρη, έχω πει από την πρώτη μέρα ότι θα περιμένουμε λίγο να δούμε την επίσημη παρουσίαση του Νίστρουπ.
1: Σωστό.
0: Όταν θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Νίστρουπ, θα αρχίσουν να τρέχουν και τα ζητηματάκια που έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει σίγουρα την επόμενη εβδομάδα 2 με 3 κινήσεις. Που σημαίνει ότι μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, τη συγκέντρωση των παιχτών για τη νέα χρονιά, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει 2 με 3 προσθήκες. Σιγά σιγά όσο θα περνάει ο καιρός, καταλαβαίνεις ότι αυτές οι προσθήκες θα αυξάνονται, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό θα παίξει ρόλο και το θέμα που αφορά τις αποχωρήσεις των παιχτών. Γιατί είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό και θα τον απασχολήσει για τις επόμενες μέρες. Στο πλαίσιο αυτό, όλα αυτά τα ονόματα τα οποία βλέπουμε και κυκλοφορούν είναι ονόματα τα οποία έρχονται για να δέσουν έτσι σε μια ιστορία η οποία αφορά περισσότερο και προτάσεις που γίνονται. Mm-hmm. Προτάσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή όλοι ξέρουν ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα πάρει τερματοφύλακα, σίγουρα θα πάρει δύο στόπερ, έναν με δύο στόπερ, σίγουρα θα πάρει δεξί μπακ, σίγουρα θα πάρει δύο χαφ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά είναι συνυφασμένα με τις απαιτήσεις που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή, αλλά τα ονόματα είναι μια ιστορία την οποία με βλέπεις λίγο κρατάω μικρό καλάθι εγώ συνολικότερα.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά
0: κάνεις. Είναι πολύ δυναμικό το θέμα αυτό. Είναι δυναμικό, δηλαδή αλλάζει από μέρα σε μέρα.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγο είπαμε στους Game Changers στην ΕΡΤ για το θέμα του Τσάπρα. Μιλήσαμε. Ο Τσάπρας, ο οποίος είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κινηθεί πιο έντονα τις επόμενες μέρες και να ολοκληρώσει μια διαφαινόμενη συμφωνία που υπάρχει με τον ποδοσφαιριστή προς προφορικού χαρακτήρα. Εδώ και αρκετό καιρό του Γιάννη Αλαφούζου με τον Γιάννη Κομπότη. Και έτσι ο Παναθηναϊκός να τρέξει ένα θέμα που έχει, ξέρεις, δημιουργήσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί
1: Σωστό.
0: Στο παιχνίδι της απόκτησης του Τσάπρα έχουν μπει και άλλες ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο τουλάχιστον κάτω από κάποιες προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή κρίνεται ως μια σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό.
1: Και έκανε τρομερή σεζόν, Άρη.
0: Ναι. Κάνει φοβερή σεζόν ο Τσάπρας. Και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός τελικά αποφασίσει οριστικά, θα πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση, αν είναι για τον Παναθηναϊκό ή για τον Ολυμπιακό, οποιαδήποτε άλλη ομάδα ελληνική.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν βρει τα χρήματα που απαιτεί ο Γιάννης ο Κομπότης, που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να έχει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οπότε αν τα χρήματα αυτά βρεθούν από το εξωτερικό, το παιδί αυτό να πάει να...
1: Να συνεχίσει την καριέρα του...
0: Για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οπότε αν τα χρήματα αυτά βρεθούν από το εξωτερικό, το παιδί αυτό να πάει να...
1: Να συνεχίσει την

0: Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα θα συμβεί η παρουσίαση και αμέσως μετά θα πάμε στο τέλος της εβδομάδας, με αρχές της μεθεπόμενης, στο ξεκίνημα της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. 17 να θυμίσω ότι είναι και η κλήρωση για την ευρωπαϊκή υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Την πρώτη, το παιχνίδι θα γίνει 23 Ιουλίου. Θα ξέρουμε και τα υπογκρουπ, θα έχουμε εικόνα, σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεδιπλώνει την ιστορία.
1: Ωραία. Άρη Γάντα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Γεια σου, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά περίπου πριν ολοκληρωθεί και η αποσυνή ραδιοεφημερίδα, πάμε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μία βόλτα από το Telecom Center και πάλι εκεί βρίσκεται ο Κώστας Σωτηρίου. Έχει πάρει τη θέση του πλέον για να σχολιάσει, να περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, τον Τζάμπολ, στις 9 στον δεύτερο τελικό της Greek Basket League με μετάδοση από την Era Sport και από την Earth 2 Sport τηλεοπτικά. Κώστα, καλησπέρα. Δώσ' μου εικόνα, λέει, μισή ώρα περίπου πριν ξεκινήσω το ματς.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Telecom Center. 34 λεπτά και κάτι, ο δεύτερος τελικός η GBL. Θα είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα και με τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την εικόνα που μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι υποτονική, και από όσο γνωρίζω ακόμη δεν έχει γίνει και sold out. Η μοναδική
0: ακόμα δεν ανακοινώθηκε έτσι η
1: Κώστα. Όχι, όχι. Η μοναδική γεμάτη θύρα είναι η θύρα των οργανωμένων στο πέταλο του γηπέδου. Ωστόσο, τώρα νομίζω είναι η ευκαιρία να σχολιάσουμε λίγο τις επιλογές των δύο προπονητών, καθώς είχαμε και κάποιες εκπληξούλες. Για παράδειγμα, η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου στην 12η του Παναθηναϊκού είναι από μόνο της μια σοβαρή είδηση, γιατί μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη που προφανώς ξεπέρασε την πελματεία από νευροσίτιδα που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες μέρες και είναι ένας ύπουλος τραυματισμός η πελματεία. Από εκεί και πέρα ο Άταμαν δεν έκανε αλλαγή στους ξένους, δηλαδή κράτησε εκτός Χουάντσο και Φαρίντ και επέλεξε τον TJ Shorts λόγω της απουσίας του Κώστας Λούκα. Είναι λοιπόν οι ξένοι του Παναθηναϊκού που έπαιξαν και στο ΣΕΦ προχθές το βράδυ, δηλαδή Shorts, Osman, Grant, Hayes Davis, Nan και Lesor. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχουμε αλλαγή από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς στη θέση του Tyson Ward, που δεν είναι και τόσο σταθερός το τελευταίο διάστημα, επελέγει ο Frank Nilikina, ο Γάλλος διεθνής, διότι μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις της περιφέρειας, και στο 1 πίσω από τον Walkup και τον Corey Joseph, και στο 2 και στο 3. Και από εκεί και πέρα έκανε αλλαγή και στη front line, πιο πολύ νομίζω για φρεσκάρισμα. Έβαλε τον Ντόντα Χολ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόνς, που δεν πήγε άσχημα προχθές στο ΣΕΦ, αλλά σου λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού ήθελε να είναι όλοι ευχαριστημένοι κατά κάποιο τρόπο και έτσι να νιώθουν πάρα πολύ χρήσιμοι. Μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι θα μου πεις ποιον θα βγάλει. Θα σου πω μια γνώμη. Είναι δεύτερο ματς σερί σε σειρά τελικών έξω Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι ένας παίκτης πολύ σημαντικός και έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και από ντέρμπι και από Εθνική Ισπανία και από NBA.
0: Και γενικά, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, έγινε και μία ανάρτηση σήμερα από την ισχυρότερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο, που είπε ότι αν ήταν στο χέρι μου θα κρατούσα το Χουάντσο για πάντα στο σύλλογο.
1: Ναι, σε ένα live που έκανε στο Instagram, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είπε αυτό το πράγμα. Όπως επίσης υπερασπίστηκε πάρα πολύ δυναμικά και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, γιατί αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού τον αντιμετωπίζουν με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.
0: Τουρίστα.
1: Τουρίστα, ταξιδιώτη κτλ. κτλ. Αλλά πράγματι αυτό που είπε ο Γιανακόπουλος έχει αλήθεια, πολύ, πολύ ισχυρή δόση αλήθειας, διότι ο Χέις Ντέιβις πηγαίνει πρώτος στην προπόνηση 3 ώρες πριν και κάνει ατομική και τα έχουμε πει πολλά βράδια εδώ στην εκπομπή, πολλές φορές σε μεταδόσεις του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, και φεύγει και τελευταίος μία ώρα τουλάχιστον μετά

0: προπόνηση. Άρα είναι από τους πλέον επαγγελματίες που έχουν εμφανιστεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και στα μάτσα. Απλά έτυχε να είναι άστοχος με ένα στα 13 σουτ.
1: Μπορεί να τύχει αυτό σε κάποιον παίχτη να έχει μια κακή βραδιά.
0: Σίγουρα,
1: έτσι.
0: Σίγουρα. Ξέρεις, με τη ζοχάδα όμως των οπαδών και με την ακραία επιθυμία της νίκης και όχι μόνο που διακατέχει τους φανατικούς, ειδικά οπαδούς όλων των ομάδων.
1: Ακούγονται πολλά.
0: Δεν θέλει και πολύ για να σε στολίσουν με κοσμητικά επίθετα.
1: Σωστά.
0: Σε 31 λεπτά το τζάμπολ με διαιτητές τους κυρίους Παπαπέτρου, Θεωνά και Τηγάνη. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές. Γενικώς να ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Και να μην έχουμε πολύ τρίτο ημίχρονο, ή αν έχουμε τρίτο ημίχρονο, να είναι μπασκετικό το τρίτο ημίχρονο και όχι τίποτα άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα υπάρχει μία ηρεμία, θα έλεγα, από την αρχή της μέρας. Δηλαδή και η ανακοίνωση του Παναθηναϊκός είναι, ας πούμε, μια ανακοίνωση που λέει στον κόσμο:
1: φωνάξτε, στήριξε την ομάδα.
0: Μπράβο,
1: με τη φωνή.
0: Αλλά μέχρι εκεί και τα λοιπά. Συνέστησαν μάλιστα οι πράσινοι στους οπαδούς τους να έρθουν νωρίς στο γήπεδο για να περάσουν από ελέγχους και να μην υπάρχει κάποιο παρατράγουδο. Πάντως, ακόμα και τώρα που μιλάμε, 30 λεπτά πριν το τζάμπολ, οι περισσότερες καρέκλες στις κεντρικές θύρες, αλλά και στο ένα πέταλο, όχι των οργανωμένων, το άλλο πέταλο, με οικογένειες κτλ., οι περισσότερες καρέκλες είναι άδειες. Μου κάνει εντύπωση αυτό το γεγονός.
1: Μπορεί να είναι
0: έξω από το γήπεδο, γιατί το ΆΚΑ πλέον, το Telecom Center, έχει και πάρα πολλές παράλληλες δράσεις.
1: Σωστό.
0: Που μπορεί κάποιος να περάσει την ώρα του 2 και 3 ώρες πριν το match και να έρθει στην καρέκλα του στο τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να ισχύει και αυτό.
1: Κώστα...
0: Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
1: Ωραία.
0: Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε σε λίγο μαζί με τον Δημήτρη Μπούκα πλέον στην περιγραφή του αγώνα. Στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με Βίβια Νικολοπούλου και Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυρόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Δημήτρη Γιαχαναζής, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου με το μικρόφωνο στα γήπεδα και τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερο τελικό στην Greek Basket League στο Telecom Center.
2: Era Sport 101,8.

Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλησπέρα σας. 8 και 36 λεπτά η ώρα και έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα στην συντροφιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον δεύτερο τελικό της GBL Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη αυτή τη φορά στο Telecom Center στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 στην σειρά. Θυμίζω, πρωταθλήτρια ομάδα ανδεικνύεται αυτή που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ηχού. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στην συντροφιά σας, τον συντονισμό μέχρι τις 12. Η είδηση που ήρθε νωρίς το απόγευμα αφορά τον Παναθηναϊκό και το project της διπλής ανάπλασης. Καθώς τη στιγμή που συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς μάλιστα η κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου του νέου σπιτιού του Παναθηναϊκού. Σήμερα εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του αθλητικού ομίλου, του Ερασιτέχνη δηλαδή. Και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει το έργο που φαίνεται ότι θα παραδοθεί τον Οκτώβρη του 2027 στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Σεπτέμβρη είναι οι προσδοκίες ότι ο Παναθηναϊκός για την σεζόν 2027-2028 θα μπει στο νέο του σπίτι. Στο νέο του σπίτι θα μπει και ο Ερασιτέχνης, αφού μην ξεχνάμε ότι οι υποχρεώσεις και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα ερασιτεχνικά αθλήματα της χώρας ξεκινούν από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά.

Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, πορκένω το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση. Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο mail μας eraspor@papaker.gr. Στο Viber φυσικά σας περιμένουμε και εκεί. Γεια σου Αντώνη Καμπανέ, πρώτος στέλνει το μήνυμα. Γιαννάκη παιδί μου καλησπέρα, λέει, γεια σου Αντώνη. Για τους φίλους που ρωτούν, ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος στην GBL είναι προγραμματισμένος για την Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, και αν χρειαστεί και πέμπτο μάτς, αν κρυθούν τα πάντα δηλαδή σε πέμπτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το επόμενο Σάββατο στις 13 του Ιούνιου. Μετράμε αντίστροφα φυσικά και για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Μουντιάλ που επιστρέφει σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις όλων των αναμετρήσεων από τα κανάλια της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Φυσικά περιγραφές θα υπάρχουν ραδιοφωνικές και από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας, την ΕΡΑ Σπορ.

για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και δεν ακούσαν νωρίτερα τον Κώστη Σωτηρέο στην πρώτη σύνδεση, στα πρώτα στοιχεία από το Telecom Center, να πούμε ότι ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ μένει εκτός και στο δεύτερο παιχνίδι, εκτός εξάδας ξένων.

την άλλη μεριά ο Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε στην δωδεκάδα Ντιλεκίνα και Ντόντα Χολ και άφησε εκτός τους Τάισον Γουόρντα και Τάιρικ Τζόουνς. Εκτός παραμένει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εκτός από τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Λούκας που και αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ντέιβις, ο Κέις Ντέιβις, ο οποίος ήταν αρκετά άστοχος στον πρώτο τελικό, τα έσπασε όπως λένε και οι μπασκετικοί μας. Φαίνεται ότι πείσμωσε αρκετά και εμφανίστηκε για προθέρμανση πάνω από 3 ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ. Και έκανε σουτάκια, τουλάχιστον αυτό μεταφέρεται στο ρεπορτάζ, από πολλά σημεία και κοντά και μακριά από το καλάθι.

με τα γραφικά των ομάδων να πούμε ότι διαδικαστικά έχουν απομείνει τα διαδικαστικά για την απόκτηση του Ναϊ Λόπεθ από τον Ολυμπιακό. Ο 31χρονος Ισπανός ανασταλτικός μέσος αναμένεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο για 2 συν 1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους.

Στην ΑΕΚ επέκταση της συνεργασίας μέχρι το 2029 με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος προπονητής που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Όπως καταλαβαίνετε, χρήζεται απόλυτη εμπιστοσύνη και του Προέδρου της Ένωσης, του μεγάλου μετόχου της Ένωσης, του κυρίου Ηλιόπουλου, αλλά και των φιλάθλων πλέον, καθώς είδαν την ομάδα τους μετά την πολύ άσχημη προπέρσινη χρονιά, φέτος, περσινή χρονιά μάλλον, φέτος να επιστρέφει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παναθηναϊκό δάνος προπονητής ο Νέστρουπ έχει φύγει, έχει γυρίσει στην πατρίδα του. Θα έρθει τις επόμενες μέρες για να πιάσει πλέον δουλειά. Επισκέφθηκε τη χώρα μας για να συζητήσει και με τον κύριο Αλαφούζο και με τον Στέφανο Κοτσόλη να γίνει ένας μεταγραφικός σχεδιασμός. Βέβαια μετά την επιστροφή του θα πιάσει δουλειά, ξέροντας βέβαια ότι θα ξεκινήσουν νωρίς και η προετοιμασία εκεί κοντά στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα στο Telecom Center. Πάμε να μιλήσουμε με τους συναδελφούς. Ο Δημήτρης Μπούκας και ο Κωστής Σωτηρίου είναι εκεί. Θα μας περιγράψουν φυσικά αυτόν τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Πάμε να πάρουμε όμως λίγο κλίμα. Πάμε να πάρουμε ατμόσφαιρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα του Telecom Center Athens. Είμαστε 12 λεπτά πριν από την έναρξη του δεύτερου τελικού. Σιγά σιγά γεμίζει και το Telecom Center Athens. Βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί, να το πούμε αυτό, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός sold out. Οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή προθερμαίνονται. Υπάρχουν έτσι αρκετά διαφορετικά στοιχεία σε αυτό τον τελικό. Θυμίζουμε ότι η Ντόντα Χολ και η Φράγκνη Λυκίνα, οι οποίοι είναι στο δεκάδα του Ολυμπιακού, δεν βρίσκονται στην αποστολή στο πρώτο παιχνίδι. Φρονούμε περισσότερο εδώ πέρα ότι ο Νιλικίνα θα πάει κατευθείαν πάνω στο Κέντρικ Ναν ώστε να τον σταματήσει, καθώς ο Ναν είχε 20 πόντους στο πρώτο τελικό και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Αντίθετα, είχαμε μείνει έκπληξη από τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρίσκεται στη δωδεκάδα του Τριφυλιού, καθώς ήταν εξαιρετικά αμφίβολος. Και για να δούμε αν θα δώσει άλλη διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στην μοναδική φετινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο τελικό κυπέλλου ήταν εξαιρετικός, καθώς σε 17 λεπτά είχε πετύχει 14 πόντους και περιμένει από αυτόν ο Ρίκ Νάταμαν το σκοράρισμα. Πριν λίγο έκανε και την εμφάνισή του στο παρκέ και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Έργιν Νάταμαν. Νομίζω είναι θέμα ενός ή δύο λεπτών ώστε να κάνει και αυτό την εμφάνισή του. Δεν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι σχετικά ήρεμο το κλίμα για τελικό, πρέπει να το πούμε αυτό. Και ο κόσμος όπου να είναι έρχεται, και τώρα βγαίνει από τα αποδυτήρια και ο Έργιν Νάταμαν, ο οποίος γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 στη σειρά των τελικών και η ομάδα που θα κατακτήσει το εφετινό πρωτάθλημα πρέπει να κατακτήσει 3 νίκες. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Είμαστε 10 λεπτά πριν από την έναρξη του δεύτερου τελικού. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι.
0: Όχι, για τους διαιτητές που έχουν επιλεγεί για την αναμέτρηση, μόνο Δημήτρη, πες μας.
1: Οι διαιτητές είναι οι κύριοι Παπαπέτρου, Θεωνάς και Τηγάνης. Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα του δεύτερου τελικού. Με ευχή όλων μας είναι να μην ασχοληθούμε πάρα πολύ μαζί τους μετά το τέλος του παιχνιδιού, καθώς στον πρώτο τελικό υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια για την διαιτησία. Ελπίζω να όλα τα σχόλιά μας μετά το παιχνίδι να είναι μόνο για τον μπάσκετ και να μην έχουμε έτσι παρατράγουδα όπως είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ωραία, Δημήτρη, θα έρθουμε σε 10 λεπτά με την έναρξη πλέον της αναμέτρησης. Ωραία στιγμή, πάει ο Έργιν Νάταμαν στον πάγκο του Ολυμπιακού και δίνει το χέρι και αγκαλιάζεται με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα παιχνίδι που θυμίζω ότι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΔΙΟ ΣΠΟΡ, όπως και όλα τα μάτς, όλη τελική της GBL.

Καλησπέρα μας, την καλησπέρα μας και στο Λούμπο. Λέει γεια σου Γιαννάρα, καλή επιτυχία στην ομάδα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κερδίσουμε και την διαιτησία σήμερα. Ενώ μελέτης ο φίλος μας, αχ Γιάννη, αν ο Ντέιβις μπήκε τόση ώρα νωρίτερα για σουτ, θα είναι κουρασμένος μετά και θα χάσετε πάλι. Χαχά, μελέτης, μελακονία, για σου ρε μελέτη. Λες να κουράστηκε ο Χέις Ντέιβις?

Θα δούμε κάποιες ειδήσεις πριν πάμε στις παραπέντε ακριβώς τα διαφημιστικά μας και στη συνέχεια στην σύνδεση με το Telecom Center για τον δεύτερο τελικό. Νέος προπονητής στην Athens Καλυθέα, ο Βαγγέλης Μωράς. Ο Μωράς που ήταν πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, κεντρικός αμυντικός φυσικά, αναλαμβάνει προπονητής με κύριο στόχο, όπως αναφέρουν στην διοίκηση της ομάδας του Ελ Πάσο, την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ανατολού Εφές Φένερμπαχτσε 43-41 είναι ο ημιτελικός του πρωταθλήματος της Τουρκίας.

0: Είδεση από το τένις, καθώς στον τελικό του Ρολάν Γκαρός πέρασε ο Κομπόλη. Ο Φλάβιο Κομπόλη λοιπόν θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στον τελικό του φετινού Ρολάν Γκαρός. Και αυτό γιατί ο Ματέο Αρλάντι αποσύρθηκε από τον δεύτερο ημιτελικό λόγω βαριάς ίωσης. Έτσι δεν είχαμε αυτή την ιταλική μονομαχία και στον τελικό περνάει ο Κομπόλη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Σβέρεφ. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια το μικρόφωνο μας στο Telecom Center.
1: Erasport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Ακούτε Eraspor.
0: Ερασφόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, Ολυμπία Γιαννακόπουλου στην κονσόλα του ήχου, Νέλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Πάμε στο Telecom Center, πάμε στον Κωστή Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα. Καλησπέρα παιδιά.
7: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από το Telecom Center, σε ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα αρχίζει ο δεύτερος τελικός της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. 1-0 η Ερυθρόλευκη από το προχθεσινό πρώτο τελικό με 82-76. Και σήμερα οι δύο ομάδες συγκρούονται ξανά στον δεύτερο τελικό. Πάμε στην ανάκριση του εθνικού ύμνου και επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα.
0: Παίρνουμε το μικρόφωνο και πάλι στο στούντιο της Ερασπορ Κώστας Μότσης. Μετά την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου στο Telecom Center θα πάμε πλέον για την έναρξη του παιχνιδιού.

0: Και μια και σε λίγο θα ξεκινήσει ο δεύτερος τελικός. Να πούμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι καλεί εκ νέου τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης, Βαγγέλη Λιόγιου, προκειμένου να δώσει συμπληρωματικές εξηγήσεις για τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί σε βάρος του, καθώς η αρχική του απολογία δεν θεωρήθηκε επαρκής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο κύριος Λιόγιος καλείται να καταθέσει ξανά για τα ζητήματα που έχουν τεθεί με την Επιτροπή, να ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις πριν προχωρήσει στην αξιολόγηση της υπόθεσης. Πάμε και πάλι στο Telecom Center, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο δεύτερος τελικός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ερυθρόλευκοι μπροστά με 1-0 στις νίκες. Πάμε πλέον για περιγραφή στο Telecom Center.
1: Λοιπόν, οι πεντάδες έτοιμες με το Τζάμπολ, μεταξύ Λεσόρ και Μιλουτίνοφ. Μαζί με το Λεσόρ είναι ο Όσμαν, ο Κέις Ντέιβις, ο Γκραντ και ο Ναν. Μαζί με το Μιλουτίνοφ είναι ο Βεζένκοφ στο 4. Παπα-Νικολάου στο 3, ο Φουρνιές στο 2, εφόσον δεν παίζει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, είναι τραυματίας ακόμη ο διεθνής γκάρτ και ο Τόμας Γουόκαπ. Το τζάμπολ το κερδίζει ο Ολυμπιακός με το Μιλουτίνοφ, καθώς πήδηξε σε Ελλάδος χρόνο Λεσόρ και πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό με το Γουόκαπ που δίνει στο Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ, χέρι με χέρι την μπάλα στον αρχηγό, ο οποίος μαρκάρεται από τον Όσμαν, το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Σκρινάρει ο Μιλουτίνοφ για να περάσει ο Παπα-Νικολάου. Τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα. Και να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Παπα-Νικολάου. Εκτελεί με ταμπλό δύσκολο σουτ από τον αρχηγό. 36 ετών πλέον ο Παπα-Νικολάου. Ήδη έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την επέκταση του συμβολέου του για ακόμη ένα χρόνο. 0-2 μπροστά ο Ολυμπιακός. Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις, πολύ μακριά από τη γραμμή του τριπόντου. Γκραντ. Ο Γκραντ μαρκάρεται από τον Βεζένκοφ στην αλλαγή, διότι ο Φουρνιέ είναι με τον Χέις Ντέιβις. Κάνει μπάλα στον Όσμαν. Ο Όσμαν δυσκολεύεται και όχι μόνο χάθηκε αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πρόλαβαν οι πράσινοι να σουτάρουν έστω προτού λήξει το 24. Άρα λοιπόν το σκορ παραμένει 0-2. Βγήκε καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό και επαναφορά της μπάλας από τον Φουρνιέ στον Γόκαπ. Ο Γόκαπ κάνει ντουέτο με τον Ναν. Ο Ναν, ο οποίος γενικά παίζει δυναμικά και δεν φίδεται φάουλ. Δηλαδή τα δίνει τα φάουλ του και πολλές φορές το τελευταίο διάστημα έχει βγει και με 5, όπως συνέβη και με τη Βαλένθια. Παπα-Νικολάου πάει στο λεάπ και σκοράρει. Βρήκε διάδρομο, 0-4 στο ξεκίνημα, στα πρώτα 80 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού της GBL. Ο Γόκα παραλαμβάνει τον Ναν, ο Φουρνιέ παρακολουθεί τον Γκραντ. Μιλουτίνοφ με Λεσόρ. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Γάλλος για να παίξει με πλάτη. Βγάζει για τον Γκραντ στην άλλη πλευρά για τον Όσμαν. Σούτριον πόντον άστοχο και με την κόρη πάντα από το Φουρνιέ που δίνει στον Γουόκα. Πάλι μια χαμένη επίδεση για τον Παναθηναϊκό. Παπα-Νικολάου πασάρει στον Μπεζέκοφ για να παίξει με πλάτη με τον Γκραντ. Ο Μπεζέκοφ γυρίζει, δίνει στον Γουόκα. Παπα-Νικολάου σούτριον πόντον και ο αρχηγός βάζει τον 7ο σερί πόντο και δικό του αλλά και του Ολυμπιακού. 0-7. Από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος, Δημήτρη Μπούκα, καλησπέρα και σε σένα, ξεκίνησε πάρα μα πάρα πολύ ζεστά και ουσιαστικά παίζει και για το Φουρνιέ στο πρώτο δίλεπτο.
2: Ναι, ξεκάθαρα, και διαβάζει πάρα πολύ καλά ο αρχηγός του Ολυμπιακού το τι του δίνει η πράσινη άμυνα. Είναι εξαιρετικό το διαβασμά του. Εδώ ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει σκοράρει. Ο Γκραντ σουτ, γιατί από την κορυφή θα αστοχήσει. Πολύ νευρικό ξεκίνημα από το τριφύλι. Βεζέκοφ τώρα με τον Ναν σε κατάσταση δευτερεύοντος ευθυνδιασμό Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ τελικά κρατάει την μπάλα και θέλει να παίξει με τον Βεζέκοφ, ο οποίος έχει πλεονέκτημα με τον Ναν. Καλή κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό. Και νομίζω κανείς δεν περίμενε ο Παπα-Νικολάου να σκοράρει και τους 7 πόντους. Και μάλιστα παίζει φοβερά βέβαια το pick and roll με τον Μιλουτίνοφ. Δίνει πάρα πολύ καλά screen, ο Σέρβος ψηλός. Και είναι και μια έξτρα απειλή στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό ο Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ τώρα με τον Γκραντ. Φουρνιέ κρατάει την μπάλα, θα δώσει την μπάλα στον Μιλουτίνοφ, αυτός με αντίπαλο τον Λεσόρ. Μάχη ανάμεσα στους δύο ψηλούς. Μιλουτίνοφ, βηματάκι πίσω, είναι άστοχος. Πρώτη καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Ναν. Ναν με τον Γουόκαπ, αχώριστο δίδυμο. Οι δύο παίχτες. Ο Ναν κρατάει την μπάλα. Η μπάλα στον Όσμαν, με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου.
1: Και ποτέ δεν είναι και μόνος του, έτσι. Ο αμυντικός που αναλαμβάνει τον Ναν, πάντα υπάρχει παγίδα. Εδώ υπάρχει φάουλ του Παπα-Νικολάου για κράτημα στον Όσμαν. Άρα λοιπόν σταματάει τη φάση ο Παπαπέτρου μαζί με Θεωνά και Τιγάνη. Αυτοί είναι οι τρεις που επέλεξε η ΚΕΔ η κεντρική επιτροπή διατησίας για αυτή την αναμέτρηση. Ναν με τον walk-up, ενώ σκρινάρει ο Λεσόρ, την πήρε την μπάλα αρκετά μακριά και εκεί δεν απειλεί ο Λεσόρ. Πέφτει κάτω στο παρκέ, αλλά διασώζει και δίνει στον Όσμαν. Φλότερ από τον Τούρκο, 2-7. Να το πρώτο καλάθι από τον Παναθηναϊκό. Χρειάστηκε 3 λεπτά για να σκοράρει το πρώτο καλάθι ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν και τους 7 πόντους του Ολυμπιακού. Του είχε ο Παπα-Νικολάου. Walk-up έξω από τον τρίποντο, τον παρακολουθεί ο Ναν. Σκρινάρει ο Μιλουτίνο, δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ μαρκάρεται από τον Χέις Ντέιβις και δίνει την μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Στην αλλαγή βγαίνει ο Χέις Ντέιβις και παίζει αρκετά δυναμικά. Η πάσα είναι για τον Βεζένκοφ. Δύσκολο το σούτ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Πολύ καλή άμυνα εδώ. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά έβγαλε τόσο καλή άμυνα και με τον Χέις Ντέιβις αλλά και στον παίκτη του Βεζένκοφ. Πολύ ωραία πάσα από τον Ναν στον Όσμαν. Καλάθι από το κόψιμο του Τούρκου. 4-7. 4 πόντοι από τον Όσμαν, 7 από τον Παπα-Νικολάου. Αυτοί μόνο έχουν σκοράρει στο δεύτερο τελικό της GBL. Και εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο του Ναν στον Βεζένκοφ. Εννοείται ότι υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη γκρίνια στις κερκίδες και στις court side πολυδρόνες αλλά και γενικώς στο κοινό. Το πρώτο φάουλ το χρεώνεται ο Ναν. Ένα ακόμη είχε ο Παπα-Νικολάου νωρίτερα. Στο πρώτο τετράλεπτο οι διαιτές δεν έχει χρειαστεί να σφυρίξουν τόσο πολύ. Ένα φάουλ όλο και όλο. Ο Βεζένκοφ εκτελεί από μακριά και αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Τζέντι Όσμαν. Ο Μπαρτζόκας φωνάζει ήρεμα ότι δεν έχει κυκλοφορήσει μπάλα για να εκτελέσει ο Βεζένκοφ. Είναι γνωστή άλλωστε στη φιλοσοφία του coach. Grand για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ τριών πόντων άστοχο από τον Χέις Ντέιβις. Συνεχίζει από το 1 στα 13 που είχε στον πρώτο τελικό, αλλά χειροκρότημα του φίλου του Παναθηναϊκού που καταλαβαίνουν ότι μόνο αν τον εψυχώσουν θα μπορέσει να είναι αποδοτικός. Ο Φουρνιέ κάνει μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Παίρνει το rebound μόνος του και σκοράρει, διότι κοιμήθηκαν άπαντες μετά τον blockout που έκανε ο Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ πήρε το rebound και με το αριστερό layup κάνει το σκορ 4-9. Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις. Ποστάρει τον Παπα-Νικολάου για να δούμε ποια θα είναι επιλογή από τον Αμερικανό. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί με ταμπλό αστοχή. Δεν μπορεί στο φόλο κάρφωμα. Ο Λεσόρ του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και ο Γκόκα πνίνει στο Φουρνιέ. Πατάει πιο καλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο πεντάλεπτο. Προηγείται 9-4 και μπάλα χαμηλά για τον Βεζένκοφ για να παίξει μισμάτς με τον Ναν. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει την μπάλα χαμηλά για να καρφώσει και του κάνει φάουλ ο Τζέντι Όσμαν. Άρα λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και φαντάζομαι ότι τώρα υπάρχει το εμπορικό time out και μετά από αυτό, Δημήτρη, θα έχουμε τις δύο βολές για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
2: Πολύ physical παιχνίδι. Πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο. Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο ξεκάθαρες ιδέες στην επίθεσή του. Δηλαδή, με τα screen του Μιλουτίνοφ αλλά και του Βεζένκοφ βρίσκει πάντα τις ανισομέρειες, δηλαδή τα mismatch κάτω από
1: και
2: τη ρακέτα.
1: Είναι τυχαίο ότι έχει και την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Όλο το χρόνο.
2: Ακριβώς.
1: Είναι... Και ανέβηκε στο τελευταίο διάστημα και με τη δεύτερη καλύτερη άμυνα πίσω από τη Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, και με την άμυνα κατάφερε να πάρει το ευρωπαϊκό σε αυτό το γήπεδο πριν από λίγες μέρες.
2: Και αυτό νομίζω το αποδεικνύει και αυτό που βλέπουμε στο T-Center. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει μέσα σε 5 λεπτά, έχει σκοράρει 4 πόντους, αλλά με πολύ έτσι, υδρότα και προσπάθεια και δεν έχει ξεκάθαρες ιδέες. Δεν ξέρουμε δηλαδή, τι θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στην επίθεση. Έχει πάρει την μπάλα ο Όσμαν είτε για να εκτελέσει είτε για να δημιουργήσει. Και ο Χέις Ντέιβις νομίζω προσπαθεί να βρει ρυθμό μέσω της επίθεσης.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Όχι μόνο δεν ξέρουμε, όπως πολύ σωστά είπες, έστω και κάπως καυστικά, αλλά και ποτέ δεν μάθαμε τι παίζει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Για να μην σου πω ότι δεν έχουμε μάθει και στην άμυνα. Απλά σήμερα έχω δει αλλαγές στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Και όχι το χετζάο, το περίφημο που είναι προβληματικό. Δηλαδή, είδαμε προηγουμένως να μην μπορεί να βγάλει επίθεση ο Ολυμπιακός με το πέταγμα της μπάλας του Βεζένκοφ, γιατί στην αλλαγή ήταν πάρα πολύ καλός ο Χέις Ντέιβις, που το πάει πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι.
2: Πολύ για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό στον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε αλλαγές μετά το time out. Οι ομάδες δεν έχουν αλλάξει τους παίχτες και ο Μιλουτίνοφ θα προσπαθήσει να πετύχει τους πρώτους του πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στον πρώτο τελικό, θυμίζω ότι είχε 6 πόντους με 12 rebound. Φοβερή δουλειά έκανε στον τομέα των rebound ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Είχε 10 πόντους, ναι. 10 πόντους και 12 rebound. Πολύ καλή εμφάνιση. Είναι ο κορυφαίος σέντερ της φετινής στην Ευρώπη και το αποδεικνύει. Ήταν άστοχος στην πρώτη βολή ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Γράφει το 4-10 εδώ. Και εδώ θα θα αντικατασταθεί από τον Ντόντα Χόλ.
1: Και το ζήτησε έτσι ο Λίγκο.
2: Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίο.
1: Πριν από το time out, το εμπορικό, τη αλλαγή, γιατί 5 λεπτά για αυτά τα κορμιά συνεχόμενα είναι πολύ δύσκολο.
2: Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δίνει πάρα πολλά screen, παλεύει με το Λεσόρ πάρα πολύ το να πάρει θέση και θυμίζω ότι έπαιξε και 30 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, στον πρώτο τελικό. Κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και διαχείριση, νομίζω, στον παίχτη. 29 και 45 για την ακρίβεια, που για ένα τέτοιο κορμί είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: δεν βγαίνει κάθε 48 ώρες.
2: Δεν βγαίνει. Γκραντ με τον Ναν.
1: Γι' αυτό πέρασε το μάτσο τον Ταχόλ.
2: Και κατευθείαν ο Παναθηναϊκός ποστάρει τον Λεσόρ, ο οποίος θα κάνει λάθος, πήγε να κάνει reverse πάνω.
1: Εγώ θα πω μια κουβέντα που θεωρείται, ας πούμε, unpopular, δηλαδή όχι και τόσο δημοφιλής, ότι μετά την επάνωδό του ο Λεσόρ δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν είναι αυτός που ήταν πριν τον τραυματισμό.
2: Όχι.
1: Και φαίνεται αυτό και στην επίθεση που χάνει μπάλες, αλλά και στην άμυνα. Είναι μαχητικός, εννοείται, είναι ένα αγρίμι, αλλά δεν έχει βοηθήσει με βάση την αξία του.
2: Και νομίζω ότι σίγουρα θα δουλέψει αρκετά το καλοκαίρι, νομίζω, καθώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει μόνο αυτό το σέντερ και πρέπει να πορευτεί με αυτόν. Καλή άμυνα εδώ από τον Χέις Ντέιβις πάνω στο Φουρνιέ. Εξαιρετική πάσα στον Γουόκα, ο οποίος θα στοχεί σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Φοβερά οξυδερική η πάσα του Φουρνιέ στον Γουόκα. Ο Ναλ με τον Φουρνιέ θα τον περάσει. Θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για διαθλητικό φάουλ, όμως δεν νομίζω να πάει σε κάποιο challenge ο coach Άταμαν, ο οποίος κοιτάζει λίγο τη φάση στο cube. Νομίζω ήταν απλό φάουλ, δεν νομίζω να ήταν έτσι κάποιο πιο σκληρό. Βάζει τα χέρια του δυνατά ο Γόκα πάνω στον Ναλ, όμως σωστό το φάουλ και σωστές οι δύο βολές. 4-10 και τεκνάν, ο οποίος σκοράρε 20 πόντους στον πρώτο τελικό και μετά από αρκετό καιρό νομίζω ήταν καλός για τον Παναθηναϊκό. 5-10 μειώνουν οι πράσινοι. Για να δούμε λίγο και τα rebound. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή νομίζω είναι καλύτερος. Ήταν κορυφαίο μας της Ευρωλίγκας στα rebound. Έχει ήδη 5 rebound ο Ολυμπιακός. Έχει 5 και ο Παναθηναϊκός. Είναι ίσα οι δύο ομάδες σε αυτό τον τομέα. Άστοχος ο Ναν στην πρώτη βολή. 4 λεπτά για τη λήξη του. Εδώ λίγο έλειψε να γίνει το κλέφιμο πάνω στον Χολ. Πιέζει ο Λεσόρ. Μπάλα πάει στον Παπα-Νικολάου. Γόκαπ τώρα. Ο οποίος ηρεμεί κάπως στην επίθεση του Ολυμπιακού. Γόκαπ. Φοβερή πάσα στον το Βεζέκο, ο οποίος τελειώνει τη φάση. 5-12. Πολύ όμορφη συνεργασία και εδώ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είπαμε έχει ιδέες. Ξέρει τον τρόπο να ανοίγει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ναν. Ατομική ενέργεια. Θα δεχτεί το στόπ από τον Ντόντα Χολ. Πολύ καλή άμυνα στον αέρα από τον πολύ αθλητικό Αμερικανό. Γόκαπ. Μαντίπαλο τον Χέις Ντέιβις, Φουρνιέ, βλέπει το μισμάτς, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, φοβερό πασικέμα από τον Ολυμπιακό, σουτ γυαλίζει από την κορυφή από τον Γόκαπ, σχεδόν έρμπολ. Και εδώ έχουμε φάουλ του Χέις Ντέιβις πάνω στον Γόκαπ. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει από νωρίς πίεση στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πολύ στατικός στην επίθεσή του, δεν έχει βρει λύσεις. Λεσόρ, αυτό που έλεγες και εσύ Κώστα, ότι δεν είναι καλός, αντικαθίσταται πολύ γρήγορα. Έπαιξε 7 λεπτά ο Γάλλος, ο οποίος δεν έκανε καλό σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Δεν έκανε καλή εμφάνιση. Μίτογλου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στον δεύτερο τελικό. Μίτογλου, ο οποίος είναι και ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να παίξει σαν κλασικό σέντερ πίσω από τον Λεσόρ. Φουρνιέ, walk-up από τις 45 για 3, είναι άστοχος. Καλά block-out από τον Μίτογλου, rebound από τον Όσμαν. 5-12, πολύ χαμηλό σκορ σε αυτή την πρώτη περίοδο. Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ, ο Γκραντ, σουτ για 3, είναι κακό το σουτ, rebound από τον Παπα-Νικολάου. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι αρκετά
1: 0-3, Παναθηναϊκός 1-3, Ολυμπιακός. Και για να δούμε αυτή την επιλογή.
2: Ωραία πάσα από τον Φουρνιέ, λάθος, κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ έχουμε την αλλαγή, Τζέριαν Γκραντ θα πάει στον πάγκο, TJ Shorts θα περάσει τη θέση του. Δεν βλέπουμε πολύ καλό μπάσκετ αυτή τη στιγμή και από τις δύο ομάδες.
1: Αλήθεια είναι, ποιον ηλική να ετοιμάζεται για να μπει και αυτό στη θέση του Γόκαπ. Αυτός λοιπόν είναι η πρώτη αλλαγή στον Άσο και όχι ο Κόρι Τζόζεφ, αλλά είναι ο Φρανκ Νιλικίνα να παίξει με ντουέτο τον συμπατριώτη τον Εύαν Φουρνιέ, που είναι και στην Εθνική Γαλλίας μαζί. Με Παπα-Νικολάου στο 3-4, Βεζένκοφ και 5 Ντόντα Χόλ. Είναι ο Παναθηναϊκός, παίζει τώρα με Σόρτς, Όσμαν, Ναν, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου στο 5. 5-12 το σκορ. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκουν πιο εύκολα καλάθι. Η πάσα χαμηλά για τον Κέις Ντέιβις για να παίξει με τον Βεζένκοφ. Εκτελεί και φτωχή. Να το καλάθι από τον Κέις Ντέιβις. Είναι μάλιστα το πρώτο καλάθι του. 4 Όσμαν, μια βολή ο Νάν. Ενώ για τον Ολυμπιακό 7 Παπα-Νικολάου, 2 Βεζένκοφ, 1 ελεύθερη βολή Μιλουτίνοφ και 2 Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα χαμηλά, τον μαρκάριο Σόρτς εκτελεί. Αστοχή, μπάλα μπαίνει και βγαίνει με την κόρη μπάμματα από τον Κέις Ντέιβις. Δίνει στον Νάν. Ο Νάν για τον Σόρτς. Αλλά η πάσα του είναι κάπως απρόσεκτη και φεύγει από τα χέρια του DJ Σόρτς. Ο Άταμαν γκρινιάζει για μια προηγούμενη φάση με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Νάν. Είπαμε τους τελικούς, το ακούμπημα δεν δίνεται φάουλ. Δεν είναι εύκολο να πάει τέτοιο φάουλ ο Νάν, ενώ εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Παπα-Νικολάου στον Όσμαν. Ο Μπαρτζόκας γκρινιάζει, αλλά πιο πολύ τα βάζει με τους παίκτες του. 7-12 το σκορ, 1-46 για να τελειώσει πρώτη περίοδος του δεύτερου τελικού της GBL. Μέτριο το πρώτο 8 λεπτό, είναι αλήθεια. Ο Σόρτς κατεβάζει την μπάλα και περνάει την κεντρική γραμμή. Πασάρει την μπάλα στον Κέντρικ Νάν, τον μαρκάριον Ηλικίνα, που γι' αυτό μπήκε ουσιαστικά στη δωδεκάδα σήμερα. Ο Νάν θα πάει μέχρι μέσα, πασάρει την μπάλα στον Σόρτς, Χέις Ντέιβις, προσποίηση, πάει σε ένα φλότερ δύσκολο, αλλά παίρνει το επιθετικό ριμπάντ ο ίδιος, μαζεύει την μπάλα και παίρνει το φάουλ από τον Ηλικίνα. Το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού, 3 έχει ο Παναθηναϊκός, 12-7 ερυθρόλευκοι, σε ένα Telecom Center που έχει ψιλογεμίσει, έχει κάποιες κενές θέσεις, κάποιες κενές θέσεις πλάκα-πλάκα έχει και στο ΣΕΦ πριν από 48 ώρες. Ωστόσο, ενώ το γήπεδο, ας πούμε, σήμερα μισή ώρα πριν το μάτς ήταν σχεδόν άδειο, τώρα είναι σχεδόν γεμάτο. Έχει κάποιες κενές θέσεις, αλλά είναι σχεδόν γεμάτο, και αν δεν έχει 20.018 έχει σίγουρα. Μίτογλου, τον μαρκάριο Ντόντα Χολ. Ο Μίτογλου προσποιείται, δεν γυρίζει όμως, δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός προσποιείται, πάει με ταμπλό και σκοράρει. Μεγάλος παίκτης ο Χέις Ντέιβις. Δεν είναι τυχαίο ότι τον άφησε στην εξάδα των ξένων ο Έρκιν Άταμαν, γιατί είναι και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης. Ο Χέις Ντέιβις, 9-12. Φουρνιέ για τον Ντόντα Χολ. Η πάσα του κόβεται από τον Μίτογλου που δίνει στον Νάν. Για να δούμε αν ο Νάν επιταχύνει. Βρίσκει διάδρομο, αλλά του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Διασώζει ο Όσμαν και ουσιαστικά γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από μια χαμένη επίθεση transition. Χέις Ντέιβις για τον Σόρτς. Ζητάει ο Μίτογλου. Ο Σόρτς συνεχίζει να τριπλάρει, πάει στο φλότερ, αστόκησε, αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Είναι το ατομικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, άλλωστε είναι η καλύτερη ομάδα στο Άιζο. Ο Βεζένκοφ εκτελεί πάρα πολύ μακριά και σκοράρει. Ουσιαστικά ήταν πάνω από 1-1,5 μέτρο μακριά, 9-15. Για να δούμε τα τελευταία 18 δευτερόλεπτα. Περνά την κεντρική γραμμή ο TJ Shorts. Σκρινάρει ο Χέις Ντέιβις, αλλά ο Shorts συνεχίζει να τριπλάρει. Και αυτό το κάνει πολύ έντονα, δηλαδή μπορώ να πω και στο όριο του over dribbling. Ενώ είχε χώρο να εκτελέσει, δίνει στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου, δύσκολη προσπάθεια, κόβεται από τον Παπα-Νικολάου και κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται 15-9 και με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει το καλάθι με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ότι στην έδρα του βάζει μονοψήφιο αριθμό πόντων σε ολόκληρη περίοδο, έτσι.
2: 9 πόντους, πολύ χαμηλή επιθετική συγκομιδή. Και εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει ένα μικρό momentum με δύο σερί καλάθια του Χέις Ντέιβις για το 9-12. Στη συνέχεια σπατάλησε κάποιες επιθέσεις και ο Ολυμπιακός, χωρίς να παίξει κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή ήταν απλά μέτριος Ολυμπιακός, θα πω επιθετικά, έχει ένα προβάδισμα της τάξης των 6 πόντων. Πάντως δεν βλέπουμε καλό.
1: Σκέψου, ας πούμε, ότι τους μισούς πόντους του Ολυμπιακού περίπου έχει ο Παπα-Νικολάου
2: με 7.
1: Και παίκτες όπως είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ έχουν μαζί 7 πόντους, σε όλους 7. Και μία ελεύθερη βολή από τον Μιλουτίνο.
2: Και από τον Παναθηναϊκό έχουν σκοράρει οι Όσμαν 4, Χέις Ντέιβις 4 και ένα πόντο μόλις ο Κέντρικ Νάν.
1: Και χωρίς καλάθι εντός παιδιά στον Νάν. Μία ελεύθερη βολή από τον Κέντρικ Νάν. Από 4 ο Όσμαν και ο Χέις Ντέιβις. Στα τρίποντα 0 στα 3 η πράσινη, 2 στα 5 η ερυθρόλευκη. Στις βολές σοπαλία 1 στις 2. Στα δίποντα 4, κοντά οι ομάδες. 4 στα 10 Παναθηναϊκός, 4 στα 11 τώρα, 4 στα 9 Ολυμπιακός. Στα rebound καλύτερη ερυθρόλευκη, 8-11. Στις τελικές πάσες 5-4 για τον Παναθηναϊκό. Στα κλεψίματα 2-1 και στα λάθη 4-4 ισοπαλία για τις δύο ομάδες. Αυτό που θα πρέπει να προβληματίζει τον Άταμαν είναι ίσως η υπερβολική τρίπλα του TJ Shorts, αλλά λόγω της απουσίας του Σλούκα δεν είχε άλλη επιλογή ο Άταμαν και γι' αυτό δεν άλλαξε εξάδα ξένων, ενώ ο Μπαρτζόκας άλλαξε 2 από τους 6 και έβγαλε Tyson Ward και Tyreek Jones, ρίχνοντας στη μάχη Frank Ntilikina και Ντόντα Χολ που συνεχίζουν στο παρκέ, μαζί όμως με Alec Peters. Άρα θα παίξει στο 4 ο Peters, ο Βεζέκοφ αντικαταστάθηκε και οι άλλοι τρεις της πεντάδας είναι ο Ntilikina, ο Παπα-Νικολάου και ο Φουρνιά, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Shorts, Hayes Davis, Mitoglou, Osman και Nan.
2: Άρα, για να ανακεφαλώσουμε, ο Νάν Όσμαν και ο Χέις Ντέβις δεν έχουν βγει καθόλου από το παιχνίδι. Και για να δούμε αυτό στην οικονομία του παιχνιδιού, δεν ξέρω πόσο θα ωφελήσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναγκαστικά και λόγω φιλοσοφίας του προπονητή δεν ανοίγει πάρα πολύ το rotation και αυτό το βλέπουμε.
1: Λοιπόν, 15. Δεν άρεσε στον Μπαρτζόκα το δεύτερο φάουλ του Ntilikina και μάλιστα αφελώς έπεσε πάνω στον DJ Shorts και ρίχνει τώρα τον Corey Joseph, που θεωρώ τον εμπιστεύεται πολύ περισσότερο και εκτιμώ ότι ο Corey Joseph μπορεί να έχει θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού του χρόνου.
2: Ναι, γιατί στα κρίσιμα παιχνίδια νομίζω ο Joseph ήταν εκεί. Είναι παίκτης μεγάλων αγώνων. Για να δούμε τον επίσης του Παναθηναϊκού, Hayes Davis με τον Peters. Πήγε να εκμεύσει το φάλο Hayes Davis. Τελικά θα κάνει ένα πολύ κακό σουτ. Καλή άμυνα από τον Peter, ο οποίος δεν τσίπησε στην προσποίηση του Hayes Davis, ο οποίος ζητάει φάουλ, καταλαβαίνω από τους ηγετές. Και είναι αυτό που έλεγες και εσύ, Κώστα, πολύ over dribbling, πάρα πολύ τρίπλα στην επίθεση του Παναθηναϊκού και αυτό νομίζω για μια καλή άμυνα όπως είναι το Ολυμπιακού, νομίζω αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί. Ο Νάν εδώ πιέζει πάρα πολύ τον Τζόσεφ. Ο Όσμαν λίγο έλειψε να κλέψει την μπάλα. Φουρνιέ, ο οποίος και αυτός δεν έχει, έχει αντικατασταθεί, ο Φουρνιέ απλά γύρισε για να πάρει τη θέση του Ntilikina. Φοβερό καρφανό από τον Ντόντα Χολ. 9-17, μεγαλύτερη διαφορά για τον Ολυμπιακό αυτό το συν 8.
1: Οι Ερυθρόλευκοι έχουν πιο καθαρό μυαλό στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Βρίσκουν δηλαδή το mismatch. Για να δούμε τώρα την ωραία προσπάθεια από τον DJ Shorts που μειώνει και ξεπερνάει τους 10 πόντους ο Παναθηναϊκός, 11-17. Ο Ολυμπιακός έχει καθαρό μυαλό και να σημαδέψει mismatch αλλά και να βρει τον ελεύθερο παίκτη. Είναι στο πλαίσιο της σταθερότητας και της φιλοσοφίας του προπονητή.
2: Λοιπόν, Παπα-Νικολάου σουτ για 3 με άστοχο, τον Ταχόλ στο rebound όμως, DJ Shorts υποτικά και θα κατευνάσει και λίγο τα πνεύματα εδώ.
1: Και έτσι πρέπει να κάνουν οι παίκτες. Πρέπει να συμπεριφέρονται ως συνεργάτες των διαιτητών, ειδικά όταν είναι τόσο οφθαλμοφανές ότι ο Shorts χτύπησε τα χέρια του Ντόντα Χολ.
2: Λοιπόν, νέες αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη παρουσία στους τελικούς από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται από
1: και μάλιστα για να παίξει 4, έτσι.
2: Για να παίξει 4.

0: απλά όμως.
1: Και αυτό το απλό μερικές φορές είναι και το δύσκολο.
2: Βρίσκει τις αδυναμίες θέμα του Παναθηναϊκού. Λεσόρ, Ποστάρι. Νομίζω δεν μπορεί εκεί στη δύναμη να τον, να τον μακάρει τον Ταχόλ. Και δύο παίκτες εδώ τα λένε κιόλας και. Και είναι,
1: ωραίο,
2: σημαντικό,
1: ωραίο,
2: και είναι σημαντικό να πούμε ότι οι παίχτες είναι ανταγωνιστές και αντίπαλοι μόνο στα 40 λεπτά του αγώνα. Μιλουτίνοφ επιστρέφει αντί του τον Ταχόλ, ο οποίος υπέπεσε στο δεύτερο του φάουλ. Και ο Μιλουτίνοφ φρονόπως θα παίξει αρκετά λεπτά και σήμερα. Για να δούμε πόσο θα αντέξει να είναι λειτουργικός ο Σέρβο Σέντερ.
1: Πάντως σκέψου πόσους και πόσο καλούς ψηλούς έχει ο Ολυμπιακός που είναι εκτός μάχης Φαλ και τα Eric Jones.
2: Νομίζω είναι η πιο ποιοτική γραμμή ψηλών στην Ευρώπη φέτος. Φέτος, Osman άστοχος για τρεις, ενώ είχε λέει από TJ Shorts, ο Ναν, μαρκάρεται από δύο.
1: Βλέπεις πρώτα Corey Joseph, μετά Μιλουτίνοφ.
2: Shorts για τρεις, χαμηλό το σουτ, το 11-19 παραμένει, υπάρχει άγχος στον Παναθηναϊκό, υπάρχει πίεση.
3: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 11-19, παίρνουμε για λίγο το μικρόφωνο για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε και πάλι στο Telecom Center.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούτε Ερασπορ.
3: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας και πάλι στο Telecom Center. Ο Κωστής Σωτήριου και ο Δημήτρης Μπουκάς στην περιγραφή.
2: Λοιπόν, 13-21 το σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού. Στην προηγούμενη επίθεση ο Παναθηναϊκός σκόραρε με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Γιαννούλης Λαρετζάκης, πρώτη παρουσιακή αυτός στους φετινούς τελικούς, θα πάρει τη θέση του Εβάν Φουρνιέ. Τώρα η πεντάδα για τον Ολυμπιακό είναι Τζόσεφ, Λαρετζάκης, Πίτερς, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ. Πολύ ψηλή πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι με τους Σόρτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. TJ Shorts θα πάρει το screen, θα περάσει από τον Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέιβις σουτ για τρεις, είναι εύστοχος. 16-21. Και αυτό το σουτ πανηγυρίζεται αρκετά από τους φίλους του Παναθηναϊκού που περιμένουν μια μεγάλη εμφάνιση από τον Αμερικανό forward. 16-21, με ένα μικρό 5-0 σερί από τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Τζόσεφ βρήκε όμως αφύλαχτη διάβαση και κάνει το 16-25. Όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού τον κοίταζε. Ο Ναν θα κερδίσει το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που πιθανότητα θα πάει πρώτος στον πόνους των Βολών. 6,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και Ντέβις με τον Πίτερς, Λεσόρ, ο Σόρς με τον Λαρετζάκη, Ρογκαβόπουλος θα δώσει τον Σόρτ, θα διεισδύσει σουτ εκτός ισορροπίας που είναι στο ρεπερτόριο του Αμερικανού. 18-23. Ο Σόρτ, ο οποίος ναι μεν έχει αρκετά μεγάλη δυναμία στο σουτ τριών πόντων, όμως είναι από τους καλύτερους παίκτες στα σουτ μέσης απόστασης. Μιλουτίνοφ εκεί που είναι ακίνδυνος, Βεζέγκοφ. Στις αλλαγές στα μαρκαρίσματα πήγε ο Λεσόρ. Επιθετικό φάουλ και κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. Σόρτ, ο οποίος έχει δώσει ενέργεια στην επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά και στην άμυνα προσπαθεί πάρα πολύ ο Αμερικανός.
1: Και ακολούθησε ζυγοστάθμιση από προπονητή προς τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που δεν εμφανίστηκε στον πρώτο τελικό, δεν έπαιξε.
2: Είναι η πρώτη του παρουσία.
1: Είναι και αυτό μια έκπληξη από τον κότς Μπαρτζόκα. Απλά ο Λαρετζάκης ξέρει τα ντέρμπι, ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, έχει το μακρινό σουτ, είναι σκληρό παιδί και γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιεί ο Ρογκαβόπουλος. Πάει μέχρι μέσα. Είχε μια σκέψη να καρφώσει μπροστά από τον Μιλουτίνο και δέχτηκε μπλοκ από τον Σέρβο Γίγαντα. Οπότε ήταν λίγο ακραία η επιλογή του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Κόρι Τζόζεφ παίζει με τον TJ Shorts, θέλει να γυρίσει, πασάρει στον Μιλουτίνοφ. Καλάθι από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, 18-25. Οι Ερυθρόλευκοι στο συν 7 βρέθηκαν...

0: προηγούνται με 10, 11-21. Οι πράσινοι μείωσαν στους 5, 16-21. Ο TJ Shorts εκτελεί αστοχή, rebound από το Λεσόρ. Πάει να κερδίσει το Μιλουτίνο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Κόρι Τζόζεφ και δίνει στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός παίζει με τριάρι Πίτερς, τεσάρι Βεζένκοφ. Και τώρα ο Πίτερς βυθίζεται για να ποστάρει τον TJ Shorts. Ο Πίτερς πασάρει στον Κόρι Τζόζεφ έξω από τον τρίποντο. Τον παρακολουθεί ο Ρογκαβόπουλος, ο Πίτερς μισμάτς, καλάθι από τον Ολυμπιακό, διότι το μαρκάρισμα αυτό δεν βγαίνει με τίποτα και βλέπω ότι ο Άταμαν γυρίζει προς τον πάκο του για να δει λίγο τι μπορεί να κάνει και πώς να αντιδράσει, διότι οι Ερυθρόλευκοι οτιδήποτε και αν κάνουν σημαδεύουν το Σόρτς στην άμυνα. Επομένως έχουν αυτό το προβάδισμα. Ο Σόρτς κάνει μια πολύ πολύ ακραία επιλογή, διότι στον αέρα μας έχουν μάθει από τα παιδικοεφηβικά τμήματα και από τις ακαδημίες, δεν μπορείς να αλλάζεις απόφαση. Σκέφτηκε να πασάρει, δεν του βγήκε η πάσα, έκανε shoot airball και νομίζω ότι τώρα θα τον αλλάξει ο Έργιν Άταμαν με το σκορ 18-27 υπέρ του Ολυμπιακού και εμπορικό time out. Είναι σαν εκείνο το άκυρο πήδημα που θυμάσαι του είχε στοιχήσει το υπόλοιπο μάτς να το δει στο μπάγκο με τη Βαλένθια.
1: Ακριβώς αυτό, για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο Σόρτς δεν έχει την αυτοπεποίθηση που είχε ο παίκτης Παρή, αυτό φαίνεται. Βέβαια ίσως
0: να και πώς να την έχει όταν ας πούμε ο Άταμαν τον έχει σεντράρει πολλές φορές με αποκορύφωμα εκείνο που είπε ότι στην επίθεση παίζουμε με 4. Δηλαδή πόσο να αντέξει ένας παίκτης και πάλι καλά παίζει. Ο TJ Short.
1: Και αυτό δεν το ξεχνάνε κιόλας και οι παίχτες, δεν το ξεχνάνε κιόλας. Δηλαδή αυτό φωλιάζει, να το πούμε έτσι, μέσα τους.
0: Πάντως, είναι τραύμα.
1: Είναι μεγάλο τραύμα. Πρέπει να πούμε πάντως ότι εδώ ότι ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί πάρα πολύ.
0: Δεν σου είπα, θα βγει. Το Λιόπουλος.
1: Το Λιόπουλος, πρώτη εμφάνιση και από το νου σήμερα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει χτυπήσει πάρα πολύ κατά το καλάθι τον Παναθηναϊκό, εκεί που έχει εμφανές πλεονέκτημα, και δεν είναι τυχαία η παρουσία Πίτερς και Βεζέκοφ στην ίδια πεντάδα μαζί με τον Μιλουτίνοφ. Για δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η πεντάδα. Η πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι το Γιόπουλος, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ. Ενώ για τον Ολυμπιακό,
0: αυτό που έλεγε κάποτε ο Πεδουλάκης για τη συνήθεια, ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει να παίζει με κυκλοφορία της μπάλας, με έξτρα πάσα, με κοψίματα, με off-ball κίνηση. Ο Παναθηναϊκός έχει συνηθίσει να παίρνει την μπάλα ονάν και να εκτελεί. Τώρα κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ και δίνει στον Γκραντ. Εννοείται ότι υπάρχει ατομικό ταλέντο στον Παναθηναϊκό και εννοείται ότι υπάρχουν παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβις που εκτελεί τώρα για τρεις και αστοχή ο Ρογκαβόπουλος νωρίτερα, που μπορούν να πάρουν παιχνίδια, αλλά ομαδικά υστερεί ο Παναθηναϊκός είναι του Ολυμπιακού. Μπεζέκοφ παίζει με τον Γκραντ, έξω για τον Λαρετζάκη, προσποίηση. Ο Λαρετζάκης σταματάει στο high post και εκτελεί αστοχή όμως. Προσπαθεί για το rebound και τα καταφέρνει. Δίνει στον Βεζένκοφ, σου τριών πόντων. Άστοχα τον Βεζένκοφ. Αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Τρομερές μάχες πάντως. Έχουν καταθέσει φοβερή ενέργεια και ο Λεσόρ και ο Ρογκαβόπουλος. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού, γίνεται φοβερή μάχη. 18-27, άλλη μια κακή εκτίμηση. Αυτή τη φορά από τον Τολιόπουλο που κάνει το λάθος. Είδες, είναι η συνήθεια. Ο Τολιόπουλος έκανε μια κίνηση προς τα μέσα, πάσαρε την μπάλα έξω, βγήκε εκτός. Δεν ήταν κάποιος συμπαίκτης.
1: Είναι ώρες, σαν να μην ξέρουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τι να κάνουν στην επίθεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σαν να μην ξέρει ο καθένας το ρόλο του. Τζόσεφ για 3 από τις 45, κακό σουτ.
0: Έρμπολ.
1: Και νομίζω ο Παναθηναϊκός μόνο με τον εγωισμό προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι, καθώς δεν φαίνεται κάποιο σύστημα ή κάποιο πλάνο.
0: Κάτι που κάνει όλο το χρόνο.
1: Ένα
0: στα 8 τρίποτα ο Παναθηναϊκός, 2 στα 9 Ολυμπιακός.
1: Και η Δέβη με τον Τζόσεφ εδώ. Κακή πάσα. Ρογκαβόπουλος. Σούτ υποπίεση. Θα αστοχίσει.
0: Είναι ο ορισμός του ατομικού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Βεζένκοφ διασώζει. Δίνει στον Κόρι Τζόζεφ σούτ τριών πόντων. Αυτή τη φορά ήταν καλύτερο, αλλά αστόχησε. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 18-27. Ο Άταμαν έχει φτάσει στη γραμματεία για να τα σούρει στον Τολιόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος δίνει στον Τζέριαν Γκραντ. Θα εκτελέσει για τρεις ο Γκραντ και είναι εύστοχος. Και μάλιστα υπάρχει και φάουλ από τον Βεζένκοφ. Άρα ο Αμερικανός πάει για τετράποντο. 21-27 μειώνει ο Παναθηναϊκός, αλλά όπως το είπες και εσύ Δημήτρη και όπως το βλέπουν όλοι οι φιλαθλοί, τόσο καιρό, τόσους μήνες, παίζει πάντα στο ατομικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει πολύ πιο ομαδικά.

0: Θα δούμε.
1: Και το μάτς
0: εννοείται ότι έχει δρόμο.
1: Και τα τρίποντα του Ολυμπιακού τα περισσότερα είναι ελεύθερα έτσι. Δηλαδή είναι μετά από καλή κυκλοφορία. Για να δούμε τώρα αν αυτό το τρίποντο θα αφυπνίσει λίγο όχι την εξέδρα αλλά τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: 2 στα 10 ο Παναθηναϊκός, 2 στα 10 και ο Ολυμπιακός, 20% τρίποντο.
1: Γκραντ στη βολή είναι εύστοχος, 22-27. Ο Γκραντ ο οποίος φρονούμε ότι από το Φεβρουάριο και μετά δεν είναι ο Γκραντ τον οποίο έχουν συνηθίσει οι φίλοι αυτοί αλλά και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ νομίζω θα κάνει ένα αχρίαστο φάουλ ο Τζέρια Γκραντ. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 ομαδικά τώρα. 2 και 20, πάρα πολύ χαμηλό το σκορ. Και αυτό δεν ξέρω ποια ομάδα βολεύει. Συνήθως βολεύει τον Ολυμπιακό, καθώς είναι πιο σκληρή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να πηγαίνει τα παιχνίδια του σε μεγάλα σκόρ. Αλλά για να δούμε τι θα συμβεί. Βεζέγκοφ, Λαρετζάκης. Ψάχνει τον Βεζέγκοφ πίσω για αντίπαλο τον Τολιόπουλο. Σωστό φάουλ από τον Ελεγκάν.
0: Δεν έχει άλλη επιλογή εκεί ο Τολιόπουλος που είναι ας πούμε ένα κεφάλι πιο κοντός από τον Βεζέγκοφ. Υπάρχει mismatch και το χτυπάει πάντα ο Ολυμπιακός. Είτε με τον Σόρτς είτε τώρα με τον Τολιόπουλο. Οι άλλοι της πεντάδας του Παναθηναϊκού που αμήνονται είναι ο Χέις Ντέιβις ο Λεσόρ που σαν αγρίμη κυνηγάει τον Μιλουτίνοφ, ο Γκραντ και ο Όσμαν. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι τώρα στην επίθεση και έχει 9 δευτερόλεπτα με walk-up. Ο walk-up τριμπλάρι είναι αρκετά μακριά. Το παρακολουθεί ο Χέις Ντέιβις, δίνει στο Λαρετζάκι. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Λάρι. Θα πετάξει από τα 14 μέτρα και θα αστοχίσει. Δεν είχε άλλο χρόνο φυσικά ο Ολυμπιακός. Και ο Λαρετζάκης έχει απόλυτο δίκιο που εξηγεί στον walk-up. Τι πάσα να βγάλω όταν έχω 3 δευτερόλεπτα. Και τώρα αντικαθίσταται και τα ακούει και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και στη θέση του περνάει ο Εβαν Φουρνιέ. Δηλαδή ο Λαρετζάκης πάντα είναι ο εύκολος στόχος του προπονητή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είχε άλλο τρόπο. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με Φουρνιέ walk-up στην άμυνα, με Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Βεζέγκοφ. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος μαρκάρεται από το Φουρνιέ. Ο Τολιόπουλος μέχρι στιγμής δεν έχει σκοράρει, αλλά τώρα πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του. 24-27 από τον πρώην παίκ του Άρη, τον διεθνή γκάρτ Βασίλη Τολιόπουλο, που ανοίγει λογαριασμό. 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Μιλουτίνοφ έξω από τον τρίποντο, φυσικά δεν απειλεί ο Σέρβος από τόσο μακριά. Δίνει στον walk-up για να παίξει με τον Τολιόπουλο. Όλα τα σημαδεύει ο Ολυμπιακός. Βεζέγκοφ θα εκτελέσει για 2. Θα αστοχίσει με την rebound από τον Όσμαν που πατάει το τούρμπο και θέλει να φύγει. Αλλά υπάρχει οργανωμένη άμυνα πλέον μπροστά του και φρενάρει ζητώντας screen από το Λεσόρ. Πασάρει την μπάλα στον Τολιόπουλο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκραντ μόνος για τρίποντο προλαβαίνει να εκτελέσει αλλά αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πίτερς. Και πήγαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το μάτς έχει γίνει πιο γρήγορο, έχει γίνει πιο θεαματικό και πιο ελκυστικό. Αλλά οι δύο ομάδες έχουν απογοητευτικά νούμερα στα τρίποντα. 2 στα 11 ο Παναθηναϊκός, 2 στα 11 και ο Ολυμπιακός. Μπάλα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. Θα παίξει με τον Χέις Ντέιβις. Μπερδεύεται τον Μιλουτίνοφ και χάνει την μπάλα. Λεσόρ για τον Όσμαν. Ο Όσμαν βλέπει δύο παίκτες. Πάει μέχρι μέσα. Δεν θα σκοράρει, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Σάσα Βεζέγκοφ. Και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ροντέο,
1: Κώστα, εγώ επειδή είσαι και πολύ πιο έμπειρος, θυμίζει αυτό το μάτς λίγο 90s. Μικρό σκορ, πολύ σκληρές άμυνες. Κακά ποσοστά και των δύο ομάδων στην επίθεση. Νομίζω θα πάει στο ποιος το θέλει περισσότερο, νομίζω, το παιχνίδι. 24-27 με 33 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ας δούμε και λίγο τους πρώτους σκόρ και των δύο ομάδων. 7 έχει ο Χέις Ντέιβις, 4 η Γκραντ και Όσμαν και ο Τιτζέι Σόρτς. Ενώ από τον Ολυμπιακό 7 από τους έχουν οι Βεζέκοφ και Παπα-Νικολάου, 5 ο Μιλωτίνοφ, 2 ο Φουρνιέ, 2 ο Πίτες, 2 ο Τζόσεφ και 2 ο Ντόντα Χολ. Δεν βλέπουμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ, όμως νομίζω ότι το momentum του αγώνα λέει Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βγάλει 2-3 καλές άμυνες, παλεύει περισσότερο, ειδικά στο χαμηλό post. Δηλαδή είδαμε και τον Χέις Ντέιβις να παλεύει με τον Μιλωτίνο, αλλά και τον Τολιόπουλο να προσπαθεί να πάρει θέση έναντι του walk-up. Αλλά όπως είπαμε είναι πολύ άσχημα τα ποστά και των δύο ομάδων. 10 στα 18 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός, 2 στα 11 τρίποντα, 1-2 βολές. Και 8 στα 19 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 2 στα 11 τρίποντα και 2-3 βολές. 17 rebound ο Παναθηναϊκός, 21 ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει έτσι και μια...
0: Καταρχάς να επισημάνουμε ότι από τη σουίτα του στα υψηλά έτσι, στρώματα του γηπέδου, επίπεδα, έχει κατέβει κάτω...

0: ο Δημήτρης Γεννακόπουλος. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή αντάλλαζε και βλέμματα και χειρονομίες με τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή δεν κάνω λάθος, και τώρα ο coach Μπαρτζόκας έτσι παρακολουθεί, ναι, ναι, ναι, ας πούμε, και προηγουμένως έδειχνε και με το χέρι του το δεξί ότι κοιτάξτε, ξέρω εγώ, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν βγαίνει από το μυαλό μου αυτό το πράγμα, το είδα και γι' αυτό το καταθέτω. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση αυτή τη στιγμή. Και το παιχνίδι, ενώ ας πούμε έχει 33,4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο, δεν έχει επανεκκινήσει. Βλέπω και κάποιους από την ασφάλεια του Παναθηναϊκού να συζητούν κάτι. Είναι η μπασκέτα μπροστά μου, αλλά σε εκείνο το σημείο κάθεται ο Νίκος Λεπενιώτης. Ναι, πράγματι αυτός είναι. Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Νίκος Λεπενιώτης, πολλά χρόνια. 24-27, το μάτς είναι κρίμα να χαλάσει. Δεν έχει γίνει κάτι μεμπτό, δηλαδή να πέσει κάτι στο γήπεδο, μια απρεπής συμπεριφορά ας πούμε. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, απλά έχει αυξηθεί η ένταση. Και πριν από δευτερόλεπτα κατέβηκε στην πολυθρόνα κοντά στο ύψος της κεντρικής γραμμής ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τώρα οι διαιτητές κάτι συζητούν με τη γραμματεία. Το σκορ 24-27. Θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία, γιατί ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο και το σκορ είναι και πολύ κοντά μεταξύ των δύο αιωνίων. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 10, 11-21, και λίγο αργότερα με 9, 18-27, αλλά η πράσινη έτρεξε ένα μικρό σερί 6-0 με αποτέλεσμα να έρθουν πιο κοντά 24-27. Και τώρα ο Τζέντι Όσμαν είναι στη γραμμή, βάζει την πρώτη 25-27, φέρνει τον Παναθηναϊκό ακόμα πιο κοντά στο σκορ. Και βέβαια οι πράσινοι θα έχουν και άλλη μια κατοχή, εφόσον υπολείπονται 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Τι θα έλεγες, Δημήτρη, σε βλέπω έτσι λίγο σκεπτικό. Ανέβηκε το θερμόμετρο.
1: Ανέβηκε επικίνδυνα και δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε, καθώς και ο Έργιν Αταμάν διαμαρτυρόταν στους διαιτητές για κάποια ομολογουμένως φάση. Ας πάμε λίγο στο παιχνίδι μας τώρα, γιατί ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. 26-27 ήταν αλάθος ο Όσμαν στις ελεύθερες βολές. Ο Φουρνιέ στις αλλαγές βρέθηκε με τον Ιόπουλο. Θα πάρει ψηλά το σκριν από τον Μιλουτίνοφ. Συνεχόμενο σκριν Φουρνιέ για 3. Είναι εύστοχος. 26-30.
0: Και πρόσεξε, αυτό έγινε με ένα πολύ απλό σκριν. Ένα πολύ απλό σκριν. Ο Μιλουτίνοφ σκρίναρε μπροστά από τον Τολιόπουλο. Βγήκε από το σκριν ο Φουρνιέ. Πήρε την μπάλα ως πολυβόλο που είναι και πάρα πολύ έμπειρος παίκτης. Την έστειλε στο καλάθι του Παναθηναϊκού 26-30. Δηλαδή ο Άταμαν είχε παράπονα από τον Λεσόρ σε αυτή τη φάση, αλλά ο Λεσόρ είχε μείνει καρφωμένος μέσα στη ρακέτα του και δεν ακολούθησε αυτό το μοτίβο, ας πούμε, των αλλαγών. Γιατί σου λέει ο Άταμαν, γι' αυτό λέμε ότι είναι μπερδεμένος ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Ο Λεσόρ, για παράδειγμα, ενώ κάποια στιγμή ακολουθούσε τον Μιλουτίνοφ, τον βλέπεις μέσα στη ρακέτα και είναι μόνος του ο Φουρνιέ. Δεν ακολούθησε κανείς, δεν έγινε αλλαγή, σωστή. Και ο Φουρνιέ το τιμώρησε αυτό. 26-30 είναι ο πέμπτος πόντος του Φουρνιέ. Κανείς δεν είναι διψήφιος σε αυτό τον δεύτερο τελικό της GBL. Έχει 7 πόντους ο Βεζέγκο, 7 Παπα-Νικολάου, από 5 Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ, και από 2 Πίτερς, Τζόζεφ και Χολ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό 7 έχει ο Κέις Ντέιβις, είναι πρώτο σκόρερ. 6 έχει ο Όσμαν, από 4 ο Σόρτς με τον Γκραντ, 2 ο Ρογκαβόπουλος, 2 ο Τολιόπουλος και μόνο μία ελεύθερη βολή από τον Κέντρικ Ναν. Ο Ναν, ο οποίος έχει παίξει 15,5 λεπτά, έχει πάρει ένα δίποντο άστοχο, ένα τρίποντο άστοχο, έχει 2 rebound, μία assist, ένα λάθος και μία στις 2 βολές όλες και όλες, και από εκεί προκύπτει ο ένας και μοναδικός πόντος του. Νομίζω με σχεδόν άποντο τον Αν οι πράσινοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα τον Ολυμπιακό, και που το έχουν καταφέρει είναι στα σύν τους. Για να δούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα. 12,8 για την ακρίβεια. Κατοχή για το Παναθηναϊκό με το Λιόπουλο. Δίνει την μπάλα στο Σόρτς. Ο Σόρτς βρίσκει τον Ναν. Τον παρακολουθεί ο Τόμας Γόκα. Παίξει από το τρίποντο. Σπάει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Σου τριών πόντων από τον Τολιόπουλο μέσα. 29-30. Μεγάλο τρίποντο από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Μπαρτζόκας φωνάζει, ειδικά στον Εβαν Φουρνιέ, ότι γι' αυτό σε έβαλα, του είπε. Και του γνέφει ότι ο Τολιόπουλος αυτό μπορεί να κάνει, το σούτριο πόντο, και ουσιαστικά ο Φουρνιέ ούτε τα χέρια σήκωσε καλά-καλά.
1: Δεν το περίμενε νομίζω να σπάρει.
0: 29-30, 1,7, λιγότερο δηλαδή από 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
1: Νομίζω δεν το περίμενε και ο Εβάν Φουρνιέ να βαρύσει, καθώς ήταν τα 7,5 μέτρα περίπου το τρίποδο του Βασίλη Τολιόπουλου.
0: Από τον Τολιόπουλο το περιμένεις. Γιατί είναι δεινός σουτέρ τριών πόντων και είναι το σήμα κατά τη θέση.
1: Είναι αυτό το στοιχείο του, και αυτό το λέγω είναι νομίζω που τον διαχωρίζει από τον DJ Short, ο οποίος δεν απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες.
0: Πήγε πάρα πολύ αργά, δηλαδή παθητικά στην άμυνα αυτή ο Φουρνιέ, και ο Μπαρτζόκας εδώ προς τιμήν του δεν χαμπαριάζει από ονόματα. Δηλαδή κράζει Λαρετζάκι, αλλά κράζει και Φουρνιέ. Ενώ ας πούμε ο Άταμαν δύσκολα θα δεις να κράζει τον Ναν. Δύσκολα.
1: Ναι, δεν
0: είναι
1: έχουμε,
0: είναι πιο επιλεκτική η κριτική του.
1: Για να δούμε τον Ολυμπιακός τι μπορεί να κάνει μέσα σε 1,7. Δύσκολο πάντως τρίποδο από τον Βασίλη Τολιόπουλο.
0: Πολύ
1: δύσκολο τρίποδο. Και νομίζω
0: μακρινό.
1: Θα του φτιάξει την ψυχολογία. Για να δούμε ο Ολυμπιακός τι μπορεί να κάνει στο 1,7. 29-30. Βραχία κεφαλή για τον Ολυμπιακό. Walk-up στην επαναφορά. Θα ψάξει το Φουρνιέ. Walk-up. Ο Φουρνιέ. Walk-up. Θα πετάξει την μπάλα.
0: Σίδερο από τα 25 μέτρα. Από
1: πολύ...
0: τα 25 μέτρα και βρήκε Στεφάνη.
1: Πάγωσε όλο το T-Center νομίζω. Πάγωσε όλο το T-Center. Λοιπόν, 29-30, το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο T-Center. Χαμηλά τα ποσοστά και των δύο ομάδων. Για να δούμε τώρα.
0: 3 στα 12 ο Παναθηναϊκός, 3 στα 13 με αυτό του Γόκα Ολυμπιακός.
1: Πολύ κακά ποσοστά. Όλα πάνε καλά, αλλά στη Φυσούνα οι δύο ομάδες πάνε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι σημαντικό. Για να πούμε λίγο και τους καλύτερους σκόρερ ξανά των δύο ομάδων. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό είναι ο Χέις Ντέβις με 7 πόντους. 6 έχει ο Όσμαν και από 4 οι Γκραντ και Σόρτς. Για τον Ολυμπιακό 7 Βεζέκοφ και Παπα-Νικολάου και από 5 Μιλωτίνοφ, Φουρνιέ. 2 πόντους έχουν οι Πίτερς, Τζόσεφ και Χολ. Εδώ υπάρχουν και οι άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου, ώστε να δουν ότι όλα θα πάνε καλά και οι δύο ομάδες θα πάνε στη Φυσούνα χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Τι περιμένουμε
0: τώρα
1: να δούμε.
0: Τώρα αποχωρούν και οι διαιτητές οι τρεις. Νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τους διαιτητές, αλλά το έχουν πάει αρκετά καλά το μάτς.
1: Πολλές επαφές, πολύ σκληρό παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Όμως νομίζω ότι έχει πάει αρκετά καλά μέχρι τώρα το ντέρμπι. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
0: 4-5 βολές ο Παναθηναϊκός, 1-2 Ολυμπιακός. Είπαμε για τα τρίποντα, τα δίποντα. Στα δίποντα καλύτερος ο Ολυμπιακός, γιατί έχει καλύτερες συνεργασίες και σημαδεύει καλύτερα 10 στα 18, ενώ σημαδεύει αδυναμίες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. 5%, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει χάσει αρκετά δίποντα, 8 στα 19. 9-8 η assist. Εννοείται ότι η απουσία του Σλούκα επηρεάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, όπως βέβαια και η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι σημαντική για τον Ολυμπιακό. Στις τάπες 0-2, στα λάθη 6-7, και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για λίγο. Σκόρ ημιχρόνου στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός GBL, 29-30. Τα ξαναλέμε σε λίγο.
2: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 29-30 είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου στον δεύτερο τελικό της GBL. Θυμίζω οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0 στις νίκες. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδεικνύεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες. Εμείς καλωσορίζουμε και την Βίβια Νικολοπούλου, η οποία πήρε σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Τα play-off στα ισπανικά, play-off τελικό αποτέλεσμα Bilbao Valencia 71-88. Στη Τουρκία, τρίτο δεκάλεπτο, ολοκληρώνεται σε λίγο Ανατολού Εφές Φενέρ 76-65. Είναι η ημιτελική του πρωταθλήματος στην Τουρκία, στο μπάσκετ.

0: Χρήστος μας στέλνει καλησπέρα από Πειραιά. Έχουμε πρόβλημα, λέει. Κοντά μας είναι η φρεγάτα Κίμουρ και τα ραντάρ της κάνουν παρεμβολές. Στο σήμα σας. Ο Άγγελος. Καλησπέρα, Γιάννη. Εύχομαι να χάσει ο Παναθηναϊκός με ανύπαρκτα φάουλ. Αν και η διέστησή μου λέει ότι σήμερα θα νικήσετε άνετα. Ρε φίλε Γιάννη, βάλτε τις διαφημίσεις στο time out. Όταν παίρνουν οι ομάδες, όχι στη ροή του παιχνιδιού, έλεος ρε παιδιά. Η διαφήμιση είναι πληρωμένη για εκείνη την ώρα. Τι να κάνουμε. Όπως και τώρα, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί είναι η ώρα της διαφήμισης. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Βέβαια, Νικολοπούλο, κυρίες και κύριοι, πάντα στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυρόπουλο, δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο συντονισμό. Θα πάμε σε λίγο στο Βαγγέλη Ζορμπά, πριν την σύνδεσή μας με το Telecom Center, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν την κλίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που καλεί τον Προμηθέα Πάτρας για ανάκληση πιστοποιητικού και τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τον κύριο Λιόλιο. Πάμε λοιπόν να μας πει περισσότερα πράγματα, καθώς εμείς σας τα είπαμε επιγραμματικά, στον Βαγγελή Ζορμπά, στον αρμόδιο αρχισυντάκτη της ΕΡΑΣΠΟΡ, σε θέματα μπάσκετ. Γεια σου Βαγγελή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη μου. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή η σημερινή από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν σοβαρές συνέπειες τόσο για τον Προμηθέα, που κινδυνεύει ακόμα και με ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα της GBL, και ενδεχομένως να υπάρξει θέμα και για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, θεωρώντας, αν τελικά είναι προς ακρόαση, έτσι, προς απολογία μετά, ναι, της
0: είναι σε απολογία, είναι, ναι, σε απολογία από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν δόθηκαν επαρκές εξηγήσεις από τον κύριο Λιόλιο, έτσι.
1: Ναι, γιατί θεωρητικά αυτό που πραγματικά θέλει να υπονοεί, μάλλον υποπτεύεται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι ενώ ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ήταν ο εγκρυπτό ιδιοκτήτης της ομάδας του Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Έπειτα από τις καταγγελίες του Ηλία Παπαθεωρού, κάτι που δεν συνάδει. Άλλο πρόεδρος ομοσπονδίας και άλλο ιδιοκτήτης ή πρόεδρος μιας ομάδας, έτσι, μιας επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική την εξέλιξη αυτή, γιατί μπορεί να υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες αν τελικά η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θεωρήσει ότι υπέπεσε ο πρόεδρος του ΣΕΟΚ σε αυτό το ατόπιμα.
0: Και έχουν κληθεί, από ό,τι κατάλαβα, κατά αντιπαράσταση και οι εκπρόσωποι του Αμαρουσία, αλλά και ο προπονητής, ο Ηλίας, ναι, Παπαθεοδόρου.
1: Όχι μόνο αυτό, Γιάννη, έχουν κληθεί ακόμα και εκείνοι οι οποίοι έχουν την πλειοψηφία των μετοχών στον Προμηθέα.
0: Σωστό, ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Δηλαδή, ο Τριανταφυλλίδης, ναι, ο Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος, ο Άγγελος Ζανής. Επίσης έχουν κληθεί να καταμαρτυρήσουν υπέρ προφανώς, οι άνθρωποι του περιστού Αμαρουσίου, συγγνώμη, ο πρόεδρος, ο Δημοσθένης ο Στασινόπουλος, ο Θεοφάνης ο Θανατώρος, ο Γενικός Διευθυντής και ο προπονητής, ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Να δούμε πότε θα γίνει, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία αυτή η ιστορία.
0: Βέβαια, γιατί αν ανακληθεί η άδεια του Προμηθέα υποβιβάζεται,
1: και φυσικά
0: να αποδειχθεί ότι καταγγελίες του Αμαρουσίου ευσταθούν, τότε, μπράβο, κινδυνεύει και με καθαίρεση από την Προεδρία της ΕΟΚ ο κύριος Λιόλιος.
1: Ακριβώς. Αυτές οι δύο συνέπειες είναι πάρα πολύ σημαντικές, και να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε και τη δήλωση πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ανάτης μάλλον του Δημήτρου Γιαννακόπουλου, όσον αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Τώρα βέβαια μπορεί να είναι προωθημένη λίγο, είναι η αρχή του τέλους του ή κάτι τέτοιο είχε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, όλα αυτά θα φανούν έπειτα από τις απολογίες, έπειτα από τις εξηγήσεις που θα κληθεί να δώσει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο οποίος φέρεται να είναι, όχι δεν είναι κατηγορούμενος, θα απολογηθεί για το αν ισχύει και να αποδείξει το αντίθετο, ότι δεν ήταν εγκρυπτό ιδιοκτήτης
0: της ομάδας Πάτρας του Προμηθέα.
1: Ναι, και ότι οι μετοχές τελικά είχαν παραχωρηθεί κανονικά και ασκούσαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου οι άνθρωποι οι οποίοι τις είχαν πάρει.
0: Ωραία.
1: Να δούμε. Περιμένουμε με αγωνία, γιατί είναι σημαντική εξέλιξη, αφορά την κορυφή πια του ελληνικού, της πυραμίδας του ελληνικού μπάσκετ, έτσι.
0: Βαγγέλη Ζορμπά, θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να πούμε πολλά περισσότερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για αυτό το θέμα. 5 Ιουνίου σήμερα δηλαδή έγινε η κλίση. Περιμένουμε να δούμε πότε θα πάνε για την απολογή, έτσι. Ευχαριστούμε, Ευάγγελε Ζορμπά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.

0: Σε λίγο θα πάμε και πάλι στο Telecom Center για το δεύτερο ημίχρονο. Στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της GPL, οι ομάδες προθερμαίνονται. Πάμε να συνδεθούμε με δύο σπορ να ακούσουμε δηλώσεις Έργιν Αταμάν.
1: Strong defense from both teams. What about the second one?
2: Yes, defensively we made a good job except some mistake on the mismatch. We need to pack better to inside. But offensively we miss a lot of open shots. We play correct basketball, but we miss a lot of open shots. We will continue on the same way. If we make this shot, we will win.
1: Thank you, coach.
2: Thank you.
1: Όπως μας είπε ο Καταμάν, ο Παναθηναϊκός παίζει καλή άμυνα, αλλά δεν βάζει τα σούτ τα οποία δημιουργεί. Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει καλό μπάσκετ, είπε, έχουμε πάρει τα σωστά σούτ και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο τα χάσαμε, αν τα βάλουμε θα κερδίσουμε τον αγώνα.
3: Και μετά τον Έργιν Αταμάν.
0: Αυτός ήταν ο Έργιν Αταμάν. Να πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
4: Έχει διτή ανάγνωση, δουλειά καλή στην άμυνα ή αλληλοεξοδοτέρωση και κάποια ζητήματα στην επίθεση, είναι έτσι?
5: Ναι, είμαστε νευρικοί στην επίθεση, πρέπει να εκτελέσουμε πολύ καλύτερα. Όταν έχουμε υπομονή και δεν βιαζόμαστε, βγάζουμε πολλά ανοιχτά σουτ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε υπομονητικοί, να εκτελέσουμε το επιθετικό μας πλάνο και στην άμυνα, εκεί που είμαστε συγκεντρωμένοι, να επιμείνουμε να μην ζητώσουμε εύκολα καλάθια. Είναι πολύ σημαντικό στο transition με τον Οσμάν, στη size ο καταστάσεις με τους γκάρτους.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και επιστροφή πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα για το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε στον Κωστή Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι παρέα με τον Δημήτρη και με τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. Απομακρύνθηκε και αυτή η απέσια φυσούνα που μακάρι στα επόμενα χρόνια να μην την ξαναδούμε. Βέβαια είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου ότι αυτά τα τεράστια δίχτυα, ας πούμε, που κρέμονταν από την οροφή του γηπέδου έχουν εξαφανιστεί, που θύμιζαν δίχτυα ψαρέματος, αλλά ψάρευαν αντικείμενα, οπότε ήταν απαραίτητα κάποιες εποχές. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα είναι πιο πολιτισμένα και μακάρι να συνεχιστεί έτσι το πράγμα. Πέρα από μια απειλή του Πέτρου Παπαπέτρου, του διαιτητή του έμπειρου, που είπε ότι αν έχουμε φασαρίες και τα λοιπά θα το διακόψω το μάτς. Τουλάχιστον αυτό ακούστηκε και μας μεταφέρθηκε και εδώ ψηλά, γιατί είμαστε πάρα πολύ μακριά και δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα τι ακριβώς γίνεται, παρά μόνο μέσα από τους ρεπόρτερ της δημόσιας τηλεόρασης και γενικά από αυτά που διαβάζουμε και στο Earth Sports αλλά και στις αθλητικές ιστοσελίδες. Για να δούμε λίγο μαρκαρίσματα κτλ.
7: Πολ Λεσόρ τώρα βρέθηκε σε αλλαγή μαζί με τον Βεζέκοφ. Καλό πασινγκ εδώ από τον Παναθηναϊκό. Οσμάν για τρεις είναι άστοχος. Λεσόρ θα πάρει το επιθετικό rebound και θα καρφώσει με εμφαντικό τρόπο για το 31-30. Αν δεν κάνω λάθος, να είναι το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι. Καθώς θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με 0-7 χάρη στους 7 πόντους από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ από την κορυφή για 3 από τα 10 μέτρα είναι άστοχος και η κατοχή πάει στον Παναθηναϊκό. Συνεχίζεται έτσι η πολύ κακή επίδοση και των δύο ομάδων από τα τρίποντα, 3 στα 13 για τον Παναθηναϊκό, 3 στα 14 για τον Ολυμπιακό.
6: Δεν άρεσε τον Μπαρτζόκα η επιλογή του Φουρνιέ. Με τις κινήσεις των χεριών του ήταν σαν να του λέει ότι έπρεπε να γυρίσει μπάλα καλύτερα.
7: Αυτό είπε και στις δηλώσεις του στην δημόσια τηλεόραση. Ναν για τρεις είναι εύστοχος. 34-30. 5-0 σερί για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μπει πιο ζεστός από τον Ολυμπιακό σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ναν, τώρα, Ναν ο οποίος μαρκάρει τον Τόμας Γόκαπ. Θα πάρει το σκήνο από τον Βεζέκο. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος το παραδέχεται κατευθείαν. Για να δούμε ο Ολυμπιακός αν θα βρει λύση σε αυτό το καλό ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια έχουν μείνει χαμηλά τα αστέρια.
0: Δημήτρη, παίρνω γρήγορα το μικρόφωνο να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε και πάλι Telecom Center.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
10: Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν!
13: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
16: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
15: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
16: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
15: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
16: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
15: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
17: Απολαύστε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα κήπεδα. Πάμε στον Κωστή Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα, κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Με ένα σερί 6-0 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκό, παιδιά.
6: Συν 1. 7.
0: 7-0, σωστά. 30-29.
6: Έτσι. Με 36-30 τώρα. Με καλάθι του Λεσόρ, τρίποντο του Ναν και ένα ωραίο lay-up του Τζέριαν Γκραντ, ανάποδο πέρα στο κορμί του κατά το καλάθι του Ολυμπιακού, και ήταν εντυπωσιακή προσπάθεια ότι οι πράσινοι είναι στο συν 6. Και αμέσως ο Μπαρτζόκας, επειδή δεν του αρέσει καθόλου ο τρόπος λειτουργίας της επίθεσης, κάλεσε time out, δηλαδή τρέχοντας πήγε στη γραμματεία για να σταματήσει το ρυθμό του Παναθηναϊκού και να προσπαθήσει έτσι να μεταδώσει στους παίκτες ότι μόνο με ηρεμία και καθαρό μυαλό μπορούν να εκτελέσουν καλύτερα. Αφήνει τον Φουρνιέ μέσα, που σήμερα τουλάχιστον μέχρι τώρα ο Γάλλος δεν είναι και τόσο σπουδαίος, έχει πάρει κάποιες έτσι ακραίες επιλογές. Είναι μαζί του ο Τόμας Γουόκ από Βεζέκοφ, ο Μιλουτίνοφ και ο Παπα-Νικολάου, δηλαδή παίζει με το αρχικό σχήμα ο Μπαρτζόκας συνήθως στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, ενώ ο Παναθηναϊκός επιτίθεται με τον Γκραντ, τον Όσμαν, τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις και τον Λεσόρ, δηλαδή και αυτός με την αρχική πεντάδα του. Όσμαν μαρκάρεται από δύο παίκτες, πασάρει στον Γκραντ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Λεσόρ είναι στο high post, θα πάρει shoot διότι δεν έχει και πάρα πολύ χρόνο και εφόσον το πίστεψε το έκανε ο Γάλλος, αλλά αστόκησε. Πολύ μεγάλες μάχες μεταξύ Ναν και Γουόκαπ, συγκρούστηκαν δύο τέρατα δύναμης πριν από λίγο, ο Παπα-Νικολάου και το Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ θα πάρει shoot τριών πόντων, θα αστοχίσει, από το χέρι του Παπα-Νικολάου φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Ο λόσος στη συμπεριφορά του αρχηγού δεν προκαλεί προβλήματα στο διαιτητή που ήταν κοντά στη φάση και έδωσε την μπάλα στο Παναθηναϊκό. Βράζει το γήπεδο, 36-30, πραγματικά πολύ θόρυβος από τους φίλους του Παναθηναϊκού που προηγούνται με συνέξιο. Ναν εκτελεί για τρεις, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι και από το χέρι του Ματίας Λεσόρ που κόντεψε να γκρεμίσει τη διαφημιστική πινακίδα αλλά να χτυπήσει και ο ίδιος το πόδι, φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Βγήκε πολύ ωραία από τα screen ο Ναν, εκτέλεσε μόνος του, αλλά μερικές φορές τα πιο δύσκολα σουτ είναι αυτά που κάνεις εντελώς μόνος. 36-30 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Walk-up τον μαρκάρει ο Ναν, που άλλαξε παπούτσια στο ημίχρονο και το κάνει αυτό συχνά ο Αμερικανός. Ο Walk-up εκτελεί από πάρα πολύ μακριά, λες και δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του αυτά που βλέπει. Grant. Ο Grant τριμπλάρι, μπροστά του βγαίνει ο Μιλουτίνοφ, είναι μεγάλο κορμί και του κρύβει το οπτικό πεδίο. Χέις Ντέιβις για το Λεσόρ χαμηλά. Ο Λεσόρ θα πασάρει στον Όσμαν, αυτός για τον Ναν. Σουτ τριών πόντων από τη γωνία, άστοχο και αμυντικό ριμπάντ από τον Μιλουτίνοφ. Έχουν χαθεί επιθέσεις εκατέρωθεν. Απλά τις τελευταίες επιθέσεις, στις τελευταίες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο σωστός με, έτσι Δημήτρη, καλά το λέω. Δηλαδή με αποστάσεις, με έξτρα πάσα, Παπα-Νικολάου πάει στο lay-up, θα αστοχίσει, αλλά θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
7: είναι λίγο πιο τακτοποιημένος, νομίζω, να το πούμε έτσι, ο Παναθηναϊκός στην επίθεση του. Δηλαδή, με άρμα μάχης, λίγο τα post-up και του Λεσόρ αλλά και του Χέις Ντέβις έχουν βρει τις έξτρα πάσεις παίκτης του Παναθηναϊκού. Ενώ αντίθετα, ο Ολυμπιακός βιάζεται και έχει βολέψει εισαγωγικά τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι ο Τόμας Βόκαπ έχει 0 στα 5 τρίποντα. Άρα μπορεί να παίζει και λίγο πιο μακριά τον Δεξανογκάρι άμυνα του Παναθηναϊκού.
10: Ούτως ή άλλως το ρισκάρι.
7: Ναι.
10: Και οποίος... προχθές είχε 0 στα 4 και έβαλε το 5ο. Που ήταν βέβαια πολύ καθοριστικό.
7: Και νομίζω ότι έχει παίξει και σε δύο άμυνες του Παναθηναϊκού και τζάου. Δηλαδή πρέπει να το πούμε και αυτό ότι ίσως να υπάρχει οδηγία. Το λέμε το ίσως γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός και αμυντικά και επιθετικά δείχνει άλλα πρόσωπα σε πολλές καταστάσεις των παιχνιδιών. Παίζει και λίγο και τζάου. 36-31 τώρα στόχησε ο Παπα-Νικολάου στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στην δεύτερη. Ανοίγει λογαριασμό Ολυμπιακός και στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από σχεδόν 5 λεπτά. Σκόρε τους δύο πρώτους πόντους ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο. Δείγμα ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει βελτιωθεί, τον έχει δυσκολέψει και τον έχει βγάλει νομίζω και από την αγαπημένη του συνήθεια να πασάρει πολύ την μπάλα. Χέις Ντέβις είναι εύστοχος για το 39-32. Ο Αμερικανός, ο οποίος δεν χρειάζεται να το πούμε ότι έχει πετύχει ήδη 10 πόντους και είναι ήδη καλύτερος από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι όπου είχε ένα στα 13 σουτ. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι αυτή για τον Παναθηναϊκό.
10: Για να πικάρω μερικούς Παναθηναϊκούς των social media, σήμερα δεν είναι ταξιδιώτης ο Χέις Ντέβις.
7: Λοιπόν, Ναν, μετά από το άστοχο τρίποντο, από το άστοχο τρίποντο μάλλον του Βεζέκοφ, Ναν σουτ για 3, βιαστική επιλογή.
10: Πολύ σωστά.
7: Αυτό νομίζω ήταν επίθεση και Παναθηναϊκού και Ναν. Αυτό το σουτ παραμένει το 39-32. Φουρνιέ θα διεισδύσει. Δύσκολο καλάθι
10: πολύ,
7: μπροστά,
10: πολύ δύσκολο.
7: Μπροστά στον συμπαίκτη
10: του στην Γαλλία.
7: Πολύ δύσκολο. Αλλά είναι όμως το ρεπερτόριο του Φουρνιέ. Αυτό το καλάθι 39-34.
10: Μεγάλο σκόρερ.
7: Πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του Ολυμπιακού σε αυτή την περίοδο.
10: Κανείς διψήφιος για τον Ολυμπιακό. 10 μόνο Χέις Ντέβις για Παναθηναϊκό.
7: Χέις Ντέβις με τον Βεζέκοφ τώρα στις αλλαγές με τον Γόκαπ.
10: Δείχνει και στον Αν που πρέπει να πάει να σταθεί.
7: Χέις Ντέβις θα πάρει το φάουλ από τον Γόκα. Πρώτο φάουλ για τον Ολυμπιακό σε αυτό το δεκάλεπτο. 4 ομαδικά έχει ο Παναθηναϊκός. 39-34. Παραμένει πολύ physical το παιχνίδι. Πάρα πολλές επαφές. Πολύ δυνατές επαφές. Και ο Ολυμπιακός δεν ξέρω γιατί δεν έχει δώσει την μπάλα καθόλου στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέβις ξανά στον για 3. Είναι ξανά εύστοχος. 42-34. 3 στα 5 τρίποντα από τον Χέις Ντέβις. Ο οποίος δίνει απαντήσεις, όπως είπε ο Σωτηρίου, και στους φίλους των social media, αλλά νομίζω και στον ίδιο τον εαυτό. Λεσόρ θα κλέψει την μπάλα από τον Φουρνιέ, ο οποίος θα βάλει σωστά τα χέρια του πάνω στην μπάλα.
10: Και πανέξυπνα και άλλα NBA.
7: Ναι, και δεν διαμαρτύρεται ούτε ο Λεσόρ για κάποιο φάουλ. Δείγμα ότι ήταν καθαρή η άμυνα του συμπαίκτου, να το πούμε αυτό, στην Εθνική Γαλλία, Εβάν Φουρνιέ. Επαναφορά για τον
10: Λεσόρ. Πάντως πέφτουν κορμιά, έτσι.
7: Καλή επαναφορά από τον Παναθηναϊκό και πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τους πράσινους, 44-34. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει ένα επιμέρους 15-4, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά του παιχνιδιού. Φουρνιέ.
10: Έξαλλος Μπαρτζόκας.
7: Σουτ για 3 ξανά από τον Γουόκα, είναι ξανά στο φως 0 στα 6. Δεν έχει πάει καλά το περιφερειακό σουτ για τον βασικό playmaker του Ολυμπιακού, Όσμαν, με αντίπαλο τον Φουρνιέ.
10: Και τώρα σηκώνεται και ο Κόρι Τζόζεφ.
7: Ο Γκραντ, ο οποίος ζητάει screen, δεν θα το πάρει. Όσμαν, θα να παίξει απομόνωση, θα να παίξει παιχνίδι απομόνωση με τον Βεζέκοφ. Όσμαν κρατάει πολύ την μπάλα. Βήμα πίσω σου για 3, είναι άστοχο. Στατική εδώ η επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Και Φουρνιέ. Φουρνιέ, ο οποίος έχει αναλαμβάνει πάρα πολλές φορές και ρόλο playmaker. Φουρνιέ θα περάσει. Δύσκολη ενέργεια, θα πετάξει την μπάλα. Εύκολα θα κερδίσει το φάουλ. Διαμαρτύρεται βέβαια και ο Άταμαν και ο Λεσόρ.
10: Τι πήγε να βάλει,
7: Ναι, πήγε να κάνει γκολ φάουλ, ναι. Δείγμα είναι ταλέντο αυτό, κλάσεις. Νομίζω υπάρχει
10: έγινε
7: επαφή
10: φάουλ,
7: λίγο με το χέρι, υπάρχει επαφή.
10: Φάουλ, ξεκάθαρα.
7: Υπάρχει επαφή.
10: Ξεκάθαρα.
7: Ο Λεσόρ έβαλε το χέρι του.
10: Και ο Νάν έχει βάλει και ο Λεσόρ έχει
7: είναι
10: βάλει.
7: Είναι καθαρό το φάουλ.
10: Πρέπει λίγο να καταλάβουμε όλοι μας. Και αυτό όμως πρέπει να το καταλάβουν και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί, ότι κάποιες επαφές όταν γίνονται από παίκτες μειώδεις δεν θέλει και πολύ για να σε βγάλουν από την ισορροπία σου. Δηλαδή ένας προξηματάκι π.χ. από τον Γουόκαπ μπορεί να σε στείλει στις διαφημιστικές πινακίδες ή ας πούμε από το Λεσόρ εν προκειμένου. Οπότε
6: μην το βλέπουμε τόσο χλιαρό επειδή είμαστε εμείς χαλαροί ή ο κόσμος στην τηλεόρασή του και σου λέει εντάξει, δεν του έκανε και τίποτα, ναι, αλλά για να σε σπρώξω και εσένα ο Λεσόρ ή ας πούμε ο Γουόκαπ, βάζω αυτούς τους δύο που είναι πάρα πολύ δυνατά παιδιά. Όπως και να έχει, ο τελικός ο δεύτερος συνεχίζεται της GPL, πάντα από την Era Sport, 44-36, μπροστά ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίτερα με συν 10 του Ολυμπιακού. Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις, έχει 13 μέχρι τώρα ο Αμερικανός. Τριπλάρι για να περάσει από τον Μιλουτίνοφ, εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλη εμφάνιση από τον Χέις Ντέιβις, εφάμιλη με εκείνη που είχε κάνει στη Βαλένθια ο Αμερικανός power forward. Το φάουλ το χρεώνεται ο Κέντρικ Ναν, 46-36, και οι Ερυθρόλευκοι θα πάνε στη γραμμή με τον Κόρι Τζόζεφ για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. 46-36 συν 10. Ο Ναν γκρινιάζει στον Παπαπέτρου ότι ήταν λίγο υπερβολικό το σφύριγμα μετά το σκριν που δέχτηκε, και επειδή ο Ναν κάνει το δεύτερο φάουλ του θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός στα επόμενα λεπτά, διότι είναι παίκτης που δεν κάνει εκπτώσεις στην ένταση και στην ενέργεια. Τι έχεις δει, Δημήτρη?
7: Έκανε έτσι μια δήλωση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι λέει τον coach Ανταμάν τον αποβάλλουν κάθε δύο εβδομάδες, ενώ δεν κάνουν ούτε τα μισά για τον coach Μπαρτζόκα, ο οποίος απολαμβάνει ακατανόητης ασυλίας.
6: Μάλιστα. Ο Κόρι Τζόζεφ εκτελεί και σκοράρει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, 46-38. Παίζει τώρα αυτός στο μαρκάρισμα του Ναν. Ο Φουρνιέ παρακολουθεί τον Τολιόπουλο. Στο παρκέ και ο Μιλουτίνοφ για να παίξει με τον... Στο παρκέ και ο Μίτογλου για να παίξει με τον Μιλουτίνοφ και να τον βγάλει με κάποιο μακρινό σουτ. Τολιόπουλος εκτελεί και σκοράρει. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Κέρδισε στον αέρα τον Πίτερς με ταχύτητά του. 48-38. Η διαφορά στους 10 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι μεταμορφωμένος στο τρίτο δεκάλεπτο. Μιλουτίνοφ για τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ κάνει μια προσποίηση. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Δεν μπορεί ο Μιλουτίνοφ. Του κλέβει την μπάλα στον αέρα ο Κέντρικ Ναν. Και η μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέιβις, που ψάχνει συμπαίκτη στήριγμα. Και αυτός είναι ο Τολιόπουλος. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Πίτερς, διότι πήγε πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Τολιόπουλο. Θα πρέπει να πούμε για μία ακόμη φορά ότι συνθήματα που αφορούν γυναίκες, μανάδες και συζύγους πρέπει να αποβάλλονται και είναι εμετικά. Το λέμε σε όλα τα γήπεδα χωρίς κανένα φόβο, γιατί νομίζω ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων συμφωνεί ότι πρέπει από αυτά τα πράγματα να μένουμε εκτός. 48-38. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να την χάνει αυτή τη συμπεριφορά. 48-38. 1-18 ακόμη για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Κόρι Τζόζεφ μπερδεύεται, πέφτει. Προλαβαίνει όμως και πασάρει την μπάλα στο Φουρνιέ που είναι στη γωνία. Σαν πυγμάχος κλεισμένος στα σκοινιά από τον Χέις Ντέιβις. Αλλά ο Φουρνιέ ξεφεύγει, κάνει προσποίηση. Λέει up, άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μίτογλου που δίνει στον Τολιόπουλο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ο Μίτογλου κερδίζει φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ. Το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ενώ βλέπω ότι ο Μπαρτζόκας θέλει να δοκιμάσει και τον Ηλικίνα. Δεν πήγε τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ηλικίνα έπαιξε λίγο. Τώρα παίρνει τη θέση του Εβαν Φουρνιέ για να μαρκάρει αυτό τον Τολιόπουλο. Ο Ντόντα Χόλ είναι στο παρκέ και παίζει με τον Μίτογλου. Ίσως γι' αυτό τον έβαλε στη δωδεκάδα ο Μπαρτζόκας, γιατί είδε τα τέσσερα τρίποντα του Μίτογλου στο σεφ στην τελευταία περίοδο. Χέις Ντέιβις θέλει να παίξει με τον Πίτερς. Πασέρι στον Τολιόπουλο, σούτ τριών πόντων από τη γωνία. Δύσκολο σούτ στην κορνίζα. Και αμυντικό rebound από τον Πίτερς. Το σκορ 48-38. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για τρίτη περίοδο. Ακούτε πάντα Era Sport. Δεύτερος τελικός GBL. Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ κάνει μια δύσκολη προσπάθεια. Γκρινιάζει για φάουλ από τον Ναν που πήγε πάρα πολύ δυναμικά πάνω του. Και φλέρταρε με το τρίτο φάουλ ο Κέντρικ Ναν. Δεν έχω replay δυστυχώς για να το επιβεβαιώσω. Όσμαν. Λίγο μέσα από την κεντρική γραμμή τον μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου. Ο Όσμαν παίρνει σκρίνη από τον Μίτογλου, δίνει στον Χέις Ντέιβις και αυτόν τον μαρκάρει ο Πίτερς. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Παναθηναϊκού.
10: Ο Χέρις Ντέιβις θα κάνει ένα μακρινό σουτ τριών πόντων, το οποίο δεν βρίσκει στόχο και με την κόρη rebound από τον αρχηγό του Ολυμπιακού που δίνει τον κόρη Τζόζεφ. Νιλικίνα, σουτ τριών πόντων από τον Νιλικίνα, άστοχο, και κάπως έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος με ξεκάθαρο νικητή τον Παναθηναϊκό με επιμέρους 19-8 και σκορ συνολικό 48-38.
7: Εγώ δεν έχω να πω πολλά. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο έπαιξε σαν τον Ολυμπιακό της φετινής περίοδου και ο Ολυμπιακός το αντίστροφο. Εγώ αυτό κρατάω από αυτή την τρίτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ αξιόλογος.
10: Μονοψήφιο δεκάλεπτο και για τον Ολυμπιακό μετά το πρώτο του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι στο πρώτο ήταν πίσω 9-15 και τώρα οι ερυθρόλευκοι 19-8.
7: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πάρα πολύ άστοχος από την γραμμή του τρίποντα, έχει 3 στα 18 τρίποντα. Πολύ έτσι κακή αυτή η συνθήκη για τους...
10: Και πράσινη, αλλά λίγο καλύτερη.
7: Είναι λίγο... Σε αυτή την περίοδο νομίζω βελτιώθηκε 6 στα 22. Το ποσοστό 6 στα 22. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μοιάζει να το θέλει περισσότερο, έχει αυξήσει τις ασίστ. Έχει 13 ασίστ ο Παναθηναϊκός έναντι 8 Ολυμπιακός, που είναι και το δυνατό σημείο του Ολυμπιακού, το passing game.
10: Και έχει μοιράσει την μπάλα και ο Ναν με 3 ασίστ. Ενώ οι πόντοι του είναι λίγοι, 4, προσπαθεί να γίνει χρήσιμος πασάροντας την μπάλα, εφόσον δεν υπάρχει σήμερα στην εξίσωση και ο Λούκας.
7: Πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό.
10: Όπως επίσης, θα το επαναλάβω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, χάνει πολύ σημαντικούς πόντους ο coach Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός λόγω του Ντόρσεϊ. Διότι ναι, ο Ντόρσεϊ είναι ένας δολοφόνος σουτέρ, ένας άνιωθος γκάρντ που δεν χαμπαριάζει από έδρες, και μάλιστα αυτός μαζί με τον Μακίσικ, που είναι απόντες από αυτά τα δύο παιχνίδια τα πρώτα, γύρισαν την πλάστικα, έγιναν την πλάστικα υπέρ του Ολυμπιακού πέρσι στους τελικούς. Δηλαδή Ντόρσεϊ και Μακίσικ πήραν τον τίτλο.
7: Και ειδικά ο Ντόρσεϊ είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει 10 πόντους μέσα σε ένα λεπτό και να τραυματίσει, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, την ψυχολογία της αντίπαλης ομάδας. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Νομίζω ότι όπως υπάρχει μια αλλαγή, ο Μίτογλου δεν κάθισε πάρα πολύ στο παρκέ. Επέστρεψε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος βελτίωσε την εικόνα του στο τρίτο δεκάλεπτο. Και για να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει λύσεις, καθώς επιθετικά ήταν πάρα πολύ μονοδιάστατος στην επίθεση. Ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός με τα post up από τον Χέις Ντέιβις και του Λεσόρ κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα. Λεσόρ, όχι, ο Όσμαν, ο οποίος θέλει να δώσει την μπάλα στο Λεσόρ, ο οποίος έχει αντίπαλο τον Χολ. Είναι σαφές ότι είναι πιο δυνατός ο Γάλλος ψηλός του Παναθηναϊκού. Ωραία προσποίηση, δεξί χούκα στοχός, καλή ενέργεια από τον Λεσόρ, ο οποίος έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Φουρνιέ, πολύ όμορφη πάσα πάνω στον Νταχόλ, ο οποίος χτύπησε νομίζω και το πρόσωπό του στα προστατευτικά καλύματα στις μπασκέτας. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό ψηλός του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται κάτω στο έδαφος.
10: Για το ξαναδούμε.
7: Πήγε με πολύ δύναμη ο Χολ. Δεν μας βοήθησε εδώ αυτή στη λήψη. Και εδώ κάτι που πρέπει έτσι να το πούμε, ότι χειροκροτείται και ο Χολ από λιγοστούς φίλους του Παναθηναϊκού.
10: Αρκετούς. Όχι λίγο, αρκετούς.
7: Και αυτό είναι...
10: Μιλάμε και 18.000, έτσι.
7: Και αυτό είναι ένα δείγμα έτσι, πολιτισμού, και μακάρι να το βλέπουμε πιο συχνά στα γήπεδα. Ο κότς Μπαρτζόκας ζήτησε και από τους διαιτές να ξαναδούνε τη φάση. Είναι στα τριπλέι, καθώς θεωρεί ότι ήταν... Θέλει αναβάθμιση του φάλ, νομίζω.
10: Δεν έχει όμως καμία πρόθεση ο Λεσόρ να χτυπήσει τον παίκτη. Ίσα-ίσα που κάνει, έχει επαφή, θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει φάουλ, δηλαδή καλάθι και φάουλ αυτή η φάση, αλλά κάνει τα χέρια του πίσω, έχει επαφή, θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει φάουλ, δηλαδή καλάθι και φάουλ αυτή η φάση, αλλά κάνει τα χέρια του πίσω, ώστε να μην

0: Πολύ. Ο Κέις Ντέιβις 6 στα 13 σουτ σήμερα, 1 στα 13 προχθές στο ΣΕΦ. Κανείς άλλος διψήφιος για τον Παναθηναϊκό, κανείς διψήφιος και για τον Ολυμπιακό. Και για να δούμε λίγο τα βαριά χαρτιά του Ολυμπιακού. 7 ο Βεζένκοφ με 1 στα 3 τρίποντα. Ο Φουρνιέ 9 με 1 στα 3 τρίποντα επίσης. Αυτοί είναι οι δύο πρωτοκλασάτοι σκόρερ. Ο Πίτερς έχει παίξει 13,5 λεπτά, αλλά δεν έχει τραβήξει όπως τράβηξε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κατεβάζει την μπάλα μπροστά από τον Κόρι Τζόζεφ. Μαζί του είναι ο Ναν, ο Κέις Ντέιβις, ο Λεσόρ και ο Όσμαν. Ο Λεσόρ προστατεύει την μπάλα και δίνει και πάλι στον Τολιόπουλο. Βλέπω ότι απομένουν 7 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό. Ο Ναν μαρκάρεται από τον Ηλικίνα. Πασάρει στον Όσμαν μόνος από τη γωνία. Είναι άστοχος, αλλά επιθετικό ριμπάντ από τον Λεσόρ που δίνει στον Κέις Ντέιβις. Αυτός εκτελεί και σκοράρει. Ένα ακόμα σουτ τριών πόντων από τον Κέις Ντέιβις. 51-40 στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου. Συν 11 για τον Παναθηναϊκό με τον 18ο πόντο του Κέις Ντέιβις, που πραγματικά σήμερα κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι και δίνει και απαντήσεις. Κλέβει την μπάλα ο Ναν, ο Τολιόπουλος κερδίζει φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ. Έτσι λοιπόν οι πράσινοι έβγαλαν και άμυνα, αλλά και αμέσως μετά στο transition κατάφερε να κερδίσουν και το φάουλ. Ο Μπαρτζόκας αναρωτιέται, κοιτώντας Φουρνιέ, Χολ και τον πάγκο του, για ποιο λόγο παίζουν έτσι οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι πήγαιναν πάρα πολύ καλά μέχρι το 17ο λεπτό, όταν και είχαν προηγηθεί με 9 πόντους του Παναθηναϊκού, 18-27. 16ο εκεί κάπου, 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Λιόπουλος για τον Λεσόρ χαμηλά με τον Κόρι Τζόζεφ. Εδώ υπάρχει φάουλ, μικρή έτσι, πολύ μικρούλα προστριβή, τίποτα το ιδιαίτερο όμως, μεταξύ Λεσόρ και Κόρι Τζόζεφ. Σκληρό καρύδι και ο Καναδός, σκληρό καρύδι και ο Γάλλος. Το φάουλ το χρώνεται ο Κόρι Τζόζεφ. Και επαναφορά της μπάλας από τον Τολιόπουλο που δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν κερδίζει το φάουλ διότι στον αέρα είχε παρέμβαση, δέχτηκε χτύπημα και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Είναι αυτό που έλεγες Δημήτρη, ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δείχνει να το θέλει περισσότερο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο, αν εξαιρέσουμε εκείνο το τρίποντο του Τολιόπουλου που μείωσε τη διαφορά στον πόντο, ήταν κολακευτικό το σκορ για τον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ τυχερό το Παναθηναϊκό, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος.
0: Είχε πολλά ελεύθερα σουτ.
1: Και θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός, νομίζω, ίσως ήταν και λίγο υπερβολικό, δεν είχε αρχή, μέση και τέλος στην επίθεση του στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είναι πολύ διαφορετική η εικόνα του. Είναι πολύ βελτιωμένο και επιθετικά και αμυντικά. Και ο Ολυμπιακός βγάζει
0: πάντως,
1: μια.
0: Να σου πω και κάτι, μετά την γκάφα που έκανε ο TJ Shorts, δεν νομίζω να ξανάπηξε.
1: Όχι.
0: Είναι μόνο το Λιόπουλος, δηλαδή. Και αυτή την κουβέντα είχα το μεσημέρι, ότι θα μπορούσε π.χ. να έχει και το Χουάντσο σήμερα ο Άταμαν και να μην έχει τον TJ Shorts. Δηλαδή να παίξει με τρία γκάρτ, το Λιόπουλο, Γκραντ, Ναν και τέταρτο Καλετζάκι.
1: Και ο Σόρτς πώς έχει παίξει, 8 λεπτά έχει παίξει σήμερα.
0: 8 λεπτά όλα
1: και
0: όλα.
1: Παίξει, ναι. Πάρα πολύ. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, ενηλικίνα τώρα αναβάνει να κατεβάσει την μπάλα.
0: 52-40 είναι 12 πρώτη φορά, έτσι.
1: Ναι, η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει πάρα πολύ τον Φουρνιέ. Δύσκολο σουτ με τον Τολιόπουλο, όμως θα ευστοχίσει ο Γάλλος, 52-43. Μιλάμε για τεράστια πάστα παίχτη. Εξαιρετικός και νομίζω ότι έφτασε και τους 12 πόντους με αυτό το συντριοπόδο. Ο πρώτος διψήφιος παίχτης του Ολυμπιακού. 52-43. Ο Ναν με τον Ηλικίνα. Ναν θα περάσει. Πήγε να δώσει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Παρενευλήθη το χέρι του Κόρι Τζόζεφ και η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό με 4,6 δευτερόλεπτα. Γκραντ είναι επίσης δεν είναι κακός ο Τζέρι Γκραντ, έχει κάνει μια μεστή εμφάνιση με 6 πόντους σε 19 λεπτά και 2 ασίστ. Χέις Ντέιβις για 3, είναι ξανά εύκοχος, 55-43. Νομίζω Χέις Ντέιβις αποδεικνύει πως μετά από δύο μέρες ούτε έγινε παιχταράς, αλλά ούτε έγινε και πολύ έτσι μηδενιστής, όπως τον μηδένισαν πολλοί φιλαθλοί στο Twitter. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος αποδεικνύει πόσο ανάγκη τον είχε ο Παναθηναϊκός στη δεδομένη στιγμή. Έχει πετύχει 21

0: όχι, 18 πόντους με 4 στα 7 τρίποντα.
1: Και 3-21. Και... καλά το πες.
0: Και 3-21, ναι. Και έχει 8 στα 15 σούτ εντός παιδιάς. Ενώ θυμίζουμε στο πρώτο, στο πρώτο τελικό είχε 1 στα 13. Και αυτό είναι το μπάσκετ, πρέπει να πούμε. Σε ένα match θα έχεις πολύ κακή απόδοση, ενώ στο άλλο μπορεί να είσαι ο MVP.
2: Παραδυναϊκός Ολυμπιακός, παιδιά, σας διακόπτω το 55-43. Γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για τα τελευταία 7 και 15 της αναμέτρησης.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούτε Eraspor.
2: Eraspor μικρόφωνο στα γήπεδα, επιστροφή στο Telecom Center. Πράγματα και θάματα απόψε από τον Hayes Davis.
1: 57-43 με 23 πόντους του Αμερικανού. Έχει και 3 rebound. Έχει και 1 assist. Τα ποσοστά του είναι 4 στα 8 δίποντα, 5 στα 8 τρίποντα. Χωρίς βολή. 3 rebound, 1 assist, 0 λάθη. Computer 400.000 το μήνα. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλος παίκτης ο Hayes Davis και το αποδεικνύει και σήμερα. Thomas Gokap εκτελεί μόνος του στο τρίποντο. Αυτή τη φορά δικαιώθηκε για την επιμονή του. 0 στα 6 είχε ο Τεξανός Γκάρτ και τώρα 1 στα 7. Λεσόρ θέλει να παίξει και θα καρφώσει με δύναμη. Απίστευτη δύναμη, αλλά βλέπω ότι γυρίζει κουτσένοντας και πιάνει το πόδι του πίσω από το γόνατο. Συνεχίζει όμως. 59-46, αστόχησε ο Φουρνιά, αμυντικό rebound από τον Λεσόρ, που αισθάνομαι ότι βλέποντας δηλαδή τον άνθρωπο να κάνει μια κίνηση, ζητάει αλλαγή και βλέπω ότι πονάει πίσω από το γόνατο από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, διότι γνωματεύσεις ιατρικές από ραδιοφώνου δεν είναι σωστό να γίνονται. Πάντως ίσα που περπατάει και φεύγει κουτσένοντας από το παρκέ, από το glass floor και ακόμα και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού που κατευθύνθηκε χωλαίνοντας, σοριάστηκε στο παρκέ με αρκετά έντονους πόνους. Τον σηκώνουν συμπαίκτες του και πάει προς τη θέση του για να τον δουν και οι γιατροί του Παναθηναϊκού. Όσμαν για τον Αν στο παρκέ ο Μίτογλου. Δεν έχει άλλο πεντάριο ο Παναθηναϊκός και ο Μίτογλου είναι και κατά συνθήκη πέντε. Θα πάρει τώρα σουτ τριών πόντων και θα σκοράρει ο κύριος Μίτογλου. Με το που μπήκε στο παρκέ, μεγάλο τρίποντο από τον Μίτογλου. 61-46. Η διαφορά στους 15. Αγνώριστος ο Παναθηναϊκός, αλλά αγνώριστος και ο Ολυμπιακός. Έχει δεχθεί άφθονο μπασκετικό ξύλο και οι επιλογές του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ μέτριες σε σχέση με την ποιότητα της ομάδας και του προπονητή. Ο Χολ αστοχεί. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ο Κέντρικ Ναν εκλιπαρεί τον Παπαπέτρου ότι δεν έγινε φάουλ σε αυτή τη φάση. Πάντως αν δεν ήταν φάουλ ήταν σίγουρα βήματα για τον Ντόντα Χολ. Για να ξαναδούμε εμείς τη φάση. Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Είναι αλήθεια έτσι από το replay τουλάχιστον. Αλλά ακόμα και ένα replay δυστυχώς μπορεί να σε ξεγελάσει. Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Τόντα Χολ αστοχή. Το σκορ παραμένει 61-46. Φαβορεί για το 1-1 ο Παναθηναϊκός. Ακούτε πάντα Eraspor. Δεύτερος τελικός GPL. Στο πρώτο μάτσο ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί 82-76 και τώρα ο Τόντα Χολ μειώνει με τη δεύτερη βολή του 61-47.
0: Λοιπόν, 61-47 με 5 και 10 για τη λήξη του δεύτερου. Τελικό Παναθηναϊκό είναι το μεγάλο φαβορί για να ισοφαρίσει τη σειρά. Όσμαν με αντίπαλο τον Χολ τώρα στις αλλαγές. Ναν με τον Γόκαπ. Ο Ναν κρατάει την μπάλα, συνεχίζει τρίπλες. Ναν βήμα πίσω, σουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Νομίζω κούρασε λίγο την μπάλα ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού. Φουρνιέ με τον Εγκράν. Φουρνιέ ο οποίος δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Εδώ όμως θα βγάλει μια φανταστική assist στον Ταχόλ, 61-40.
1: Εδώ έδειξε καθαρό μυαλό ο Φουρνιέ. Κάτι που δεν έχει δείξει πάρα πολύ σήμερα.
0: Το μάτι δεν έχει λήξει. 12 πόντους ο Παναθηναϊκός. Έχουμε δει πάρα πολλές
1: φορές. Άλλο φαβορί, άλλο φινάλε.
0: Ο Γκραντ με τον Χέις Ντέιβις, με τον Χολ. Θα κερδίσει εδώ το φάουλ ο Αμερικανός ψηλός.
1: Πάντως ο Χέις Ντέιβις σήμερα κάνει πάρτι με όποιον αντίπαλο έχει βρει μπροστά του. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας έχει κάνει πολλές αλλαγές στα μαρκαρίσματα του Χέις Ντέιβις. Σήμερα αισθάνεται ασταμάτητος και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Όταν ένας παίκτης σουτάρει με 5 στα 8 τρίποντα και δεν έχει ούτε ένα λάθος σε 33,5 λεπτά συμμετοχής, δηλαδή σκάρτα 2-3 λεπτά έχει ξεκουραστεί, είναι όπως θα έλεγαν στην Αμερική, ας πούμε, στη ζώνη του λυκόφωτος. Ο Χέις Ντέιβις.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. 1-49 με 4-23 για το τέλος. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει στιγμό.
1: Ας πάμε μια βόλτα στην Άγια Παρασκευή, εφόσον υπάρχει time out, και επιστρέφουμε για το φινάλε.
2: 10:36 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή Μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 61-49 του Ολυμπιακού στο Telecom Center, 4 λεπτά πριν από την λήξη. Στη Τουρκία ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός Ανατολού Εφές Φενερμπαχτσέ 102-93. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι πάντα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυρόπουλου, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Οι δύο ομάδες σιγά σιγά επιστρέφουν στο παρκέ μετά το time out και εμείς δίνουμε και πάλι μικρόφωνο στον Κωστή Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
1: Συν 12 για τον Παναθηναϊκό, 4-23 για να τελειώσει ο δεύτερος τελικός GBL που ακούτε ζωντανά από την Έρα Σπορ εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα παιχνίδια του μπάσκετ. Συν 12 νωρίτερα, συν 15, 61-46. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο πόντους και μια ελεύθερη βολή του Ντόντα Χολ μείωσαν στους 12. Χέις Ντέιβις μπροστά του είναι ο Ντόντα Χολ και βγαίνει και ο Γόκαπ στην παγίδα. Δίνει στον Ναν ένα δευτερόλεπτο ακόμη. Εκτελεί από πάρα πολύ μακριά ο Ναν, γιατί θα του έμενε η μπάλα στα χέρια και αστόκησε. Ο Εβαν Φουρνιέ κερδίζει φάουλα από τον Τζέντι Όσμαν. Τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερα ομαδικά και ο Ολυμπιακός. Με την επόμενη θα πάνε στη γραμμή οι ομάδες με το επόμενο φάουλ. Κόρι Τζόζεφ με Φουρνιέ, Ντόντα Χολ, Τόμας Γόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Ούτε ο Βεζένκοφ έχει φανεί σήμερα. Έχει 7 πόντους με 4 rebound και ελάχιστα σουτ. Κόρι Τζόζεφ τριμπλάρει μπροστά από τον Ναν. Σκρινάρει ο Βεζένκοφ για να περάσει ο Κόρι Τζόζεφ. Ο Καναδός δέχεται το deflection από τον Χέις Ντέιβις και η μπάλα φεύγει εκτός παρκέ με 7 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε ποιος θα επαναφέρει την μπάλα. Λογικά θα πάει ο Τόμας Γόκαπ για να την επαναφέρει. Παναθηναϊκός είναι στην άμυνά του με Όσμαν, Ναν, Γκραντ, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. Η δημόσια τηλεόραση για τον Ματίας Λεσόρ είπε κράμπα. Ο Όσμαν πάει στο lay-up και σκοράρει. Δεν το πρόλαβε ο Ντόντα Χολ. 63-49. Και αυτός έτσι δείχνει να χωλαίνει, καθώς γυρίζει στην άμυνά του. Δηλαδή δεν έτρεχε, περπατούσε γρήγορα. Και βλέπω ότι ο Άταμαν σηκώνει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που και αυτός έρχεται από πελματία, από νευροσίτιδα. Ντόντα Χολ σκοράρει. Κλασικό πεντάρι, αθλητικό, δεν δυσκολεύτηκε με το Μίτογλου. 63-51. Πολύ χαμηλό σκορ για την κλάση των δύο ομάδων. Πολύ χαμηλό σκορ και για την κορυφαία επίθεση της Ευρωλίγκας που έχει ο Ολυμπιακός. Η 51 πόντι. 63 έχει ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά ακόμη για το τέλος του δεύτερου τελικού της GPL. Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γκραντ θα πασάρει στον Μίτογλου, σου τριών πόντων άστοχο, rebound από το Φουρνιέ που κατεβάζει την μπάλα και φτάνει μέχρι την άλλη μπασκέτα. Δίνει στον Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ κλείνεται από τον Γκραντ και διστάζει. Ο Φουρνιέ για τον Τόμας Γουόκαπ. Αυτός κλείνεται από τον Χέις Ντέιβις. Και αυτός δεν το επιλέγει. Αλλά η πάσα του στο Φουρνιέ καταλήγει σε τρίποντο από τον Γάλλο. 63-54 διαφορά στους 9. 2,5 λεπτά ακόμη και σειρά του Άταμαν να καλέσει time out. Ο Εβαν Φουρνιέ με 2 τρίποντα, ένα τώρα και ένα λίγο νωρίτερα, μιλάει στο καθοριστικό σημείο εφόσον βλέπει ότι και ο Βεζένκοφ δεν είναι σε καλή βραδιά, με 7 πόντους μόνο στο ενεργητικό του. Έτσι λοιπόν παίρνει το όπλο του και σκοράρει τρίποντο 63-54.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, Κώστα, ότι το πιο μικρό rotation του Άταμαν ίσως το πληρώσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια σήμερα μοιάζει λίγο δύσκολο να το πληρώσει, όμως εμείς μιλάμε για όλη τη σειρά τώρα. Καθώς ο Μέν Ματίας Λόρο έπαθε κράμπα και ο Όσμαν φάνηκε να χωλαίνει και στη θέση του φρονώ πως θα μπει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αυτό είναι ένα τίμημα σε εισαγωγικά που πληρώνει ο coach του Παναθηναϊκού, το χαμηλό rotation και οι λίγες πεντάδες, οι λίγοι παίχτες μάλλον που χρησιμοποιεί, αντίθεση με τον coach Μπαρτζόκα, ο οποίος και σήμερα έχει χρησιμοποιήσει όλο του το roster, με εξαίρεση τον Όμηρο Νετζίπογλου, ο οποίος δεν έχει συμμετοχή, και αν θέλετε και τη συμμετοχή του Γιαννούλη Λαριτζέκη, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί μόλις 5 λεπτά. Αντίθετα από τον Παναθηναϊκό, οι Κουζέλογλου, Σαμοντούροφ και ο Καλαϊτζάκης δεν έχουν αγωνιστεί λεπτό, ενώ το Ιόπλος έχει παίξει 9 λεπτά. Στα 3-54, 2,5 λεπτά για το τέλος. Ο Τσέντι Όσμαν έγινε αλλαγή. Καθώς δεν θέλει να.
1: Κούτσενε και αυτός.
0: Κούτσενε και αυτός, και μένει να δούμε αν έχει πάθει κάτι.
1: Θα τελειώσει κανείς τελικούς από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ή θα είναι όλοι στη θεραπεία.
0: Εντάξει. Πολλά τα προβλήματα είναι και πάρα πολύ.
1: Πολλά, βέβαια.
0: Είναι και το καλεντάρι πάρα πολύ έτσι, σκληρό, να το πούμε έτσι. Είναι κοντά στα 80 παιχνίδια
1: και
0: για ομάδες τέτοιου βεληνικού. Ναν τώρα με αντίπαλο τον Γουόκαπ.
1: Έχει ώρα να σκοράρει ο Ναν. Έχει μονοπολίσει τις επιθέσεις ο Χέις Ντέιβις, αλλά σήμερα πηγαίνει πάρα πολύ καλά με 23 πόντους. 11 έχει ο Όσμαν και μόλις 4 ο Κέντρικ Ναν, αλλά με 4 ασίστ. Σούτριον πόντων από τον Ρογκαβόπουλο. Άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Φουρνιέ, που κάνει ό,τι μπορεί και στα rebound. Έχει 7 rebound, 7 ασίστ και 15 πόντους. Έχει γεμίσει τη στατιστική ο Φουρνιέ, και εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ντόντα Χολ, και αυτός έχει δώσει μεγάλες μάχες. Γενικά θα έλεγα overall ότι ο Ολυμπιακός έχει λίγο μασίσει στο μπασκετικό ξύλο του Παναθηναϊκού και μόνο κάποιοι παίκτες αντέχουν, δηλαδή όπως είναι ο Φουρνιέ ας πούμε, που δείχνει να μην χαμπαριάζει. Ο Ντόντα Χολ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει εύστοχα την πρώτη. 63-55, 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού της GBL και ο Ντόντα Χολ μειώνει τη διαφορά στους 7. 63-56 με δύο κρίσιμες βολές. Γκραντ, υπό την ασφυκτική πίεση του Κόρι Τζόζεφ, περνάει με το ζόρι την κεντρική γραμμή και δίνει στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου έχει τραβήξει αρκετά έξω τον Ντόντα Χολ και εδώ υπάρχει φάουλ του Κόρι Τζόζεφ στον Γκραντ. Και ο Τζόζεφ αλλά και ο Φουρνιέ κάνουν μια κίνηση του χεριού τους ότι δεν ήταν και τόσο φάουλ του στον Γκραντ, αλλά αυτό το σπρόξιμο θεωρήθηκε φάουλ από τους διαιτητές και ο Τζέριαν Γκραντ θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές.
0: Έχει πολύ δυνατό παιδί και ο Κόρι Τζόζεφ, δηλαδή πρέπει να το πούμε, πάρα πολύ δυνατό παιδί, και σίγουρα τις κάποιες επαφές είναι και λίγο έτσι παίχτης όπως τον Γκραντ, που και αυτός είναι γερό παιδί. Όμως ο Τζόσεφ είναι και η κατασκευή του, νομίζω έτσι, που άμα μπει λίγο πιο δυνατά στην άμυνα, μπορεί και να υποπέσει σε κάποιο.
1: Και ο Γκραντ δεν είναι και φίλο φτερό.
0: Όχι.
1: Είναι ένας παίκτης με δύναμη που βρέθηκε στο παρκέ και τώρα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η πρώτη μέσα. 64-56, μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο, εδώ και 8 δευτερόλεπτα. 1-52 για να τελειώσει το ματς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκτήσει χαρακτήρα θρίλερ, καθώς ο Παναθηναϊκός νωρίτερα προηγήθηκε με 15 του Ολυμπιακού, 61-46. Τώρα το σκορ είναι στους 9, 65-56, αλλά με παιχταράδες όπως ο Βεζένκο και ο Φουρνιέ, ποτέ δεν ξέρεις. Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ, αρκετά μακριά από τον τρίποντο, δίνει την μπάλα και πάλι στον Γάλλο που τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ θα πάρει σούτ τριών πόντων, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει από τη βόμβα του Φουρνιέ, και καθώς διεκδικούσαν το rebound αρκετοί παίκτες, οι πράσινοι είναι κερδισμένοι. Φοβερή εκτέλεση του Φουρνιέ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Και έτσι λοιπόν οι πράσινοι έχουν προβάδισμα 9 πόντων, 65-56. 1,5 λεπτό ακόμη για το τέλος του μάτς. Ναν περνάει την κεντρική γραμμή. Συν 9 για τον Παναθηναϊκό. Τον μαρκάρει ο Γόκαπ, σκρινάρει ο Χέις Ντέιβις. Και ο Ναν τώρα παίζει με τον Βεζένκοφ, που του είναι λίγο πιο εύκολο, εκτιμώ, να εκτελέσει. Ο Ναν πασάρει στον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος βλέπει χώρο, δέχεται μπλοκ εντυπωσιακό, αλλά διασώζει με μια βουτιά και δίνει στον Γκραντ. Ο Ναν πετάει την μπάλα. Ταμπλό Στεφάνι και έξω, rebound από τον Γκραντ. Αυτός είναι ο πιο τυχερός στις καραμπόλες. Και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό, που πλέον είναι και το μεγάλο φαβορί για το 1-1. Ο Ναν πασάρει στον Ρογκαβόπουλο, σούτριον πόντων, προλαβαίνει τον Τόντα Χολ και σκοράρει για 3. 68-56 από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που και αυτός έπαιξε με πάρα πολύ πάθος και φτάνει τώρα τους 5 πόντους. Walk-up. Τον μαρκάρει ασφυκτικά ο Χέις Ντέιβις. Κλείνεται, χάνει την μπάλα ο Ολυμπιακός και ο Χέις Ντέιβις τριμπλάρει για να πασάρει στο Μίτογλου. Καλάθι, ή μάλλον όχι, μόνος του με το καλάθι του έχασε ο Μίτογλου, και ο Βεζέκοφ αμέσως μετά κερδίζει φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ και θα πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Είπα καλάθι του Μίτογλου γιατί είναι 3 με έναν παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Μίτογλου παίρνει την μπάλα για να κάνει το lay-up και το χάνει από κάτω μόνος του. Άρα χάνονται όλα και τώρα τα βάζει και με τον εαυτό του ο Ντίνος Μίτογλου, που βοήθησε τον Παναθηναϊκό σήμερα, είναι η αλήθεια. Όσο μπορούσε τουλάχιστον, με 2 πόντους, 3 rebound, 1 assist. Βέβαια το μεγάλο φορτίο στο 5 το τράβηξε ο Λεσόρ, ενώ τώρα ο Βεζένκοφ εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή και μειώνει στους 11, 68-57. Δεύτερη βολή από τον Βεζένκοφ μέσα. 9 η πόντη του, 9 και ο Παπα-Νικολάου. 15 Φουρνιέ, 11 Χολ. 25 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, θα πάει σε κάποια επίθεση? Δεν νομίζω ότι θα κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, παρότι κάτι θα πρέπει και να γίνει, διότι απομένουν 9 δευτερόλεπτα, τα 3 για τον Παναθηναϊκό θα το λήξουν οι διαιτές κάπως έτσι, με τελικό σκορ 68-58, 10 υπόδειες διαφοράς. Ο κόουτς Μπαρτζόκας αποχωρεί από το γήπεδο υπό άγριες αποδοκιμασίες και συνθήματα. Που είπαμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να εκλείψουν. 68-58 είναι και το τελικό σκορ.
0: Νομίζω ότι η ομάδα που το ήθελε περισσότερο πήρε το σημερινό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ότι έβγαλε περισσότερη ενέργεια. Ο Ολυμπιακός ίσως και με το αβαντάζ της έδρας και με το αβαντάζ του 1-0, δεν θα πω ότι υποτίμησε τον Παναθηναϊκό, αλλά ίσως ο κόσμος Μπαρτζόκας και να ξεκούρασε κάποιους παίχτες. Βλέπει Νίκολα Μιλουτίνο που δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε μόλις 21 λεπτά. Ο Φουρνιέ νομίζω έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι από τη μεριά. Δηλαδή σε κάποια φάση έπαιζε μόνος του τον Παναθηναϊκό. Σε 34 λεπτά είχε 15 πόντους με 6 rebound και 7 rebound και 7 assist. Πολύ καλή εμφάνιση. Και μαζί με τον Ταχόλη ήταν οι μοναδικοί διψήφοι παίχτες. Ο Χολ πετυχαίνει 10 πόντους για τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός και το Χέις Ντέιβις, ο οποίος έπαιξε 38 λεπτά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος συμμετοχής.
2: Παιδιά, να σας διακόψω για λίγο να πάμε να ακούσουμε τον κόουτς Μπαρτζόκα.
1: Βεβαίως. Ο Ολυμπιακός σε καμία...
6: Σε τι άλλο θα μπορούσαμε να πάμε?
1: ναι, για να τελειώσει ο διάλογος που είχατε. Ο Ολυμπιακός δεν έφτασε σε καμία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, στην εικόνα του, την εικόνα του Ολυμπιακού σήμερα. Τι πήγε στραβά?
6: Τα πάντα. Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Δεν έπρεπε να παίξουμε πασαρόντας την μπάλα. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ εδώ πέρα, που δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνουμε αυτό. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, είχαμε πάρει διαφορά 10 πόντους και πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά για κάποιο λόγο σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε πάρα πολλούς παίκτες που υστέρησαν σοβαρά. Όχι μόνο όσον αφορά το πώς ακολούθησαν το πλάνο, αλλά και πώς παίξαν το παιχνίδι, αμυντικά και επιθετικά.
1: Η σειρά πηγαίνει στο 1-1, βέβαια. Και 2-0 ήταν, αυτά τα παιχνίδια έχουν πάρα πολύ υψηλή ένταση. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται πλέον τα επόμενα?
6: Νομίζω όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να κοιτάξεις το επόμενο παιχνίδι, να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτό που παίξαμε σήμερα στην έδρα μας και να ξαναρθούμε εδώ μετά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Αυτός ήταν ο coach Μπαρτζόκας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Πάμε μπρος το παρόν στον Κωστή Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα.
1: Να πούμε, Γιάννη, ότι πλέον οι δύο αιώνοι θα παίξουν τη Δευτέρα στο ΣΕΦ και την Τετάρτη στο Telecom Center. Άρα είναι επιτακτικά και αναγκαία τα τέσσερα μάτς τουλάχιστον. Και βλέπουμε, ο Παναθηναϊκός σήμερα πραγματικά ήταν καλύτερος. Συμφωνούμε σε όλα με τον coach Μπαρτζόκα. Τα είπαμε και στη μετάδοση ότι
2: σας διακόπτω και πάλι, πάμε να ακούσουμε τον Έργιν Αταμάν.
7: That was the key of the game. Yes, we made a great defense. Starting the first minute until the last minute, we played very smart. Defensively very aggressive. We didn't let, especially to keep inside offense for Molutinov, and we didn't give the open shots, easy shots for Fournier. Offensively, we can play much better. But second half with Nigel Hayes, he played great. He broke the block. So we played, he found score, and then we get confidence, and also we had contribution from the bench, from Toliopoulos, and that's 1-1. This series will be very tough. Now we will be ready for the next game in Piraeus.
8: This is the way for you in order to have a chance to win in Piraeus.
7: No, this is the way for the two teams. This is the final. So both teams, they will try to put their best of the aggressivity, to be smart in offense. This is the final. We play against a very good team, against a big team. We were also very close to won the first game, but you know what happened in the first game. Now I hope that everything will be fair in everywhere, and we will continue to fight. Finally, the best team will be in the title.
8: And one last thing, coach, about Nigel Hayes-Davis, because in Piraeus he couldn't make a shot, and tonight he made all the shots. He was the best player from your team.
7: Okay, that kind of a player is like this. Finally, he found his final statistic in two games. He found his regular average. It's not mean. I told to team also to him yesterday. Every game is different. One game, he didn't make the shots. It can happen for everybody. But today he played like with confidence. Anyway, he's a great player for sure, and he played a great game.
8: Thank you very much, coach.
7: Thank you.
8: Ας ξεκινήσουμε από το τέλος και τον Hayes Davis. Όπως ανέφερε ο Έργιν Αταμάν, του είπε και του ιδίου χθες στην προπόνηση ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σήμερα βρήκε τα στατιστικά του, τα νούμερά του. Ουσιαστικά εννοούσε ότι βρήκε το ρυθμό του και τις θέσεις από τις οποίες μπορεί να σκοράρει, και το έκανε όντας ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού. Από εκεί πέρα, για τον αγώνα, ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετική άμυνα από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του αγώνα, έχοντας ένα διπλό πόλο να σταματήσει το εσωτερικό παιχνίδι του Μιλουτίνοφ, μέσα στη ρακέτα δηλαδή, και τα ελεύθερα σουτ του Φουρνιέ. Τα κατάφερε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έτσι ουσιαστικά αποδιοργάνωσε τον Ολυμπιακό, όπως ανέφερε ο Έργιν Αταμάν. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο παιχνίδι, είπε ότι και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός είναι μια εξαιρετική ομάδα, μια ομάδα τόπου επίπεδου, και αυτή η τελική είναι μια σειρά όπου τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες, σε όποιο κήπεδο και αν γίνονται οι αγώνες. Στο ΣΕΦ, για το τρίτο παιχνίδι, ανέφερε ότι και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό του, το ίδιο όμως θα κάνει και ο Ολυμπιακός. Όποιος θα είναι πιο έξυπνος, τότε θα τα καταφέρει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ στο επιθετικό κομμάτι για το σημερινό παιχνίδι, πρόσθεσε ότι πέραν από τον Hayes Davis πήρε βοήθεια ο Παναθηναϊκός και από τον Πάγκο, όπως με τον Τογιόπουλο για παράδειγμα, ο οποίος έδωσε αρκετές λύσεις. Αυτός ήταν ο προπονητής των Πρασίνων.
2: Αυτός ήταν και ο Έργιν Αταμάν. Έλα, Κωστή και Δημήτρη.
1: Θα σου πω, Γιάννη, ότι κρατάω την ταπεινότητα, το σεβασμό και από τους δύο προπονητές, και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και από τον Έργιν Αταμάν, που αντιλαμβάνονται ότι είναι μια σειρά δύο κολοσσών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που συνεχίζουν τη μάχη τη Δευτέρα στο στάδιο της Κεφυλίας. Και εννοείται ότι πάντα σε μια σειρά play-off πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για πολλά παιχνίδια, και να μην έχεις την οτροπία, ας πούμε, ότι θα τελειώσεις γρήγορα.
2: Κωστή, σε διακόπτω, σε διακόπτω και πάλι κάνει δηλώσεις ο Νίκος Λεπενιώτης.
9: Να φτάνει στο ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγάει, να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διεκόπη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπεται. Πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα στο 2026 στο σημερινό μπάσκετ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή σήμερα αυτό που συνέβη. Είναι ντροπή για το μπάσκετ και είναι ντροπή και γενικά για τις δύο αυτές μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη, είναι και αυτό ντροπή. Γιατί αν είναι να μην δείχνουμε αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο, δεν ξέρω τι θα πρέπει να δείχνει η ΕΡΤ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ.
1: Ευχαριστώ.
2: Δηλώσει του Νίκου Λεπενιώτη για το επεισόδιο που υπήρξε. Είχαμε και τη διακοπή με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ελάτε, παιδιά.
1: Τίποτα. Λέγαμε ότι οι δύο προπονητές το έχουν χειριστεί.
2: Θα σας διακόψω
1: τώρα...
2: και πάλι. Δεν είναι γραφτό να ολοκληρώσετε.
1: Όχι, δεν πειράζει. Έτσι το ρεπορτάζ.
2: Χέις Ντέιβις, ο κορυφαίος του γηπέδου, απόψε στον Δημήτρη Χατζηγιώργιου.
10: Better job on defense. Our pressure was good. Both teams are physical. We did a great job. It was a low scoring game for both teams. We had a really, really great third quarter. I think they scored 8 points, which really opened up the game for us. So that's something that we need to focus on for game three, trying to bring over that same defensive intensity.
11: Λοιπόν, το ρωτήσαμε αν ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι σχέση με το πρώτο παιχνίδι πριν από δύο μέρες. Ναι, ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου δόθηκε μεγάλο βάρος στην άμυνα, άλλωστε φαίνεται και από το σκορ αυτό. Κάναμε εξαιρετική δουλειά στο τρίτο δεκάλεπτο. Αφήσαμε τον αντίπαλο στους 8 πόντους και πρέπει με την ίδια ένταση να είμαστε και στο επόμενο παιχνίδι. What about the small details of this series, of the games, that can lead you to the victory or the defeat?
10: It's just not having mental lapses. Both teams play each other 7 times a year.
11: Maybe more.
10: So we know each other very well. So it comes down to having a mental focus on each possession. Every team, both teams know what we're going to run. It's the team that makes the fewest mistakes will have the best chance to win. I think we didn't have a perfect game. You never do, but I think we did a very good job of being close to a 40 minutes of Panathinaikos basketball.
11: Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, όμως ήμασταν σήμερα πολύ κοντά στο να είμαστε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το μπάσκετ που παίζει ο Παναθηναϊκός. Είναι μια σειρά παιχνιδιών με δύο ομάδες, όπου αυτή που θα κάνει, θα έχει τις λιγότερες ολιγορίες πνευματικές, να το πω έτσι. Η ομάδα που θα είναι πιο συγκεντρωμένη και στο παιχνίδι και σειρά, θα είναι αυτή η οποία θα έχει το προβάδισμα. And what about today's details? Specific details that lead you finally to the victory. In comparison to 2 days ago in Peace and Friendship Stadium.
10: Again, the main thing was defensive intensity. We really picked it up. We made some adjustments on how we guarded a couple of their players. So the coaching staff did a good job with that. We followed the game plan a lot better. And like I said, the main thing was the pressure and intensity. Both teams play extremely hard, put pressure on the ball, disrupt each other's plays, and I think we did a really good job of picking up the intensity, trying to be disruptive, trying to get steals, deflections, being physical. And as I said, it was a low-scoring game for both teams, and fortunately we had a couple more points at the end.
11: Ήταν και πάλι ένα κλειστό παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Είχαμε κάποιους πόντους παραπάνω στο τέλος, ευτυχώς για μας. Όμως θα επαναλάβω ότι είναι η ένταση που βάζουμε στο παιχνίδι αυτή που θα μας οδηγήσει ή που μας οδήγησε σήμερα για τον Ρότσικα τις μικρές λεπτομέρειες των αγώνων. Σε αυτή τη νίκη είπε ότι έγινε πολύ καλή δουλειά από το προπονητικό επιτελείο στο να μπορέσουμε να διακόψουμε, να χαλάσουμε, να εμποδίσουμε κάποια αντίστοιχα συστήματα της ομάδας Ολυμπιακού. Και οι δύο ομάδες παίζουν εξαιρετικά δυναμικά, εξαιρετικά αθλητικά και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τελικά και τη διαφορά. What about your today's performance in comparison with the performance 2 days ago?
10: Progression to the mean. The world is numbers. Life is numbers. Some of your favorite players in the world from every level have had a game where they wish they could forget. You didn't make your shots, missed everything. Law of averages, it was bound to even out today or another game. Fortunately, it was today. We needed it today so we could even the series.
11: And... 2 days ago, performance of yours, it was something that bothered you, or it was just something that you could expect in a while?
10: No, it was more of me feeling bad for letting my teammates down. We deserved to win that game. We made a great effort to come back from down 18. Guys played amazing. They played great. They played hard. We got the game into a position where we could win, and the guys on the court trusted me, the guys on the sideline who weren't dressed trusted in me, and it wasn't the fact I missed, it was the fact I let the guys down, because they believed in my ability. If I would have just made one shot, we might have won that game. So that's all it was, just being disappointed and letting down the team, because it's the guys in the locker room that, you know, you care the most about.
11: Λοιπόν, οι άνθρωποι που είσαι μαζί στα αποδυτήρια, αυτοί που ενδιαφέρεσαι περισσότερο για όλους και σε ενδιαφέρουν και σε απασχολούν. Στενοχωρήθηκα πριν από δύο μέρες γιατί τους απογοήτευσα, διότι με εμπιστεύτηκαν, πήρα τα σουτ και ένα σουτ να έμπαινε, ίσως να άλλαζε και το αποτέλεσμα. Ήρθαμε από 18-17 ενός πόντους πίσω και τα δικά μου σου ήταν αυτά που αστόξαν. Αλλά η ζωή είναι αριθμή. Σήμερα πήγανε καλά και ήταν κάτι διαφορετικό. So thank you very much.
10: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Αυτό ήταν και ο Χέις Ντέιβις. Ελάτε, παιδιά, να ολοκληρώσουμε.
0: Ωραία, νομίζω ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του Χέις Ντέιβις, έτσι.
1: Καταρχάς μιλάει σπάνια.
0: Ναι.
1: Οπότε η είδηση είναι ότι έκανε δηλώσεις.
2: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ότι μίλησε με τρυφερά λόγια ότι απογοήτευσε τους συμπαίκτες του στο προηγούμενο παιχνίδι και ότι ένα-δύο σουτ να βάζε μπορεί και να κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά σήμερα ήταν πάρα πολύ δυνατός ο Χέις Ντέιβις. Είναι ένας φοβερός παίκτης που ακριβοπληρώθηκε, χρυσοπληρώθηκε μάλλον, για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό, διότι και άλλες ομάδες τον ήθελαν με πάρα πολλά εκατομμύρια που του έδιναν. Όπως και να έχει, κρατάμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, τη σκληρή άμυνα που κράτησε τον Ολυμπιακό σε ένα ολόκληρο δεκάλεπτο 8 πόντους, το τρίτο δεκάλεπτο 19-8 επιμέρους σκορ. Κρατάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο Ολυμπιακός που ξέραμε όλη την χρονιά και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο πρωτάθλημα. Και πλέον η σειρά αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό 1-1 και οι δύο ομάδες πάνε τώρα στον καθοριστικό συνήθως τρίτο τελικό τη Δευτέρα το βράδυ στο ΣΕΦ. Οπότε χρωστάμε πόντους από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Όσμαν έχει 11 με 6 rebound, ο Χέις Ντέιβις 23 με πολύ μεγάλη ευστοχία, 5 στα 8 τρίποντα, 3 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο και 0 λάθη σε 38 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, 32 έπαιξε Όσμαν. Ο Γκραντ είχε 8 πόντους και 4 assist, 0 λάθη, 2 κλεψίματα σε 27,5 λεπτά. Ο Ναν είχε 4 πόντους, δεν ήταν καλός, είχε 1 στα 8 τρίποντα, 5 assist, 2 rebound, αλλά πάντα είναι ένας πόλος, ας πούμε, που έλκει την άμυνα του Ολυμπιακού και κατά κάποιο τρόπο η άμυνα του Ολυμπιακού είναι και πάνω στον Αμερικανό. Έπαιξε 35,5 λεπτά. Ο Λεσόρ είχε 4 πόντους με 8 rebound, 2 assist, 3 κλεψίματα και 2 λάθη στα 26,5 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ. Ο TJ Shorts έπαιξε όλα και όλο 8 λεπτά. Δεν άρεσε προφανώς στον Άταμαν. Σκόραρε 4 πόντους, δεν ξανάπαιξε. Δεν αγωνίστηκε ο Καλαϊτζάκης, δεν αγωνίστηκε Σαμοντούροφ και ο Κουζέλογλου. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν αρκετά χρήσιμος σε αυτά τα 8,5 λεπτά που πάτησε το παρκέ. Είχε 5 πόντους με ένα στα 3 τρίποντα, 4 rebound. 7 ο Τολιόπουλος με ένα τρίποντο στο 29-30 που άλλαξε την ψυχολογία και μπήκε ο Παναθηναϊκός στα αποδυτήρια με πλην 1, ενώ βρέθηκε να χάνει και με 9 πόντους, 18-27 από τον Ολυμπιακό και 2 πόντους από τον Ντίνο Μίτογλου, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε 3 πόντους από τον Γόκα που όμως είχε 1 στα 7 τρίποντα. Ο Βεζένκοφ είχε 9 με 1 στα 3, 5 rebound. Δεν ήταν σε καλή βραδιά ο Σάσα Βεζένκοφ, αλλά έμπλεξε και με τη σκληρή άμυνα του Παναθηναϊκού στα 32 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Παπα-Νικολάου, ενώ ξεκίνησε με 7 πόντους αναπάντητους, 7-0 έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός, έβαλε άλλο ένα καλάθι όλο και όλο και συνολικά 9 με 6 rebound. 5 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 3 rebound. Δεν είναι εύκολο για ένα τέτοιο κορμί να παίζει τόση ώρα και στο προηγούμενο παιχνίδι αλλά και σήμερα. Τον αντικατέστησε όσο μπορούσε πιο σωστά και πιο επάξια ο Ντόντα Χολ με 11 πόντους και 3 rebound, αλλά δεν πόνεσε τον Παναθηναϊκό ούτε ο Σέρβος ούτε ο Αμερικανός. 15 ο Φουρνιέ, 2 ο Πίτερς, πολύ μέτρια βραδιά για τον Πίτερς, και 4 από τον Κόρι Τζόζεφ, συμμετοχή χωρίς πόντους από Νιλικίνα και Λαρετζάκη. Οπότε κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Δημήτρης Μπούκας και ο Κωσοτερίου στα μικρόφωνα και ο Βασίλης ο Κατσαρός ο τεχνικός μας. Καλό βράδυ προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι συνταρακτικό στις δηλώσεις, εννοείται ότι θα ξαναβγούμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές.
0: Καλό
1: χαρά.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Διακόπτουμε το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Σερέλη.
1: Είναι ένας πολύ μεγάλος τίτλος και αυτός. Χάσαμε το πρώτο παιχνίδι οριακά. Όπως είπες και εσύ, ήμασταν και έξυπνοι στην άμυνά μας και τακτικά ήμασταν πολύ σωστοί και ήμασταν και πάρα πολύ επιθετικοί σε όλες τις επαφές. Και αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να βγάλουμε τον Ολυμπιακό πολύ έξω από το τρίποντο στην ουσία. Έπαιζε πολλά πικ εν ρολ πολύ μακριά από το καλάθι. Δεν ήταν συνηθισμένο σε αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι καταφέραμε και αλλάξαμε το μάτς.
2: Θα πάω λίγο στην αρχή. Και βέβαια και εσύ, Βλαδίμηρο, ότι θες να ρωτήσεις, ρωτάς εν είδη δημοσιογράφου, αλλά αρχίζεται με μια νευρικότητα. Γι' αυτό επιμένω για το μυαλό. Δηλαδή, στίβεις το μυαλό σου εκεί που είσαι με 9 πόντους και γυρίζεις και κάνεις. Και καλή επίθεση και καλή άμυνα. Δεν είναι ότι άρχισε από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή βρέθηκες και πίσω και παρόλα αυτά βρίσκεις τον τρόπο. Με το μυαλό, επαναλαμβάνω.
1: Κοίτα, είχαμε νευρικότητα όντως. Χάνουμε ένα 0 στη σειρά. Το πρέπει το είχαμε εμείς τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει κάνει και το 1-0. Προφανώς έχει καλύτερη ψυχολογία από εμάς. Θα έλεγα ότι στην επίθεση δεν ήμασταν πάλι πολύ καλοί. Δεν διαβάσαμε αυτά που θέλαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και στο διάστημα που χάναμε, τρώγαμε δύσκολα καλάθια. Κάναμε πολύ λίγα λάθη. Φάγαμε ένα τρίποντο από το Φουρνιές, ένα πικ εν ρολ που μείναμε πίσω. Δεν επιτρέψαμε στον Ολυμπιακό να ανανεώσει πολλές επιθέσεις, κάτι που έκανε στο ΣΕΦ πολύ εύκολα στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε δύο συνεχόμενα θετικά rebound που ήταν μόνο στο Ζόσεφ σε δύο τρίποντα που τα χάσε και μας βοήθησαν αυτό ώστε να μην ξεφύγουν στο σκορ.

0: να πάει 11, οι 8 να γίνουν 11. Αν εξαιρέσουμε αυτό το κομμάτι, σε όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν πολύ σωστοί. Στην πορεία, όταν δεν τρως καλάθια, πάντα έχουμε και εμείς πολύ καλούς παίχτες. Θα βρούμε και εμείς μέσα από την επίθεσή μας κάποια ξεμαρκάρια στα σούτ ή κάποιες προσωπικές ενέργειες. Σήμερα ο Νάιτζελ ήταν καταπληκτικός. Είναι MVP ξεκάθαρα, μακράν, όχι μόνο στην επίθεση και στην άμυνα, σε κάθε σημείο του παρκέ, θα έλεγα, και σε κάθε φάση του παρκέ. Οπότε, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνοντας, πλέον στο τρίτο δεκάλεπτο ειδικά, η άμυνα μας ήταν καταπληκτική. Δεχτήκαμε μόνο 6 βολές και ένα καλάθι πάρα πολύ δύσκολο
1: ναι,
0: παλέτο φουρνιά.
1: Τα πρώτα 5 λεπτά ήταν 4 πόντοι από βολές.
0: Ναι, ναι.
1: Επιστρέφω στη δεύτερη περίοδο, γιατί νομίζω ότι ένα στοιχείο, δηλαδή με το είπαμε για την άμυνα, ήταν η εξουδετέρωση του Μιλουτίνοφ. Δηλαδή ο Μιλουτίνοφ και δεν μπόρεσε να κάνει ό,τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και δεν μπόρεσε να σχαλάσει και μετά το ρυθμό που βρήκατε εσείς γενικότερα.
0: Είχαμε κάποια προβλήματα στο πρώτο δεκάλεπτο όταν η μπάλα ακουμπούσε στο post, τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ακουμπούσε την μπάλα στο post. Η άμυνα μας δεν ήταν συμπαγής. Οι πάσες βγαίναν λίγο πιο εύκολα από μέσα προς τα έξω, είτε για κάποια σούτ, είτε για κάποια κοψίματα. Ένα, πάμε τώρα στα γρήγορα, ένα κάρφωμα του Χολ, ας πούμε, που φάγαμε. Το διορθώσαμε αρκετά στο δεύτερο δεκάλεπτο και πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν δώσαμε το δικαίωμα για επιθετικό rebound, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και νομίζω γενικότερα, ούτε από το Βεζένκοφ δεχτήκαμε πόντους. Ο Φουρνιέ, βρήκε κάποια σούτ, αλλά γενικά δυσκολεύτηκε, έκανε αρκετά λάθη. Τον οθήσαμε να κάνει αρκετά λάθη. Νομίζω η άμυνα μας ήταν πάρα πολύ καλή γενικά.
1: Τώρα θα ρωτήσω το μυστικό που είναι θεώρημα. Πώς έρχεται ο πρώην MVP της Ευρωλίγκας να γίνει MVP του αγώνα μετά από μια άσχημη εμφάνιση? Πέσατε όλοι πάνω του, υποθέτω, ή όχι? Ή το έκανε μόνος του αυτό? Μιλάω για τον Χέις Ντέιβις.
0: Και λέει ο Βλάντο, κοίταξε, είναι μεγάλος παίχτης.
1: Μας τα είπε ο Βλάντο, τώρα θέλω το μυστικό της ομάδας.
0: Ο καθένας μπορεί να του μιλήσει κάτι, να του πει κάτι, αλλά προφανώς γι' αυτό είναι μεγάλοι παίχτες. Ξέρουν ότι μπορεί να έχουν μια κακή μέρα. Αν εξαιρέσουμε την τρίτη-τέταρτη προσπάθεια που έκανε στο σεφ, που ήταν όντως βεβαιασμένη και από αυτό ίσως ψυχολογικά έπεσε πολύ. Όλα τα άλλα σούτ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που έχει πάρει στο σεφ, άλλες 10 φορές να γίνει το παιχνίδι, θα πρέπει να τα πάρει άλλες 10 φορές. Οπότε ξέρει και ο ίδιος ότι έχει παίξει καλά, έχει πάρει σωστά σουτ, δεν μπήκανε.
2: Σήμερα μπήκανε.
0: Ακριβώς, σήμερα μπήκανε. Και σήμερα έκανε και αρκετά δύσκολα. Πήρε αρκετά
1: δύσκολα. Νομίζω ότι έκανε και άλλες δουλειές. Δεν είναι μόνο το σκοράρισμα. Δηλαδή, ο τρόπος που χειρίστηκε την μπάλα για να παίξει με τον χρόνο σε κάποιες επιθέσεις, τουλάχιστον αυτό έβλεπα εγώ. Πέρα από την εκτέλεση, στην οποία είναι τεχνίτης, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα.
0: Κοίτα, είναι αυτό που λέω σε γενικές γραμμές. Ένα παιδί το οποίο παίζει σχεδόν πάντα σωστά. Τώρα, στο σεφ, όπως είπα και πριν, αν εξαιρέσεις δύο βεβαιασμένα σούτα, τα υπόλοιπα απλά δεν μπήκανε. Προφανώς ψυχολογικά δεν ήταν καλά, το έδειξε κιόλας καθόμενος στο παρκέ σκυφτός, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια άλλη μέρα, η επόμενη μέρα, και ήταν έτοιμος να ξαναπαίξει.
1: Και στο ρυθμό του Χέις Ντέιβις, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι ο Ναν δεν βιάστηκε να πάρει προσπάθεια σήμερα και
0: έκανε
1: δεν χρειάστηκε,
0: έκανε πίσω.
1: Και αυτό είναι ένα ομαδικό στοιχείο, έτσι.
0: Ισχύει αυτό που λες. Η άμυνα είναι προσαρμοσμένη του Ολυμπιακού πάνω στον Ναν και ο Ναν δεν εκβίασε. Θα πω ότι δεν εκβίασε ούτε στο σεφ.
1: Ήτανε... Και μοίρασε κιόλα όταν.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Δεν εκβίασε ούτε στο σεφ. Πάλι και στο σεφ. Όποτε ήταν ένα σουτάρι, πήρε τα σουτ. Όποτε ένα πασάρι, πάσαρε. Είχε κάποια λάθη στο σεφ που έκανε, που σήμερα δεν τα έκανε στις αποφάσεις του.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα, επειδή είχε βγει ο Νέτζελ μπροστά.
1: Τώρα που το είπατε, είναι εξαιρετικό ποσοστό. Μάλλον ο αριθμός των λαθών είναι 7 συνολικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλός αριθμός για ντέρμπι που παίχτηκε σε
2: 21
1: κλειστό.
2: 21 assist για 6 λάθη,
1: ναι, το λέω.
0: Και είναι 21 assist σε 68 πόντι.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό.
0: Θα πω και πάλι όμως, παρόλα αυτά, κυρίως η υπομονή μας έκανε να έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι μας στην επίθεση ήταν αυτό που μας έδωσε.
1: Είπα κάτι για μυαλό, έτσι. Η υπομονή είναι μέρος του μυαλού.
0: Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική και αυτός είναι ο τρόπος και έτσι πρέπει να είμαστε και στο εκτός έδρας παιχνίδι για να κάνουμε τον break.
1: Τώρα, επί του πιεστηρίου, είδαμε το Λεσόρ να πέφτει κάτω, να τον βοηθάτε να σκοτώσει.
0: Στα δύο πόδια.
1: Κράμπες
0: και στα δύο πόδια.
1: Εντάξει, okay, γιατί έρχεται παιχνίδι σε δύο μέρες. Η επόμενη ερώτηση είναι η είσοδος του Ραγκαπόπουλου. Εγγυάται ότι θα βρει και ρυθμό στη συνέχεια, έτσι.
0: 100%.
1: Είναι είσοδος μετά από τραυματισμό, εννοώ.
0: 100% και είναι ένας παίχτης ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ στο rotation. Εκτός ότι είναι Έλληνας και έχουμε έναν εξτρά παίχτη που χρειαζόμαστε. Βοηθάει να παίξει και στη θέση 3 και στη θέση 4, να ανοίξουμε λίγο το γήπεδο, να σουτάρει, να πάρει rebound που είναι πολύ καλό στο αμυντικό rebound και στο επιθετικό και μας βοήθησε αυτό το κομμάτι και μας έλειψε κιόλας και μας βοηθάει όλο το χρόνο. Οπότε προφανώς.
1: Και κλατς παίξει, το είπα και με τον Βλαδίμηρο πριν, γιατί πήρε και σουτ κλατς στην πρώτη-τελευταία επίθεση.
0: Προφανώς,
1: λοιπόν, τα είπατε στο Γιάννη Νάτου πριν αρχίσει το παιχνίδι για τον Κώστατο Σλούκα, ότι δουλεύεται ώρα με την ώρα, που λέει ο λόγος. Όμως ο χρόνος είναι υπέρ του Κώστα, υπέρ της ομάδας για να προλάβει τον αγώνα τώρα τη Δευτέρα, έτσι.
0: Έτσι φαίνεται. Η προσπάθεια είναι αυτή. Προσπάθησε οριακά και σήμερα να μην μπει.

0: δεν τα κατάφερε, δεν ήταν 100% έτοιμος. Οπότε τη Δευτέρα τώρα νομίζω ότι είναι ένα και τρίτο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα για τη σειρά και για τις δύο ομάδες. Θα αποκτήσουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Κάθε παιχνίδι είναι σπουδαίο. Και θα κλείσουμε πραγματικά το κέρδος νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο από την νίκη, έτσι, για την ομάδα σας. Δηλαδή εννοώ μπήκε πλέον, μπαίνει κάτι άλλο μες στη σκέψη. Εντάξει, το πρωτάθλημα θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά βρισκόταν σε μια περίοδο που είτε είχε δυσκολίες, είτε οι τραυματισμοί του χαλούσαν τα σχέδια.
0: Κοίτα, έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι αυτά τα παιχνίδια στο τέλος του πρωταθλήματος με δύο τέτοιες ομάδες δεν μπορείς να προβλέψεις όπως και να είναι κάθε ομάδα.
1: Δεν λέω ότι δεν το πιστεύετε, γιατί μπορούσατε να έχετε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Λέω ότι μπαίνετε με άλλο αέρα πλέον.
0: Όχι, εμείς θέλαμε να κερδίσουμε, να δείξουμε και να. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι είναι σημαντικό για μας ότι κρατήσαμε τον Ολυμπιακό στους 58 πόντους. Πιο πολύ θα έλεγα το κέρδος είναι αυτό. Ότι μπορούσαμε, δείξαμε και αποδείξαμε και στους εαυτούς μας ότι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα την σταματήσαμε στους 58 πόντους. Δεν ξέρω αν έχει ξαναβάλει 58 πόντους φέτος ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω να έχει ξαναβάλει. Προφανώς έχει αυτός κάποιες απουσίες, αλλά.
1: Με μέσο όρο συν 90.
0: Το ότι σταματήσαμε το ρυθμό του Ολυμπιακού και δεν μπορούσε να βρει ρυθμό σχεδόν σε κανένα σημείο του αγώνα, νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Ξεκάλυψα, έχεις ερώτηση.
0: Όχι,
2: αυτό ήταν ο Χρήστος Σερέλη στο post-game της Σερδίος. Πόρο θα είμαστε. Βέβαια εδώ, αν μιλήσει και κάποιος άνθρωπος από τον Ολυμπιακό, θυμίζω νωρίτερα βέβαια τις διαμαρτυρίες από τον Νίκο Λεπενιώτη για την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ και τις διαμαρτυρίες μπρος τους διαιτητές. Για πάμε συνέντευξη που πάμε να ακούσουμε κότσο Μπαρτζόκα.
3: Τώρα δουλεύει. Να ξεκινήσω. Καλησπέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό. Κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Πήγε σε πολύ φυσικά παιχνίδι και εμείς κάναμε οτιδήποτε δεν έπρεπε. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις, το πήραμε προσωπικά. Και αρχίσαμε και παίζαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Είναι αποτέλεσμα να κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Ταυτόχρονα η άμυνά μας οδήγησε μόνο σε ξυλάφια, αν δεν κάνω λάθος, στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να τους βάλουμε μεγαλύτερη πίεση. Όμως και στις δύο πλευρές του γηπέδου είμαστε κατώτεροι του αναμενόμενου. Φυσικά είναι ένα δεύτερο παιχνίδι. Περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ καλή ομάδα, καλοί παίκτες. Έπαιξαν με περηφάνεια, ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση τη σημερινή. Και επαναλαμβάνω, επειδή είναι θέμα καθαρά κινήτρου αυτή τη στιγμή η τελική σε αυτή τη φάση της χρονιάς για μας, θα οφείλουμε να βρούμε το κίνητρο τη Δευτέρα στο γήπεδό μας, να παίξουμε πολύ καλύτερα και να κερδίσουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
4: Από κάτω.
2: Τα διαδικαστικά να φτιαχτούν τα μικρόφωνα και να γίνουν οι απαραίτητες ερωτήσεις από τους συναδέλφους στον Κούτσι Μπαρτζόκα.
5: Κώστα, καλησπέρα. Στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ κακά ποσοστά. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Ήταν νευρικό στο γήπεδο, ήταν εκκλησία. Όταν μόνο 13 ήταν γενικά λίγο. Θεωρείται ότι χάθηκε εκεί η ευκαιρία. Ενώ μέχρι το 15-16 που ήταν καλύτερη, το να πάρετε μια μεγαλύτερη διαφορά. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο που μου έκανε εντύπωση σπάνια στην ομάδα σας. Αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο δίλεπτο του αγώνα πήγατε θετικό πρόσημο assist λάθη 16-14. Ήταν μέχρι το 36, ήταν αρνητικό. Ευχαριστώ.
3: Ναι, νομίζω το είπα και πριν. Ήταν τελείως λάθος από τον τρόπο που παίζουμε. Για να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Παίξαμε τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί, από τι παρασυρθήκαμε. Εδώ σε αυτά μας πρέπει να έχεις υπομονή. Είναι 40 λεπτών για να κερδίσεις εκτός τον Παναθηναϊκό σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Πρέπει να επιβάλλεις κάποιες αρχές παιχνιδιού στις οποίες είσαι καλός. Αν πάμε να παίξουμε διαφορετικά, προφανώς το πληρώσαμε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο.

0: Όμως και εκεί ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο φύγαμε τελείως από το να κάνουμε, να εκτελέσουμε τα plays μας. Ενώ επέμενα ότι πρέπει να έχουμε υπομονή και να χτυπήσουμε στο δεύτερο hit, στο δεύτερο χτύπημα δηλαδή, και όχι στο πρώτο, αρχίζαμε να φεύγουμε από το παιχνίδι μας, να διαβάζουμε μόνο τα mismatch, να πηγαίνουμε με μία πάσα να εκτελέσουμε. Ήταν καθαρά θέμα κακή συγκέντρωσή μας, γιατί είμαι υπεύθυνος εγώ.
1: Κότσο, καλησπέρα. Επειδή κάνατε λόγο για θέμα κινήτρου το οποίο πρέπει να αναζητηθεί, έχουμε δει και στους πρώτους δύο τελικούς σε μεγάλο βαθμό να προσπαθεί ο Εβάν Φουρνιέ να πάρει το βάρος, και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός είναι αμφισβήτητα μια ομάδα με πολύ μεγάλο ταλέντο, το απέδειξε. Πώς θα μπορέσουν να μπουν και οι υπόλοιποι στο πνεύμα των αγώνων επί της ουσίας?
0: Είναι ένας συνδυασμός, να καταλάβει και ο Εβάν, όταν η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι πολύ επιθετική επάνω του, ότι πρέπει να κάνει μια απλή πάσα. Είναι κάτι που έκανε όλη τη χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Προφανώς λείπει και ο Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή, που για μας θα μπορούσε να κάνει αυτό το ρόλο. Αλλά θα ήταν λάθος να επικεντρωθούμε μόνο στο Φουρνιέ ή μόνο στον οποιονδήποτε. Νομίζω ότι, αν δείτε, πολύ βασικοί μας παίκτες σήμερα υστέρησαν σε σημαντικά σε τομείς του παιχνιδιού που είναι πολύ καλοί. Όταν σου στάρεις, έχοντας τόσο καλούς στέρεις στην ομάδα, όταν σου στάρεις 25%, είναι δύσκολο να κερδίσεις ένα τέτοιο μάτς. Έπρεπε να τους βάλουμε πίεση λοιπόν, στάρντας την παρακαλύτερα. Και φυσικά όταν παίζουν τόσο φυσικά ο Παναθηναϊκός, σου χυμάει, σου χτυπάνε χέρια, κρατάνε φανέλες. Εμείς πρέπει να τα αποκριθούμε σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, πασάροντας την μπάλα περισσότερο και προσπαθώντας να εκθέσουμε την καλή άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο, επαναλαμβάνω, χτύπημα που κάνουμε. Δηλαδή στην πρώτη επιθετική συνεργασία επικεντρώνονται πάρα πολύ καλή, γιατί έτσι παίζουν και στην προπόνηση. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε να φύγουμε από εκεί, και δεν το κάναμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
2: Ήταν τα πρώτα λόγια.
3: Αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το T-Center για την συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναίκου, του Εργίνα Ταμάν. 11 και 22 λεπτά η ώρα. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Έλεγα για 26 λεπτά η ώρα, διακόπτουμε, πάμε να ακούσουμε Νίκο Ροκαβόπουλο.
1: Να ισοφαρεί στη σειρά. Ποιο ήταν το σημαντικό στοιχείο? Είναι βέβαια, νομίζω το είδαν όλοι, ότι οι 58 πόντοι του Ολυμπιακού ήταν το κλειδί για τον αγώνα.
2: Ναι, παίξαμε πολύ δυνατά στην άμυνα. Από το πρώτο λεπτό παίξαμε, πιστεύω, με πολύ δυνατό τρόπο. Στο όριο του φάουλ, θεωρώ, έπρεπε να είναι όλο το παιχνίδι, έτσι κάναμε. Τεράστια νίκη, 1-1, συνεχίζουμε. Δεν έχει κληθεί τίποτα. Παίζουμε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Λείπει και ο Ντόρση, που είναι μια απουσία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε στο πρώτο παιχνίδι να πάρουμε την νίκη, που είχαμε 4-5 φάσεις συνεχόμενες που δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Συνεχίζουμε. Είναι ένα τεράστιο ντέρμπι. Πάντα έτσι είναι αυτά τα ντέρμπι. Συνεχίζουμε.
1: Εσύ πώς αισθάνθηκες σήμερα? Επέστρεψες έπειτα από καιρό.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετούς πόνους, αλλά θέλω πολύ να παίξω, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ευλογία να το ζεις, να παίζεις αυτά τα ντέρμπι, και θέλω πολύ να είμαι και εγώ μέσα στο γήπεδο και να συνεισφέρω.
1: Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για το Hayes Davis, 1-13 στο ΣΕΦ και σήμερα πρώτο σκόρερ MVP της ομάδας.
2: Είναι ένας τεράστιος παίχτης, δεν είναι τυχαίο που είναι εκεί που είναι και έχει κάνει τα πράγματα που έχει κάνει. Αυτή είναι η ποιότητά του. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση που ανέκαμψε από το προηγούμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το δούμε την μπάλα, ό,τι και να κάνει, εύστοχο, άστοχο. Είναι ένας από τους βασικούς μας παίχτες, μαζί με τον Αν στην επίθεση και τον Τσέντι. Ναι, είμαι περήφανος για εκείνον, γιατί είναι ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας και ένας άνθρωπος που έχει πολλά να μάθεις από αυτόν.
1: Από εκεί πέρα, στο αμυντικό κομμάτι, βγάλατε εκτός ουσιαστικά τον Μιλουτίνοφ και ο Φουρνιέ κατάφερε να ενεργοποιηθεί κυρίως στο τέλος του αγώνα.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν μαζί με τον Βεζένκοφ επίσης, που είναι τρομερός στο επιθετικό κομμάτι. Τα καταφέραμε, αλλά όπως είπα και πριν, δεν κρίνεται κάτι. Μπορεί να πάει στη στιγμή να βρουν ρυθμό, να μας κάνουν τη ζημιά στο επόμενο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο που είχαμε. Σίγουρα θα κάνουν και αυτοί κάποια adjustments στο επόμενο παιχνίδι. Έκαναν και κάποιες αλλαγές στους ξένους σε αυτό το παιχνίδι τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο coach Μπαρτζόκα στο επόμενο. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα που πάντα παίζει καλά. Εμείς επίσης είμαστε εξαιρετικοί και έχουμε πολύ ταλέντο. Και νομίζω θα είναι ένα ντέρμπι 50-50, όπως ήταν και το προηγούμενο.
1: Τα προγνωστικά λένε ότι θα επιστρέψει ο Σλούκας τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα θα έχετε και τον Χουάντζο μαζί σας.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει επίσης ο coach Αταμάν. Αυτά είναι δική του δουλειά, τι θα κάνει, ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα, όποιοι είναι, θα παλέψουμε για το καλύτερο, γιατί το θέλουμε πάρα πολύ και θέλουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση του τροπέου.
1: Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια αίσθηση ότι το επόμενο παιχνίδι είναι το κομβικό σε αυτή τη σειρά. Το αισθάνεσαι και εσύ έτσι?
2: Όλα είναι κομβικά. Και το πρώτο παιχνίδι κομβικό, και γι' αυτό τώρα κομβικό. Το επόμενο κομβικό, αλλά μία-μία νίκη. Σιγά σιγά να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση. Γιατί και στη Βαλένθια κέρδισαμε 2-0 και νομίζαμε. Θεωρητικά ήταν πολύ πιθανό να προκριθούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Οπότε βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι μόνο μπορείς να το δεις.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι υγεία.

0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Αυτός ήταν και ο Νίκος Ροκαβόπουλος στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της ΕΡΤ. Έχουμε διαφημιστικά, βιβί. Ολοκληρώθηκαν τα διαφημιστικά. Πάμε να ακούσουμε Έργινα Ταμάν έτοιμος στην συνέντευξη τύπου.
2: We didn't win the free throws again. Again, Olympiakos shot 14 free throws, we shot 9. But okay, anyway, there is a balance. So we saw that when everything is fair on the court, we have the power. I respect Olympiakos, they are really very good team. Anyway, in some way, they won the Euroleague, so they are a good team. But also, we are a good team also. If they let us to play basketball, we can play also. We showed tonight that we can play. We made a great defense for after the, especially 5 minutes, that to break 7-0 we gave them. After we made a great defense offensively, we missed a lot of, especially in the first half. We played correct basketball, but we missed a lot of open shots. Second half, we continued to our defense, and we found Nigel Hayes to his shots. In the game that Kendrick tonight, he didn't make his shot, but he played very positive defensively. He played very aggressive. He played for the team. It's very important. We had a great contribution also from the bench, from Toliopoulos. And everybody play with hustle. And now it's 1-1. If the series continue like this, we will have a lot of chance to win the title if everything will be fair or closer to fair like tonight.
3: Μπορεί να κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά για άλλη μια φορά δεν κερδίσαμε τις ελεύθερες βολές. Ο Ολυμπιακός βάρισε 14 και εμείς 9. Όπως και να έχει το πράγμα, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Βλέπετε όλοι ότι όταν λειτουργούν σωστά και δίκαια, έχουμε τη δύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Κατάφερε να κερδίσουν την EuroLeague, όμως και εμείς είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε, αν μας αφήσουν να παίξουμε και είναι όλα δίκαια, πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα, ειδικά μετά τα πρώτα 5 λεπτά όπου ο Ολυμπιακός σκόραρε 7 σερί πόντους. Παίξαμε σκληρή άμυνα απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Παίξαμε σωστό μπάσκετ, αν και χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως συνεχίσαμε την πολύ καλή άμυνά μας. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βρήκε τρομερά σουτ, μας βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά σε μια βραδιά που ο Ναν επιθετικά δεν ήταν καλός, όμως αμυντικά βοήθησε πολύ την ομάδα και έπαιξε ομαδικά. Είχαμε μεγάλη βοήθεια και από τον Πάγκο, ιδιαίτερως από τον Τολιόπουλο. Η σειρά είναι 1-1 και ελπίζω, όπως ήταν σήμερα τα πράγματα, να συνεχιστούν και στο τρίτο παιχνίδι, να υπάρχει δικαιοσύνη και όλα να λειτουργήσουν ομαλά, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να κατακτήσουμε τον τίτλο. Και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει το σωστό.
4: Hello, coach. A little bit before the halftime break, you had an exchange with Mr. Dimitri Giannakopoulos. Could you please enlighten us about what was said between the two of you?
2: It's with the president.
4: You and Mr. Giannakopoulos before the halftime break, yeah?
2: I can't. He's the president, I'm the coach, and this is with us something. It's not against to me, it's something. For the situation that happened with the referees, Barzokas like this, but I can't say. The only things that I can say for these situations that generally I think that the president complained and the club also complained. For sure, so Georgios Barzokas is a great coach. So, and this year he needs a big respect. He won the EuroLeague. He's a Greek coach, maybe the best Greek coach for the last 10 years. Respect. But I need to same respect from the referees, especially in Piraeus. Maybe the referees read too much, you guys, the media, social media, they get influenced. But for me, not important. I am still, maybe this season, okay, I didn't make a lot of good things, but I'm still the best coach on the last 10 years, the best successful. Just need to same respect. That's the complaint I think that the president make for the referees, but what he talk with me is between him and me.
4: Why do you think that's the case? Why do you think you're treated with a lack of respect?
2: Everything, because we take did tonight Olympiakos bench get any technical foul? Yes. No. Okay. Every game in Piraeus we have technical foul. Me or bench or somebody every game for this.
3: Η ερώτηση είχε να κάνει με την, με την επικοινωνία που είχε ο coach στο ημίχρονο με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιαννακόπουλο, και αν μπορεί να μας πει τι ακριβώς είπαν. Ο προπονητής απάντησε ότι αυτό είναι μεταξύ μας. Δεν μπορώ να σας πω ότι, τι υπόθηκε. Σίγουρα δεν είχε να κάνει με μένα και με εκείνον. Ήταν κάποια, κάποια σχόλια που έγιναν σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν το ημίχρονο, με τον coach Μπαρτζόκα και τους διαιτητές. Αυτό που μπορώ να πω είναι σίγουρα ότι ο coach Μπαρτζόκας είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Τον σέβομαι. Κέρδισε την EuroLeague. Είναι ίσως και ο καλύτερος Έλληνας προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα μας, στη χώρα της Ελλάδας. Όμως, όμως και εγώ πρέπει να λαμβάνω τον ίδιο σεβασμό όπως λαμβάνει εκείνος από τους διαιτητές. Ενδεχομένως οι διαιτητές σήμερα να διάβασαν τι υπόθηκε στα social media και κάπως να επηρεάστηκαν. Όμως να μην ξεχνάμε ότι και εγώ είμαι ο πιο πετυχημένος coach στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και οφείλουν να με σέβονται και εμένα. Αν είδατε, σήμερα ο Πάγκος του Ολυμπιακού δεν πήρε καμία τεχνική ποινή, όμως εμείς σε κάθε παιχνίδι στον Πειραιά, είτε εγώ προσωπικά είτε κάποιος από τον Πάγκο, δέχεται τεχνική ποινή.
0: Αυτά.
1: Αυτά δήλωσε και ο Γιώργος, ο Έργιν Αταμάν, συγγνώμη, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο coach Αταμάν, και για όσα έγιναν στη διάρκεια της διακοπής με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπαίνει στο παρκέ, να μιλάει σε έντονο ύφος στους διαιτητές, και από ό,τι καταλάβαμε αυτό που τους έλεγε είναι ότι δεν δίνεται μία τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα. Ο Αταμάν είπε στη συνέντευξη ότι εμείς στον Πειραιά τρώμε τεχνική ποινή για πλάκα, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι στον Πάγκο. Όπως καταλαβαίνετε συνεχίζονται αυτές οι κοκορομαχίες, 1-1 η σειρά. Παναθηναϊκός, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, επικράτησε του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Οι πράσινοι ήταν καλύτεροι και δίκαια πήραν τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Επόμενος τελικός, ο τρίτος, την Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ερασπόρ Ιέρτ θα είναι και εκεί.

Έλα ρε Νικόλα μου τώρα, τι μήνυμα είναι αυτό? Τι μήνυμα είναι αυτό? Ο Νίκος ο Παντερμαλής στέλνει ένα μήνυμα. Εντάξει τώρα, Γιάννη ο Μπαρτζόκας έχασε σήμερα, λέει, για να το σηκώσει. Ο Παναγιώτης το στέλνει αυτό, για να το σηκώσει ξανά στο εξοχικό του. Το έχουμε νοικιάσει το άκα για όλο το χρόνο. Κόψε κάτι Παναγιώτη, κόψε κάτι.

Ο φίλος ο Θανάσης τα χώνει στην έρτρα, παιδιά, εντάξει, ξέχασε ένα πλάνο, το έκανε επίτηδες. Το πλάνο που μπήκε μέσα γινόταν ένας χαμός εκείνη την ώρα. Νομίζω ότι ήμασταν και σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά ήμασταν σε τηλεοπτικά σε διαφημίσεις. Αλλά το ξέρετε ότι τα δείχνει ο Λέγερ. Τώρα κάλυψε το Γιαννακόπουλο που μπήκε να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. Γιάννη, όλη η Ελλάδα είδε το Γιαννακόπουλο να μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Παναγιώτης, το είπαμε ρε παιδιά, ακούσατε εδώ εμείς να πούμε ότι δεν έκανε, δεν μπήκε ο Γιαννακόπουλος στο παρκέ μέσα και έκανε λεκτική επίθεση στους διαιτητές. Δηλαδή όποιος ακούει και πει ότι δεν το αναφέραμε από την πρώτη στιγμή, τι άλλο να πω,

Ανάρτηση από τον Δημήτρη Γιαννακόπλο. Πριν από λίγο με story στα social παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια, τους υποκριτές να μιλάνε για μένα, που αναγκάζομαι εγώ ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται, να ασχοληθώ με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε φιλάθλους δικούς του, ξένους, τους πάντες, και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος. Τι ασυλία είναι αυτή? Το να ταμάνε επειδή είναι ξένος, τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτό τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα, ένας άνθρωπος, δεν θα βρεθεί ένας διαιτητής να του δώσει μια τεχνική ποινή, να του πει παίρνα έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνεις στο μπάσκετ, αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι, έτσι. Επίθεση στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είπαμε ότι την ώρα που μπήκε μέσα στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος στους διαιτητές, είπε αυτό το πράγμα. Διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν δίνεται τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπαρτζόκα.

Είχαμε και ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός πριν από το λίγο, επί του πιεστηρίου, έτσι. Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα, ως πότε θα μείνει ατιμόρυτη η ανέσχυτη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν. Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτό το προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες όπως έκανε με το μάνατζερ του Παναθηναϊκού σαν βαρώνει μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων, λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης το σπίτι του». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της, καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό. Σχετικά με τις δηλώσεις του ήδη καταδικασμένου και έκτοτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για την στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους εδώς κλείνει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε, έτσι δεν έγινε το παραμικρό σήμερα. Από την διαιτησία ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια, βγήκε και ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας και έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Παναθηναϊκό για τη δίκαιο, όπως είπε Νίκη. Αλλά έχουμε άλλα πράγματα να ασχολούμαστε και θα ασχολούμαστε μέχρι τη Δευτέρα.

Ο Νίκος στέλνει και απολογείται. Δεν χρειάζεται συγγνώμη, ρε Νίκο. Ζητάω, λέει, ταπεινά συγγνώμη, έχετε δίκαιο, παρασύρθηκα. Δεν χρειάζεται συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε, Βίβια, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να πάμε σιγά σιγά και προς το τέλος της εκπομπής. Γιατί έχουν έρθει και αυτοί οι μπαλαδόροι, οι βραδινοί, οι καημάδες και η επιτρόπη αυτή περίεργη.

11 και 49 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Νομίζω ολοκληρώσαμε με το ρεπορτάζ από το Telecom Center. Η Βιβιάννη Νικολόπουλο συνεχίζει πάντα στην κονσόλα του ήχου, όπως και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, για λίγο ακόμα μαζί σας. Για όσους ρωτάτε, τρίτος τελικός τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τέταρτο παιχνίδι την Τετάρτη στο Telecom Center και αν χρειαστεί και πέμπτο μάτς το επόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νομίζω είναι νωρίτερα, είναι προγραμματισμένος νωρίτερα ο πέμπτος τελικός, 6 ώρα το απόγευμα. Και φυσικά μην ξεχνάμε το μεγάλο ραντεβού με την ΕΡΤ, είναι από την ερχόμενη Πέμπτη με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 του Ιούλιου που θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ, εδώ από την ΕΡΤ θα παρακολουθήσετε όλες τις αναμετρήσεις. Έχουμε να ρίξουμε έτσι κι αλλιώς αρκετό ξενύχτη. Τα περισσότερα παιχνίδια θα τα ακούσετε ραδιοφωνικά και από την Era Sport. Και το πρόγραμμα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα είναι από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου 24 ώρο. Καληνύχτα Γιάννη, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη μου. Άκη ο Νίκος ο Παπαγεωργίου. 1-1 η σειρά έγινε με διαιτητή το Γιαννακόπουλο.

Ο Βαγγέλης λέει δεν είναι επηρεασμός της διαιτησίας αυτό. Δεν έκανε κάτι η διαιτησία ρε παιδιά στο παιχνίδι. Τι επηρεασμός δεν είναι. Να είχε κάνει κάτι η διαιτησία να πεις ότι επηρεάστηκαν οι διαιτητές.

Ο Θανάσης λέει τιμωρία θα υπάρχει. Ήσουν εκεί και άκουσες, λέει, για αυτά που είπε ο Γιαννακόπουλος. Το καταλάβαμε όλοι, ρε παιδιά, και από την, τις δηλώσεις που έκανε στα social μετά. Για το τι είπε στους διαιτητές.

Το ξαναλέω, δεν είχαμε να ασχοληθούμε με τίποτα απόψε. Βρήκαμε κάτι να ασχολούμαστε μέχρι τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε αποφώνηση έτσι μουσικά. Ας σας ευχαριστήσουμε που μείνατε εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας και ακούσατε το pre-game, την περιγραφή αλλά και το post-game της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Telecom Center. Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου, η Νέλη Ζαφυρόπουλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς μένετε εδώ, η ενημέρωση συνεχίζεται. Δημήτρη Σωτηρόπουλος με δελτίο αθλητικών ειδήσεων στις 12 ακριβώς και στη συνέχεια βραδινή παλαδόρη με Τάσο Επιτρόπου και Δημήτρη Καϊμά με πολύ καλοκαιρινή διάθεση μου έχουν έρθει σήμερα. Και νομίζω θα το καταλάβετε και από τα τραγούδια που έχει επιλέξει και ο Τάσος και ο Δημήτρης. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στα ίσα πλέον η σειρά των αιώνιων στους τελικούς της Basket League μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού με 68-58 επί του Ολυμπιακού. Στο Telecom Center ο Hayes Davis με 23 και ο Osman με 11 πόντους πρώτη σκόρες για τους νικητές και ο Φουρνιέ με 15 με τον Hall με 11 πόντους για τους ηττημένους, με τον τρίτο αγώνα της σειράς να γίνεται τη Δευτέρα στο ΣΕΦ πάντα στις 9 το βράδυ. Παίξαμε σπουδαία άμυνα, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας και στο ΣΕΦ, επισήμανε ο Έργιν Άταμαν μετά το μάτς. Τα πάντα πήγαν στραβά, πολλοί παίκτες μας υστέρησαν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε δίκαια, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτσόκα. Στο ποδόσφαιρο οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029. Ο Σέρβος τεχνικός πιθανότατα θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει. Στο Ηράκλειο από χθες βράδυ, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών εν ώψη του δεύτερου προγραμματισμένου της φιλικού την Κυριακή με την Ιταλία. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας τους, οι οποίες πλέον έχουν ξεπεράσει τις 15.500, με περισσότερες από 4.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες. Με τον Κώστα Μπράτσο στον πάγκο του θα πορευτεί ο Βόλος και στη νέα χρονιά, ωστόσο υπάρχουν αλλαγές στους συνεργάτες του, καθώς πλέον θα έχει δίπλα του τον Αλέξανδρο Βεργόνη και τον τριαντάφυλλο Οικονόμου. Ο Άρης κατήρτισε το πλάνο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του εν ώψη της νέας χρονιάς, με τα βασικά της στάδια να διεξάγονται στην Πτολεμαΐδα, αρχικά και κατόπιν στην Ιταλία. Ξανά στο μπάσκετ, μια αγωνιστική για κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 4.000 ευρώ επέβαλε στον ΠΑΟΚ αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για όσα έγιναν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε την ΚΑΕ Προμηθέα, τους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο να παράσχουν εξηγήσεις. Ενώ νέα ενίσχυση χθες στην περιφέρεια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενέταξε στο ρόστερ του για 3 χρόνια τον Νας Μίτρου Λόγκ μετά τον 31χρονο Αμερικανό Μάρκους Φώστερ. Στο Βόλι μία νίκη και μία ήττα στις χθεσινές πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους άνδρες να χάνουν με 3-2 από τη Σουηδία και τις γυναίκες να επικρατούν της Κροατίας με 3-1. Σήμερα οι άνδρες παίζουν στις 5 το απόγευμα με το Αζερβαϊτζάν και μία ώρα αργότερα στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με τη Λιθουανία. Την ελίτ του Στίβου υποδέχεται σήμερα η Καλαμάτα, καθώς διοργανώνει τα 47 παπαφλέσια, ένα διεθνές meeting που πλέον αποτελεί θεσμό, καθώς εφέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από τις 6 το απόγευμα από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, σε διεθνή φιλικά που έγιναν χθες, Ουγγαρία-Φινλανδία 2-1, με τον Μπαρνάμπας Βάργα να επιτυγχάνει και τα δύο γκολ των Μαγιάρων, Ρωσία-Μπουργκίνα Φάσο 3-0, Μολδαβία-Βουλγαρία 2-2, Σλοβακία-Μαυροβούνιο 2-2 και Αζερμπαϊτζάν-Μάλτα 0-2. Στο τένις, Σβέρεφ-Κομπόλι, ο τελικός των ανδρών στο Ρολανγκαρός, με τον Γερμανό να επικρατεί με 3-1 του Τσέχου Γιάκοπ Μένσικ στον χθεσινό ημιτελικό και τον Ιταλό να προκρίνεται χωρίς αγώνα. Πάντα στο Ρολάν Γκαρός, στις 4 το μεσημέρι, ο τελικός των γυναικών μεταξύ της μεγάλης έκπληξης της διοργάνωσης Πολωνής Τσουαλίνσκα και της Αντρέεβα από το Κόσοβο. Σημαντική αλλαγή από την FIFA στο επερχόμενο Μουντιάλ, η παρουσία στον αγωνιστικό χώρο κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων όχι μόνο των αρχικών ενδεκάδων των δύο ομάδων, αλλά όλων των παικτών των δύο αποστολών. Τέλος, όπως αποκάλυψε η ΑΣ, ο εξτρέμ της Bayern Michael Olise θα είναι η βόμβα ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ στους οπαδούς της Real εάν εκλεγεί στον προεδρικό θόκο των Μερέγκες. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς με τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Era Sport 101,8. Era Sport.
2: Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Eraspor στη Σέντρα η Βραδινή Παλαδούρη. Δημήτρης Καϊμάς με το βλέμμα του τίγρη.
1: Γιατί έχει ωραίο ματζάκι, βλέπω εκεί Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός. Είναι 1-1.
0: Εντάξει, δείχνουν και μαγνητοσκοπημένα τα συνδρομητικά, αρέσει, λογικό είναι. Εντάξει, σε ρυθμούς μπάσκετ είμαστε, έτσι. Σε ρυθμούς μπάσκετ είμαστε, έτσι.
1: Για σήμερα, μετά τη Δευτέρα, τουλάχιστον η Παναθηναϊκό Ολυμπιακή. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ασχολούνται.
0: Όχι, παρακολουθούν. Πρώτα απ' όλα η κουλτούρα των αεξίδων. Δεν ξέρω και ο κόσμο έτσι. Η κουλτούρα των αεξίδων, επειδή του αρέσει το μπάσκετ. Εντάξει, είναι στη σκιά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού όλες οι υπόλοιπες ομάδες τα τελευταία 20 χρόνια και. Αλλά παρακολουθούν, του αρέσει. Του αρέσει πολύ και παρακολουθούν αυτά τα τέρμι. Και να σου πω και κάτι. Από αυτού θα καταλάβει.
1: Ποιος είναι καλός ή ποιος αδικείται, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή αυτά την γκρίνια που υπάρχει και ανακοινώσεις και ναι, τα χώνουν. Γιατί είναι αντικειμενική, ρε παιδί μου.
1: Είναι φίλη σου ή κάθεσαι και στείνεις αυτή λαθρέα.
0: Και τα δύο, και τα δύο. Για να και, τα δύο και τα και λαθρεπιβάτης γίνομαι, ναι, εύκολα. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεσαι. Αν πας σε ένα καφενέ, ρε παιδί
1: μου. Ναι, ναι, κάθεσαι εκεί πέρα για όλα. Πολιτικά όλα αυτά κάθεσαι εκεί πέρα, μεγαλώνει το αυτή.
0: Ναι, έτσι.
1: Γύρισε ασφαλίτης.
0: Αλλιώς δεν είναι.
1: Και ακούς τι γίνεται. Ναι.
0: Ξέρω εγώ, μου λέει ένας συνάδελφος, μου λέει δεν ασχολούμαι με τα social media. Ρε φίλε, δεν ασχολείσαι με τη δημοσιογραφία.
1: Δε, πλέον δεν υπάρχει.
0: Τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Τα social media δεν είναι δημοσιογραφία.
1: Είναι.
0: Ναι, καλά κάνεις και το θέτεις έτσι, αλλά δεν μπορείς να μην παρακολουθείς τα social media, δηλαδή να μην αφουγκράζεσαι. Την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη αυτή είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εκεί μέσα προκύπτει.
1: Κάτσε ρε εσύ, ας τα αθλητικά.
0: Δεν αναφέρομαι στα αθλητικά, γενικά αναφέρομαι, ναι.
1: Όταν αποβγάζεις, έχουν βγει φοβερές ειδήσεις, σίγουρα πολιτικές, από τα social media, που θα κάνει άλλο την ανακοίνωση του ή το λάθος που θα κάνει στο παρελθόν. Ή
0: πέρα
1: μετά...
0: από αυτό, πέρα ναι. Από αυτό. Εγώ λέω για το κλίμα και να αφουγκράζεσαι το...
1: Μαζί σου.
0: Αλλά και ρεπορταζιακά
1: και
0: πλέον.
1: Με το κλίμα.
0: Ανακοινώσεις στα social media. Τι κινήσεις κάνει ένας αθλητής, σπουδαίος αθλητής.
1: Αυτό ναι. Το κλίμα, ξέρεις ποιο είναι το πιο ναι. που την πατάμε. Είναι οι φίλοι μας. Ας πούμε, οι πολιτικοί μας φίλοι. Είναι περισσότεροι από τους πολιτικούς εχθρούς. Ναι. Οπότε. Όταν έχεις περισσότερους πολιτικούς φίλους. Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά ή κακά, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι αυτό λένε. Αν δεν είναι περισσότεροι, απλά είναι φίλοι σου. Εκεί την πατάμε. Αλλά ότι υπάρχει το κλίμα της κοινωνίας, υπάρχει.
0: Δεν μπόρεσα. Όχι. Ναι, ναι. Εγώ δεν είπα να υιοθετείς ό,τι λένε τα social media.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι και το fake news σε άνθηση και νομίζω ότι τα social media βοήθησαν πάρα πολύ τον όρο fake news να φουντώσει. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια αναφορά τώρα, δεν είναι και το αντικείμενο της συζήτησης. Νίκησε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό 1-1. Μέχρι που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ και αυτοί ακόμα θα παίζουν μπάσκετ. Αυτό βλέπω.
1: Οριακά
0: είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Αν...
1: Οριακά,
0: πέντε
1: μάτς
0: θα μέχρι το Σάββατο θα παίζουν. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η Βραδινή Παλαδόρη. Δημήτρης Καϊμάς, τόσο επιτρόπου στο μικρόφωνο. Αλλά τι, έχουμε Γιάνναρο. Γιάννη Κωνσταράκη στην κονσόλα των ήχων. Γεια σου, Γιάννη μας. Λοιπόν, και μαζί θα
1: πορευτούμε. Και χαίρομαι επώνυμο ως ένα καλού ζαχαροπλάστη. Δηλαδή λες, κάνει ωραία κέικ.
0: Ποιος μωρέ?
1: Ο Κωνσταράκης. Θα μπορούσε ρε παιδάκι μου. Να ονομάκι κάνει ονομαστά.
0: Τσουρέκι. Κάνει καλό τσουρέκι.
1: Κάθε ρε παιδάκι μου, ναι.
0: Κωνσταράκης.
1: Ναι, ναι.
0: Ζαχαροπλαστία Κωνσταράκη. Όχι ζαχαροπλαστία. Φούρνος Κωνσταράκη.
1: Όχι φούρνος. Είναι μπασκλάτρε.
0: Γιατί μπασκλάτρε.
1: Εντάξει. Δεν είμαι. Ναι, ναι.
0: Άντε. Ζαχαροπλαστερή. Κωνσταράκη.
1: Κωνσταράκης.
0: Το καλύτερο τσουρέκι γεμιστό.
1: Για τα Χριστούγεννα.
0: Τι Χριστούγεννα, για κάθε
1: και
0: μέρα.
1: Και τώρα το καλοκαίρι κάνει ωραίο παγωτάκι.
0: Εκπομπή διέτης. Πάλι για δύο. Τι διέτο, του Κώστα του Ρακή. Τι είναι το Κώστας ο Ρακής. Και καλά πάμε στο Κώστα για ρακές. Κωνσταράκη, Ρακή.
1: Αργή, αλλά τα πιάνει, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Είμαι πολύ γρήγορο. Κωνστάκη, καταλαβαίνει τι επίπεδο. Το IQ εδώ. Όσο το μέσο όλων των Ελλήνων και τέτοια που λένε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε με Πολυμάκα, έτσι, αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σε συνεργασία του με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, στίχη μουσική του Λουκιανού βεβαίως, εκεί στις Μπραχάμες λέγονταν το τραγούδι, και έτσι με λίγο χιούμορ, με λίγη σάτυρα, γιατί αντιπροσωπεύει και λίγο την εκπομπή που είναι και λίγο σατορική.
1: Χαλίου χαβαλέ, έτσι.
0: Εντάξει, όχι, χαβαλέ δεν μου αρέσει η λέξη, γιατί να σου πω κάτι, χαβαλέ σημαίνει ότι είσαι και λίγο, τα λες και λίγο ανεύθυνα. Όχι, κάνουμε με χιούμορ. Και να σου πω κάτι, κερδίζει περισσότερο η εκπομπή από το χιούμορ των ακροατών, που αμολάνε το ωραίο τους, το πικαντικό τους. Αμολάμε και οι ακροατές.
1: Πολλά δικά μας, τα δικά μας, ναι, γίνεται μετά.
0: Και γίνεται ένα σμίλος.
1: Πικυρά.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι γιατί θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι και αμέσως μετά πάλι εδώ. Και επειδή σε κλίμα καλοκαιρινό από χθες είμαστε, θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τα νησιά μας. Όταν τα ακούμε, πάντα ξέρουμε ότι είναι καλοκαίρι.
1: Στα βόρεια βρέχει πάντως, να το ξέρεις, έτσι.
0: Δεν με νοιάζει στα βόρεια, στα νότια. Να σου πω κάτι. Όσο και να βρέξει, το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, όχι, που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, αλλά στα Γιάννενα πλημμυρίσανε.
0: Όχι.
1: Πλημμυρίσανε.
0: Μ' άρεξε και μπόρα χθες στη Μαγνησία. Πόσο, 5-6 λεπτά. Και έγινε ο χαμό. Αλλά τα μπουρίνι, ξέρεις αυτά τα.
1: Κάτι
0: μπουρίνια, μπουρίνια. Τα μπουρίνια είναι πάντα επικίνδυνα. Εντάξει. Οκ. Okay, να είμαστε καλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Γιώργο Ζαμπέτα να ερμηνεύει στίχους Στέλιου Γεράνη. Γιατί η θαλασσινή είναι θαλασσινή.

0: Πρέπει να πούμε εδώ ότι συμπληρώσαμε ένα χρόνο ως βραδινή παλαδόρη εδώ στην Era Sport και θυμάσαι ποιος μας είχε κάνει ποδαρικό.
1: Για πες.
0: Ήταν αυτός, εντάξει, εγώ τον έχω για πολύ μπασκετ άνθρωπο, είναι.
1: Μα είναι, τον έχεις εσύ, είναι.
0: Ήθελα να πω ότι τον εκτιμώ κιόλας. Αλλά ταυτόχρονα είναι και, πώς να σου το πω, είναι και γουρλής. Εντάξει, τώρα τα νούμερα που έχουν καταγραφεί δεν ξεγράφουν. Οπότε αφού 31 Μαΐου του 25 ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είναι ιδανικό να μας τιμήσει για ακόμη μια φορά, για να πάει καλά και η επόμενη χρονιά, έτσι, Δημήτρη. Καλησπέρα, Γιώργο Μάνταλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Γεια σου, γουρλή μας. Τι έγινε?
2: Θέλω να δηλώσω ότι είμαι μαζί σας από τις Μπραχάμες μέχρι τη Χίο και την Καλαμάτα που πάει ο Ζαμπέκας.
0: Είπαμε να κάνουμε λίγο ταξιδιάρικο, να είναι λίγο καλοκαιρινό, ρε φίλε, εντάξει.
2: Και επειδή σας άκουγα, θέλω να προσθέσω ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, ακόμα και τα σοβαρά, γιατί ο αθλητισμός ακροβατεί μεταξύ του παιχνιδιού και της σοβαρότητας, αλλά αν δεν τα αντιμετωπίσουμε με μία δόση χιούμορ και μία δόση ανωτερότητας, τότε δεν αφήνουμε τίποτα στις επόμενες γενιές. Τίποτα. Αντιθέτως, τις καταστρέφουμε. Και θέλω να καταδικάσω την τοξικότητα από όπου και αν προέρχεται, γιατί ενώ έχουμε μεγαλεία στο μπάσκετ, να πούμε το μπασκετάκι μας και στον αθλητισμό γενικότερα, εμείς μένουμε στην τοξικότητα. Και θα απολογηθούμε στις επόμενες γενιές για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό και είναι. Και αυτή η γενιά όμως, Γιώργο Μάνταλε, coach Μάνταλε, προπονητή της Μεγαρίδας, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, αλλά αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει μέσα, αυτή η τελευταία γενιά εννοώ, έχει μεγαλώσει μέσα στην τοξικότητα. Είναι πολλά τα χρόνια, θέλω να πω, της τοξικότητας. Αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει μέσα, αυτή η τελευταία γενιά εννοώ, έχει μεγαλώσει μέσα στην τοξικότητα. Είναι πολλά

0: μπάσκετ, άλλο θες
1: ναι,
0: αφήσεις,
1: ναι, ότι ο μπάσκετ ευθύνει για την τοξικότητα, το ποδόσφαιρο ευθύνεται. Μιλάει ένας που τρώει περισσότερο ψωμί από το ποδόσφαιρο και λιγότερο από το μπάσκετ. Δηλαδή με αυτό ασχολούμαι περισσότερο επαγγελματικά εννοώ. Αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο έφερε, μετέφερε.
2: Δημήτρη μου, θα το πάμε από την κότα, από την κότα στο αυγό.
0: Ναι, έτσι και εκεί θα καταλέξουμε. Δεν φταίει το μπάσκετ. Το άθλημα, τα αθλήματα δεν φτάνει από μόνα τους, σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει.
0: Ως άθλημα και ως καψούρα.
2: Είναι κοινωνιολογικό το φαινόμενο.
1: Ναι,
2: είναι, και έχουμε ευθύνη εμείς οι μεγαλύτεροι που το συντηρούμε για οικονομικά συμφέροντα κυρίως και για ματαιοδοξία. Οι πλούσιοι το κάνουν από ματαιοδοξία και οι φτωχοί το κάνουν από οικονομικά συμφέροντα. Κάποιος πρέπει να τα πει κάποια στιγμή, δηλαδή είναι αστείο. Από εδώ και πέρα είναι αστείο.
0: Λέγαμε κάποια στιγμή ότι ο Ολυμπιακός, να σε πάω λίγα και στα ντέρμπι, και θα μας πεις και για τη Μεγαρίδα, γιατί αυτό το πράγμα που έχεις κάνει με τη Μεγαρίδα δεν υπάρχει προηγούμενο, έτσι. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται, αν θες και τη γνώμη μου, το είπα και χθες εγώ, και είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα δεν ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Είναι η ιδιαιτερότητα των αγώνων, των μεταξύ τους που πλακώνονται αυτή τόσα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να φταίει και εμείς να μην το βλέπουμε και εσύ ως κόουτς μπορεί να είδες. Τι είναι ακριβώς αυτό που έγινε σήμερα, για σήμερα μιλάμε τώρα.
2: Είναι το μπάσκετ. Αυτό είναι.
0: Είναι το άθλημα.
2: Είναι το μπάσκετ. Λοιπόν, είδαμε ένα παιχνίδι κακό στο πρώτο ημίχρονο, λίγο καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πολύ πολύ ενδιαφέρον για όλους εμάς που αγαπάμε τον μπάσκετ. Είδαμε να ανατρέπονται τουλάχιστον διψήφιες καταστάσεις ένθεν κακήθεν, επιθετικά και αμυντικά και από τις δύο πλευρές. Είδαμε σταθερές που δεν λειτουργήσαν, είδαμε πραγματάκια και αντί αυτά να τα εξετάζουμε απάνω στην πραγματική κατάσταση στην οποία έγινε, να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Και για να δούμε, δηλαδή, να το δούμε από την αρχή. Ας πούμε, είδαμε την φύση αμυντική ομάδα να είναι χαλαρή αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, ξεκίνησε καλά αλλά μετά έσπασε, και την φύση επιθετική και αδιάφορη αμυντικά ομάδα, αν στήχησε κάτι στον Παναθηναϊκό και είναι έξω από όλους τους στόχους, ήταν η αδιαφορία στην άμυνα. Έτσι, να σφίγγει μια κανάλια και να παίρνει ένα παιχνίδι καθαρά από τη σκληρότητα της άμυνάς της και από το ασφυκτικό pressing στην μπάλα και στην πρώτη πάσα. Δηλαδή δεν επέτρεπαν τίποτα, δεν αφήναν τίποτα. Αλλάξανε κάποιες τακτικές εκεί στα pick and roll, άλλαξε και ο Ολυμπιακός. Άλλαξε, αλλά είδαμε διαφορετικές καταστάσεις. Είδαμε από ανθρώπους, ας πούμε, είδαμε τον Ντέιβις που ήταν σκιά, όχι κακός, άστοχος πολύ στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
2: Σήμερα να τα βάζει όλα. Δεν είναι μόνο τα σπότα που έβαλε. Έβαλε και πολύ κρίσιμα καλάθια στο isolation. Είδαμε σκόρερ του Ολυμπιακού να μην ακολουθούν. Είδαμε συνέπεια από παιδιά που υπάρχει. Ας πούμε, σταθερά ο καλύτερος παίκτης της σειράς για εμένα είναι ο Φουρνιέ. Είδαμε πραγματάκια. Αλλά είδαμε και αλλαγές πολλές. Και αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτό περιμένουμε.
0: Όταν λες αλλαγές, εννοείς στο σκοράρισμα, έτσι, στη διακύμαση.
2: Όχι μόνο, δεν είναι μόνο. Είναι, οι σταθερές δεν είναι μόνο στο σκοράρισμα. Είναι στην άμυνα, είναι σε πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, θα περίμενα εγώ κάποιος να μπει και να, μετά από αυτά που έκανε ο Ντέιβις, να μπει κάποιος από τον Ολυμπιακό, γιατί μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Να μπει κάποιος με την προσωπικότητά του να το σταματήσει. Είτε με την ομαδική τακτική την οποία επιδιώκει ο Ολυμπιακός. Δεν έγινε αυτό. Το είπε και ο Μπαρτζόκας ξεκάθαρα ότι δεν παρουσιαστήκαμε έτοιμοι. Και εδώ σας. Είδαμε να ανατρέπονται πολλές από τις σταθερές που εμείς στον χώρο του μπάσκετ τις θεωρούμε δεδομένες. Είδαμε να ανατρέπονται. Δηλαδή είδαμε ένα παιχνίδι διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε. Και πολύ δικαίως περιέγραψε εσύ στην αρχή ότι περιμέναμε τον Ολυμπιακό και σήμερα μπήκε ο Παναθηναϊκός και ήταν καφάνιση. Αυτό είδαμε. Το είπε δηλαδή το coach, δεν το λέω.
0: Εντάξει, μπάσκετ είναι. Βλέπω και τα μηνύματα τώρα που στέλνουν και οι φίλοι μας εδώ πέρα και είναι και αρκετά. Και, εντάξει, όπως είπες, coach, είναι να κάνουμε και λίγο χιούμορ έτσι, με όλα αυτά. Δεν είναι τώρα για να τρελαινόμαστε κιόλας. Αλλά παρόλα αυτά παίζεται ένας τίτλος εδώ. Και
2: Ασομού, ξεκίνησαν και οι δύο τις δηλώσεις τους. Ο ένας αποδεχόμενος 100% έντιμα την ανωτερότητα του αντιπάλου και άλλος δίνοντας χαρητήρια. Δηλαδή, να δούμε και τις κόουτς πως το παρόλο αυτό που το περιβάλλον,
0: ναι,
2: ότι
0: ναι,
2: και
0: ναι.
2: Αυτοί έτσι το εισέπραξαν.
0: Και τα παράπονα που μπορεί να έχουν και από τους διαιτητές και από τους παίκτες και όλα αυτά, παρόλα αυτά, ναι, σωστή. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι δύο τα έχουν βρει μεταξύ τους. Οι υπόλοιποι δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους. Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Εντάξει, έχουμε ένα αγώνα για να πούμε και, έτσι και να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι Δευτέρα είναι ο τρίτος τελικός. Άρα πάμε για Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, είναι το τρίτο. Να το δω τώρα και να σου πω. Ναι, Τετάρτη είναι.
1: Τετάρτη
0: είναι το τέταρτο. Οπότε θα πάμε σίγουρα σε τέσσερα παιχνίδια και αν χρειαστεί και πέμπτο το Σάββατο. Μουντιάλ θα δεις για να μιλήσουμε και λίγο πιο αντικειμενικά.
1: Μήπως το δω και διαζώσεις.
0: Όπα, είσαι έτοιμος. Θα τα δέσεις με τίποτα πανεπιστημιακά και τέτοια για να πάρεις να δεις και μπάσκετ, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις μπάσκετ.
1: Αυτό είναι το πλάνο, αλλά όταν κάνουμε εμείς σχέδια, Θεός γελάει. Αυτό είναι το πλάνο. Θα δούμε.
0: Δεν μου λες, υποστηρίζεις καμιά ομάδα στο Μουντιάλ, τώρα σου άλλαξα κουβέντα, αλλά δεν έχει σημασία, θα πούμε κι άλλα.
1: Κοίταξε, μικρός, πιο μικρός. Τώρα έχω πολύ καιρό που ασχολούμαι αποκλειστικά και μόνο με την ομάδα μου. Είχα και οπαδικές αυτές. Μ' άρεσε το ποδόσφαιρο, το παρακολουθούσα πολύ και μέχρι και τα 30 μου επισταμένος και είχα και άποψη. Μ' αρέσει η αλητεία των Αργεντίνων, μ' αρέσει η σκληράδα των Ιταλών. Θέλω παραδοσιακά κάτι από τους Άγγλους, γιατί νομίζω ότι στο χρωστάει ιστορία.
0: Είσαι φίλος του Καϊμά. Είσαι φίλος του Καϊμά, γι' αυτό είσαι με τους Άγγλους.
1: Έχω τέτοιες ρομαντικές αναζητήσεις. Ποτέ τη Γερμανία, ποτέ.
2: Σε εκτιμώ ακόμα περισσότερο.
0: Ζαμέ το ζαμόν, έτσι.
2: Όσο περνάει η ώρα, υπάρχει.
0: Θα κάνεις μια πρόβλεψη τώρα, έτσι, επειδή επιδερμικά μπορεί να παρακολουθείς. Θα κάνεις μια πρόβλεψη ποιος μπορεί να φτάσει στον τελικό. Δύο ομάδες, μην μου πεις τώρα. Θα το πάρει αυτό, δεν γίνεται.
1: Όχι, αλλά θα ήθελα να. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη γιατί δεν το παρακολουθώ καλά όπως το παρακολουθούσα πριν και δεν έχω, ξέρεις, εμπεριστατωμένη άποψη και δεν θέλω. Αλλά εντελώς, ας πούμε, θα ήθελα ένα back-to-back της Αργεντινής. Δηλαδή θα έχει να πει πράγματα για το μέλλον, να συζητάνε.
2: Ναι, γιατί όχι,
0: για το Μέση, έτσι, για το Μέση.
1: Ναι. Να βάλει πραγματάκια στη μελλοντική συζήτηση που βοηθάνε τον αθλητισμό, να γίνουν συγκρίσεις, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω για την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι καθαρά.
0: Εντάξει, για το μύθο. Για το μύθο. Ναι, για το μύθο. Ναι. Για το μύθο. Μάικλ Τζόρνταν και τέτοια. Ναι, Τζόρνταν και τέτοια. Δεν μου λες, να σε γυρίσω λιγάκι. Μια και. Εσύ, εντάξει, δεν θες να κάνεις προβλέψεις για το Μουντιάλ. Στο κάτω-κάτω λες, δεν είναι και δουλειά μου, ρε παιδιά, δεν το παρακολουθώ πολύ. Οκ. Okay. Μπάσκετ παρακολουθείς όμως. Να κάνεις προβλέψεις για το πρωταθλητή. Στο μπάσκετ εννοώ.
1: Ναι. Κοίταξε, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι τελειωμένη σειρά. Και εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα στον κόσμο είναι ότι ό,τι έχει δει στα δύο παιχνίδια να το διαγράψει, γιατί θα δούμε άλλα πράγματα που απέδειξαν στα δύο παιχνίδια και δύο ομάδες. Επίσης, ένας άλλος παράγων, ο οποίος δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι ότι είναι τόσο βαθιά τα ρόστερ και τόσο μεγάλη η αξία των παιχτών αλλά και των staff, δηλαδή να μην τα υποτιμάμε όλα, που δούμε τα πάντα. Μπορούμε να δούμε σερί δύο νίκες από τον οποιοδήποτε από τους δύο. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, έλα μωρέ, 3-0, έλα μωρέ, πήρε το ευρωπαϊκό. Είναι αστεία. Και δεν μπορεί ένας λαός με το επίπεδο το δικό μας και με τον υποτιθέμενο δίκτυο νοημοσύνης που καμαρώνουμε ότι έχουμε, στο κομμάτι του αθλητισμού να μην διαβάζουμε τα πράγματα όπως είναι. Όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός και να κάνει το παιχνίδι που έκανε σήμερα μέσα στο σεφ. Επίσης μπορεί να γυρίσει ο Ολυμπιακός, να θυμηθεί τον πρωταθλητή Ευρώπης και να κάνει το αντίστοιχο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να γίνει μια ένα κακό approaching από οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Όλα μπορούν να γίνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς αυτό το ενδεχόμενο δεν το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό με ενοχλεί.
0: Σε ενοχλεί τίποτα από το ελληνικό μπάσκετ?
1: Εντάξει, έχουμε τώρα.
0: Δεν θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό, φαντάζομαι τώρα.
1: Κοίταξε, όχι, δεν κρύβομαι εγώ ποτέ. Έχουμε πραγματάκια τα οποία είναι δύσκολα. Πάμε σιγά σιγά να φτάσουμε. Εκεί θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Ενώ το μπάσκετ το φυλάγαμε ως κόρη οφθαλμού και είχαμε κάποια κομμάτια ηθικά τα οποία ας πούμε ήταν αδιαπραγμάτευτα, τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και σπάμε. Εγώ ως 55 δεν μου αρέσει αυτό, δεν σας ασχετώ. Έχω μάθει να, δηλαδή θέλω κάποιες ηθικές δικλείδες να τις κρατήσουμε και να το κρατήσουμε, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας. Έχουμε ηθική υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, είτε παίζουμε τοπικό, είτε παίζουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είτε είναι ευρωπαϊκές ομάδες και τελικά. Μας δίνεται τώρα μια τελευταία, κατά με, τελευταία, τεράστια ευκαιρία με την επένδυση των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες προσπαθούν να δώσουν το φιλί της ζωής στο ελληνικό μπάσκετ, όχι στις ομάδες τους. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα ακολουθήσει και η ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία και αυτό θα συμπαρασύρει και τις άλλες ομάδες. Αυτόματα η GBL θα γίνει μια πολύ όμορφη λίγα, Σίγουρα θα ανεβεί σκαλοπάτι, γιατί κάποια στιγμή είχαμε πέσει ευρωπαϊκά πολύ πιο χαμηλά από ό,τι έχουμε συνηθίσει ως Έλληνες. Νομίζω λοιπόν ότι θα γίνει αυτό το βήμα. Θεωρώ ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σώσουμε το ελληνικό μπάσκετ, να συμπαραφύρει τις άλλες κατηγορίες, να συμπαραφύρει την Elite League, τις National Leagues και να πάμε σε ένα, να τα δούμε λίγο τα πράγματα με μια πιο ρομαντική θρειά όπως τα βλέπαμε παλιά. Να σταματήσει να μας οδηγεί η ιδιοτέλεια, το χρήμα και η ματαιοδοξία.
0: Μου λες, θα σε πάω πάλι εκεί, γιατί στην Πεγαρίδα θα καταλήξουμε. Αυτά που λες είναι όλη φιλοσοφία μιας ομάδας, δεν ξέρω, μιας κουλτούρας, μιας ομάδας που βγάζει κουλτούρα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και είμαι και οπαδός της ομάδας, έτσι. Και το λέω και το φωνάζω. Σπανούλης, Άρης.
1: Από μόνο του δεν είναι κεφαλαίο. Δηλαδή έρχεται τώρα ο coach από το Final Four της Ευρωλίγκας να πάρει τον Άρη. Από μόνο του είναι θρύλος, είναι legend, είναι από μόνο του τεράστιο. Βάλω και τον Τρινκέρι μαζί. Εγώ δεν τον, δηλαδή εντάξει, τον Σπανούλη τον αγαπάμε όλοι,
0: θέλουμε
1: τον έχουμε λατρέψει. Ναι, αλλά γίνεται προσπάθεια δυνατή. Γίνεται upgrade. Δεν είναι μόνο, είναι και μεταγραφές αυτά που ακούγονται. Πάνε παιδιά, αρχίζει σιγά σιγά δυναμώνει. Έχει κουνηθεί η λάσπη από το βυθό και τα πράγματα αλλάζουν. Το βιώνουμε εμείς. Εμείς τώρα στην Elite League αντιμετωπίζουμε καινούργιες πραγματικότητες σε σχέση με τη δεξαμενή των παικτών GBL Elite League. Υπάρχει μια συζήτηση. Συζητιώνται το πώς οι Έλληνες πρέπει να παίζουν, το πώς οι ξένοι πρέπει να παίζουν. Γίνεται η τελευταία κατ' εμέ αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ, η οποία νομίζω ότι μπορεί να δώσει τη σωτηρία. Αλλά πρέπει να το χειριστούμε σωστά. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό. Όλοι. Μέχρι και το τελευταίο φύλακλο.
0: Φέτος γιατί δεν ανέβηκε η Μεγαρίδα?
1: Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε καλοί. Δεν είμαστε καλοί.
0: Πέρσι.
1: Κάναμε μια...
0: Πέρσι.
1: Πέρσι. Εντάξει. Πέρσι ήταν
0: το λέω γιατί έχει φτάσει, γιατί όσο δεν το γνωρίζει, η Μεγαρίδα δύο φορές στα Final Four, έτσι, για να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Πέρσι νομίζω ότι ήσουν καλύτερος.
2: Και φέτος είναι με μια μεγάλη ανανέωση, έτσι. Που είναι νομίζω.
0: Μα εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
2: Μεγαλύτερο.
0: Για την κουλτούρα που έλεγα.
2: Μεγαλύτερη επιτυχία. Βέβαια, το φέτος από το πέρσι.
1: Και πέρσι δεν είχαμε έναν ξένο. Είχαμε ο οποίος ήταν ο Γκρέγκ, ένα παιδί το οποίο είχε παίξει στην Ελλάδα 3 χρόνια και τον θεωρήσαμε σαν Έλληνα. Το παιδί συμπεριφερόταν ως Έλληνας. Ήξερε την Λίγκα σαν. Και ουσιαστικά δηλαδή διαλογική ήταν. Απλά η φετινή σεζόν ήταν με λίγο πιο μικρά σε ηλικία παιδιά. Με πολύ χαμηλό μέσο όρο, δεν ξέρω αν ήταν ο χαμηλότερος, αλλά είναι σίγουρα μέσα στους 2-3 χαμηλότερους μέσο όρους ηλικίας, Έλληνες αποκλειστικά. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα συνάδει με αυτά που λέμε. Δηλαδή θέλουμε οι πράξεις μας να συνάδουν με τη θεωρία μας, με τη φιλοσοφία μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα, επειδή εγώ τώρα που τόση ώρα έλεγα για ρομαντισμό, δεν μπορώ να κάθομαι τώρα και να γίνομαι και εγώ τοξικός. Οι άλλες ομάδες ήταν καλύτερες και χάσαμε. Αλλά αυτό δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι κάθε χρόνο είμαστε εκεί. Κάθε χρόνο. Yeah. Από την πρώτη χρονιά που η ομάδα ανέβηκε, είναι σε ρουτίνα play-off, Final Four. Έχουμε παίξει 2 Final Four για το qualification στην GBL.
0: Σωστά.
1: Έχουμε παίξει 2 Final Four στο UNICEF Trophy, το ένα το έχουμε πάρει, το άλλο το χάσαμε στο τελικό με buzzer. Και έχουμε παίξει και στο Final League του Greek Cup. Δεν είναι και λίγα για τα μεγαράκια μας.
0: Δεν είμαστε και η Μπαρτσελόνα, έτσι. Δεν τρελάθουμε τελείως. Γιώργο Μπατά, λέει, την ξύλωσες και φέτος την ομάδα για του χρόνου, λέω.
1: Δεν θέλω να πω ότι δεν την ξύλωσα φέτος, γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Ανανέωσα 3 παιδιά. Υπάρχει πιθανότητα να γίνουν ακόμα 1 ή 2 ανανεώσεις. Αν σκεφτείς ότι όλη τη χρονιά είχαμε 10-12 παιδιά, δεν είχαμε παραπάνω, αυτό είναι half, δηλαδή είναι μισή ομάδα, αν τα καταφέρουμε, αλλά ακόμα και να μην τα καταφέρουμε και να μείνουν οι 3, δεν την ξυλώσαμε, γιατί κάποια παιδιά δεν έμειναν, όχι με δική μας, δεν έμειναν από δική τους προτεραιότητα. Ας πούμε, επί παραδείγματι, τον Μπόζο έχει τόσο δυνατές προτάσεις και τόσο μεγάλες προτάσεις με τον Μπόζο που δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε. Με βάση τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή θα μας φύγει επειδή δεν μπορούμε να τον πληρώσουμε με κάτι ανάλογο που έγινε πέρσι με τον Τζον το Σίλας.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Κάποια άλλα παιδιά θεωρώ ότι έχουν μια έτσι ανησυχία, η οποία δεν είναι κακή στο. Δηλαδή, θέλουμε να πάμε λίγο παραπάνω, να αποδείξουμε, να κάνουμε. Δεν έγινε, δεν ήταν όπως πέρσι. Πέρσι ήταν μια συνειδητή απόφαση. Φέτος έγιναν συζητήσεις, πήγαμε εκεί που πήγαμε. Περισσότεροι από αυτούς που θέλαμε έμειναν. Οι άλλοι, κάποιοι δύο-τρεις, θεώρησαν ότι θα κάνουν κάτι καλύτερο. Και για μας είναι ευπρόσδεκτες αυτά. Αυτά τα κόλλη είναι ευπρόσδεκτα και τους. Μάλιστα τους βοηθάμε, τους υποστηρίζουμε σε αυτές τις προσπάθειες. Επίσης, το μοναστήρι ήταν καλά, το μπάσκετ. Για να δούμε αν του χρόνου, τέτοια εποχή, θα συζητάμε πάλι για τον καινούργιο Πόσογλου, τον καινούργιο Σωτηρίου, τον καινούργιο Δεβρινό, τον καινούργιο Σίλας. Για να δούμε.
0: Πώς σε βλέπουν εκεί οι παίχτες, όχι την τρέλα, με την καλή έννοια η τρέλα, εντάξει, αφού την είπα τη λέξη, έτσι που κουβαλάς και με το μπάσκετ και με το πάθος σου και με όλα αυτά, πώς αντιμετωπίζουν?
1: Θεωρώ ότι με αγαπάνε. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος, αλλά θεωρώ ότι με αγαπάνε. Αυτό μου δείχνει. Έχω, από τη στιγμή που τελείωσε το Final Four, έχω σχεδόν μέρα παραμέρα που έχουμε στα Μέγαρα πρώην παίχτες μας, από όλες τις βαθμίδες, από όλο που παίζαμε, που έρχονται στο γήπεδο, βλέπουν την προπόνηση, πολλοί από αυτούς κάνουν και μετά πηγαίνουμε και τρώμε. Θεωρώ ότι για μας αυτό είναι το άπαν. Δηλαδή αυτά είναι τα μέγαρα. Έρχονται πρώην προπονητές, πρώην παίχτες και άλλοι συνάδελφοι, φίλοι, έρχονται και να κάτσουμε, να συναναστραφούμε, να πιούμε μια μπύρα, να φάμε ένα ψαράκι, μια μπριτζόλα, γιατί έχουμε και είναι ωραία εδώ η περιοχή, και να συζητήσουμε, να δείξουμε την αγάπη μας. Να δείξουμε δηλαδή ότι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα συναισθήματα είναι περισσότερο θετικά παρά αρνητικά. Εντάξει, μπορεί και κάποιο παιδί να θεωρήσει ότι το έχω αδικήσει, αλλά.
0: Εντάξει, αλλά αυτό συμβαίνει και στα ίδια μας τα σπίτια, τι συζητάμε. Το σημαντικό είναι ότι εμείς να σου ευχηθούμε να είσαι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, να συνεχίσεις να είσαι αυτός που είσαι, ο Γιώργος Μάνταλος, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Και να δούμε και τα Μέγαρα όσο πιο κοντά γίνεται, να έρθει ακόμη πιο κοντά. Τα Μέγαρα. Κοντά είναι, αλλά ακόμη πιο κοντά. Είναι και προσιτό, είναι και διευκολύνει κιόλας, δηλαδή και κάποιος να μένει στην Αθήνα και στις προπονήσεις του και στους αγώνες του μπορεί να βρίσκεται στα Μέγαρα, οπότε δεν έχει πρόβλημα. Αναφέρομαι σε παίχτες, έτσι.
1: Πήγαμε να κλέψουμε. Είμαι λίγο πριν με βγάλετε στον αέρα. Είχα μια επικοινωνία που ήταν λίγο δυσάρεστη για εμάς. Πήγαμε να κλέψουμε ένα παιδί, ένα πολύ δυνατό πρόσφερτο από το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο είναι και ελληνικό και της ομογένειας. Ένα παιδί το οποίο είχε τριπλάσια οικονομικά πρόταση από πολλές λίγες. Major leagues, όχι μόνο τη GBL αλλά και άλλων χωρών, και επέμενε μέχρι τελευταία στιγμή, υπήρχε συζήτηση, είμαστε στις επιλογές του, αλλά τελικά η πρόταση ήταν τέτοια που δεν μπορέσαμε να ματσάρουμε. Δηλαδή είμαι πολύ περήφανος για το γεγονός ότι τα Μέγαρα, ενώ οικονομικά δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτά τα μεγέθη, μπαίνουν στη συζήτηση μόνο και μόνο επειδή τα παιδιά πλέον έχουν εδραιώσει την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα, το μπασκετικό πρόγραμμα των Μεγάρων, μπορεί να τους εξελίξει την καριέρα τους. Οπότε, αν δεν πετύχαμε αυτό το παιδί, θα πετύχουμε κάποιο άλλο πιο κάτω και εκεί θα είμαστε και του χρόνου.
2: Το ευχόμαστε.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί θα είμαστε.
0: Για όσους δεν καταλάβατε, είναι ο Γιώργος Μάνταλος, ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλάει αμέτρητες ώρες με μπριτζόλες, που είπαμε, και με ποτάκι για το μπάσκετ, αλλά και γενικά για την κουλτούρα που πρέπει να έχουμε ως φιλάθλοι, τέλος πάντων, γενικά για τον αθλητισμό. Και γι' αυτό σε ξεχωρίζουμε, Γιώργο Μάνταλε, και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο μου.
1: Και εγώ σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι κοουτσάρα, να ξέρεις.
1: Διπλάσια ακροαματικότητα του χρόνου.
0: Ναι. Λέγε τέτοια να μας έχουν εδώ όλη τη νύχτα, να πούμε. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο Μάνταλε. Σε ευχαριστούμε, κοουτσάρα μα.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πήγαμε ένα τέταρτο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εντάξει, ορίστε, μιλήσαμε για μπάσκετ. Περιμένετε από εμάς από τον Καϊμά να ακούσετε για μπάσκετ. Θα ακούσετε από τον coach Μάνταλο. Καλά τα είπε, που λένε, έτσι. Καλά μας τα είπε. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά πάμε στα μηνύματα, γιατί βομβαρδίζετε και υποχρεωτικά πρέπει να ανταποκριθούμε. Πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι τώρα. Πώς είναι το καλοκαίρι τώρα? Συγχωρημένος ο Γκάθωνας Ιωκοβίδης μας τα έχει πει πάρα πολύ ωραία.

0: Άντρες με καράβλα και κυλίτσες και τέτοια. Και κοίταζα γύρω μου, λέω, πού μας είδε.
1: Υπάρχουν τέτοιοι.
0: Πού μας είδε ο γίγαντας, ας πούμε. Ωραίος, ωραίος.
1: Εγώ νομίζω θα έλεγες, υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι. Είναι αυτό το τραγούδι σε στυλ ρεμπέτικο. Όχι σε στυλ ρεμπέτικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η χρειά του, τέλος πάντων. Έχει ωραίο στίχο, παιδί μου. Είναι ταξιδιάρικο, όπως έπρεπε να είναι και το ρεμπέτικο. Δηλαδή, σου δίνει εικόνες. Σε τρίτη εικόνα μια ομή πραγματικότητα.
1: Αν θα δει στίχο από. Αν θα διαβάσει του στίχου από πολλά ρεμπέτικα, είναι βέβαια και μου τι εικόνε τη εποχή εκείνη.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και ο Ιακωβίδη το έκανε αυτό. Το έκανε πάρα πολύ καλά και επειδή ήταν και ανοιχτό μυαλό μέχρι και.
1: Γεωροβίζιο.
0: Και στην Γεωροβίζιο πήγε. Έτσι.
1: Και πήγε και ικανοποιητικά, έτσι.
0: Βέβαια πήγε ικανοποιητικά.
1: Μαζί, πώς το έκανε το συγκρότημα. Σου ξεχάσα, ρε γάμο.
0: Ποιο?
1: Ήταν μόνο του, ήταν συγκρότημα. Με τους Ροκάδες.
0: Ναι, ήταν κάποια άλλα παιδιά. Θα το βρεις τώρα και θα μας το πεις. Λοιπόν, να πάω σε κάποια μηνύματα γιατί αρχίζουν και βομβαρδίζουν τα παιδιά και δεν είναι σωστό. Και να πω επίσης, γιατί το παρέλειψα.
1: Ναι, ναι, ότι έχουμε και διαγωνισμό.
0: Βέβαια. Και τρέχει από χθες και είναι και πολλές συμμετοχές. Στα όπλα λέγεται το βιβλίο μας, είναι η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα βιβλιαράκι, έτσι πολύ συμπαθητικό. Σήμερα είχαν και την εκδήλωση τα παιδιά.
1: Με τους Κόζα Μόστρα. Άσχετο,
0: με τους Κόζα Μόστρα. Το ξεχάσουμε. Εντάξει, ναι, μπράβο. Το βιβλιαράκι του Κίκε Πεϊνάδο που γράφει για την αγαπημένη του Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι ωραία γραμμένο, γιατί πρόλαβα και το ξεφίλησα λίγα κι εγώ. Και είναι, πώς να το πω, οι προσωπικές εμπειρίες του, ρε παιδί μου. Και μέσα από αυτό καταγράφεται και η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνου. Ένα βιβλιαράκι το οποίο θεωρώ ότι όλοι στην παραλία μπορείτε να το ξεφυλίσετε και να ταξιδέψετε σε αυτή τη γειτονιά που με τη ιδιαίτερη κουλτούρα, γιατί είναι σε μια πολύ μεγάλη πόλη όπως είναι η Μαδρίτη. Αυτό το προάστιο, γειτονιά είναι της Μαδρίτης, δεν είναι ούτε καν προάστιο. Είναι σαν να λέμε, πώς να το πω τώρα, μην παρεξηγήσει και καμιά περιοχή, σαν να λέμε στην Κυψέλη. Κεσαριανή, ακόμη πιο ενδεικτικό.
1: Ναι, εκεί θα το λέγανε. Ναι.
0: Είναι σαν να είσαι στην Κεσαριανή, ρε παιδί μου. Και να τους βλέπεις τους τύπους, λατρεύουν και αγαπούν τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο.
1: Σαν να λέμε ο εθνικός αστέρας.
0: Και έχουν σώσει και πολλά σπίτια.
1: Να πήγαινε τρένο. Ναι, εθνικός αστέρας, αν δεν συνεχώ στην Super League και να παίζει και Ευρώπη.
0: Έχουν σώσει πολλά σπίτια. Βλέπεις ότι πήγαιναν οι τράπεζες να πάρουν το σπίτι, παρέμβαση των οπαδών. Πόσα, τόσα, πάρτε τα. Πάρτε τα. Μια κουβέντα είναι. Έρανος. Έρανος, διακανονισμοί, ιστορίες, δικηγόροι να μπαίνουν στη μέση για να αφιλοκερδώς, για να βοηθήσουν τη χή γιαγιά να μην χάσει το σπίτι της, ύστερα από 80 χρόνια που είχε το σπίτι. Κινήσεις οι οποίες, εντάξει, δεν γράφονται, δεν είναι πρωτοσέλιδα, αλλά είναι κινήσεις που κάνει μια κουλτούρα.
1: Για εκείνη πρωτοσέλιδα. Τώρα, για εμάς εδώ και την Ελλάδα, ότι έγινε κάτι, αυτό δεν είναι.
0: Ούτε για εκεί. Νομίζεις.
1: Για εκεί θα είναι.
0: Αλλά είναι κάτι όμορφο, κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, να πάω λοιπόν στα μηνύματα. Στέλνετε και τα μηνύματα. Απαραίτητο στο τηλέφωνο, παιδιά. Χωρίς τηλέφωνο, πουθενά. Πουθενά. Θα έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα το καθηγητή, το Δημήτρη Γουνόπουλο. Ο Μούρης τώρα μας ενημέρωσε ότι είναι μέσα και γουστάρει για να μας κάνει μια, πώς το λένε, οικονομική ανάλυση των δεδομένων.
1: Και εδώ έκανε ενδιαφέρον, έτσι, τεράστιο μουντιάλ, πανάκριβο μουντιάλ και ο πλευράς οργάνωσης, αλλά και θεατών.
0: Βέβαια.
1: Με μπόλικη τεχνολογία, μέχρι και η μπάλα έχει τεχνολογία.
0: Η μπάλα είναι πλέον ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αναλύει δεδομένα, πόσο διάβαζα, ανά δευτερόλεπτο,
1: 500 χέρτζ.
0: 500 χέρτζ.
1: Εντάξει, το χέρτζ, αλλά ναι, πάντα.
0: Εντάξει, είναι εξωφρενικό. Θα υπάρχουν, λέει, μια και είπες για τις μπάλες, 20 μπάλες για κάθε αγώνα, που θα έχουν το μικροτσίπ μέσα των 15 γραμμαρίων. Αυτά όλα τα κάνουν 15 γραμμάρια λόγια, τα οποία θα είναι μέσα στην μπάλα και εκεί πέρα η μπάλα σε κάθε της κίνηση θα καταγράφεται και θα δίνει στοιχεία τόσο στο VAR αλλά και δεδομένα ακόμα και για τους προπονητές μετά τον αγώνα βεβαίως. Καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα τα οποία πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ και θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα μέσα στη ροή του Μουντιάλ, γιατί πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όπως έλεγε και ο coach Μπάνταλος προηγουμένως για το μπάσκετ, η ρομαντική εποχή έχει περάσει και πρέπει να προσαρμοστούμε αν θέλουμε να είμαστε κοντά στην ελίτ, γιατί η ελίτ δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ ενδεχομένως. Καλησπέρα, είστε καλύτερη παρέα, ευχαριστούμε, ωραία τραγούδια, περνάμε υπέροχα. Σαουδική Αραβία, Καναδάς θέλει ο Κωστάκης να μάθει. Σαουδική Αραβία, έπεσε η Σαουδική Αραβία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι Σαουδική Αραβία, είναι Σουηδική
1: Αραβία.
0: Σουηδική Αραβία, για να τα λέμε σωστά, Κωστάκη μου. Θα το κοιτάξει τώρα ο κύριε Μίτσος και θα σας πει. Καλησπέρα, καλή μου φίλη, καλή εκπομπή και σε σένα, Νάνση μας, να είσαι καλά. Η Χρύσα, όπα. Δεν είναι κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα, μωρέ, Χρύσα, τώρα. Απλά είναι... Έγινε μάτι γαρίδα. Σωστό. Άμα, είναι ωραία η κουλτούρα που έχουν εκεί πέρα τα παιδιά. Ο Κωστάκης στέλνει και το τηλέφωνο του γιατί θέλει και το βιβλίο μέσα. Εντάξει, προσπαθώ να διαβάζω καμιά φορά τα μηνύματα πρώτα γιατί πέφτουμε και σε λούμπα. Να δω και τα υπόλοιπα και πάω τώρα και στα... Έχεις...
1: Θα πω εγώ και...
0: Καλησπέρα σας, παράκληση. Ευχαριστώ. Εντάξει, να είμαστε. Εντάξει, υπερβολική καλοσύνη δεν υπάρχει, ξέρω εγώ. Είσαι καλός ή δεν είσαι, ρε φίλε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει υπερβολική καλοσύνη. Τώρα απαντάω για να μην ανοίξουμε άλλες κουβέντες. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Βασίλη μας, από τα Γιάννη, το Παουτζή. Σ' αγαπάμε, να είσαι καλά και εσύ, Βασίλη μου. Καλή μας, φίλε. Και πάω και στα Viber, τα οποία. Τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Πού είναι, τα χάσα. Να τα. Ποιος έστειλε το πρώτο μήνυμα?
1: Για πες.
0: Ο Φρανκ.
1: Ποιος άλλος?
0: Έτσι. Γεια σου, Φρανκ. Για να πάει καλά η εκπομπή, πρέπει να είναι πρώτος ο Φρανκ. Ο Χρήστος τώρα. Καλησπέρα και σε εσένα, Φρανκ. Καλησπέρα. Θα ήθελα ένα σχολιασμό για την είσοδο του Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και για το τσιγάρο που καπνίζει.
1: Κακός μπήκε.
0: Κακός που καπνίζει.
1: Και το έχει πει και ο ίδιο.
0: Ναι, κακός μπήκε, εννοείται. Αλλά για το τσιγάρο. Το έχει πει και ο ίδιος, δεν μπορώ, του αρέσει. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Απλά δεν πρέπει να καπνίζει μπροστά, γιατί αυτό είναι δημόσιο πρόσωπο και το βλέπουν. Προφανώς γι' αυτό το λες. Τα φιλιά μας και σε σένα, Χρήστο μου. Αλλά σε όλα τα γήπεδα, ευτυχώς ή δυστυχώς, καπνίζουν όλοι. Δηλαδή. Και που μίλαγα με τον Ανδρέα το Θεοδωρίδη, το παλιό βολυμπολίστα του Θρύλου. Mm-hmm. Που ήταν 11 φορές πρωταθλητής και όλα αυτά. Μου λέει, θυμάμαι όταν πηγαίναμε στον τάφο του Ιδού, λέει, να παίξουμε βόλεϊ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τον αυτοί παίχτησε Ανδρεόπουλος και όλοι αυτοί. Φίλοι μεταξύ
1: τους. Ναι, δεν τους είδαμε τώρα. Ναι.
0: Αλλά μου λέει, δεν μπορούσα να ανασάνω από την κάπνα από τα τσιγάρα. Τώρα, στο κλειστό της λεωφόρου.
1: Τότε και καπνίζαν όλοι. Τώρα έχει αλλάξει και η κουλτούρα μας, γιατί τώρα εδώ είμαστε τρεις και ναι, νομίζω και τρεις δεν καπνίζουμε.
0: Ναι, άμα ανάψεις ένα τσιγάρο τώρα ξέρεις ότι θα ενοχλήσεις τον άλλο.
1: Όταν δεν είσαι στο στούντιο, καπνίζεις, κύριε Κωνσταράκη?
0: Όχι, βέβαια.
1: Είσαι καπνιστής?
0: Είμαι αθλητής, λέει.
1: Ωραία, αυτό. Είμαστε τρεις τύποι, ναι. Τρεις άντρες. Ναι. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή το λέω έτσι, ότι πριν από 20 χρόνια είμαστε σε διαφορετικές γενιές, αλλά και τρεις δεν καπνίζαμε. Ή μάλλον ήταν πολύ πιθανό και τρεις δεν καπνίζαμε. Ναι. Ενώ τώρα έχει αλλάξει γενικότερα η κουλτούρα. Και πολλοί τα νεότερα παιδιά δεν είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να καπνίσεις.
0: Στα 15 τους να ανάψουν τσιγάρο.
1: Κάποια βλαμμένα τα βλέπω που καπνίζουν. Έλα, έτσι.
0: Τα λες έτσι τα παιδιά.
1: Καλά, βλαμμένα. Ένα είναι 14 ώρων και καπνίζει, τι είναι, βλαμμένο δεν είναι. Με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια βλαμμένος, με την καλή έννοια το λες.
1: Είναι.
0: Χαζά, ρε παιδί μου, θες να πεις κάπως έτσι.
1: Ναι, αυτό ρε παιδάκι.
0: Κάποια
1: ναι.
0: Χαζά, πάνε
1: ναι, ναι, ναι, ρε παιδάκι, για να δείξουν ότι είναι άντρες ναι, πλέον. Ναι, ναι. Ή τα κορίτσια ότι είναι γυναικάρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: έτσι. Και να βγουν τσιγάρο.
0: Μα έτσι ξεκινούσαν όλοι.
1: Και εμείς το κάναμε. Και εμείς βλαμμένα είμαστε.
0: Ναι, ναι. Άμα
1: είναι. Και να σας πω τώρα, κάπου εκεί, σε αυτήν την ηλικία, πάω και αγοράζω το πρώτο μου παγέτο.
0: Ναι.
1: Και περνάει, ανάβω τσιγάρο και περνάει ένας φίλος του παπά μου. Και ο βλάκας, εγώ, τι κάνω, πάνω να σβήσω.
0: Στο χέρι, στην κούρτα.
1: Τι γέλιος είσαι ρε, λέω, πέρα το κάτω, λέω. Και σιγά, λέω, που σε θυμάται αυτός, λέω τώρα, ότι είσαι, λέω, ο γιος του Χρήστου.
0: Ναι.
1: Ούτε καν με είδε.
0: Ούτε καν που σε είδε, ναι, αλλά ναι, στον πανικό σου πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έσβησε το τσιγάρο στο μάτι σου.
1: Όχι. Το έκανα,
0: τότε ήταν η ατάκα, σου σβήσει το τσιγάρο στο μάτι να βλέπεις τον κόσμο το τρίπιο. Ήταν η ατάκα. Γι' αυτό και το είπα στο μάτι σου. Εντάξει.
1: Και τότε, αλλά εμείς το κάναμε, τα περισσότερα, ειδικότερα αγόρια, καπνίζανε. Γιατί το θεώρησε δεδομένο ότι ακόμα και αν πάμε ακόμα περισσότερο πιο πίσω,
0: ναι,
1: ήταν δείγμα ότι πρέπει άντρας για να καπνίσεις.
0: Λοιπόν, REM έχει βάλει, θα το ακούσουμε.
1: Ωραίο, και φτάνει πολυλογία και να ακούσουμε τραγουδάκι. Και
0: εντάξει, δεσμευόμαστε χωρίς ανάσα τα μηνύματα και ό,τι άλλο στείλετε. Και φυσικά ο διαγωνισμός τρέχει στα όπλα. Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, το βιβλιαράκι αυτό που μας δίνουν τα παιδιά εδώ από το σύνδεσμο του. Το λανσάρουν και είναι πραγματικά έτσι ιδιαίτερο βιβλιαράκι για το καλοκαίρι, το τέλειο δωράκι.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντιμίρ Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο ζήτημα του Ιράν, απαντώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κορυφαίος υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997, ενώ αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Με μακρά παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνέβαλε σε σημαντικές εξελίξεις της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε την θλίψη και τα συλληπιτήριά της για την απώλειά του. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αναρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο προσκήνιο προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας επανέφερε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, κάνοντας λόγο για μείζον πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη. Στην ίδια γραμμή, Όλγα Γεροβασίλη και Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ επιφυλάξεις εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε από το Ηράκλειο ότι έχει αντλήσει δύναμη και σοφία από το κόμμα, από τον κόσμο, συγγνώμη, και θα ανακοινώσει την απόφασή του όταν και όπως πρέπει, σημειώνοντας ότι η κέντρο δεξιά δεν εκπροσωπείται και ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα, όταν τουρκικό αλλιευτικό δέχθηκε επίθεση με ένα νεκρό και 5 τραυματίες σύμφωνα με την τουρκική ακτοφυλακή. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, περιοχή που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Οι 5 τραυματίες διασώθηκαν από άλλο αλλιευτικό, ωστόσο ένας εξ αυτών κατέληξε κατά την μεταφορά του.
2: Ο καιρός.
3: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές προβλέπονται για σήμερα σε βόρεια ηπειρωτικά και ορεινές περιοχές. Έθλιος καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 6 του Ιουνίου και του Σαββατοκύριακου, μην σας πω. Θα έχει, λέει, ένα καιρό καταπληκτικό να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Επίσης, έχω να σας πω ότι, παιδιά, θα μέχρι τις 30 του μηνός του Ιουνίου, έτσι, να μην μπερδευόμαστε, θα δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Χιλιάδες νοικοκυριά, λέει, θα δουν ότι σκοταβάλλονται 300-450 ευρώ ή και περισσότερα ανάλογα με τα παιδάκια που έχετε και έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική σας δήλωση την πέρσινη. Όμως, για να τα λέμε όλα, για τα χρήματα και για τα χρήματα και για τα χρήματα. Όχι, βγαίνει 90 χρόνια, λέει, έκανε 90 χρόνια, παιδιά, 90 χρόνια. Έκανε έρευνα το Harvard και λέει ότι το μυστικό της καλής ζωής, προσέξτε με τώρα, δεν κρύβεται στο πλούτο. Μα πείτε 150 ευρώ είναι πλούτος, 300, όχι, αλλά γενικά σου λέει. Δεν κρύβεται, σου λέει, στο πλούτο, αλλά που κρύβεται, έλα, θέλω λίγο να σκεφτούμε, βρίσκεται, λέει, στις σχέσεις. Ναι. Από το 38 μελετάει, βεβαίως, για το Harvard, για την ανάπτυξη των ενηλίκων. Και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Οι καλές σχέσεις, λέει, ασκούν ισχυρή επιρροή στην υγεία και την ευτυχία. Βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, παράλληλη την ευρεία αποδοχή του ευρήματος, η εφαρμογή του στην πράξη παραμένει δύσκολη. Και η φροντίδα των σχέσεων, λέει, συχνά παραγωνίζεται από κοινωνικές προτεραιότητες που προβάλλονται εντονότερα. Δηλαδή, κοιτάμε την καριέρα μας, τα λεφτά μισθούς μας και τους επαγγελματικούς τίτλους. Και δεν κάνουμε καλά. Πρέπει, σου λέει, να αφοσιωθούμε σε αυτό. Άστα τα λεφτά, δεν χρειάζονται. Τα πολλά χρειάζονται για να ζήσεις, πώς θα πληρώσεις λογαριασμούς, πώς θα φας, πώς θα ντυθείς, πώς θα κοινωνικοποιηθείς, να πας μια εκδρομή, να πας διακοπές λίγο, λίγες, έτσι, όχι μόνο τις σπουδαία πράγματα, να περάσεις όμορφα. Βεβαίως. Το Harvard, παιδιά, το είπε αυτό. Και αφού το λέει το Harvard, δηλαδή εμείς ποιοι είμαστε να διαφωνήσουμε. Επίσης, εγώ να σας πω κάτι άλλο, που έχει όμως συνάφεια, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στο μυαλό μας κυρίως, γιατί λειτουργούμε κάπως περίεργα. Υπάρχει ένας μπουδιστής μοναχός, μην αρχίσετε τώρα για θρησκείες και τέτοια, όχι, αλλού το πάω. Ένας μπουδιστής μοναχός, ο οποίος λέει ότι έχει αναλύσει το υπαρξιακό κενό της εποχής μας. Υπάρχει, λέει, ανάγκη για πνευματική αφύπνιση και μετά λέει για το ρόλο του διαλογισμού ως πρακτικού εργαλείου επιβίωσης. Εσείς κάντε ό,τι νομίζετε. Ο ίδιος, το όνομά του είναι Λάμα Ρίντσεν και επισημαίνει ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι, αν και ζουν καλύτερα, λέει, και από αρχαίους βασιλείς, παραμένουν ανικανοποίητοι. Βεβαίως. Η πηγή της σύγχρονης δυσαρέσκειας αποδίδεται στη θεμελιώδη αναντιστοιχία μεταξύ της άπειρης ανθρώπινης φύσης και των πεπερασμένων υλικών αγαθών. Και οι εξωτερικές κατακτήσεις, λέει, προσφέρουν μόνο εφήμερη ικανοποίηση, διότι δεν καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες μας. Μάλιστα. Η πανδημία, θυμάστε, κορονοϊός, λειτουργήσε ως καταλύτης, εντείνοντας το υπαρξιακό κενό και αναγκάζοντας πολλούς να επαναξιολογήσουν τη ζωή τους. Δίκιο έχει. Και στα άλλα δίκιο έχει, αλλά η περίοδος αυτή, λέει, της πανδημίας, πυροδότησε μία αφύπνιση της συνείδησης και την αναζήτηση για ουσιαστικό νόημα. Καταλάβατε τι λέει? Μάλιστα. Όλα όσα έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένα, ενώ η φύση μας είναι άπειρη. Τα υλικά αγαθά δεν επαρκούν για να μας ικανοποιήσουν. Αυτό το χάσμα έχει ως αποτέλεσμα οι υλικές ή εσωτερικές επιτυχίες να προσφέρουν μόνο μία μερική μεταβαλλόμενη ευχαρίστηση. Δεν καλύπτουν ανάγκες βασικότερες. Εσωτερική γαλήνη, πού να τη βρεις? Νόημα της ζωής, το ψάχνουμε. Τι αναζητά ο σύγχρονος άνθρωπος? Θέλουμε σύνδεση, χαρά, ευδαιμονία, ειρήνη. Μεγάλη κουβέντα. Και ασφάλεια. Όσα όμως και κατακτήσουμε στον έξω κόσμο δεν μπορούν να μας χαρίσουν αυτή την απόλυτη πλήρωση. Και μάλιστα
λέει ότι θεωρεί μάλλον ότι όλα αυτά τα ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, το νόημα της ζωής ή το θάνατο είναι οικουμενικά. Αλλά η απουσία απαντήσεων μπορεί να γεννήσει βαθύ υπαρξιακό άγχος. Είναι, λέει, σαν μια αέναη καταδίωξη της εξωτερικής ευτυχίας, σαν να είναι ένα άλογο που τρέχει πίσω από το ένα καρότο που δεν θα φτάσει ποτέ. Και παρά τις δυσκολίες, πρέπει, λέει, να συνεχίσουμε να ψάχνουμε και να εξερευνούμε. Και κάνει και λόγο ειδική αναφορά στη νέα γενιά και προειδοποιεί για τους κινδύνους της έλλειψης προσανατολισμού. Όποιος βιώνει, λέει, αυτό το υπαρξιακό κενό και στερείται σκοπού, αδυνατεί να χαρεί τις ομορφιές της ζωής. Όλα μετατρέπονται σε εφιάλτη. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στάδιο και υπάρχει μια σαφής αφύπνιση της συνείδησης. Έτσι λέει. Ό,τι θέλουμε κρατάμε, ό,τι θέλουμε δεν το κρατάμε, από αυτά που λέει. Και αν δεν σας έλεγα ότι είναι βουδιστής μοναχός και είναι επιστήμονας, ο τάδε επιστήμονας ή ο τάδε, δεν ξέρω ποια θρησκεία ο καθένας πιστεύει, δεν με αφορά, ας το αφήσουμε στην άκρη το βουδιστής μοναχός και να μείνουμε σε αυτά που λέει. Κυνηγάμε μονίμως κάτι που δεν μπορούμε να... την απόλυτη ευτυχία. Ποια είναι η απόλυτη ευτυχία? Έτσι. Και έρχεται μετά το Χάρβαρντ και σου λέει, δεν είναι τα λεφτά ευτυχία, είναι οι σχέσεις. Έτσι είναι, παιδιά. Θα ήθελα να το αντιμετωπίσουμε με περισσότερο σκεπτικισμό όλο αυτό. Με περισσότερο. Είναι και τέταρτο. Έχω να σας πω κι άλλα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

Ευτυχώς που θα είχαμε εξελίξεις το Σαββατοκύριακο για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν. Ευτυχώς, δεν λες. Λοιπόν, τι έχουμε, μισό λεπτό παρακαλώ. Ντρόουν ιρανικά στα στενά του Ορμούζ, μάλιστα. Πού είμαστε εδώ, ακόμα δεν έχουμε τι έχουν χτυπήσει και τα λοιπά. Αλλά στα στενά του Ορμούζ, πλοία προφανώς. Θα δείξει. Τι είπε, ναι, μισό λεπτό. Το ΜΕΙΤ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προειδοποίησε για πυρά κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε πλοία, για να δούμε. Περιμένουμε. Ευτυχώς θα είχαμε τα, πώς το λέμε, την κατάπαυση του πύρος. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, μου φαίνεται. Τι είχαμε επίσης εχθές, έλα, δυτική όχθη κατεχόμενη, ένα μωρό 7 μηνών σκοτώθηκε χθες. Δεν τραυματίστηκαν οι γονείς του. Άνοιξαν οι Ισραηλινές δυνάμεις πυρ εναντίον τους, λέει. Νότια της Χεβρώνας. Μάλιστα. Εναντίον του αυτοκινήτου της οικογένειας. Για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται γιατί, και γιατί πράγμα μιλάμε. Έτσι. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη, ξαναλέω. Αφήστε τι είναι. Η δυτική όχθη είναι πάνω από τη Γάζα. Έτσι, πάνω από τη λωρίδα της Γάζας. Είναι αυτή οι δεκαετίες τώρα συνεχιζόμενη κατάσταση και οι επικισμοί και τα λοιπά. Λοιπόν, εχθές το βράδυ χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν στην πορεία μνήμης που διοργάνωσε η Φεμινιστική Καλαμάτα στο κέντρο της πόλης με κεντρικό σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», τιμώντας τη μνήμη της Βασιλικής, της 39χρονης που την κατακρεούργησε αυτός που νόμιζε ότι είναι σύντροφος της ζωής της, αλλά και όλων των άλλων θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία Καλαμάτας, όπου βρέθηκαν πολίτες, συλλογικότητες, φορείς και άνθρωποι όλων των ηλικιών, εκφράζοντας την οδύνη και την αγανάκτησή τους για την γυναικοκτονία που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, θα πω εγώ. Και αν δεν τη συγκλώνησε, κακώς δεν τη συγκλώνησε. Έκαναν οι διαδηλωτές πορεία στους κεντρικούς, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της έμφυλης βίας, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας των γυναικών και στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στη βία. Έτσι. Περάσανε και από τη Βασιλίση Όλγας, έξω από το διαμέρισμα που δολοφονήθηκε η Βασιλική. Δεν ξέρω, παιδιά, οι συμμετέχοντες εκεί σταμάτησαν λίγα λίγα λεπτά σιωπής και προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική δράση. Έκοψαν σε λωρίδες το πανό που έφερε τα ονόματα γυναικών που έχουν δολοφονηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εξαιτίας της έμφυλης βίας και κρέμασαν τις κόκκινες κορδέλες σε δέντρα, κολόνες και άλλα σημεία του δρόμου. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να συμβολήσουν το αίμα της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών που χάθηκαν από τη βία την έμφυλη. Η πορεία ολοκληρώθηκε με τραγούδια και συνθήματα αλληλεγγύης προς τα θύματα της βίας, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι η δολοφονία της Βασιλικής δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος που απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση, ουδέν αληθέστρων τούτου.
Και το κεντρικό μήνυμα που κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης χθες το βράδυ στην Καλαμάτα, επαναλαμβάνω, ήταν πως καμία άλλη γυναίκα δεν πρέπει να χάσει τη ζωή της από έμφυλη βία. Ήταν πως καμία άλλη γυναίκα δεν πρέπει να χάσει τη ζωή της από έμφυλη βία.

Ναι, μετά από τόσες μέρες που έχει δολοφονηθεί η Βασιλική, βγαίνει τα στοιχεία, λέει, δεν του επιτέθηκε. Τελικά δεν του επιτέθηκε. Μεταξύ έρχονται στοιχεία στο φως της δημοσιότητας που λένε για απερίγραπτη κατάσταση εδώ και μια 20ετία. Έτσι, ναι. Και επίσης τι θα γίνουν τα παιδιά της, τα δύο κορίτσια που είχε το ζευγάρι και όλα τα σχετικά. Να κρατήσουμε ότι πρέπει όταν πέφτει στην αντίληψή μας το οτιδήποτε να το καταγγέλουμε. Εκεί συμβαίνει αυτό, εκεί ακούω αυτό, εκεί ακούω φωνές, εκεί ακούω κλάματα, εκεί ακούω σπαρακτικές κραυγές για βοήθεια, εκεί ακούω το οτιδήποτε. Έτσι, η αστυνομία έχει πει και έχει ξαναπεί, επειδή φοβόμαστε μην μπλέξουμε, δεν χρειάζεται να πεις είμαι η Ελπίδα Γεωργιτζίκη, σας καλώ από εκεί, και όχι, και ανώνυμα μπορεί να γίνει η καταγγελία. Και να πηγαίνει η αστυνομία και να πράττει τα δέοντα. Και επίσης δεν έχει νόημα να καθόμαστε μετά και να λέμε πόσο κρίμα. Να δημιουργηθεί τέτοιο πλαίσιο που οποιαδήποτε γυναίκα να μπορεί να απευθυνθεί στις αρχές, σε αυτές τις αρχές που θα μπορούν να την βοηθήσουν και, για να, την, και να την απομακρύνουν από τον τόπο των βασανιστήριων της, για να μην ξαναπούμε για οποιαδήποτε Βασιλική, Μαρία, Σοφία, Ελένη, Κατερίνα, δεν ξέρω ποια, Ελπίδα, εντάξει. Αυτό. Δεν χρειάζεται να το ξέραμε. Τώρα το χαίρομαι πολύ. Τι να το κάνω τώρα, το ξέρεις, το πες. Και επίσης, επειδή εύκολο να το λέμε, όταν ζεις σε ένα καθεστώς φόβου επί χρόνια, το μόνο δύσκολο δεν είναι να το αντιμετωπίσεις αυτό, αλλά είναι και να το καταγγείλεις και να μπεις στη διαδικασία αυτή. Μιλάμε, ζητάμε βοήθεια, γιατί ο φόβος κάνει, γιατί άκουσα διάφορα και διάβασα στο διαδίκτυο που καθένας παίρνει και γράφει τον πόνο του και τα προσωπικά του βιώματα, γιατί δεν έφευγε και γιατί όταν πήγε η αστυνομία δεν είπε ότι ξέρεις έχω θέμα. Σοβαρά, και μετά όταν θα έφευγε η αστυνομία και έκανε την καταγγελία και τα λοιπά και την έπαιρνε και την πήγαινε στο τμήμα και έκανε την καταγγελία και τα λοιπά, θα γύριζε μετά στο σπίτι? Αυτός λέει είχε παγιδεύσει τα πάντα να ακούει τι γίνεται. Και επίσης κάτι άλλο, δεν υπάρχει μένω στο σπίτι, μένω στη σχέση, μένω στο γάμο, δεν ξέρω, για τα παιδιά, αλήθεια, όχι, δεν είναι τα παιδιά, δεν είναι επιχείρημα. Τα παιδιά ζουν, τα κοριτσάκια τώρα αυτά, δεν το συζητάμε, εντάξει. Ζουν μια κατάσταση η οποία τα πληγώνει τόσο πολύ που δεν φανταζόμαστε και επίσης δημιουργεί τις συνθήκες που θα δημιουργήσουν με τη σειρά τους συνθήκες αυτές νέους θύτες και νέα θύματα. Έτσι. Γιατί ωραία είναι να το κουβεντιάζουμε τώρα και τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει, το ξέρω. Τι έγινε, πες μου. Τι έγινε, πες μου. Θέλω να σας πω από την Καλαμάτα στη Γαλλία. Είχε εξαφανιστεί ένα κοριτσάκι 11 χρονών, η Λιανά. 11 χρονών λοιπόν αυτό. Και είχαν βρει μια σωρό ενός παιδιού. Κάναν την ταυτοποίηση και τελικά είναι η Λιανά αυτή, η 11χρονη που είχε εξαφανιστεί. Εντοπίστηκε σε αγροτική αποθήκη 15 χιλιόμετρα από την πόλη που ζούσε το κοριτσάκι αυτό. Και είπε ότι ο εισαγγελέας, έλα, έχεις break, να ακούσουμε το break και μετά να πω για τη Λιανά, δεν είναι και αυτή, πάμε.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, έλεγα για το κοριτσάκι αυτό, την 11χρονη, μην ξανακούσω και πει κανείς. Η κοπέλα, δηλαδή πραγματικά. Έτσι αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας τα 11χρονα και τα 12χρονα και τα 13χρονα. Η κοπέλα. Λοιπόν, είχε εξαφανιστεί. Έκτη δημοτικού πήγαινε το μωρό αυτό. Είχε εξαφανιστεί την περασμένη Παρασκευή, στις 25 του Μάη, στην πόλη Φλερά, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Είχε φύγει από το σχολείο της και εξαφανίστηκε. Στο επίκεντρο, λέει, των ερευνών βρίσκεται ο Ζερόμ Μπαρελά, ένας άντρας 41 ετών, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή του παιδιού αυτού. Και επίσης έρχονται στο φως της δημοσιότητα αποκαλύψεις. Τα τελευταία χρόνια, λέει, είχαν υπάρξει τουλάχιστον 3 καταγγελίες σε βάρος του, αυτού του 41χρονου, για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς ανηλίκων από 7 έως 10 ετών. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν έξω, γιατί λέμε για τα δικά μας εδώ. Ήταν έξω. Ο Λεκορνί, που είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, τα συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ναι, και τώρα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ο χειρισμός της νομικής διαδικασίας εναντίον του Ζερόμ Μπαρελά, του κυρίου υποπτού για την εξαφάνιση της Λιανά, είναι εντελώς απαράδεκτος. Και είμαστε, λέει, όλοι τρομοκρατημένοι από αυτή τη δυσλειτουργία, η οποία αποκαλύπτει την κακή μας οργάνωση και αναμφίβολα εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης όπως και αλλού το γεγονός ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κατάθεση ενός παιδιού. Θα αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο και έχεις ένα παιδοβιαστή έξω. Αυτός, λέει, το κοριτσάκι μάλλον, η Λιανά, ήταν φίλη της κόρης του. Θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση και τα λοιπά, το να δούνε μήπως έχει κακοποιηθεί και τα λοιπά. Όμως, δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά. Και αναλαμβάνει την ευθύνη, ότι δεν έλαβε, ναι. Και λοιπόν, παρακάτω. Επίσης, αυτά τα παιδάκια, οι καταγγελίες, τα παιδάκια που είχε βιάσει, μπορούμε να μάθουμε πού είναι, τι έχει γίνει, πώς έχουν πορευτεί. Μπορούμε να τα μάθουμε όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Κάναν σύσκεψη. Και τώρα που κάναν σύσκεψη θα γυρίσει το παιδάκι πίσω. Κάνουν σύσκεψη. Δηλαδή για προφυλακή. Ευτυχώς που τον προφυλακίσανε και δεν τον αφήσανε ελεύθερο να γυρίζει. Μέχρι να γίνει ευρωδικαστική εξέταση, να βγει το πόρισμα κτλ. Ευτυχώς. Πάλι καλά. Δεν λέει. Τι να πω, παιδιά. Ντρέπεται και η ντροπή μερικές φορές.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Γεια σου Ευαγγελία, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Καθόλου όμως δεν διαφωνώ. Αλήθεια στο λέω. Πραγματικά μερικές φορές χρειάζεται αυτό που λες. Αλλά πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν, αλλά δεν γίνονται. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για μένα αυτό? Είναι ποτάκι? Εν ώρα υπηρεσίας δεν πίνουμε. Αλλά αφού είναι, πώς το λένε, διαδικτυακό, δεν ενοχλεί. Ενοχλεί? Όχι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήπιαμε και εφράνθηκε η ψυχούλα μας. Όχι πολύ, σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν πίνουμε έτσι. Πίνουμε όμορφα και ήρεμα και έτσι, πώς να το πω, ώστε να μην είναι ποινικά κολάσιμο αυτό που κάνουμε. Αυτό. Και να μην αναγκαζόμαστε μετά να ζητάμε συγγνώμες. Διότι αν πρέπει να πιεις, αν είσαι νόμιμος με το ένα κρασάκι, θα πω εγώ, ναι, και εσύ έχεις πιει 15, είναι ζήτημα. Έτσι. Και μετά έχεις βγει και στον δρόμο και έχεις πάρει και το αυτοκίνητο. Δεν θέλω να λειτουργούμε έτσι, θέλω να λειτουργούμε λίγο ψύχρεμα. Για τον εαυτό μας καταρχάς και μετά για τους άλλους. Έτσι. Γιατί ο ένας λέει δεν ξέρω, ο άλλος λέει δεν κατάλαβα, ο άλλος λέει συγγνώμη. Δεν συγκρίνουμε, αλλά τέλος πάντων συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει. Το καλοκαίρι λέει έπρεπε να είναι μέχρι 30 βαθμούς και βραδάκι αν έπιανε μελτέμι να ήθελε ελαφριά ζακετούλα. Οτιδήποτε διαφορετικό είναι για μαζόχες, ανομαλούς και δεν τους σέβομαι καθόλου. Έλα παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, μην τα λέτε αυτά έτσι. Τα λέτε κάπως. Δεν θα ήθελα. Έλα. Έχω θέμα τέτοιο. Πώς το ήξερες ότι το έχω αυτό το θέμα και μου δίνεις τη ωραία πάσα τώρα εμένα? Περιμένετε να το βρω, γιατί μπορεί να τα έχω πετάξει κιόλας. Ικανή με έχω. Πώς γίνεται, λέει, να περάσουμε το καλοκαίρι εμείς που δεν μας αρέσει καθόλου όμως. Ανώδυνα, παιδιά. Μπέαμε. Τι νομίζετε? Δεν λέμε μόνο το πρόβλημα εδώ, το επιλύουμε κιόλας. Το επιλύουμε, προσπαθούμε. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, τρίμηνο ολόκληρο είναι, έτσι είναι οι εποχές, ένα τρίμηνο. Το κόλπο, λέει, με τα πατζούρια. Από τις 8 το πρωί μέχρι, ανοίγουμε τα πατζούρια, έτσι. Από τις 8 το πρωί μέχρι να δεις ο ήλιος είναι κλειστά, σπηλιά σου, λέει, το σπίτι. Αερίζουμε το σπίτι μόνο αργά το βράδυ, νωρίς το χάραμα, μόλις αρχίσει και γλυκοχαράζει εκεί. Μετά είναι, λέει, η στρατηγική του air condition και του ανεμιστήρος. Εάν έχουμε air condition, το κρατάμε σε μια σταθερή ανθρώπινη θερμοκρασία 26 βαθμούς. 26 βαθμοί τι είναι? Πολύ. Τέλος πάντων, δεν το αναβοσβήνουμε. Έτσι. Επίσης, μετά έρχεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης, λέει, αν χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα, το έχουμε πει από πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Βάζουμε μπροστά ένα μπολ με πάγο. Γιατί ο ανεμιστήρας ανακατεύει το ζεστό αέρα. Βάλε μπροστά τον μπολ με τον πάγο εσύ για να φεύγει δροσερό το αεράκι. Επίσης, χαλιά και αυτά πρέπει να τα βγάλουμε. Έτσι την πατήσανε στην Αγγλία, που τώρα βρέχει καταρακτοδός και έχει κρύο κτλ. Γιατί εκεί έχουν χαλιά και μοκέτες από τείχο σε τείχο. Έπιασε και το τριαντάρι που δεν έχουν μάθει και τρελαθήκανε. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια, μαζεύουμε τα χαλιά, τα έχουμε μαζέψει ήδη, υποθέτω. Αλλάζουμε σεδόνια και μαξιλαροθήκες και είναι αυτά τα καινούργια που θα βάλουμε, παιδιά, 100% βαβακερά ή λινά. Δεν χρησιμοποιούμε συνθετικά το καλοκαίρι, ούτε ρούχα, ούτε σεντόνια, ούτε μαξιλαρ, τίποτα από αυτά όλα. Επίσης, αν η δουλειά, λέει, αυτό είναι καλό, εμάς μας βολεύει, αν η δουλειά ή οι υποχρεώσεις μας το επιτρέπουν, μπορούμε να γίνουμε νυχτερινοί τύποι. Σαν και εμάς εδώ. Ψώνια, δουλειές, περπάτημα ή τρέξιμο μόνο μετά τις 8.30 το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί. Βλέπω ένα κύριο χρόνια τώρα. Έξι και τρέχει στη Μεσογείο. Μπράβο του. Λοιπόν, μόνο φαρδιά ρούχα, ανοιχτόχρωμα, φυσικά υφάσματα,
στενά αυτά και τέτοια δεν τα φοράμε. Επίσης, η τακτική των μικρών ντους. Δεν κάνουμε, λέει, καυτά ντους, αλλά ούτε και παγωμένα, γιατί το σώμα αντιδρά παράγοντας περισσότερη θερμότητα μετά. Χλιαρά ντους και να ρίξουμε έτσι τη θερμοκρασία μας. Επίσης, δεν τρώμε βαριά. Μαγειρευτά, τηγανιτά κτλ. Και πολλές πρωτεΐνες την ώρα που έχει ζέστη. Γιατί η πέψη, λέει, ανεβάζει την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Τρώμε σαλάτες, γιαουρτάκια, φρουτάκια, είναι λίγο τσιμπημένα, αλλά θα πέσουν τιμές τώρα. Καρπούζι, πεπόνι για ενυδάτωση και ελαφρά σάντουιτς. Και πίνουμε νεράκι. Δεν πίνουμε παγωμένο. Έτσι, δεν είμαι δροσερό, για να μην σοκάρετε το στομάχι. Και άμα υδρώνουμε πάρα πολύ, ηλεκτρολίτες. Και μετά έρχεται. Γιατί δεν είναι μόνο τα πρακτικά θέματα, είναι και τα ψυχολογικά, παιδιά. Κλείνουμε, λέει, το Instagram αν μας εκνευρίζουν οι ατελείωτες φωτογραφίες από παραλίες, πόδια στην άμμο, κοκτέιλ κτλ. Τα κλείνουμε αυτά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε, λέει, το Greek Summer. Επίσης, βλέπουμε το καλοκαίρι σαν την ευκαιρία να κλειστούμε μέσα με το air condition και να δούμε σειρές, να διαβάσουμε, έτσι, να διαβάσουμε, είναι χρήσιμο, να μάθουμε κάτι καινούριο. Επίσης, αν πρέπει οπωσδήποτε να πάμε κάπου, γιατί να πάμε, σου λέει, στα κοσμοπολίτικα νησιά, πάνε οι άλλοι. Εμείς να πάμε σε ορεινούς προορισμούς, χωριά με πλατάνια, τρεχούμενα νερά, α, παιδιά. Πύλιο να πάτε, είναι πολύ ωραία. Ευρυτανία επίσης, Καρπενήσι. Στην Ήπειρο, το βράδυ σου λέει χρειάζεται ζακέτα. Εκεί θα πάμε. Επίσης, η ανάλυση, λέει, προϋποθέτει ότι έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις το περιβάλλον σου, να έχεις air condition στο σπίτι ή στη δουλειά. Και αν η δουλειά μας απαιτεί εξωτερικές μετακινήσεις το μεσημέρι, ή αν δεν υπάρχει κλιματισμός, ή αν υπάρχει κλιματισμός και τσακωνόμαστε με τους συναδέλφους γιατί κρυώνουνε, το πλάνο γίνεται πολύ πιο δύσκολο και θα πρέπει να βασιστούμε αποκλειστικά σε φορητά μέσα δροσιάς. Πάρε και ένα θερμός με παγωμένο νερό. Δεν χάλωσε ο κόσμος. Και επίσης δεν πρέπει, λέει, να πιέζουμε τον εαυτό μας να νιώσει καλοκαιρινά. Ένα τρίμηνο είναι, θα περάσει, θα βγει η υποχρέωση αυτή και μόλις μπει ο Σεπτέμβριος και πέσουν οι πρώτες βροχούλες, θα είμαστε, λέει, και πάλι στο στοιχείο μας. Εμείς που μας αρέσει, βέβαια, βγαίνουν οι μητρολόγοι και λέει για το Σεπτέμβριο θα έχει ζέστη, γιατί είναι και εκείνο το Ελνίνιο. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Πρώτον, ας ελπίσουμε ότι θα περάσει πολύ, πολύ γρήγορα ο καιρός και επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό με το air condition είναι καλή ιδέα με την έννοια του ότι δροσίζει, αλλά καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε όλοι τι έχουμε μετά να πληρώσουμε. Θα βγουν μετά οι άλλοι που αγαπάνε το καλοκαίρι και θα πούνε για το χειμώνα δεν πληρώνουμε πετρέλαια, άκρη δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό ο καθένας θα πρέπει να πηγαίνει σε ένα τόπο που του αρέσει και να τελειώνει η ιστορία. Επίσης, επειδή τουρίστες θα γίνουμε κι εμείς και τουρίστες έρχονται στη χώρα μας και τουρίστες ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, υπάρχει ο χάρτης του τουρισμού, ο οποίος επανασυντίθεται, λέει, παιδιά. Και ένας στους δύο αναζητά την αυθεντικότητα μακριά από το μαζικό τουρισμό. Και όχι μόνο αυτό, τα 2/3 μεταθέτουν τις αποδράσεις στη χαμηλή περίοδο, τώρα που είναι Ιούνιος και το Σεπτέμβρη. Όλοι μαζί, όχι τον Αύγουστο, σου λέει. Και ο τουρισμός, λέει, στην Ευρώπη στρέφεται σε ένα μοντέλο με νέες αξίες και επιθυμίες. Τι έλεγε ο βουδιστής που σας έλεγα, ο μοναχός, αυτό. Που βασίζονται αυτές οι νέες αξίες και επιθυμίες στην αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και την ουσιαστική σύνδεση με τους προορισμούς, αλλά και τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και την προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα, αυτά τα νέα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του European Travel Commission που αποτυπώνει το προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη με βάση διαφορετικές συμπεριφορές. 5 προφίλ. Θα σας τα πω πρώτα στα αγγλικά για να τα καταλάβετε και μετά στα ελληνικά. Λοιπόν, τα 5 προφίλ είναι το εξής. Τα εξής. Offbeat destination seekers είναι αυτοί που αποφεύγουν το συνωστισμό. Z remote adventurers που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία. Καλό ακούγεται αυτό. Είναι οι hassle free holiday makers που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση. Και είναι και οι impact aware travelers με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση. Και επίσης υπάρχουν και οι
last but not least, eco-responsible explorers, το πιο, που είναι πιο ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά. Τι καταλάβαμε από αυτό? Από αυτό καταλάβαμε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι, πώς το λέμε, τουριστών και ανθρώπων οι οποίοι μπορούν και ταξιδεύουν, και μπράβο τους. Και ο καθένας επιλέγει ανάλογα με το τι τον ευχαριστεί. 8 στους 10 λέει σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης, 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός αιχμής. Η μισή, το 51%, στρέφεται σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς. Το 10% σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Τα ταξίδια τους είναι, λέει, προσεκτικά σχεδιασμένα. Το 50% επιλέγει διαμονές άνω των 7 διανυκτερεύσεων και το 67% ταξιδεύει στην ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο. Τώρα να πούμε και τι διαλέγουνε. 22% ήλιο και θάλασσα διαλέγουνε. 15% ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση. Το 10% ταξίδια ευεξίας. Ως βασικά κριτήρια επιλογής προορισμού είναι σταθερά η ασφάλεια, οι αξιόπιστες χειρικές συνθήκες, οι ελκυστικές προσφορές και η φιλοξενία των ντόπιων. Από φιλοξενία εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Επίσης αναδεικνύεται, λέει, το ζήτημα του συνωστισμού. Το 25% δηλώνει ότι ανησυχεί για το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και το 26% προτιμά συνειδητά μη πολύ συχνά στους προορισμούς. Ναι, ναι. Υπερτουρισμός που λέμε, αυτό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 15% αναφέρει ότι προβληματίζεται για το προσωπικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ταξιδιών του. Δεν τον νοιάζει δηλαδή. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, κασίλευτο. Επίσης, η ανάλυση βασίζεται, λέει, στις απαντήσεις περίπου 24.000 Ευρωπαίων που συμμετείχαν στην κυλιόμενη έρευνα της Motorotting Statement κτλ. Από τον Οκτώβριο του 24 μέχρι το Μάρτιο τώρα του 26. Οι ψαγμένοι και αυτοί που ενδιαφέρονται και αυτοί που θέλουν να περάσουν όμορφα, όμορφες διακοπές κτλ. Επιλέγουν, σου λέει, προορισμούς οι οποίοι είναι, μπορείς να περπατήσεις άνετα χωρίς να στριμώχνεσαι στα σοκάκια και να μπορείς να πάρεις ανάσα, μπορείς να επισκεφτείς εξαιρετικούς προορισμούς και φυσικού κάλους και ιστορικούς κτλ. Το έχουμε και αυτό εδώ στη χώρα μας. Μπορείς να φας πάρα πολύ ωραία και αυτό το έχουμε στη χώρα μας. Και επίσης είμαστε διάσημοι, πασίγνωστοι για τη φιλοξενία. Το έχουμε και αυτό. Καλά θα ήταν όλα να γίνονται έτσι σε ένα ιδεατό επίπεδο και να, πώς να το πω παιδί μου τώρα, και να φεύγαμε όλοι ευχαριστημένοι. Επίσης έχω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να περάσουμε τις διακοπές μας, αν κάποιος δεν φύγει γιατί δεν φτάνει ο προϋπολογισμός, έτσι. Ναι, αφού αδειάζουν οι πόλεις, μπορούμε ωραιότατα, ο καθένας στην πόλη του, να περιδιαβεί και να πάει σε μέρη που δεν έχει πάει και να ξαναπάει σε κάποια άλλα που τα απέφευγε και να περάσει πάρα πολύ ωραία. Καλή διάθεση να υπάρχει, ειρήνη να γίνει κάποια στιγμή στον κόσμο και να περνάμε όλοι καλά και όμορφα και ήσυχα. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι ένα βουνό πάρα πολύ ωραίο. Ποιο βουνό είναι? Μ' αρέσει. Το οποίο, στο οποίο, α, μάλιστα, οκ. Εντάξει τώρα τι συζητάς? Τι συζητείς? Πρόποδες Ολύμπου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ο καθένας, παιδιά, όπου μπορεί και όπου αντέχει ο προϋπολογισμός του και με όσα λεφτά έχει. Έτσι. Για να πούμε και να τα λέμε όλα. Και επίσης είναι μια πολύ καλή ιδέα, το κάθε φορά αυτό κάνετε και καλά κάνετε, πάρα πολλοί από εσάς, ότι όπου υπάρχει σπίτι οικογενειακό, πατρογονικό, δεν ξέρω τι, στα χωριά και όλα σχετικά, να πάτε. Λοιπόν, Νικό, ξέρεις τι θέλω τώρα εγώ? Εγώ τώρα θέλω, μπράβο, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Γεια σου Αριάννα, τι κάνεις? Είμαστε καλά. Το είδα κι εγώ. Ακούστε, για να τα λέμε όλα τα πραγματάκια, να μην μπερδευόμαστε. Ο καθένας μπορεί να θέσει αυτόν
το έχω πει και το έχω ξαναπεί και θα το λέω όσο μπορώ. Στην κρίση του εκλογικού σώματος, ο κάθε άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, πάει το εκλογικό σώμα και λέει εγκρίνω ή δεν εγκρίνω. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Έτσι. Και περιμένουμε κι άλλα, μην βιάζεστε. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Έχουμε καιρό ακόμα. Σας φιλώ, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, λέμε να είμαστε εδώ από το ξημέρωμα της Τρίτης, την άλλη εβδομάδα. Ως τότε να περνάτε όμορφα, να προσέχετε εαυτούς και αγαπημένους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμι Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί ποτέ να συναντηθεί μαζί του, αλλά θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι ο πόλεμος αρέσει μόνο σε αυτόν και σε όσους αντλούν χρήματα από αυτόν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο ζήτημα του Ιράν, απαντώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς παράκτιους σταθμούς ραντάρ επιτήρησης στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ, για να αμυνθούν απέναντι σε περαιτέρω επιθέσεις, αφού το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά ντρόνς σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κορυφαίος υπουργός και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997, ενώ αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Με μακρά παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, συνέβαλε σε σημαντικές εξελίξεις της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε τη θλίψη και τα συλληπιτήριά της για την απώλειά του. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο προσκήνιο προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας επανέφερε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κάνοντας λόγο για μείζον πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη. Στην ίδια γραμμή, Όλγα Γεροβασίλη και Κώστα Ζαχαριάδης, ενώ επιφυλάξεις, εξέφρασαν Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε από το Ηράκλειο ότι έχει αντλήσει δύναμη και σοφία από τον κόσμο και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του όταν και όπως πρέπει, σημειώνοντας ότι η κεντροδεξιά δεν εκπροσωπείται και ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σοβαρό επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα όταν τουρκικό αλλιευτικό δέχθηκε επίθεση με ένα νεκρό και 5 τραυματίες σύμφωνα με την τουρκική ακτοφυλακή. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά τη Σεβαστούπολη στην Κριμαία, περιοχή που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Οι τραυματίες διασώθηκαν από άλλο αλλιευτικό, ωστόσο ένας εξ αυτών κατέληξε κατά τη μεταφορά. Τουλάχιστον 6 εργάτες σκοτώθηκαν από έκρηξη σε παράνομο ανθρακοριχείο στην Κολομβία, η οποία προκλήθηκε από συσσόρευση μεθανίου, ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινές περιοχές. Έθριος ο καιρός στην Αθήνα με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I
0: think
1: he's
0: cruising for a cruise. Yeah, well, I don't know, I was really drunk at the time.
2: You just told me it was a coming to Amber too. Asking why he wasn't coming up on Fever 11. After I yelled and screamed and telling him why it wasn't coming up on Fever 11.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας, επισημένοντας ότι το ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία και την ασφάλεια πολιτών. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν έχει εξετάσει λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμι Ζελένσκι για συνάντηση κορυφής. Τόνισε πως δεν έχει αρνηθεί.